Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ειδικό δικαστήριο για τέος υφυπουργό θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα, που θα είναι και χειμώνας και θα ταιριάζουν στα γουνάκια τα οποία τόσο πολύ μας έχουν λείψει. Τα θέματα δικαιοσύνης αναδείχθηκαν και σήμερα. Έχουμε γνωστό τηλεοπτικό δικηγόρο και υποψήφιο με το κόμμα Βελόπουλου, έλα δεν το πιστεύω, να πρωταγωνιστεί σε βίντεο που φέρεται να κακοποιεί το ανήλικο παιδί του, αλλά εκείνος το αρνείται και ισχυρίζεται πως ό,τι ακούγεται αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι αληθινός, με σάρκα, οστά και δάχτυλα, τα οποία δάχτυλα χαϊδεύουν την κονσόλα του ήχου και παράγεται ήχος. Έχουμε επίσης τη Χριστίνα Μούγιου να φαίνεται ηχητικά και το Βαγγέλη Περί στο μικρόφωνο. Έχουμε και το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, που από ό,τι φαίνεται αποτελούσε ασπίδα κατά των μεγάλων κακών που μπορούν να συμβούν σε κάθε άνθρωπο. Η λύση ήταν πάντα η πλασμαφαίρεση. Είχε ακμή, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Έβγαζε τρίχε στα αυτιά, πλασμαφαίρεση. Ήσουν γκέι, πλασμαφαίρεση. Δεν ήσουν γκέι, μήπως υπήρχε κίνδυνος να γίνεις.
3: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά που μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια.
4: Το κόστος των 6.000 ευρώ αποτρεπτικό για έναν μέσο άνθρωπο, με την 56χρονη, όπως καταγγέλλεται, να σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να τον μεταπίσει.
3: Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ο λόγος που δεν το έκανα, γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Βιταμίνες είναι και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα και το ένα και το άλλο.
2: Με 6 χιλιάρικα, κάτσε ρε αδερφέ, δεν θα γινώσουν γκέι. Τώρα το έχεις βάλει σε αμφιβολία. Έχω και εγώ φαρμακάκια. Πιο φτηνά. Αλλά θα αλλάξω το τιμολόγιο. Νοβοκαίνη.
5: Κύριε Νίκο,
2: Νίκο τον λέγανε.

0: Γεια.
1: Μια που λέμε για την αιώνια νεότητα, όλοι συζητάνε για την αναβίση, έτσι. Πώς κρατιέται, τη δυναμική, πώς τριγύρισε, έκανε βόλτες από πάνω, κάτω, κατέβαινε, ανέβαινε. Και κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν από αυτά που οι άλλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λένε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν συναυλία, ήταν τελετή. Τι τελετή, τι τελετή ρε, σατανισμού.
2: Πάμε στο πόστερ της συναυλίας. Το βλέπετε εδώ, σας το σχολίασα λίγο στην αρχή, και αριστερά βλέπουμε τον Μπάφομετ του Ελιφάζ Λεβί. Γράφει από κάτω Ελιφάζ Λεβί, εντάξει. Και από κάτω Solve et Coagula. Ωραία. Όχι το άλλο που είπε το post στην υπερπληροφόρηση. Στην πρώτη αυτή εικόνα λοιπόν, η αισθητική και η στάση του σώματος της Άννας Βύση δημιουργούν μια πολύ χαρακτηριστική οπτική σύνθεση, η οποία παραπέμπει άμεσα σε γνωστά ερμητικά και απόκριφα μοτίβα. Η τραγουδίστρια ποζάρει μπροστά από ένα επιβλητικό κόκκινο φόντο με μαύρα ρούχα και γάντια, δημιουργώντας έντονη αντίθεση που τραβάει την προσοχή. Είπαμε μπορεί να γίνεται και για αισθητικούς λόγους, έτσι. Απλά εγώ αναλύω το συμβολισμό για να βγάλετε εσείς συμπεράσματα. Ο συνδυασμός του βαθιού κόκκινου με το απόλυτο μαύρο αποτελεί την κλασική παλέτα της σκοτεινής και gothic εικονογραφίας. Ενώ χρησιμοποιείται ευρέως και σε τάγματα και εσωτεριστικές παραδόσεις. Ναι. Όπως το γνωστό σύμβολο του Μπάφομετ και της Εκκλησίας του Σατανά, υιοθετήθηκε πολύ αργότερα, συμβολίζοντας την πρωτόγονη δύναμη, το πάθος και τον μυστικισμό. Η στάση των χεριών της, αυτό, αποτελεί ίσως το πιο δυνατό σημείο αναφοράς στην παράδοση του Μπάφομετ. Μπάφομετ κτλ. Όπως τον σχεδίασε ο Αλφόνς Κωνστάς, ο Ελιφάζ Λεβί. Το ένα χέρι είναι υψωμένο προς τα πάνω, ενώ το άλλο εκτείνεται προς τα κάτω, αναπαράγοντας την περίφημη ερμητική χειρονομία Solve et Coagula, διέλυε και συνέθετε, που συμβολίζει την ισορροπία μεταξύ των ουράνιων και των χθόνιων δυνάμεων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αυτός ο Μπάφομετ είναι ο ίδιος που έλεγε ο Άδωνης. Όπως καταλάβετε, ήταν μια σατανιστική τελετή με πολύ Μπάφομετ. Πολύ μιλάμε για Μπάφομετ. Έδωσε και πήρε.

0: όλες οι εκπομπές της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, που αυτά έχουν γίνει πλέον ένα, σταμάτησαν για λίγο να ασχολούνται με το θάνατο, με τη δολοφονία, με το χαμό του Μαζονάκη και άρχισαν να ασχολούνται με τη Βύση. Και όταν λέμε ενημερωτικές εκπομπές, η κορυφαία ενημερωτική εκπομπή είναι αυτή που παρουσιάζει ο Γουμενίδης και οι υπόλοιποι.
1: Θα σέβεσαι όμως και τον απλό κόσμο, τον άνθρωπο, το μεροκαματιάρι, που τα 30 και τα 50 ευρώ μπορεί να του έλειψαν.
2: Χαίρομαι που με συμπληρώνεις
3: πάντα. Καλά, δεν νομίζω ότι η κυρία Βύση στην πορεία της τόσα χρόνια έχει δείξει ότι δεν σέβεται τον απλό κόσμο ή τους θαυμαστές.
2: Καλά, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένα θαυμαστής.
3: Αν υπήρχαν κάποιες αστοχίες, φαντάζομαι, κυρία Καλύβα, ότι ο σκοπός της Άννας Βύση δεν ήταν να ταλαιπωρήσει τους θαυμαστές.
2: Τα λέει ο Τάσος Ντούγκας που βρέθηκε και εκείνος.
1: Εσύ που βρέθηκε, Τάσο, πού ήσουν, ήσουν στη συναυλία, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου.
3: Ναι, ήμουν στη συναυλία. Ναι. Και τι αυτό.
1: Ήμουν κανονικά του ίδιου. Ήσουν στα VIP.
3: Όχι, δεν ήμουν στα VIP. Το εισιτήριό μου και στο έδειξα, Άρια.
1: Όλοι όσοι παρευρέθησαν στα VIP δεν ήρθαν.
3: Δεν ήμουν στα VIP. Σου απαντάω λοιπόν.
1: Τα κακό κείμενα. Γιατί προφανώς οι γνωριμίες τους λειτουργήσαν ως φήμωτρο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λειτουργήσαν οι γνωριμίες σαν φήμωτρο. Τι ωραία που τα λέει η Άρια, ρε παιδιά. Αλλά όλοι το λένε, τα λένε ωραία αυτή την εκπομπή. Και όντως χρειάζεται λίγο σεβασμός. Respect, όπως λέει και η Άρια.

0: ωραία που τα λέει η Αρίθα Φράγκλιν. Θα είχαμε μια πολιτικό έτσι, όπως είναι η φωνή της Αρίθας και λέει αλήθειες, να λέει και εκείνη. Α, έχουμε βέβαια, έχουμε την κυρία Αντινοπούλου. Βγήκε στην εκπομπή του Sky, ήτανε κούκλα. Τα υπόλοιπα εντάξει, ζητώνται.
1: Μια κυβέρνηση με στελέχη της όπως του κύριου Κουνκουδίνα, ο οποίος βγαίνει και μας λέει, άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη και καύσιμα, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απ' την άλλη να μας λέει, να ορίστε, δείγμα είναι, έχει κίνηση η Συγκρού, άρα λοιπόν έχει λεφτά ο Έλληνας.
2: Απ' την άλλη και εσείς λέγατε για τη γιαγιά. Μας είπατε για τη γιαγιά που φλέκατε σπίτι και σας έδειλα να πάτε με το λεωφορείο.
1: Να σταματήσουμε τώρα αυτό, όχι.
2: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος βγαίνει και μας λέει
2: είστε ακόμα στη γιαγιά εσείς.
1: Μένετε
2: στη γιαγιά σας ακόμα.
1: Γιατί
2: αυτό μας είπατε. Κάνατε ολόκληρη περιοδία προεκλογική σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Και τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου βγαίνουν και λένε ότι η συναυλία της Αναβίση ήταν γεμάτη, είχε κόσμο, άρα μια χαρά έχει λεφτά ο Έλληνας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Η γιαγιά.
0: Ρε παιδιά, θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τις γιαγιάδες και βάζετε και στη μέση την Αναβίση, καταλαβαίνετε μπορεί να γίνει καμιά παρεξήγηση. Άλλη συζήτηση μία, να το διαχωρίσουμε κι άλλη. Να και ο Καρβέλας, όλα δένονται.

0: γιαγιάδες, παππούδες, όλοι. Είχα διαβάσει ότι στις 27 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Πέρασε 27 Σεπτεμβρίου και εκλογές δεν είχαμε. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Ποσειδώνα, ο οποίος ξέρετε ότι είναι και υποψήφιος με το κόμμα Βελόπουλου. Πώς ήταν με το κόμμα Βελόπουλου ο δικηγόρος που ψέματα λένε ότι υπάρχουν κάτι ηχητικά με το παιδί του που δεν του φερόταν πολύ καλά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, ο Ποσειδώνας, υποψήφιος, να του δώσετε την ψήφο σας, μας ετοιμάζει ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη. Πάντα κάτι ξέρει αυτός.
1: Τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. 100%. Ο Μητσοτάκης θα κατεβάσει συνταγματική αναθεώρηση. Θέλει 180 ψήφους για να την περάσει. Δεν θα τις πάρει. Οπότε αναγκαστικά, βάσει του εκλογικού νόμου, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Δεν θέλει να φανεί ότι παραιτείται. Οπότε θα το κάνει έτσι. Θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ώστε να φανεί ότι τον ρίξανε γιατί δεν την ψηφίσανε για την πολίτευση.
2: Όλα τα ξέρω εγώ!
0: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Τον καλούνε μάλιστα στα κανάλια για να κάνει αναλύσεις. Τον Ποσειδώνα που ακούσατε. Με ποια ιδιότητα θα πείτε? Του ξέρω όλα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και επικοινώνεις μαζί μας ο Στάθης. Καλά, άσε το Στάθη, θα το πω μετά. Γιατί πριν έχει προλάβει ο Σπυρίδωνας και έχει στείλει καμιά πενταριά μηνύματα και λέει μπάφο μέτρη, τώρα κατάλαβα τι πίνει. Δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές. Το άλλο πάλι μου φάνηκε, λέει, ότι ψιλογέλασες όταν είπες σοβαρή την εκπομπή του Κουμενή. Δεν είναι ωραίο, να ξέρεις. Κάνεις μεγάλο λάθος, συγγνώμη καθόλου. Μπορεί κάτι αστείο να συνέβη, αλλά είναι άσχετο με το ύφος και την ποιότητα της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής ομάδας και της εκπομπής γενικότερα. Και φτάνουμε στο Στάθη, ο οποίος λέει για το θέμα της γιαγιάς, θα τέριαζε το «Η γιαγιά μας πέθανε καλύτερα». Άκουες πως, Στάθη. Δηλαδή σε μάστρα άρχισε να τα πεις αυτά. «Η γιαγιά μας πέθανε» είναι ένα τραγούδι των Νοστράδαμος που ξεκινάει «Θα ήθελα να ήμουν βασιλιάς», τα παραμύθια της γιαγιάς κλπ. Και το «Η γιαγιά μας πέθανε» το λέει μετά από 6 λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν να βάλουμε ένα τραγούδι για να ακούσουμε το «Η γιαγιά», τη λέξη ότι πέθανε και περιμέναμε 6 λεπτά, δεν αξίζει τον κόπο που έχουμε τόσο σπουδαία να πούμε. Μπορεί να μην έχουμε και πολύ σπουδαία, αλλά έχουμε σπουδαίους δημοσιογράφους μαζί μας. Αυτοί θα τα πούνε. Έχουμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Δεν πιστεύω να καταλήξει πάλι από όπου και να αρχίσει τον Αλέξη. Για να δούμε.
2: Δεν είπε η Φόντερ Λάιν στο σπίτι σας.
3: Ναι.
2: Είπε στο κτίριο το δημόσιο. Όσο μπορείτε,
3: σβήστε τα φώτα.
2: Σβήστε τα φώτα. Μην τα αφήνει έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι η καρδιά του προβλήματο.
2: Το κάνει σαχούρι δηλαδή.
4: Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματο. Γιατί μέχρι τόσο διάστημα μιλάμε για τον κόσμο. Τι θα κάνουν οι κυβερνήσει για τον κόσμο.
2: Ωραία, ωραία. Θα έρθει ο Αλέξη να αλλάξει την Ευρώπη.
4: Τι σχέση έχει ο Αλέξη με τον Αλέξη.
2: Αν δεν αρέσει η Φόντερ Λάιν και το συμβούλιο σήμερα.
3: Θα φέρουμε τον Αλέξη.
2: Θα φέρει τον Αλέξη να το κάνει.
3: Κάνουμε
2: τον
3: Τζέμπερ Αβήμο.
2: Το 15
3: δεν ακούγεται στην
2: Ευρώπη άλλωστε.
1: Ρε εσύ Άρη, συγγνώμη, δηλαδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Φόντερ Λάιεν και καταλήξαμε στον Αλέξη.
5: Άρη, βλέπω ένα σαλιγκάρι. Τις κεραίες του κουνάει και το σπίτι του φοράει.
1: Είναι σαν να ξεκινάμε να μιλήσουμε για το Πορτοσάλτη και να μιλάμε για ένα σαλιγκάρι. Μόνο και μόνο επειδή έχει την κατάληξη, την γνωστή, το Άρη.

0: αυτή που είναι μεγάλη μορφή, να βγάλουμε το καπέλο στον Αλέξη, τον οποίο τον ανέφερε και ο Πορτοσάλτη προηγουμένως. Μπράβο που τη βρήκε, είναι η κυρία Αντωνοπούλου. Την έχουμε μαζί μας, έχουμε συνδεθεί και τη βλέπουμε και στην οθόνη. Μπροστά της έχει κάτι χαρτιά, γιατί όταν θέλει να μιλήσει πρέπει να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Κυρίως τα οικονομικά μεγέθη, γιατί μπορεί να μην τα ξέρει η γυναίκα, λογικό είναι, τώρα βγήκε στο κουρμπέτι. Κοιτάς λοιπόν συνέχεια τα χαρτιά της και δίνει απαντήσεις για τα θέματα που απασχολούν εμάς, δηλαδή τα οικονομικά. Πού θα βρει λεφτά το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, προκειμένου να περάσουμε καλά και να τρώμε χρυσά κουτάλια. Θα τα βρει φορολογώντας τους πλούσιους. Ποιους?
1: Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μία πατριωτική εισφορά η οποία ουσιαστικά θα ενισχύσει το κράτος σε σχέση με την νεολαία και σε σχέση με την παραγωγική αναστηρότηση, σε σχέση, ξαναλέω, με επίκεντρο την νεολαία και τους νέους ανθρώπους.
2: Δηλαδή, πώς θα ενισχυθεί η νεολαία?
1: Είναι κάτι
2: Πώς θα ενισχυθεί η νεολαία?
1: Τι εννοείται?
2: Λέτε να επίκεντρο την νεολαία, δηλαδή παίρνετε αυτά τα λεφτά και τα δίνετε στην νεολαία πώς?
1: Οι πολιτικές που έχουμε σχεδιάσει είναι με επίκεντρο την νεολαία, μία νεολαία που έχει ζήσει μέσα στην πολυκρίση, μία νεολαία η οποία έχει, νεολαία ενώ δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα, την νεολαία που είναι σήμερα, ενώ ότι νέες γενιές, η νέα γενιά που έχουμε τώρα και οι νέες γενιές, ναι, οι οποίες έρχονται, οφείλουν με έναν τρόπο να ζήσουν καλύτερα. Αυτό για να γίνει πρέπει από τη μία, όπως είπαμε στο πρόγραμμά μας, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότητα, ζούμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα λέμε ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι το κομμάτι εκείνο των πολύ πολύ πολύ πλούσιων Ελλήνων, το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει περαιτέρω πολιτικές που σχετίζονται και με επίκεντρο τις νέες γενιές.
3: Ωραία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία και πολύ σαφής η κοπέλα. Τι άλλο να πει? Το σχέδιο το ανέπτυξε. Να σταματήσει η φτώχεια επιτέλους. Να σταματήσουν τα σπίτια. Να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν νερό. Το οποίο το ειδείτε κοπιούν. Τέτοιες ιστορίες να σταματήσουν επιτέλους. Αυτό το τραγούδι να μην το καταλαβαίνει κανένα στην εννοή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Να γνωρίζεις ότι η Χριστίνα Μούγιου είναι στην επιμέλεια των ηχητικών. Και η αισθαντική φωνή που ακούγεται είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε ήρεμοι. Αντιθέτως, ο Λιάγκας δεν είναι ήρεμος, είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος με το γνωστό θέμα της νηπιαγωγού. Όπως ξέρετε, μία νηπιαγωγός άρχισε να φωνάζει στα παιδιά, δημιουργήθηκε θέμα, την πλακώσανε στο ξύλο. Εμείς στην τηλεόραση πάντα πρέπει να πάρεις μία θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι έχουν λάθος και οι δύο, και η νηπιαγωγός, αλλά και οι άλλοι που πήγαν και τη στείλανε στο νοσοκομείο, έτσι. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, από ό,τι λένε. Όχι. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον και να τα βάλεις με αυτόν ο οποίος το βλέπει το πράγμα και λίγο διαφορετικά.
3: Όταν ναι. Στην αυλή που την βλέπει και η γειτονιά γύρω-γύρω ουρλιάζει σαν ιστερική και βρίζει χυδαία τα παιδάκια και τα σπρώχνει, πού να ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει μέσα στην τάξη.
4: Ωραία.
3: Που δεν τη βλέπει και κανένα.
4: Θέλω να σας πω την άποψη της πολιτείας.
3: Παρακαλώ.
4: Εμείς λοιπόν έχουμε ενημερώσει τον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
3: Ναι.
4: Κατά παντός υπευθύνου, τον εισαγγελέα ανηλίκων κατά παντός υπευθύνου,
3: ναι.
4: Έχουμε δώσει ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε να επιρρύψουμε ευθύνες σε κάθε πλευρά, γιατί έτσι μια οργανωμένη πολιτεία πρέπει
3: κύριε
4: να
3: λειτουργήσει. Η ευθύνη σε αυτό που τη χτύπησε είναι δεδομένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι προφανές, δεν πρέπει να χτυπάμε ανθρώπους. Πάμε τώρα στο σημαντικό όμως. Πάμε στο σημαντικό όμως τώρα. Η κυρία αυτή έχει πάρει το πράσινο φως από την πολιτεία να διδάσκει παιδάκια. Σε αυτό το παράνομο βίντεο το οποίο λέτε φαίνεται ότι δεν είναι ικανή να διδάσκει παιδάκια. Διαφωνείτε εσείς αυτό?
4: Όταν λοιπόν, προσέξτε, η ΕΔΕ αποδείξει, θα ληφθούν τα κατάλληλα.
3: Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε το παράνομο αυτό βίντεο τι λέτε? Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε αυτό το βίντεο τι λέτε? Κύριε Αναστασόπουλε, τώρα εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δεν σας τιμάει η θέση. Δεν σας τιμάει η στάση σας, τα ξέρετε. Δεν σας τιμάει η στάση σας. Γνώμη μου.
4: Και πετάξτε. Εσάς δεν σας τιμάει, κύριε.
3: Γνώμη μου είναι, κύριε, είναι γνώμη μου, θα τη λέω. Πληρώνομαι και να λέω τη γνώμη μου. Εσύ με πληρώνεις.
4: Που είναι στην τάξη που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.
3: Πού προσφέρει, μωρέ. Πού προσφέρει. Βρίζει και λέει τα παιδιά τα κάνετε σκατά εδώ στα παιδάκια. Λέει στα παιδάκια τα κάνετε σκατά. Στα παιδάκια.
4: Εσείς κάνετε ένα λαϊκό δικαστήριο, λιδωρείτε την πολιτεία.
3: Ό,τι θέλω κάνω. Κανένα λαϊκό δικαστήριο. Αναδεικνύω τα λαϊκά κείμενα. Ακούστε κύριε Αναστασόπουλε. Σταματήστε την επίρρα αυτή όλη. Δεν γίνεται κανένα λαϊκό δικαστήριο. Δεν έχει βγάλει ποτέ απόφαση η τηλεόραση. Η τηλεόραση οφείλει να αναδεικνύει τα κακό κείμενα.
4: Η τηλεόραση
3: βεβαίως εγκαλώ την πολιτεία. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Να εγκαλεί την πολιτεία και να την κρίνει.
4: Και προσπαθεί να βγάλει
3: τον δημοκρατικό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τον θέλω άλλο. Κλείστε τον. Τέλος. Αν είναι δυνατόν.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μην το τσαντίζετε ρε παιδιά. Τώρα είναι και σε ηλικία που πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Ηρέμησε Γιώργο μου. Ξέρω εγώ να τον ηρεμώ. Να τον πω Γιωργάκη.

0: έτσι. Θα τσαντιστώ και εγώ τώρα. Και όταν τσαντίζεσαι, χρειάζεσαι ένα βιοκεντρικό μηχανό, κβαντικό μηχάνημα για να σε φέρει στα ίσα σου. Ένα τέτοιο λέει μηχάνημα ότι έχει Καρτιστιανού, αληθεύει, αλλά ξέρω. Δεν ρωτάμε κάποιον υπεύθυνο.
1: Η κυρία Καρτιστιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο από τη, αυτή που γίνεται πλέον στα ιατρία.
2: Στη διαφήμιση.
1: Και αυτό είναι ένα μηχάνημα ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρτιστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
3: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε, δηλαδή.
1: Αγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρτιστιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει για να πάρει αυτό το μηχάνημα. Πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρει την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
0: Στο μεταξύ, το ακούσαμε. Χτες μας λέγανε ότι η σχετική εφαρμογή χτύπησε κόκκινο. Σήμερα είναι ότι χτύπησε κίτρινο και θα δούμε αν ισχύει ή όχι. Έλα ρε παιδιά. Πρώτα φίλε για να μάθεις. Υπάρχουν όμως και γιατροί και γιατρέσες που αξίζουν κυρίως οι δεύτερες την προσφώνηση. Γεια σου πριγκιπέσα γιατρέσα.

0: εντάξει, δεν καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και εσείς το ίδιο δεν καταλαβαίνετε. Γιατί πάμε στους γιατρούς, μηχανήματα, μπορεί να μας κοροϊδεύουν, μπορεί και όχι. Τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να τις χωρέσουμε, πώς να σου πω, στο μπάνιο μας, στην τσέπη μας. Και δεν χρειάζονται μηχανήματα, τίποτα. Φτάνει μια οδοντόβουρτσα. Γιατί υπάρχουν κάτι οδοντόκρεμες που είναι ευλογημένες, είναι του Αγίου Όρους. Και αυτές πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για, γενικότερα για την υγεία μας. Και να αποφεύγουμε, το ξέρετε αυτό, εντάξει, οι κανονικές οδοντόκρεμες από τι γίνονται, από απόβλητα και πετρέλαια. Ας ακούσουμε ένα πολιτικό αρχηγό.
1: Οδοντόκρεμα από το Άγιον Όρος. Πραγματική οδοντόκρεμα, όχι τα παραμύθια που σας ταΐζουν οι άλλοι. Όχι χημεία. Όχι πρόβλημα στην υγεία των παιδιών μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πολλές φορές μιλήσει για την κακή ποιότητα της οδοντόκρεμας. Το ξαναλέω. Και όταν λέμε φθόριο, γιατί όλες σχεδόν οι οδοντόκρεμες έχουν φθόριο. Θα σας διαβάσω λοιπόν μέσα από την έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας τι σημαίνει το φθόριο, για να ξέρετε φίλες και φίλοι, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Το φθόριο είναι παράγωγο από τα πυρηνικά. Το ξέρεις αυτό εσύ, ρε γίγαντα? Παράγωγο των πυρηνικών, κατάλοιπο των πυρηνικών. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να καταλάβετε, και θέλω λίγο μακριά το πλάνο, γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Ποιες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδοντόκρεμες που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα κηρύχθηκαν επικίνδυνες? Μακρινό πλάνο. Εδώ. Μερικές από αυτές είναι οι γνωστές που έχουμε όλοι σπίτι μας. Και επικίνδυνες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το φθόριο παράγεται από τα πυρηνικά. Βεβαίως αυτό που είπε για το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μαϊμού όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει ένα τραγούδι για δόντι.

0: Αναφέραμε από τα προϊόντα Βελόπουλου μόνο τις οδοντόκρεμες Αγίου Όρους. Και είναι λάθος μας, υπάρχει μεγάλος κατάλογος. Τον έχει φέρει το κατάλογο η κυρία Λατινοπούλου, φαντάζομαι όχι για καλό λόγο. Γιατί αυτοί μεταξύ τους κάτι δεν συμφωνούν, κάτι διεκδικούν, έχουν την ίδια πελατεία. Τι συμβαίνει, αλλά ας ακούσουμε τον κατάλογο των προϊόντων.
1: Ποιος βγαίνει και λέει, έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. Βυζαντινών. Βυζαντινών. Για μύκητες και φλεγμονές. Ανθρωπών. Για αρθρώσεις. Απαλλυντικών. Για μυϊκούς πόνους και αφιένα. Απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο. Λοιπόν, για ρευματισμούς. Κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικό. Το διανοείστε. Σκευάσματα για Αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε στις τηλεπολίσεις του: τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ. Υπάρχει λύση. Στην άνοια. Το συνειδητοποιείτε. Στην άνοια. Στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός: πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε ματζούνια για την άνοια.
2: Δεν
1: σκευάσματα για την κατάλληλη και δεν είναι φυλακή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι της ήρθε τώρα αυτό με τη φυλακή? Να σου πω κάτι. Και στη φυλακή να πει ο Βελόπουλος, θα βγάλει το φυλακιστικό. Θα το παίρνεις και θα λύνονται όλα τα προβλήματά σου. Δεν σε νοιάζει πώς θα φας, πού θα κοιμηθείς. Όλα λυμμένα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το Λακωνίζιν εστί φιλοσοφίν. Και μας στείλατε μηνύματα λακωνικά στο 212-212-4800. Μπορείτε να πάρετε που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο να πείτε και εσείς ό,τι θέλετε. Έχουμε το email oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989 και λέγαμε τα μηνύματα είναι λακωνικά. Η Τιτίκα για παράδειγμα στείλε μήνυμα και λέει hi. Hi. Ο Γιάννης λέει αποφυλακίστηκαν. Αποφυλακίστηκαν. Και ο Δημήτρης μας λέει τι άλλο θα ακούσουμε. Πολλά θα ακούσουμε. Και πολλά θα δούμε. Μερικά γίνονται για καλό σκοπό και θα πρέπει να το πούμε. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Κασελάκη. Ο αγαπημένος μας ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση, αλλά όχι σε πολιτική εκπομπή, εδώ σε θέλω. Πήγε στο Castle Trust. Επαναλαμβάνουμε, για καλό σκοπό.
2: Είμαι ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες. Έρχομαι στο Castle Trust να προσφέρω αντικείμενα της μητέρας μου για έναν εξαιρετικό σκοπό.
3: Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
3: Ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα συγκεκριμένα? Είναι δικά σου, είναι της οικογένειάς σου? Πώς τα βρήκες, τι είναι αυτά?
2: Είναι της μητέρας μου.
3: Μάλιστα.
4: Για πάμε να εξερευνήσουμε μαζί τι είναι τα αντικείμενα που μας έφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Το σετ που μας έχεις φέρει είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο της Mapping and Web, επειδή είναι σε κουτί. Οτιδήποτε είναι σε κουτί.
3: Έχει προϊστάμενη αξία.
4: Πάμε να δούμε το πιο σημαντικό. Αν είναι ασήμι ή αν δεν είναι. Γιατί αν είναι ασήμι, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα, επειδή η τιμή του ασημίου έχει ανέβει και αυτά έχουν και ένα βάρος.
3: Ορίστε, λοιπόν, κύριε εκτιμητά μου.
4: Έχει τις φραγίδες Mapping and Web και γράφει ότι είναι plate, που σημαίνει ότι είναι πάργυρο. Δεν είναι ασήμι, είναι διάφορα υλικά που έχει και λίγο ασήμι. Η εκτίμησή μου, Στέφανα, είναι 1000 ευρώ.
5: Θα ξεκινήσω λοιπόν με 250 ευρώ.
6: Στην τελική προσφορά που θα πάρει, Στέφανε, εγώ θα βάλω προς το σωματείο για την κίνηση που έκανε, θα βάλω 200 ευρώ.
7: Εγώ 200 ευρώ για το σκοπό αυτόν.
8: 300.
9: 400 ευρώ.
10: 500 ευρώ.
11: Θα προσφέρω και εγώ 200 ευρώ στο σύλλογο, εκτός δημοπρασία.
12: Σου δίνω την εκτίμηση για να τελειώνουμε και θέλω να μου πεις αν έχουμε συμφωνία.
2: Έχουμε συμφωνία.
9: Μπράβο.
2: Και για να είμαστε...
9: Μπράβο.
2: Θα δωρήσουμε λοιπόν 2.000 ευρώ στο γυναιάνθρωπος, εκ των οποίων είναι 250 φορές το 3, 1.000 ευρώ από σένα και 250 από μένα.
11: Φανταστικά.
1: Είπαμε ότι έγινε για καλό σκοπό και μαζευτήκαν 2.000 ρεκάκια. Τέλεια. Έχει βγει τώρα στη γύρα ο Παλιατζής και μαζεύει και αυτός για καλό σκοπό. Θα ήθελα να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για κάτι να δώσουν.

0: Όλοι αγοράζουν, όλοι πουλάνε. Η Τόνη πουλάει κρουασάν. Έχει ανοίξει ένα σχετικό κατάστημα στο Παρίσι, παρακαλώ. Το οποίο είπε ότι κλείνει για τρεις μέρες. Τρεις μέρες για να αλλάξει, λέει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, γιατί η πελατεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είπε η Τούνη. Θα πιστέψουμε εμείς την Τούνη που είναι δικό της το μαγαζί ή το Λιάγκα που ξέρει περισσότερα?
1: Μάθαμε ότι η Ιωάννα Τούνη το κλείσε. Και καλά για ανακαίνιση. Σε μια εβδομάδα.
2: Για αναβάθμιση, για upgrade. Είναι περίεργο δύο εβδομάδες μετά. Τα εγγένεια, ας πούμε, έγιναν πριν δύο εβδομάδες.
1: Και να φανταστείτε, σκέφτηκε μόνο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν πήγε καν ο Μητσοτάκης. Και μόνο στη σκέψη.
3: Έλα, ρε,
1: και μόνο στη σκέψη ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, σε μια εβδομάδα το κλείσε για ανακαίνιση.
3: Σε 20 μέρες, 9 Σεπτεμβρίου ήταν εγγένεια. Σε 20 μέρες για να κλείσει το μαγαζί δεν δουλεύει. Άγιο. Όλα τα άλλα.
1: Εάν το μαγαζί πήγε άκλαυτο, λέω αν. Και το έκλεισε σε μια εβδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα ανακλαστικά και μπράβο τη μαγιά της.
3: Αυτό ναι.
1: Πάντως, κοιτάξτε τη λέει, σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη. Ήταν περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πύχη. Το Fat Trap θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, όσο εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα. Ναι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με τα αγαπημένα μας κρουασάν.
3: Θα δίνει και σοκολατούχο γάλακτο. Δεν κλείνει για να αλλάξει μενού, λοιπόν. Κάτι άλλο είναι. Δεν την κλείνει για να αλλάξει μενού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς θα είναι τώρα τα ηλίσια παιδεία για τρεις ολόκληρες μέρες χωρίς τη μυρωδιά του.

NT, έτσι υπογράφει. Τα τραγούδια λέει αυτά τα άκουγα όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Τώρα έχω κάτι μειοσκηνοτικά. Αν έπαιρνε τα κρουασάν τη Τούνη, θα ήσουν μια χαρά. Κανονικά θα πρέπει να έχει μειοσκελετικά, όπως τα λες, και η Βύση. Είχε μειοσκελετικά, όχι. Θα μου πεις, αυτή είχε κάνει τη συμφωνία που λέγαμε προηγουμένως.

0: Σεν πακούμε τώρα. Σαν τη Βύση τίποτα. Ήταν υπερθέαμα αυτό που παρακολουθήσαμε και είχαν, άκου να δεις, είχαν κάτι βραχιολάκια, το οποίο το έχουν σε όλες τις συναυλίες πλέον, που σχηματίζουν διάφορα φωτεινά, φωτεινούς πίνακες από τους ίδιους τους θεατές. Τζάμπα στο δίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που αυτά έχουν ευλογηθεί από τη φωνή της Βύση, πήρανε αξία. Πόσο μπορεί να κάνει ένα πλαστικό βραχιολάκι, το οποίο πλέον ούτε καν εκπέμπει φως. Καμπόσα.
1: Τα βραχιόλια που μοιράστηκαν δωρεάν στους θεατές της συναυλίας της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν προς πώληση στο Vinted, με ορισμένους πολιτές να ζητούν έως και 50 ευρώ για το καθένα. Τα βραχιόλια είχαν δοθεί κατά την είσοδο σε όλους τους θεατές και ήταν μέρος του θεάματος. Στη διάρκεια της συναυλίας αναβόσβηναν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και την αρένα. Λίγες ώρες μετά το τέλος της βραδιάς όμως, άρχισαν να εμφανίζονται αγγελίες μεταπόλησής τους. Οι τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τα 50 ευρώ, προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θεατές τα είχαν παραλάβει χωρίς χρέωση.
0: Κομμάτι της παράδοσής μας, της λαϊκής μας παράδοσης. Αυτή η σύνδεση με τα βραχιόλια. Και ακούμε τώρα μια τραγουδίστρια της ίδιας εποχής, τη Σοφία Βέμπο, που τραγουδάει για τα βραχιόλια και τον ήχο που κάνουνε. Και ήταν και πιο φτηνά τότε. Ήταν και ασημένια.

0: που λέει μη συγχέτε την εποχή της Βέμπο με τη Βύση. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι από Β και οι δύο τραγουδίστριες. Η Κάλλη ρωτάει τι πίνουμε και δεν μας δίνεται. Και δεν το δίνουμε. Λάθος. Υπάρχει και το δίνουμε. Μερικά μηνύματα που στέλνετε, τώρα το καταλαβαίνω, δείχνουν έλλειψη σεβασμού. Και έτσι δεν πάμε προς τα παιδιά. Πρέπει να σέβεται ένας τον άλλον. Όσοι κάνουν εκπομπή να σέβονται τους ακροατές. Οι πολιτικοί που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε, να σέβονται και αυτοί την αντίθετη άποψη. Δεν μπορεί να αστράφτει και να βροντάει η Σοφία Βούλτεψη. Η Σοφία Βούλτεψη, ξαναλέω, έτσι. Και εσείς να τη διακόπτετε. Μα πεις το κάνει και εκείνη. Ναι, αλλά εκείνη η Σοφία Βούλτεψη. Όταν εσείς τη διακόπτετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, να ξέρετε ότι αυτό ονομάζεται έλλειψη σεβασμού. Πες τα σοφάκι!
1: Όχι να αναγκαλιά όλη μέρα με τον καμένο, να του έχει δώσει Υπουργείο Άμυνας να παίζει και να βάζει τη στολή παραλλαγής, λες και πάει στον πόλεμο. Λοιπόν, δεν σας βολεύουν αυτά. Θέλω να πω το εξής, τα μέτρα θα ανακοινωθούν. Γιατί δεν διακόπτεται.
2: Ένα λεπτό, κύριε Παλατσούκα, αφήστε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Αφήστε να μιλήσει.
1: Εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιο πρέπει να κυβερνήσει και τη χώρα. Δεν σταματάει.
2: Ελάτε.
1: Τι τέτοιο θράσος από αυτά τα παιδιά.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
1: Δεν σέβονται τίποτα.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
1: Ακούστε με.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Θέλω να τα πω.
0: Ωραία, αφήστε το κορίτσι να τα πει.

πολύ τον Γιώργο τον Ταλάρα που κάνει ένα διάλειμμα από την περιοδία του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ολλανδία μόνο και μόνο για να τραγουδήσει την εκπομπή μας. Βέβαια, του είπαμε ότι θα συνοδεύσει τη βούλτεψη, αλλιώς μπορεί να μην ερχόταν. Για να κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό το επιχείρημά μας, του είπαμε ότι θα έχουμε και την Άννα Μαρία Κωνσταντίνου στο δελτίο. Είπε, α, τιμή μου. Να είμαι support group. Και έρθε το τελικό χτύπημα. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Τάκη.

0: Αλφαρέιντιο 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραλλαγή. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου. Έτσι, όχι Οκτωμβρίου, όπως μας λέγανε στο σχολείο. Μην τα μπερδεύετε. 1η Οκτωβρίου χωρίς μου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Έχετε μια όμορφη μέρα. Βροχερή θα είναι λίγο σήμερα. Στις πιο πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, έτσι περιμένουν αρκετά έντονα φαινόμενα, σε βαθμό που σε κάποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν και τα σχολεία, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Αυτές οι δύο είναι οι περιοχές της Κρήτης που θα έχουν έτσι περισσότερη κακοκαιρία με βάση τις προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Και υπάρχουν και οι συστάσεις της πολιτικής προστασίας στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αλλού θα έχει βροχές και έντονα φαινόμενα στη Μαγνησία, στην Εύβοια. Όχι όμως τόσο δυνατά, αυτή είναι η εκτίμηση. Και ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα πάει το πολύ μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είμαστε σε μια ημέρα όπου θα είναι καθαρά φθινοπορεινή, έτσι. Και στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο, θα έχουμε κάπως καλύτερο καιρό από την Αθήνα, πιο υψηλή θερμοκρασία, έτσι είναι αυτή την ημέρα η εικόνα του καιρού. Επομένως, όσοι ετοιμάζεστε τώρα και δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπίτι, να είστε λίγο προετοιμασμένοι, ότι σήμερα αν βγείτε έξω θα καταλάβετε ότι είναι φθινόπορο. Έτσι, γενικώς διανύουμε μια χρονιά η οποία σε σχέση με τις προηγούμενες έχει μια μεγαλύτερη αρμονία στη σχέση του καιρού με την εποχή, σε σύγκριση με ό,τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είχαμε λίγο στο μυαλό μας ότι Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας μήνας που τον έχουμε λίγο καλοκαιρινό. Έφυγε ο Σεπτέμβρης, όμως μπήκε Οκτώβρη σήμερα, επομένως είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Τα θέματα της επικαιρότητας είναι αρκετά. Θα ασχοληθούμε προφανώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, σήμερα αρκετά λίγο μετά της οικονομίας, με αυτές τις νέες ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις καθημερινά στη δουλειά του. Είναι ο φοροτεχνικός ο κύριος Ράγκος και νομίζω ότι πάντα όταν μιλάμε για τέτοια μέτρα, πέρα από το να λέμε τις εκτιμήσεις πολιτικές και όλα αυτά τα ζητήματα, είναι να μιλάμε με τους ανθρώπους που ξέρουν να τα δουλέψουν στην πράξη, γιατί βγάζουν το ψωμί τους από αυτή τη δουλειά, από τις ρυθμίσεις, τις δηλώσεις που κάνουν στους επαγγελματίες και στους πολίτες που ως φυσικά πρόσωπα κάνουν την φορολογική τους δήλωση. Έχουμε αυτή την ανακοίνωση με τις 120 δόσεις. Προσέξτε, ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτό από την πλευρά των επαγγελματιών, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι. Οι περισσότερες δόσεις δεν σημαίνει ότι ξεχρεώνεις. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνεις μάλλον. Πληρώνεις. Έτσι. Και ο τόκος που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά υψηλός, έτσι, είναι στο 5,84% αν θυμάμαι. Επομένως, με δεδομένο ότι δεν είχε τρέξει πάρα πολύ αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, έγινε χτες έτσι ένα παραπάνω βήμα από την κυβέρνηση, αυξάνει τον αριθμό των δόσεων, το οποίο σε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ψηλές δόσεις και αρκετές υποχρεώσεις είναι μια ανάσα, γιατί μπορεί να σπάσει λίγο σε βάθος χρόνου. Απ' την άλλη, διονύζει και λίγο και το χρέος. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι πάνω από 200 δις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την οικονομία. Κάποια από αυτά έχουν παραδοσιακά εδώ και χρόνια, ακόμα και από την περίοδο του Μνημονίου και πιο πριν, θεωρηθεί μη εισπράξιμα, έτσι όπως λέγονται, για χίλιους δυο λόγους, γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες, γιατί έχουν γίνει αποποιήσεις, γιατί. Αλλά ένα περίπου ποσό κοντά στα 100 δις, δηλαδή και λίγο λιγότερο από γύρω στα 80 δις, θεωρείται ότι μπορεί να είναι και εισπράξιμο. Αυτό που δεν κουβετιάζουμε όσο θα έπρεπε ίσως, είναι αντί να μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, να μιλάμε για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ούτως ώστε να μην παράγονται τόσα πολλά χρέη. Έτσι. Διότι μέσα σε αυτό υπολογίζεται ότι έχουμε και 200.000 φυσικά πρόσωπα, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ιοφυλέτες. Πολύ μεγάλο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Έτσι. Είναι ένα περίπου, αν σκεφτούμε ότι κάνουν δηλώσεις φορολογικές 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι σχεδόν ο ένας στους 4, ο ένας στους 5. Πιο λίγο δεν πάει, που έχει χρέη προς την εφορία. Επομένως, εκεί λίγο πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι της εργασίας, είτε έχουν επιχειρήσεις, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι και μισθωτοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν έναν μισθό κάπως υψηλότερο, δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σαφώς, μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι που είναι κακοπληρωτές και στατική και απονοτροπία και. Αλλά όταν μιλάς για τέτοια ποσοστά, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι το πρόβλημα είναι μια γενικευμένη νοοτροπία κακοπληρωτών. Προφανώς υπάρχει κόσμος, πολλοί κόσμος που όταν έχει να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση μια υψηλή προκαταβολή φόρου ή όταν είναι ένα φυσικό πρόσωπο, ένας μισθωτός, ο οποίος μπορεί να έχει ένα υψηλό εισόδημα μια χρονιά και την επόμενη χρονιά, για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα, μην έχει την ίδια καλή δουλειά. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα δεν σου λέει κανένας ότι αν είσαι φέτος σε μια εταιρεία και παίρνεις 3.000 το μήνα και είσαι στελεχάρα, θα συμβεί το ίδιο και του χρόνου, γιατί μπορεί κάποιος ανταγωνιστής στην εταιρεία να σου πάρει τη θέση, εσένα να σε διώξουν. Συμβαίνουν αυτά στην πραγματική ζωή, δεν είναι πράγματα που είναι φανταστικά. Όταν όμως η εφορία θυμάται ότι εσύ έπαιρνε κάποια στιγμή 3.000 το μήνα και σου φέρνει ένα φόρο εισοδήματος 5.000 και εσύ την επόμενη χρονιά δεν έχεις το ίδιο εισόδημα, πώς θα πληρώσεις τα 5.000? Επομένως, λίγο με τους φορολογικούς τελεστές, γιατί πράγματι έχουν μειωθεί πάρα πολύ φόροι, αλλά εκεί στο εισόδημα η μείωση φορολογίας εισοδήματος που έχει γίνει, ειδικά για την μισθωτή εργασία, είναι ακόμη πολύ χαμηλή. Έτσι. Και σε συνδυασμό με την ακρίβεια υπάρχει μια πίεση στα εισοδήματα, γιατί πολλές φορές τα νοικοκυριά μπαίνουν σε διλήμματα. Θα πληρώσουμε τις άμεσες ανάγκες ή θα πληρώσουμε τη δόση της εφορίας? Εκεί, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν οι πιέσεις είναι μεγάλες ή όταν προκύπτουν πολύ σοβαρές ανάγκες, μένουν πίσω οι φορολογικές υποχρεώσεις και διονύζονται. Θα το κλείσω αυτό ως εισαγωγή, λέγοντας το εξής. Να θυμηθούμε απλώς τι συνέβη τα πρώτα 2 χρόνια του μνημονίου, έτσι, από το 10 μέχρι το 12, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει τις δουλειές τους και πάρα πολλές επιχειρήσεις είχαν κλείσει και είχαν ή είδαν κατάρρευση του τζίρου τους, πολλά μαγαζιά, έτσι. Με συνέπεια, αυτοί οι άνθρωποι να κουβαλούν για πενταετία, ακόμη και δεκαετία, για πάρα πολλά χρόνια, στη συνέχεια, τα φορολογικά βάρη τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Επομένως, για να είναι αυτό το πράγμα λίγο πιο διαχειρίσιμο, χρειάζεται στην άμεση φορολογία, ξαναλέμε, στην άμεση φορολογία, δηλαδή στο εισόδημα, σε αυτό που βγάζει ένα μαγαζί που μπορεί να πάει καλά μια χρονιά, και δεν είναι έγκλημα να πάει καλά ένας άνθρωπος που πουλάει παπούτσια, έτσι, ή μια ατομική επιχείρηση, ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος που του έτυχε μια αύξηση και παίρνει μετά χαρούμενο σκέφτεται ότι θα πάρει την αύξηση και βλέπει ότι το 1/3. Το μοιράζεται με το κράτος. Λοιπόν, επομένως, αυτά τα πραγματάκια, μέχρι να φτάσουμε και πριν φτάσουμε στις ρυθμίσεις, πρέπει, νομίζω, κάποια στιγμή να συζητήσουμε πώς δεν θα δημιουργούμε νέα χρέη. Τώρα, το πώς αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι στην πράξη και το πώς θα λειτουργήσουν, θα το δούμε, όπως σας είπαμε, με μεγάλη λεπτομέρεια στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, συν τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν για το πετρέλαιο κίνησης και την πρόθεση που εκφράστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις του ώστε να είναι κάτω από τα 1,75 η τιμή του. Ψηλή και αυτή βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία που θα έχουμε πολλά περισσότερα σενάρια στη συνέχεια. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές έστειλε και μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ζητεί ουσιαστικά την δυνατότητα να έχει μια τη δημοσιονομική εξαίρεση για να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Θυμάστε που λέγαμε στις εκπομπές εδώ πέρα και μιλώντας με ανθρώπους ότι μην στεκόμαστε μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί στα καύσιμα πάνω στον ειδικό φόρο πέφτει και ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι σε όλο το ποσό και στην αυξημένη τιμή πάνω. Και εκεί έχει τα υπερέσοδα τα μεγάλα το δημόσιο. Επομένως, ζητεί αυτή τη δημοσιονομική εξαίρεση, αλλά το κλίμα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καλό, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Κάθε χώρα έχει τα δικά της δημοσιονομικά θέματα και δεν υπάρχει κοινός τόπος. Φαίνεται πως και εκεί θα γίνει μια αντιπαράθεση και μια προσπάθεια από κάποιες χώρες που το βλέπουν έτσι λίγο πιο κοντά όπως εμείς, να περάσει μια τέτοια λίγο πιο, αν θέλετε, φιλοκοινωνική πολιτική, να υπάρξουν κάποια μέτρα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ακολουθούν μια σκληρή γραμμή. Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι είναι και το θέμα του προϋπολογισμού, όπου η ομάδα των Βόρειων έτσι, θέλει να κοπούν οι δαπάνες προς τον Νότο. Αυτά είναι τα ζητήματα κυρίως τα οικονομικά. Εσείς μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής, πάνω σε αυτά που κουβεντιάζουμε, μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Θεμιστοκλή. Τρελό, κάνω δήλωση σε ένα φορολογούμενο. Τον λυπάμαι. 10.500 έσοδα από ενίκεια. Φόρος 4.200 και έμφυα 4.000. Ποιος κλέβει ποιον. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ πέρα ο Θεμιστοκλής, ότι έχει έναν άνθρωπο τον οποίο βοηθάει για να του κάνει την φορολογική δήλωση, δεν ξέρω αν είναι και η δουλειά του κυρίου Θεμιστοκλή, δεν μας αφορά αυτό, και μας λέει το εξής, ότι από τα 10.500 δίνει τα 8.200. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ο φόρος εδώ πέρα, και γενικά έχουμε ψηλούς φορολογικούς τελεστές στο εισόδημα, πολύ ψηλούς, και όλες οι εκθέσεις και της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτών δηλαδή που είναι οι σπιρτούλιδες με τα οικονομικά, έτσι, και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και του ΟΣΑ, οι οικονομολόγοι δηλαδή που κάνουν όλες τις μελέτες για το φορολογικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας, αυτό που λένε στις τελευταίες τους εκθέσεις εδώ και κάποια χρόνια είναι ότι εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι στην άμεση φορολογία και στους συντελεστούς. Λοιπόν, κάτι μου λέει εδώ πέρα ο Θεμιστοκλής, μήπως έχω μπερδέψει τα νούμερα στο μήνυμά του. Μπορεί να έχω μπερδέψει τα νούμερα, μας λέει. Είναι μεγαλύτερο το ποσό. Είναι 105.000. Φόρο 42.000 και έμφυα 40. Α, μάλιστα. Εδώ είναι κάποιος που έχει πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. 40.000, ναι, είναι. Γιατί δεν αποκλείεται.
1: Έχει δύο πολυκατοικίες.
0: Μπορεί να έχει δύο πολυκατοικίες και να έχει 100 χιλιάρικα έσοδα. Περίμενε. Ναι, ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και 42.000 υπάρχουν, δεν είναι ο μέσος όρος, ο μέσος πολίτης. Είναι οι άνθρωποι πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, έμφυα 40.000 υπάρχουν. Άμα έχει κάποιος πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, ναι. Μπορεί να μην είναι 40.000 σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ ξέρω ανθρώπους που τότε στην κρίση, όταν είχε μπει ο έμφυα και είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα, πούλησαν σπίτια. Και δεν είχαν 10, είχαν 2. Απλά ήρθε μια οικονομική δυσκολία στη συγκυρία. Έχω άλλο άνθρωπο ο οποίος έχει 2 σπίτια. Ακούστε περιστατικό. Έχω άλλο άνθρωπο που έχει 2 σπίτια. Το ένα είναι σε περιοχή της Αθήνας με πολύ ψηλό συντελεστή έμφυα, και το άλλο σε περιοχή των Βορείων Προαστίων επίσης. Έτσι. Λοιπόν, έχει ένα καλό εισόδημα μισθωτού, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχει μια καλή δουλειά, αλλά δεν είναι ο μισθός, δεν παίρνει 5.000, ξέρω εγώ, ή ούτε 4, λοιπόν, ούτε 3. Εκεί είχε έναν έμφυα, νομίζω ήταν γύρω στα 8.000, 9. Πολύ σοβαρό ποσό να το αντιμετωπίσεις, συν τη φορολογία εισοδήματος. Όλοι αυτοί οι φόροι, λέμε το εξής, είναι αρκετά υψηλοί οι συντελεστές. Λοιπόν, καλημέρα στον Πάτροκλο. Στην παρέα με 21 βαθμούς, μας λέει, στη Δοητσιλάνδη. Τι έγινε εκεί στο αεροπλάνο και τους δεύτερους πιλότους που κατά λάθος εκεί βρεθήκανε. Λοιπόν, παλιά υπήρχε μια ιστορία που λέγανε ότι σε κάθε πτήση που είναι από και προς το Ισραήλ, μία από τις 1.200 φήμες που μπορεί να βγουν, υπήρχε και κάποιος ο οποίος δεν ήταν απλός επιβάτης, ήταν, είχε για κάποιες έτσι ικανότητες παραπάνω. Λοιπόν, αυτό ακουγόταν σαν φημολογία. Εχθές αυτή τη φοβερή περίπτωση με το αεροπλάνο της Fly Dubai είναι εντυπωσιακό. Και εκεί θέλαμε να μας σταθούμε και εμείς, μας πρόλαβε ο Πάτροκλος, το ότι βρέθηκε ξανά, όχι ένας μάλλον, πρέπει να υπήρχαν περισσότεροι από ένας άνθρωποι που μπορούσαν να πετάξουν το αεροπλάνο. Μιλάμε έτσι, όλες αυτές τις ιστορίες είναι, που συμβαίνουν εκεί, είναι λίγο 50 χρόνια μπροστά από το Netflix. Έτσι. Φοβερά πράγματα. Ίσως τελικά να ισχύει αυτό που λένε, ότι όταν υπάρχουν πτήσεις από και πω προς το Ισραήλ, ή σε πολλές πτήσεις ή σε κάποιες πτήσεις, δεν ξέρουμε καθόλου κι εμείς πραγματικά που να ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό να ακούσω ότι έχει γίνει όλο αυτό το σκηνικό πάνω στον αέρα, που ακόμα υπάρχουν έτσι κάποια λίγο θολά σημεία, και ότι βρέθηκαν ξαφνικά κάποιοι που μπορούσαν να πιλοτάρουν το αεροπλάνο. Έτσι, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια βγήκαν στην δημοσιότητα και όλα αυτά τα βίντεο και όλες αυτές οι πληροφορίες, όπου φάνηκε πως υπήρξε μια απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας από τζιχαντιστές. Σύμφωνα με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο πιλότος που φέρεται να μαχαίρωσε τον συνάδελφό του ενδέχεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Έτσι. Και η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, η κυρία Ρέγκεφ, ζήτησε την αναστολή όλων των πτήσεων της συγκεκριμένης εταιρείας προς το Ισραήλ. Η εταιρεία βεβαίως ότι έγινε μια διαταραχή στο πιλωτήριο, και προσπαθούμε να μάθουμε ακριβώς πώς και τι έχει συμβεί εκεί με τους δύο πιλότους. Ο ένας λέει πως ο άλλος ήταν ένας θρησκευτικός εξτρεμιστής. Φοβερά πράγματα που συνέβησαν εκεί στον αέρα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για σήμερα. Έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα. Τα πήραμε λίγο στην αρχή με τα οικονομικά, αλλά νομίζω μετά τις ανακοινώσεις είναι μια μέρα που πρέπει να δούμε έτσι λίγο τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά τα θέματα. Να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Να σας δώσουμε το κουιζάκι της ημέρας. Τι σημαίνει η λέξη ενότιο, το ξέρετε? Ενότιο. Τάσο. Το ξέρει ο Τάσος. Λοιπόν, μην το πεις. Εντάξει, ενότιο. Τι σημαίνει λέξη ενότιο? Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος να μην το ξέρει. Τι να κάνουμε. Αλλά και να το ξέρει, ας το θυμηθούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι σημαίνει λέξη ενότιο? 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber τα μηνύματά σας και μέσω mail owner παπάκι alfaradio989.gr.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό, τη μεγάλη προσφορά, έτσι, που μπορείτε να επωφεληθείτε από μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Ελλάδα και Κύπρος στο χωριό της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στην ιστοσελίδα www.diakrotima.gr. Για να συμμετάσχετε σε αυτήν την κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο ηλεκτρονικά, έτσι, με τα μηχανήματα αυτά της τεχνολογίας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη Διακρότημα, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301, έτσι, με χρέωση 34 cents. Επαναλαμβάνουμε, 989 κενό, Διακρότημα στα ελληνικά, ονοματεπώνυμα και αποστολή στο 54301. Θα πάρετε και μια συμβολική δώρο επιταγή από το winnow.gr. Είδηση από την διεθνή επικαιρότητα. Στην Ελβετία, έτσι για να βλέπουμε και αυτά λίγο τα περιβαλλοντικά, οι παγετώνες έχασαν σχεδόν το 20% του όγκου τους μέσα σε 5 χρόνια εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί η Ελβετία εκεί πέρα είναι από πάνω από τις Άλπεις, επομένως τα βουνά της είναι ένας από τους σημαντικούς ορεινούς όγκους που συνυπολογίζονται και για την θερμοκρασία της Ευρώπης, έτσι είναι εδώ στη δική μας περιοχή. Αλλάζει δηλαδή και το τοπίο, αυτό είναι το φοβερό, με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε από την κλιματική κρίση. Άλλη μια συγκλονιστική είδηση από την Μασαχουσέτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν καταγγελίες ότι σχεδόν 1.000 παιδιά κακοποιήθηκαν εκεί σεξουαλικά σε 3 επισκοπές της Μασαχουσέτης. Είναι μια φοβερή υπόθεση που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. 275 μέλη του κλήρου. Τώρα προφανώς θα δούμε τώρα τι θα γίνει ακριβώς εκεί, έτσι, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός εμείς που διαβάζουμε εδώ πέρα, και προκαλεί εντύπωση πολύ μεγάλη, που κατηγορήθηκαν για κακοποίηση 944 παιδιών. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε τώρα, πρέπει να πούμε, είναι κάτι που συνέβη στο παρελθόν, αλλά είναι μια ιστορία που έρχεται και ξαναέρχεται στην επιφάνεια, ενώ είχαμε ταυτόχρονα και μια δημόσια, αν θέλετε, συγγνώμη από την Καθολική Εκκλησία του Παναμά για 37 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Έτσι συμβαίνουν αυτά και στον υπόλοιπο κόσμο, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο, έτσι, και την ματιά μας για το τι γίνεται εκεί. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, πέρα από τα οικονομικά, τα μέτρα εκεί, τα πετρέλαια και τα θέματα με το ιδιωτικό χρέος, εγκρίθηκαν και προσλήψεις 20.870 από το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση, έτσι, για το 2027. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε αρκετούς επίσης διαγωνισμούς, να το έχετε υπόψη σας, και για προσλήψεις στο δημόσιο. Γενικά, σταδιακά, μετά την κρίση και προς τα τελευταία χρόνια, άρχισε κάπως το δημόσιο να παίρνει κόσμο, το οποίο είχε παγώσει για εκείνη την δεκαετία, έτσι, μετά το 2010, γιατί ακριβώς είχαν απαγορευτεί οι προσλήψεις. Πλέον στο δημόσιο τομέα υπάρχει ένα θέμα έλλειψης προσωπικού και όρθης κατανομής, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, και διαχρονική, αλλά έχει ένα μέσο όριο ηλικίας, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι πριν από 4-5 χρόνια ήταν αρκετά ψηλός στους δημόσιους υπαλλήλους, ειδικά στους καθηγητές, υπήρχε τρομερό θέμα. Τώρα τα τελευταία χρόνια που έχουν κάπως ξεμπλοκαριστεί οι προσλήψεις, αρχίζει και μειώνεται, και θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Γι' αυτό σας το λέμε, να έχετε εκτίμηση ότι για τον επόμενο χρόνο προγραμματίζονται περίπου 21.000 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της, μια υπέροχη έτσι μουντή φωτογραφία από την Σαντορίνη. Λες τώρα είμαι στα Highlands ή στη Σαντορίνη, έτσι, καταπληκτική εικόνα, εντυπωσιακή, πραγματικά την ευχαριστούμε. Καλημέρα σας και καλό μήνα με υγεία, να είστε καλά, μας λέει η Ποθητή. Καλημέρα, όμορφη Πέμπτη, καλό μήνα Οκτώβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την Μαρία. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, χαμόγελα και ειρήνη στον κόσμο. Σήμερα, Δημήτρη, μας έβαλες εύκολα. Ενότιο σημαίνει. Πολύ ωραία απάντηση από την Μαρία. Μας στέλνει και ένα λουλούδι και την καλημέρα της και στην Τίνα. Δυναμώσου εδώ πέρα έως τις 8. Τάσου Σκαδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε επίσης να δούμε και τα αθλητικά, γιατί σήμερα έχουμε και την ομάδα την εθνική, η οποία δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στους Ολλανδούς το βράδυ. Στην Τούμπα είναι το παιχνίδι, νομίζω. Εκεί θα δοθεί η αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και θα προσπαθήσει η εθνική να κρατήσει την πρωτιά στον όμιλο. Δύσκολη ομάδα η Ολλανδοί. Δύσκολη αποστολή της εθνικής. Επίσης είναι και σίγουρα ψηλιασμένη μετά από αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έκανε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και έζηκε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ εχθές. Είναι σε καλή κατάσταση έτσι οι ομάδες μας, οπότε προχωράμε. Χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και τον Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Και χρόνια πολλά επίσης στους φίλους και τις φίλες που έχουν γενέθλια 1η Οκτωβρίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ και η Διεθνής ημέρα χορτοφαγίας. Έτσι, όσοι είστε vegan δηλαδή, γιορτάζετε σήμερα έτσι, και έχετε την τιμητική σας. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Τέτοια μέρα στα 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον Δαρείο τους Πέρσες στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Έτσι, με αυτή τη νίκη ο Μέγας Στρατιώτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Είναι αυτή η φοβερή και τρομερή μάχη, έτσι, στα Γαυγάμηλα. Τα Γαυγάμηλα που είναι εκεί που είναι σήμερα περίπου το Ιράκ. Έτσι, εκεί κάτω είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, στη Μοσούλη δηλαδή. Τα είχαμε πάρει τα πετρέλαια της Μοσούλης από τότε με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο, τέλος πάντων. Είχε φτάσει εκεί κάτω. Είχαν προηγηθεί οι άλλες μεγάλες νίκες, όπως η συμμάχη στην Ισό. Και εκεί ο Αλέξανδρος κατάφερε να κάνει ένα από τα μεγάλα του στρατηγήματα για ακόμη μια φορά. Ήταν μια συγκλονιστική στρατιωτική ιδιοφυΐα, έτσι, ένα παιδί θαύμα στην κυριολεξία. Προκάλεσε, ήταν σε μια πεδιάδα η μάχη, προκάλεσε τους Πέρσες να πάνε με το ιππικό προς την πλευρά του. Κάτι το οποίο δεν τολμούσε να κάνει κανείς μέχρι τότε, δηλαδή να αφήσει να σε πλαγιοκοπήσει το ιππικό από τις πλευρές. Γιατί το έκανε όμως αυτό ο Αλέξανδρος? Γιατί είχε σκοπό σε αυτό το κενό που θα δημιουργούνταν στις γραμμές των Περσών να μπει με την δική του παράταξη και να τους διασπάσει. Με τον τρόπο που είχε ο Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν ο ίδιος μπροστά στην κορυφή του υπικού, του μακεδονικού, έτσι μπροστάρης. Το σχέδιο εκτελέστηκε απολύτως, απομονώθηκαν οι Πέρσες και τους νίκησαν οι Μακεδόνες, τους διέλυσαν κιόλας πραγματικά, δηλαδή ήταν μια ανθρωποσφαγή στην κυριολεξία, έτσι, γιατί πέτυχε αυτό το σχέδιο και τους χτύπησε στο σημείο που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, τους περικύκλωσε. Και μάλιστα είναι αυτή η φοβερή μάχη, και γιατί μπορούμε να μιλάμε 52 ώρες για τη μάχη, που ήταν και οι ελέφαντες, έτσι. Αυτό το φοβερό σκηνικό, είχε κατεβάσει ελέφαντες στο πεδίο της μάχης ο Δάριος και πολεμούσανε με τα... Όχι, είναι αλήθεια αυτά. Το Hollywood από πού τα πήρε? Ήτανε με τα άλογα οι Μακεδόνες και άλλοι με τους ελέφαντες, γιατί μιλάμε τιτανομαχία. Μιλάω, φοβερή μάχη. Να μην είχαμε εδώ πέρα ένα γκρίκλιγκουντ να τα γυρίζουμε αυτά. Λοιπόν, 1873 κυκλοφόρησε η Εφημερίς, έτσι η πρώτη καθημερινή εφημερίδα. Το 1946 εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 ανώτατους έτσι Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Στα 1900 σήμερα, 60 σε τέτοια μέρα, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, που έχει την εθνική της γιορτή από τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα είχε βάλει κατά λάθος εναντίον ενός τουρκικού ναλιευτικού στο Αιγαίο. Είχαν σκοτωθεί 5 Τούρκοι ναύτες. Στα 1541 είχε γεννηθεί αυτή η τεράστια συγκλονιστική μορφή, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, στο σημερινό Ηράκλειο, το οποίο τότε ήταν Χάνδακας και το είχαν οι Ενετοί. Έτσι, είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει βυζαντινή ζωγραφική και μετά σε μια ηλικία περίπου 25 ετών ταξίδευσε στην Βενετία, εκεί μαθήτευσε στον Τιτσιάνο, μετά πήγε στη Ρώμη και στο τέλος κατέληξε στο Τολέδο, όπου εκεί πραγματικά μεγαλούργησε και έκανε όλους αυτούς τους συγκλονιστικούς πίνακες. Προφανώς ο Θεοτοκόπουλος, έτσι ο Ελ Γκρέκο, είναι μία από τις πιο διάσημες μορφές Ελλήνων στην παγκόσμια ιστορία. Έτσι. 1957, χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα, τον Έλληνα ηθοποιό, και στον Έλληνα κωμικό τον Ζακ Γαλιφιανάκη, γεννημένος το 69 εκείνος, ο οποίος έχει και σήμερα τα γενέθλιά του. Και όταν γυρίσουμε από το μικρό διαλυματάκι το οποίο θα κάνουμε ευθύς αμέσως, θα ακούσουμε ένα υπέροχο μελωδικό τραγούδι από τον κορυφαίο, πραγματικά έναν από τους πιο ταλαντούχους και καλήφωνους Ευρωπαίους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος τέτοια μέρα έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών, 94 ετών, το 2018, σε ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας θυμίσουμε εμείς φυσικά ότι η ΔΕΗ έχει τις ιστορίες των ανθρώπων. Έτσι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άγγελο για το μήνυμά του. Το βλέπουμε. Να είστε καλά, κύριε Άγγελε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στην Τίνα. Καλό μήνα σήμερα. Happy October. Μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, κυρία Τίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Πριν πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σταθούμε σε δύο συνεντεύξεις που έγιναν χθες στο ραδιόφωνο του Α. Η μία αφορά φυσικά αυτή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, των κυρίων Τριαντόπουλου Αγοραστού, ο οποίος ο κύριος Αγοραστός μίλησε χθες στο σταθμό μας. Επιμένει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε υπηρεσιακή αρμοδιότητα στο χώρο της τραγωδίας και δεν έδωσε καμία εντολή για τις παραμβάσεις που ακολούθησαν. Είπε χθες τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ότι αποφάσισε για διαχείριση του χώρου, την μεταφορά των βαγονιών και διατήρηση του απειοδεκτικού υλικού ανήκαν στις προανακριτικές και επιχειρησιακές αρχές, ενώ η περιφέρεια περιορίστηκε στη διάθεση μηχανημάτων και στην διεκπεραίωση των πληρωμών.

0: Το ζήτημα είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και πραγματικών περιστατικών. Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και όταν δεν έχεις αρμοδιότητα ως Περιφερειάρχης, όταν ο ρόλος της Περιφέρειας είναι τελείως και μόνο υποστηρικτικός, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός, τότε αυτό τι είναι? Όταν κάποιος δεν έχει αρμοδιότητα και διώκεται, τι είναι? Δεν είναι πολιτικό? Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, κάτω από την πίεση των γεγονότων, και το όλο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί γύρω από το πρόσωπό μου και τις κατηγορίες είναι πολιτικές, δεν είναι πραγματικές. Και εκεί γίνεται εισήγηση από τους καθήλυνα αρμόδιους για να υπάρξει ενίσχυση με σκαπτικά μηχανήματα και βαρέου τύπους μηχανήματα και γερανούς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με τα μηχανήματα αυτά. Τελείωσε. Δεν έχει όμως καμία δικαιοδοσία η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ενεργοποίηση, τι θα κάνει ή να δίνει εντολές ή έδωσε εντολές.
1: Ποιος δίνει την εντολή?
0: Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επιχειρησιακά. Η
1: προνακτική
0: αρχή, οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι. Τώρα διαβάσαμε τη δικογραφία. Εμείς δεν ξέραμε τη δικογραφία. Η συγκέντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της προνακριτικής αρχής και όχι της Περιφέρειας. Εμείς δεν κάναμε ούτε καμία πράξη, ούτε παράληψη, ούτε υπήρχε δόλος. Όχι, διότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς δεν δίνεις εντολή ή συζητάς με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλλον δεν δίνεις εντολή σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εντολή αυτή πουθενά. Η Περιφέρεια πλήρωσε. Αλλά πλήρωσε για λογαριασμό των Υπουργείων. Και το Υπουργείο έδωσε τα λεφτά, μεταβίβασε τα λεφτά στην Περιφέρεια. Βγήκαν τα λεφτά, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό του Υπουργείου και έγινε η πληρωμή από την Περιφέρεια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Αγοραστό, ποια ήταν η τοποθέτησή του και ο ισχυρισμός του. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το πώς θα πάει αυτή η ιστορία στο ειδικό δικαστήριο, αν θα σταθούν οι κατηγορίες και όλα αυτά τα πράγματα, θα τα δούμε. Έτσι, η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη για αυτά. Τώρα, για τα της οικονομίας, είχαμε χθες και την τοποθέτηση της κυρίας Ζάκα για τα καύσιμα, έτσι, της Πρόεδρου της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής. Είπε ότι το 2 μπροστά στην τιμή δεν το γλιτώνουμε, απλά για 15 μέρες ό,τι πληρώναμε θα γλιτώνουμε 5 cents.
3: Ό,τι πλήρωνε πλην 5 cents. Δηλαδή, κοιτάξτε, ανάλογα το μαγαζί, δηλαδή, εγώ πουλάω 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Εάν παραμείνει ίδια η τιμή, θα είναι μείον 5 cents. Το 2 δεν το γλιτώνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε τώρα το 2,12, θα βάλετε, εφόσον είναι 20 λεπτά, συν 20. Άκουγα ότι η αμόλυβη δεν θα πάρει επιδότηση. Και έλεγα άδικο, διότι αυτή τη στιγμή μέσο όρο έχει 2,18, 2,20. Αν λοιπόν θα φύγουν τα 10 λεπτά που μέχρι τώρα τα έχω μέσα, θα πάει 2,30. Είναι για 15 μέρες. Για να γίνει κάτι πραγματικά δυνατό, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Στο κάθε ένα έχουμε διαφορετικό ειδικό φόρο. Αν τολμούσε και μείωνε τον ειδικό φόρο, απ' τη μία θα υπήρχε μια ανακούφιση στην τιμή, αλλά αυτοί θα χάσουν τα έσοδα. Εγώ είπα, ακόμα και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσει. Θυμάμαι εγώ όταν έκλεισε η χρονιά πρόπερση με ένα 40, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τίποτα! Και τι έγινε? Άδειες οι δεξαμενές στα σπίτια. Ξεκινάει η καινούργια χρονιά, ένα 10, ένα 13. Πού γεμίσαν όλοι?
4: Δεν θα γεμίσουν οι δεξαμενές?
3: Ούτε για αστείο.
2: Μάλιστα, ούτε για αστείο, το κρατάω αυτό το τελευταίο, ότι θα γεμίσουν οι δεξαμενές. Θα κάνουμε, γελάμε και λίγο με την κατάσταση, γιατί θέλει και αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, εστία, απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δις ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 26, διωγγόμενο κατά 22,1 δις ευρώ. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες νοσοφυλές, βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, ανάλυσης ΙΟΒΕ, λέει η εφημερίδα. Πάμε στο θέμα της ναυτεμπορικής. Άλμα κερδών στα 7,6 δις για τις εισηγμένες το πρώτο εξάμηνο, λέει η εφημερίδα. Επίσης, ρύθμιση οφειλών, τα μυστικά των 120 δόσεων, μέτρα Μαξίμου, κυβερνητική αντεπίθεση και αλλαγή ατζέντας. Ποια χρέη αφορά, ποια είναι η διαδικασία, η 9μηνη προθεσμία, τα ευεργετικά των νέων ρυθμίσεων. Κόκκινα δάνεια, κυβερνητικό χαλινάρι στους σέρβισες. Εδώ είναι επίσης κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις, θα τα πούμε σε περίπου 20 λεπτά με τον κύριο Ράγκο, γιατί μπαίνουν και κάποια πλαφόν για τις προκαταβολές, για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και όλα αυτά. Στο Fly Dubai απετράπη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, έτσι με την απόπειρα της αεροπειρατείας, και αυτό είναι θέμα στην ναυτεμπορική. Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με πιστικό και λόγο και μετρημένο, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μόνιμων για το 2027, σας είπαμε, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, επιβάτες και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Κρατική επιδότηση φθηνότερο κατά 5 λεπτά του πετρέλαιου κίνησης. Κυριάκος Πυρακάκης, τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα βρει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και στον Ελεύθερο Τύπο επίσης, Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετίας στην ανεργία με πτώση στο 7,4%. Είναι από τα πιο χαμηλά ποσοστά ανεργίας που έχουν καταγραφεί ιστορικά στην χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Στα νέα, μία τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα, ένθετο υγεία, καρκίνος προστάτη, διάγνωση και θεραπείες, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, θρίλερ πτήση, λένε τα νέα, και για τον μπάζωμα το κατηγορείο ενός σκληρού βουλεύματος γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμετοχή. Πάμε επίσης στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Αυτό γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Κρύβεται ο πλεύρης για τις μεταμοσχέσεις, λέει η Δημοκρατία επίσης, και ο Φλωρίδης αμετανόητος, φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα για τα Τέμπη. Πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων, γράφει. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Αυτό λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ενώ κοινωνία και οικονομία ασφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Επίσης, στην εφημερίδα των συντακτών, ο λομπίστας, η 3D Ακρόπολη και ένα Aeolo Project, Ακρόπολης XD versus Υπουργείο Πολιτισμού, εναντίον Υπουργείου Πολιτισμού δηλαδή. Έτσι. Και σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση με τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών, τα βασικότερα θέματα. Καθημερινή πρωτοσέλιδο, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος έχει μια φωτογραφία από τους επιβάτες της πλήσης του Fly Dubai. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βάνς αρχές του 27. Και στην καθημερινή επίσης παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Ρίζος Πάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, λέει ο Ριζοσπάστης. Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις. Φρένο στην ασυνδοσία των servicers με πρόστιμα ως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια αξιόφρηση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Επίσης, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ερμηνεύτηκε η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι εκείνος αξιολογεί ως απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη από πολλούς αρθρογράφους και πολιτικούς συντάκτες. Αυτή είναι και η σχετική αναφορά της εφημερίδας. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Στην απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, λέει απογευματινή. Επίσης στην ίδια εφημερίδα, φραγεί στα social media το νέο χρόνο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Και νέοι αγβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Κάπως έτσι κλείνουμε την ενότητα αυτή. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Καλημέρα, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
1: Καλημέρα.
2: Με το δελτίο ειδήσεων και απάντηση στο κουιζάκι που σας έχουμε βάλει σήμερα. Το ενότιο, έτσι, είναι το μεταλλικό ταμπελάκι, το σκουλαρικάκι, έτσι, που βάζουμε στα ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε, δηλαδή, άμα έρθει ο Τάσος εξαλαντημένος και φοράει και ένα σκουλαρίκι, θα τον επιπλήξω εγώ και θα του πω πώς κυκλοφορείς έτσι, ναι, μου, με το ενότια στα αυτιά, τι είσαι, ξέρω εγώ. Εγώ πρόβατο, κατάλαβες. Θα γίνει αυτή η συζήτηση. Teddy Boys, πολύ σύγχρονη στα σημερινά δεδομένα. Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, προκειμένου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποίησε κουραζιερόπλοιο που μεταφέρει πάνω από 2.000 επιβάτες. Θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Έντονη ανησυχία για την επιδείνωση του καιρού και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά, μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, τα οποία παρατείνουν επίσης την έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία κατά μεταβολή τα 30 ευρώ, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής σχολίας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, τόνισε από την πλευρά του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης γνωστοποίησε ότι εξετάζει καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Ως βασική αιτία της ανόδου των τιμών, χαρακτήρισε τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το κίνητρο του δράστη της πτήσης θρίλερ της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως παρόλο που τραυματίστηκε σοβαρά, αντιστάθηκε και κατόρθωσε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας τους επιβάτες και το πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη. Στην έρευνα για το περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας συμμετέχουν Ισραηλινές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Σινμπέτ, η Μοσάντ, ο στρατός και το Υπουργείο Μεταφορών. Στον θάλαμο της θανατικής ποινής αναμένεται να οδηγηθεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη Αμερικανίδα που πρόκειται να εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ηλικίας της, όταν διέπραξε το έγκλημα, το ιστορικό κακοποίησής της και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Από τον ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό μήνα, κυρία Μόσχου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Γκόλια. Χαρά.
0: Χαρά μεγάλη.
1: 1η Οκτωβρίου.
0: 1η Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, τώρα δεν προχωράμε στην καρδιά του φθινοπόρου.
0: Εννοείται. Και μας το θυμίζει κιόλας το φθινόπωρο έξω, έτσι δεν είναι, δεν έχει ψυχρούλα.
1: Εννοείται, έχει ψυχρούλα και είναι αυτό που βρέχει σχεδόν έτσι κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο ήταν περισσότερο, χθες ήταν λιγότερο. Σήμερα πάλι το μεσημέρι κάτι θα έχει. Καταλαβαίνουμε, φθινόπωρο αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Παρότι και εγώ με τον Τάσο μας. Με κοντομάνικα είμαστε ακόμη. Ναι. Τάσο μας, καλό μήνα. Καλημέρα.
0: Εντάξει, παιδιά, εσείς είστε του κρύου. Εγώ που με τη ζέστη, ζάκια τουλά.
1: Μα έχουμε κι εμείς από πάνω, παιδί μου, πανοφόροι. Αλλά εντάξει, τώρα για μέσα στη δουλειά, ας πούμε, οι θερμοκρασίες είναι καλές.
0: Μέσα στη δουλειά είναι, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα. Σου έχουμε φτιάξει και τις θερμοκρασίες.
1: Όσο πιο νέος είσαι, Δημήτρη μου, τόσο βράζει το αίμα σου, αντιλαμβάνεσαι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θέλω να πω κάτι για σένα, δηλαδή, προς Θεού.
0: Όχι, ναι, εντάξει, δεν είπα, δεν έχω καμία αντίρρηση. Έχω συμβιβαστεί με την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Σε πειράζω. Εξάλλου είσαι ο μικρότερος.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό να λέγεται.
1: Να πούμε για την αλήθεια δηλαδή.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Από εδώ την πρωινή τριπλέτα, ο πιο μικρός είναι ο Γκόλιας.
0: Ναι, στα χαρτιά.
1: Στην πράξη. Σε προσέχουμε.
0: Εσείς είστε τα νιάτα.
2: Μισά μου χρόνια έχει ο Μητσός.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν...
1: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη που λέει καλημέρα Ντίνα από τη δυνατή φουρνιά των 7. Σας αρέσει αυτό βλέπω.
0: Είναι ωραίο. Και μετά το δημοσίευμα για το περιστατικό με την Κιλφόλγη και ο Πάιτ λέει και μας εβεβαίωσε λίγο πολύ ότι είμαστε ενεργειακή μπανανία γιατί δεν βγάζουν άχνα από την κυβέρνηση για το θέμα τι συμφέροντα παίζονται στο παρασκήνιο.
1: Τι να σου πούν τώρα, αυτό που θα σου πούν είναι ότι δεν υπάρχει ξένος παράγων εδώ που να κανονίζει τα εσωτερικά μας, ρε παιδί μου.
0: Καταρχάς, πώς να σου το πω τώρα, αυτό είναι δύσκολο να το πεις και τι να πεις δημόσια, ότι υπάρχουν επιρροές, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες, προφανώς υπάρχουν. Και
1: άρα
0: ειδικά...
1: παλιά μιλούσαν για τη Ρωσία, ότι μπορεί να έχει λόγο στις εκλογές και να βάζει το χεράκι, δεν θυμάσαι. Από ακούς και αυτά.
0: Ναι, διάφορα. Γίνονται και κάποια από αυτά στην πορεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας δεν είναι και καθόλου αβάσιμα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά σου λέει τώρα είμαστε κυρίαρχο.
0: Δεν μιλάμε για τα. Δεν... Εντάξει, πρέπει λίγο να το λέμε για να το πιστέψουμε. Κοίταξε, σε σχέση με το πώς ήταν η Ελλάδα στην εξάρτηση το 1960, για παράδειγμα, δεκαετία του 50 και του 60, πες να έχουμε κάνει κάποια βήματα.
1: Έτσι, είναι πραγματικά.
0: Όπου εκεί ήταν τραγωδία πραγματική.
1: Πάντως, όσοι νομίζετε ότι έχει έρθει στην Ελλάδα για να ζήσει αυτό το Greek life, ρε παιδί μου, η κυρία Guilfoyle, και τη βλέπετε που μπορεί να αγαπάει τον Αργυρό και να πηγαίνει και στα μπουζούκια και σε εκδηλώσεις κλπ. Και να είναι λαμπερή και απαστράπτουσα, προφανώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Διασφαλίζει με την παρουσία της εδώ. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.
0: Δεν εννοείται, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα να στείλουμε τις ευχές μας στην κυρία Κέτη που μας ακούει σταθερά από τον Άλυμο. Καλημέρα, κυρία Κέτη μας, να είστε καλά.
0: Και στο Μελέτη.
1: Ο Μελέτης εδώ σταθερός στην παρέα, καλώς τον.
0: Καλημέρα και καλό μήνα και από τον Μελέτη. 6947-989-989 τα μηνύματά σας μέσω Viber και μέσω mail το nerpapakialfaradio989.gr. Έχουμε προαναγγείλει ότι σήμερα θα δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εχθές, έτσι, και δεν ξέρουμε αν κάτι από αυτό αφορά και εσάς, κάποια ερώτηση έτσι που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στον Παναγιώτη τον Ράγκο, τον φοροτεχνικό με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα μας αναλύσει όλες αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Θα τα κάνουμε τα λιράκια που λένε με τη βοήθεια του Παναγιώτη και θέλουμε να δούμε αν είστε κι εσείς ικανοποιημένοι. Πώς θα ακούσατε όλα αυτά, αν πιστεύετε ότι κάτι θα αλλάξει στη ζωή σας, στη τσέπη σας, στην ουσία.
0: Ναι, αν μπορεί να βελτιωθεί κάτι.
1: Κοίταξε τώρα, εμείς για μέτρα για τα καύσιμα, Δημήτρη, περιμέναμε. Αλλά στην ουσία έβαλε μέσα και τις 120 δόσεις, που όμως έχουν προϋποθέσεις, θα μας τα πει ο Παναγιώτης, και το θέμα των services.
0: Αυτό ήταν μια έκπληξη που έγινε.
1: Ναι, ήταν έκπληξη γιατί είδε ότι με τη ΔΕΘ δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα. Άμα το δεις και στη δημοσκοπήση, δηλαδή, τι, δεν έχει καμιά διαφορά, ας πούμε, είναι Δημοκρατία, αν δεν έχει τσιμπήσει κάτι πολύ λίγο. Και του λέγανε όλοι, δώσε κάτι παραπάνω. Ξέρεις, την κορυφαία δήλωση την έκανε χθες το βράδυ σε συνέντευξη στον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Λιάρο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Τελεία. Είναι αυτό που λέμε. Δεν περιγράφω άλλο, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Ναι, εντάξει, προσπαθεί να υποστηρίξει έτσι με ένα πομπόδι τρόπο, εγώ θα πω. Λοιπόν.
1: Γραμματέας του κόμματος είναι. Έχει αναλάβει να τρέξει όλο το project εκλογές. Είναι δυνατόν να μην προσπαθεί λίγο να δώσει μια όθηση. Αλλά εντάξει, κάπου.
0: Εντάξει, ναι, πρέπει να το, με έναν τρόπο λίγο να το υποστηρίξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι. Ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο περνάει προς τα έξω αυτό. Γενικότερα είναι μια κουρασμένη κοινωνία, έτσι, η οποία όλα αυτά τα πράγματα τα θέλει σε καλύτερες δόσεις και θέλει και άλλα πράγματα, τα οποία εγώ ξαναλέω και πολλές φορές ότι δεν είναι μέσα στο ραντάρ ούτε από την πλευρά, αν θέλεις, των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, ούτε από τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λέμε για το ιδιωτικό χρέος και τις δόσεις. Πώς παράγονται τα χρέη?
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δηλαδή, όταν καγάνει ένα μαγαζί και ξέρω εγώ που κάνει καλά μια επιχείρηση και πρέπει να δώσει το μισό σου τζίρο στην εφορία, τι συζητάμε τότε, πόσες δόσεις θα σου βάλει, ή δηλαδή δεν τα χρωστάς? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί πρέπει να κάνουμε λίγο τη συζήτηση και εκεί την αποφεύγουμε τη συζήτηση.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε κάτι θεματικό, θέλουμε να δούμε δραστικά μέτρα. Έχουμε ζητήσει λίγο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει το θέμα της μείωσης των φόρων, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να κατέβει και άλλο η τιμή. Άκουσα την κυρία Ζάγκα που έλεγε, ας πούμε, για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα το δούμε πόσο θα ανοίξει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να γεμίσουν οι δεξαμενές, ούτε για αστείο, είπε.
0: Όχι, και το θέμα είναι ότι αν δεν τελειώσει κάποια στιγμή και ο πόλεμος ή δεν βρεθεί μια λύση με τις διαπραγματεύσεις, αυτό το πράγμα πόσο θα πάει? Δηλαδή, διαβάζαμε κάποια άρθρα χθες που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και με την προμήθεια του αμερικανικού πετρελαίου, έτσι, για να δει και η Αμερική τα δικά της αποθέματα και να ευνοήσει τη δική της οικονομία. Αυτό το σενάριο δεν είναι απλώς εφιαλτικό. Μιλάμε ότι θα πάμε σε καταστάσεις δελτίου μετά. Δεν θα είναι θέμα τι θα κάνουμε την τιμή, αν συμβεί και αυτό. Αλλά εντάξει, όσο διαιωνίζεται αυτή την κατάσταση, έρχονται και όλο και πιο αρνητικά σενάρια στην επιφάνεια.
1: Εντάξει, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για άλλα τα ενδεχόμενα, γιατί είμαστε στις παρυφές του χειμώνα. Σε λίγο θα μπούμε στη χειμερινή περίοδο και πρέπει να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε καταρχάς. Εντάξει, τώρα καταλάβουμε το φθινόπωρο. Αν καταλάβουμε και χειμώνα, θα θες θέρμανση, Δημήτρη, και μετά.
0: Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Και εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε 4 χρόνια, 5, ένα πόλεμο εκεί που είναι η πηγή του φυσικού αερίου, από τη μία υπερδύναμη, και τώρα έχουμε και έναν δεύτερο πόλεμο εκεί που είναι η πηγή του πετρελαίου από μια δεύτερη υπερδύναμη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγει έτσι η δεκαετία. Είναι προφανές, δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο δεν θα καταρρεύσει η οικονομία ή δεν θα έχει επιπτώσεις. Κανένα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι γνωστές οι διεθνείς συγκυρίες, το λέμε και εμείς. Δεν είναι μια περίοδος που όλα βαίνουν καλώς και, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα να ανακουφίσει τον πολίτη. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πει κανείς ότι δεν έχει δίκιο ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται και θέλει κάτι πιο θεαματικό. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, άμα τη μειώνει στα μερικά λεπτά, δεν καταλαβαίνει όλο το καύσιμο.
0: Προφανώς. Το ένα είναι άσχετο από το άλλο.
1: Δεν πειράξει το φόρο. Αυτό λέμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει μπροστά, αφού λέει η κυβέρνηση ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν σε αυτό, βέβαια.
0: Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει μπροστά πρώτα απ' όλα. Εμείς τώρα συζητάμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η αιτία του προβλήματος και το άλλο είναι η διαχείριση των επιπτώσεων. Στη διαχείριση των επιπτώσεων είναι προφανές ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο και μείωση των φόρων χρειάζεται και περισσότερες παρεμβάσεις και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης. Αυτό είναι μία διάσταση του θέματος. Αλλά μιλάμε για την επίπτωση, για το αποτέλεσμα. Η αιτία είναι αυτή, ότι έχεις τις δύο βασικές κάνουλες κλειστές. Δεν σου έρχεται πετρέλαιο. Έχει σταματήσει να πετρέλαιο. Γιατί πήρε 5% χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία? Σου λέει ο Γερμανός, πουλάω αυτοκίνητα και υποβρύχια σε όλο τον κόσμο και θα με βάλεις να σταθώ με την κουβέρτα. Τι είμαι, τριτοκοσμική χώρα? Κόψε το λαιμό σου, βρέστα με το Ρώσο. 40% FD και να πανηγυρίζει η Μόσχα. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Επομένως, πια είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, θα είναι 3 μήνες, 6 μήνες. Πώς θα πάμε στο 2030 με αυτή την ιστορία? Δεν είναι πολύ προβληματικό.
1: Γιατί δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει, έτσι, σε διεθνές επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι πώς θα διαχειρίζεσαι εδώ. Και εντάξει, ο λαός νομίζω διαφωνεί στο ότι είναι η πιο γενναιόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών που λέγαμε νωρίτερα.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Χαριτολογώντας. Θεωρεί ότι δίνει με το σταγονόμετρο. Έδωσε και 2 μέτρα χθες, ανακοίνωσε, τα οποία δεν τα περιμέναμε, δεν ήταν στην ατζέντα, ήταν η έκπληξη που λένε. Ακριβώς γιατί ήταν πολύ μικρό φτωχικό το καλά της ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και με το βλέμμα στις εκλογές.
0: Ναι, και με το βλέμμα στις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι, κοίταξε, προφανώς δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο πολίτης από την έκταση αυτών των μέτρων όταν συνεχίζει να περνάει αυτή τη δυσκολία. Είναι δεδομένο. Εντάξει, η όποια κυβέρνηση δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη, πρέπει να συνυπολογίσει και τα υπόλοιπα δεδομένα που έχει. Έτσι, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι αν μπορούσε αύριο το πρωί, ξέρω εγώ, να πει με πάρα πολύ μεγάλη ένεση και περισσή, πάρτε 40 cents κάτω την αμόλυβδη, δεν θα το έκανε για να μην πάρει 35% την άνοιξη.
1: Την αμόλυβδη δεν το άκουσες, τι είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα. Ότι είναι τεράστια αδικία που δεν την έχει πειράξει την αμόλυβδη.
0: Ναι, μα προφανώς. Το ζήτημα είναι ότι γιατί δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί για τον ελληνικό προϋπολογισμό τα καύσιμα είναι μια βασική πηγή εσόδων. Πάρα πολύ βασική. Και όχι μόνο ο ειδικός φόρος, και το ΦΠΑ, ξαναλέω. Γιατί πέφτει πάνω στην υψηλή τιμή. Είναι σαν να έχει ένα ζουλατζί ειδικό τιμή τη πλατεία και να το κλείνει Σάββατο. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και σου λέει, όχι, τι θα κάνω με το καύσιμο, αλλά αφού τα βγάζω από εκεί τα λεφτά, τι θα κάνω με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του χρόνου. Δηλαδή, άμα χάσω 2-3 δις, θα έχω του χρόνου να δώσω το επίδομα στους συνταξιούχους. Αυτό κοιτάζει, αυτό ζητάει από την Ευρώπη.
1: Τα επιχειρήματα τα κυβερνητικά.
0: Ναι, τα επιχειρήματα τα κυβερνητικά. Όχι, δεν είναι μόνο τα επιχειρήματα.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση, η οποία έχει άλλα επιχειρήματα, τα ακούμε, όλους τους ακούμε. Ναι, σε κάθε περίπτωση, αλλά η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, γιατί εκείνη έχει την πίτα. Και εκείνη αποφασίζει πώς θα τη μοιράσει, έτσι δεν είναι.
0: Και έχει και την
1: ευθύνη. Και ακούει την κριτική, γιατί σου λέει μπορείς να μοιράσεις περισσότερο και δεν το κάνεις.
0: Ναι, και έχει και την ευθύνη του ταμείου.
1: Προφανώς, αυτή είναι πάνω.
0: Ναι, διότι αν μετά αυτό βγει, την ευθύνη την είχες εσύ που το διαχειριζόσουν. Ο άλλος απλώς το λέει. Αλλά,
1: ο άλλος σου λέει: δώσε μου την ευκαιρία να ανέβω να δεις πώς θα κάνω καλύτερα.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε και αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Απλά στις συγκεκριμένες προτάσεις δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει, ξέρεις, πώς θα βγει αυτό το πράγμα οικονομικά. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει λίγο να το λένε αυτό όλοι. Ναι.
1: Πρέπει να το λένε αυτό. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακούσουμε και περισσότερα, νομίζω. Αυτά τα μέτρα διευκρινίζουμε ότι είναι για το επόμενο 15ήμερο. Περιμένουμε 14 Οκτώβρη, μπήκε ο μήνας, σε 14 μέρες δηλαδή. Θα μάθουμε και περισσότερα, μια που ανήκει και το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αν και αρκετοί, η αλήθεια είναι, βάζανε με το σταγονόμετρο πετρέλαιο θέρμανσης και το συνδυάζαν με άλλους τρόπους θέρμανσης, με καυσόξυλα ή με σομπρεξές ή με κλιματισμό.
0: Θα σου πω το. Πρόσεξε τώρα. Λέμε ότι θα πάει, είπε χθες, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, θα πάει 1,75. Το 1,75 είναι.
1: Κάτω από 1,75.
0: Κάτω από 1,75. Ναι, το κάτω από 1,75. Ναι. Ναι, το κάτω από 1,75 είναι 1,74, είναι 1,20. Όλα κάτω από 1,75 είναι. Mm. Ναι, το πόσο κάτω από 1,75. Εγώ δεν ξέρω, για παράδειγμα, γιατί όλα καλά τα μέτρα της κυβέρνησης και τα υπόλοιπα. Σημασία έχει αγορά. Δηλαδή, αν βγει το πετρέλαιο 1,70, ποιος θα πάει να βάλει.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν θα υπάρχει κατανάλωση μετά. Αυτό που είπε η κυρία Ζάγκα πριν από λίγο, στο Δημήτρη Τάκη μίλησε χθες το μεσημέρι, αφού είχαν ανακοινωθεί τα μέτρα. Ούτε για αστείο όλοι δεν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνεις, αλλά με χαμηλότερη ζήτηση. Δηλαδή, αν έρθει ο Δεκέμβρης και έχει χιόνια και έχει ο άλλος παιδιά στο σπίτι, θα κόψει κάτι άλλο. Και θα πάει να βάλει 200-300 ευρώ, αν γεμίσει 200 λίτρα. Να βγάλει ένα μήνα. Έτσι. Απλά πάει σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Θα δούμε πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες φέτος. Ευχόμαστε να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα. Είπαμε ότι τουλάχιστον από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει φθινόπωρο, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να καταλάβουμε και χειμώνα φέτος. Εύχομαι να είναι όσο πιο ήπιος γίνεται. Τώρα, μια που λέγαμε φθινόπωρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κόκκινο συναγερμό για βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες από σήμερα στην Κρήτη. Και είχαμε και 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Η Κρήτη θα σηκώσει τεράστιο βάρος καταιγίδων σήμερα.
0: Και κάποια σχολεία, δηλαδή.
1: Και όσοι φίλοι μας ακούτε από εκεί, τεράστια προσοχή παρακαλούμε. Και η έβεια τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχουμε και ένα δεύτερο θέμα στην εκπομπή σήμερα, μετά τα οικονομικά μέτρα, το οποίο θα δούμε. Μια φοβερή ιστορία με έναν άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται πως κατηγορήθηκε άδικα για μια κλοπή, για μια. Έτσι, για να φέρει ενό αντικειμένου που τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λένε καμιά φορά να αναγνωρίζεις το τεκμήριο της αθωότητας. Έχουμε ακούσει τα αστυνομικά δελτία πολλές φορές. Οικιακές βοηθούς, οι οποίες είναι από την Αλλοδαπή, δεν είναι Ελληνίδες δηλαδή, οι οποίες όντως έχουν βάλει χέρι, ας πούμε, στα ασημικά, στα χρήματα, στα κοσμήματα, στα σπίτια που πηγαίνουν, ας πούμε, να καθαρίσουν κλπ. Θα πεις τώρα τετριμένη ιστορία, εντάξει, συμβαίνει συχνά. Εδώ τώρα μιλάμε για μια κοπέλα όμως 28 ετών. Έχει σπουδάσει ψυχολογία, ένα μορφωμένο κορίτσι από τη Γεωργία, το οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ήθελε να βοηθήσει οικονομικά και την οικογένειά της. Και εργαζόταν λοιπόν καθαρίζοντας ένα πολύ πλούσιο σπίτι, αντιλαμβάνομαι, στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Χάνεται λοιπόν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και 2 λίρες χρυσές. ποιον θα κατηγορήσουν, την οικιακή βοηθό. Και φυσικά την τρέξαν την κοπέλα στην αστυνομία, πέρασε τον παθόν της στον τάραχο, φοβήθηκε με τη διώξουν και από τη χώρα. Και τελικά ανακοίνωσαν στην αστυνομία ότι τα βρήκαν αυτά τα λεφτά σε άλλο σημείο του σπιτιού. Δηλαδή, πες μου ότι έχει περάσει αυτή η κοπέλα και πόσο άδικο είναι πραγματικά, χωρίς να είσαι σίγουρος, να κατηγορείς και να στοχοποιείς έναν άνθρωπο.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, σας θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλό φίλο τον Παναγιώτη Ράγκο, πολύ έμπειρο φοροτεχνικό. Αν έχετε απορίες όση ώρα μιλάμε με τον Παναγιώτη, να μας στείλετε μηνύματα για να τις θέσουμε. Αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr.
0: Κύριε Ράγκο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Παναγιώτης Ράγκος, ο άνθρωπός μας επί των φοροτεχνικών ζητημάτων και όχι μόνο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές του Αλφα Ρέντιο.
1: Λοιπόν, εσύ μας κάνεις ποδαρικό για το μήνα, συγγνώμη Δημήτρη, να το πω. Θα το επισημάνω. Με φοροτεχνικό ξεκινήσαμε.
0: Με φοροτεχνικό ξεκινήσαμε.
1: Καλά θα πάει
4: και
1: αυτό.
4: Με νέα, και με νέα κιόλας.
1: Και με νέα κιόλας. Καλά, μέτρα θα μας πεις. Για πάμε να τα κάνουμε έτσι λίγο τα λιράκια.
0: Σας ρωτάνε στο γραφείο, έρχονται οι πελάτες σας, τι γίνει, πότε θα αλλάξουμε τη ρύθμιση. Γιατί προηγούμενη δεν είχε πάει πολύ με τις.
4: Δημήτρη μου, ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Μην νομίζεις ότι και όλοι έχουν τον χρόνο εδώ, ειδικά στην Αθήνα, εμείς με το τρέξιμο που τραβάει ο κόσμος, με το κυκλοφοριακό. Από χθες το βράδυ, ναι, αρχίζει και κινείται λίγο. Να ρωτάνε, να δούνε τι γίνεται, ποια χρέη μπαίνουν μέσα, που θα τα πούμε και τώρα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε λίγο, γιατί καταρχάς πρέπει να το περιγράψουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί η ρύθμιση δεν τελειώνει μόνο στο να πούμε «Α, πιο πολλές δόσεις», έχει και ψηλά γράμματα.
1: Φυσικά, έχει προϋποθέσεις.
4: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε, λοιπόν, ότι είναι επέκταση της ήδη υπάρχουσας ρύθμισης των 72 δόσεων. Ποια είναι η διαφορά της σε σχέση με την προηγούμενη? Πλέον εντάσσονται μέσα σε αυτή τη ρύθμιση, καταρχάς έχουμε επέκταση από 72 σε 120 δόσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Το ζητούσε και η αγορά, το ζητούσαμε όλοι. Από εκεί και πέρα έχουν πλέον, εντάσσονται και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Η προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων μιλούσε για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, βάζει ένα χρόνο ακόμα μέσα σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι, αλλά είναι δύο χρόνια πίσω. Τα καινούργια, τα φρέσκα.
4: Δύναμο, εκεί ήταν αυτό που ζητάγαμε εμείς πάντα και λέγαμε 120 δόσεις μέχρι σήμερα, με μία ρύθμιση.
1: Βάλτε όλα μέσα, ναι.
4: Αυτό δεν έγινε. Το Υπουργείο θεωρεί ότι εγώ σας δίνω τη δυνατότητα να βάλετε τα χρέη μέχρι και το 24 και τα άλλα δύο χρόνια με την πάγια ρύθμιση του 24. 12 το ένα έτος, 12 το άλλο. Και έχεις και τον εξοδικαστικό. Mm.
0: Καλά, εντάξει, για το 25, για φέτος το καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί τρέχει το οικονομικό έτος. Αλλά για και το 25, ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει μέσα και το 25 τουλάχιστον. Έτσι,
4: γιατί... ναι, για μένα ήταν και το 25, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν τέλεια η ρύθμιση.
0: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος και, και στα προηγούμενα, σωστά. Έτσι,
4: σωστά. Ακριβώς. Να πούμε μόνο, η ρύθμιση για να μπει κάποιος στις 120 δόσεις δεν πρέπει να, να βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση ως 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Προθεσμία για την αίτηση είναι έως πολύ σημαντικό 30 Ιουνίου του 2027 που μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση από την ώρα που θα ανοίξει. Mm-hmm. Μην τα αφήσει τελευταία στιγμή. Καλό είναι ο κόσμος όποιος τους ενδιαφέρει να μπουν και να την κάνουν.
0: Επιτόκιο.
4: Επιτόκιο, Δημήτρη μου, δεν άλλαξε 5,84%, και εδώ είναι το άλλο που θα πρέπει να το πούμε. Η αγορά ζητούσε ελκυστικότερο επιτόκιο και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι προς αυξήσεις πρόστιμα δεν υπάρχει ούτε διαγραφή χρεών. Είναι ό,τι ίσχυε. Αυτά δεν υπάρχει, δηλαδή μπαίνοντας κάποιος να διαγραφεί ένα μέρος των χρεών.
0: Άρα μόνο ουσιαστικά είναι η χρονική επέκταση, έτσι. Το όφελος σε κάποιον μπορεί να έχει μεγάλο βάρος,
1: και
0: έτσι, μεγάλο ποσό.
1: Και τα χρέη μέχρι το 24, αυτή είναι η διαφορά.
4: Ακριβώς.
1: Μπαίνει και το 24.
4: Να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Mm. Ναι, ναι.
4: Με ένα δάνειο, μια οφειλή έως 10.000 ευρώ, με 72 δόσεις βγαίνει 165 ευρώ το μήνα ή 11.878 ευρώ το χρόνο με τις προσαυξήσεις. Τώρα με τις 120 δόσεις πάει στα 110 ευρώ το μήνα και περίπου μαζί με τις προσαυξήσεις το χρόνο 13.226 ευρώ. Έτσι να έχει ο κόσμος μια εικόνα πόσο πηγαίνει τώρα με την επέκταση.
0: Μάλιστα, εντάξει. Άρα είναι έχεις μια επιβάρηση. Τώρα είναι ο καθένας στα οικονομικά του. Μάλλον δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μεγάλες οφειλές.
1: Ναι, μιλάμε για οφειλές σε εφορία και ταμεία, έτσι, ασφαλιστικά.
4: Μιλάμε εφορία, επειδή ρωτάει ο κόσμος,
1: ναι,
4: μιλάμε για εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, όχι δήμους.
1: Όχι δήμους.
4: Όχι δήμους. Επίσης, επειδή έχουν ρωτήσει αν κάποιος είναι στον εξοδικαστικό, αν μπορεί να ενταχθεί στις 120 δόσεις, με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν μπορεί. Εκτός αν ο εξοδικαστικός ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Να το πω εγώ αυτό στον κόσμο, γιατί δέχτηκα ερώτημα γι' αυτό και πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε ακόμη μια φορά. Λέτε λοιπόν ότι εάν κάποιος είναι στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 120 δόσεων.
4: Δεν μπορεί να μεταφέρει αυτό το χρέος του εξοδικαστικού, να το μεταφέρει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Το λέω εκτός αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες του εξοδικαστικού, γιατί είναι ένας πλήρης φάκελος, όπως γνωρίζουμε. Αυτό και αφού δεν έχει ολοκληρωθεί, εκεί θα μπορεί. Αν έχει ολοκληρωθεί, όμως δεν μπορεί να πάει, γιατί με ρώτησαν χθες το βράδυ. Γι' αυτό το λέω.
1: Mm-hmm. Παναγιώτη, έχεις ένα ερώτημα από το φίλο μας τον Χρήστο, ένα καλός ακροατής. Συνάδελφός σου είναι.
4: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει, ερώτηση προς τον συνάδελφο. Πότε υπάρχει προσωποκράτηση για χρέη απέναντι στην εφορία?
4: Εντάξει, κοίταξε να δεις, αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από τις 150.000 ευρώ που είναι ενεργοποιείται το ποινικό. Mm.
1: Εντάξει, και είναι για τεράστια ποσά, έτσι.
4: Είναι για τεράστια ποσά και ξέρουμε τώρα για αυτές τις οφειλές που λένε συνέχεια ότι θα βγουν και τα ονόματα στη δημοσιότητα, κάποια χρέη αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν κτλ. Που λένε συνέχεια ότι κάποια στιγμή θα βγουν, αλλά δεν έχουν
0: πια. Εντάξει, αλλά με κάποιο τρόπο, τώρα αυτό ανοίγουμε μια άλλη συζήτηση, την οποία ίσως θα έπρεπε να αφιερώσουμε μια ξεχωριστή σύνδεση μια μέρα για να την κάνουμε. Αλλά λίγο αυτό το θέμα κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Δηλαδή, ή να γίνει κάποια ρύθμιση, γιατί όλη η ιστορία, η δυσκολία εδώ πέρα πια είναι ότι αν πει σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 50 εκατομμύρια ευρώ ότι σου διαγράφω ή μου δίνεις κάποια περιουσιακά σου στοιχεία, έχεις μια φορολογική αδικία σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Έτσι, αυτό είναι το
4: έτσι.
0: Το βασικό νομικό κόλλημα σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, αλλά κάποια στιγμή να την κάνουμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί δείχνει, εδώ μιλάμε για. Έχουμε ιδιωτικό χρέος, δεν ξέρω, κύριε Ράγκο, διαδορθώστε με, πάνω από 200 δις και θεωρείται πάνω από το 50%, πάνω από τα 100% και ότι μάλλον ποτέ, έτσι.
4: Δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Και μιλάμε τώρα για λίγα άτομα ή λίγες επιχειρήσεις ή λίγα νομικά πρόσωπα.
0: Εντάξει, εδώ είναι ένα θέμα. Πάμε λίγο όμως και στα δάνεια. Έτσι. Ναι. Εδώ να ακούσουμε λίγο τις πιο βασικές ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν.
1: Ναι, και ποιες θα είναι οι ποινές για τους σέρβισερς, έτσι, από τη στιγμή που θα εξυπηρετούν τους δανειολήπτες.
4: Να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Ναι. Νομίζω σήμερα και ο Υπουργός θα κάνει κάποιες εξειδικεύσεις, νομίζω, ο κύριος Πιερακάκης. Θα τα δούμε κιόλας. Καταρχάς μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή για απευθείας ρύθμιση. Δηλαδή, για ένα δάνειο, παραδείγματος χάρη, που έχει κάποιος 100.000 ευρώ, δεν θα μπορεί να του ζητήσουν προκαταβολή πάνω από τα 15.000, να το πω και πρακτικά. Ενώ μέχρι σήμερα μπορούσε το fans, ο servicer, να πάει να ζητάει ό,τι θέλει.
1: Ζητούσαν τρελά ποσά που δεν μπορούσε άλλος να τα απεξέλθει, έτσι.
4: Εγώ γι' αυτό το λέω και πρακτικά, δηλαδή για να ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί πάνω από το 15%. Επίσης, ο servicer πρέπει να απαντά μέσα σε 3 μήνες και η διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι σε έως 6 μήνες. Επίσης, 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό απαιτείται πραγματική βιώσιμη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Αυτό τώρα εδώ να πούμε όμως, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο πληστηριασμός ακυρώνεται αν ο οφειλέτης δεν αποδεχτεί τη ρύθμιση. Συνεχίζει να υφίσταται.
0: Εντάξει, εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι λίγο για να αφήσει ένα περιθώριο νομικά να κινηθεί και μια... Yeah. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, αν τηρείς τη ρύθμιση, αν κάποιος τηρεί τη ρύθμιση, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, έχει δικαίωμα ο οφειλέτης να ζητήσει πλήρης ανάλυση του χρέους. Αν δεν δοθεί σε 45 μέρες, παγώνουν οι τόκοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, πήγαινε κάποιος να ζητήσει στοιχεία και δεν του δίνανε, τον ταλαιπωρούσανε κτλ.
1: Στην περίοδο αναμονής έτρεχαν οι τόκοι κανονικά.
4: Ακριβώς. Αυτό που θα πω τώρα, Ντίνα, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Παίρνεις φρένο στη διόγκωση των παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή, εδώ επανέρχεται μία προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 39 του νόμου 3259 του 2004. Απλά αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι αν θα είναι το ανώτατο όριο τριπλάσιο, διπλάσιο κτλ. Αν θυμάμαι τότε ο νόμος ήταν στο τριπλάσιο. Αυτό μένει να το, και αν μπορείτε κι εσείς να διευκρινιστεί πόσο θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Να συμπληρώσουμε.
4: Έχουμε και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers. Να πούμε ότι έχουμε πλέον περισσότερη διαφάνεια, έλεγχη, δημοσιοποίηση των στοιχείων και κυρώσεις. Και εδώ υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα από 50 και έως που μπορεί να φτάνουν και 500.000 ευρώ. Και κάτι ακόμα τελευταίο, διευρύνει την προστασία που είναι πολύ σημαντικό για οικογένειες παιδιών με αναπηρία.
0: Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική
1: πρόνοια που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια.
4: Και κανένα κάνει. Γιατί είχαμε περιστατικά τέτοια.
1: Βέβαια, πώς δεν είχαμε.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις. Από όλες τις ρυθμίσεις που μας περιέγραψες και τις προβλέψεις που υπάρχουν, καταλαβαίνουμε και τι περιστατικά μπορεί να έχουν υπάρξει. Έτσι. Δηλαδή, και το προηγούμενο, αυτό που μας είπες, ότι ενώ τηρεί κάποιος τη ρύθμιση, λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα, προφανώς θα έχει γίνει σε κάποιες...
4: Βέβαια. Μα ακριβώς υπήρχε μεγάλη ασυδοσία σε αυτό το τομέα και τώρα προσπαθεί να μπει ένα φρένο. Βέβαια υπάρχουν κενά ακόμα, μένουν πράγματα να διευκρινιστούν. Εμένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα. Δίνα και Δημήτρη, αν μπορείτε να το κοιτάξετε, αυτό πόσο θα είναι η διόγκωση των χρεών, μέχρι πόσο θα φτάνει, το τριπλάσιο? Και πάνω από εκεί δεν θα πηγαίνει, γιατί μέχρι σήμερα γινόταν ό,τι ήθελε ο καθένας. Ερχόταν το φαντς και για ένα χρέος 100.000 ή τους 500.
1: Αφανάζουμε χρόνια αυτά τα θέματα, Παναγιώτη, το ξέρεις, τα αναδεικνύουμε και μέσα από την εκπομπή.
4: Όχι, απλά επειδή τώρα η επανενεργοποίηση που λέει του άρθρου του συγκεκριμένου να διευκρινίσει πόσο θα είναι το ανώτατο.
1: Ναι,
4: πόσο θα μπορεί να φτάσει.
1: Διευκρινήσεις περισσότερες. Ναι. Για να κλείσουμε λίγο με τα καύσιμα, εντάξει, είναι γνωστό, το έχουμε πει. Πετρέλαιο κίνησης μόνο, όχι αμόλυβδη.
4: Ναι, στο πετρέλαιο κίνησης πλέον πάει στα 15 λεπτά το λίτρο από τα 10 λεπτά που ίσχυαν. Και βέβαια θα ισχύσει και θα εφαρμοστεί το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Βέβαια εδώ να πούμε ότι σε συνδυασμό και με τις εκτόσεις που έχουν ανακοινωθεί από τα δηληστήρια, η συνολική μείωση της επιβάρυνσης μπορεί να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, να το πούμε αυτό.
1: Αυτό αφορά όσους έχουν ντίζελ, πετρέλαιο κίνησης και τους επαγγελματίες.
0: Ναι, το οποίο, για να το διευκρινίσουμε, είναι ότι πώς θα ήταν σήμερα η τιμή. Αυτό δεν το βλέπουμε στα πρατήρια, σωστά ή όχι?
4: Σωστά. Σωστά, θα δούμε τώρα και τις τιμές. Δηλαδή πότε, από ποια μέρα θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, έτσι. Δεν το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, πάρα
4: και
1: ρέντο.
4: Τελευταίο για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι λέει ότι στόχος είναι να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανση, βέβαια, αυτές οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν τη 15η Οκτωβρίου.
1: Ναι, 14 Οκτωβρίου περιμένουμε και για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Πόσο θα είναι και οι τιμές τότε.
1: Το έχει πει για την αμόλυβδη, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει δυνατότητα να ανακατώσει κάτι. Εμείς από πολλά μηνύματα ακροατών που κινούνται τα αυτοκίνητά τους με αμόλυβδη και είναι κάτι το οποίο τους πονάει.
0: Ο περισσότερος κόσμος, νομίζω.
1: Περισσότερος κόσμος.
4: Ο περισσότερος είναι.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και τα αναλυτικά έτσι μέτρα που μας τα έθεσες. Να είσαι καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κύριε Ράκο.
1: Καλό μήνα.
0: Καλή δουλειά.
1: Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Ράγκος. Πριν περάσουμε σε ένα διάλειμμα, πρέπει να σας πω ότι μας στέλνει η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της εξόδου προς Ήλιον. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Σύγκρουση 8 οχημάτων. 8 οχήματα είναι πλάκησαν. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Αλλά φανταστείτε τώρα στον Κηφισό 8 οχήματα. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Το μποτιλιάσμα στον Κηφισό ξεκινάει από τη Λυκόβρηση ήδη, πρέπει να σας πούμε.
1: Ρεύμα προς Πειραιά.
0: Ρεύμα προς Πειραιά και μάλιστα στο, μέχρι την, τη Βικέλα, εκεί λίγο πριν από την Στρατηγού Καλάρη. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Εν τω μεταξύ, το σημείο που λες είναι και αρκετά δύσκολη η κλίση του δρόμου εκεί.
1: Να, κάνει,
0: κάνει αυτή την κούρμπα. Επομένως, η καραμπόλα θα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Είναι στο ύψος της εξόδου προς Ήλιον. Επαναλαμβάνουμε, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Όσοι φίλοι είστε εκεί, στο σημείο, αν μπορείτε, μας στέλνετε και ένα μήνυμα να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μαστραντονάκη.
0: Λίγη μουσική.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις, ενίκεια, εξωδικαστικό, ενέργεια, δεν είναι η πιστοποίηση πρόχειρης και κακής διαχείρισης από την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Καλό μήνα, καλημέρα μας λέει ο κύριος Αργύρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον μήνα. Είναι προφανώς οι ρυθμίσεις ως φιλοσοφία και πρακτική, δεν το συζητάμε, μια ομολογία διαχρονική στο θέμα της οικονομικής πολιτικής. Δεν το συζητάμε.
1: Κάτι, και λέγαμε και στην εκπομπή, βέβαια, ότι. Και στη ΔΕΘ δεν έδωσε στην ουσία παρά ελάχιστο.
0: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κριτική αν έδωσε πολλά ή λίγα. Αυτοί κάνουν και τα κόμματα. Σε ποσό έδωσε μισό δις παραπάνω από πέρσι. Εκεί που δεν υπάρχει κριτική για μένα επαρκής ή συζήτηση, είναι πού και πώς. Διότι μπορεί να δόθηκαν περισσότερες
1: συνθήκες, γιατί δες λίγο τις συνθήκες τις φετινές από τις περσινές. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Εννοείται.
1: Και επειδή δεν πήγε πολύ καλά το θέμα της ΔΕΘ, έδωσε και κάτι παραπάνω και μας έκανε αυτή την έκπληξη με τα δύο επιπλέον μέτρα. Και πολύ καλά έκανε, βέβαια.
0: Προφανώς υπάρχει αίσθηση, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι το ποσό είναι ψηλότερο από πέρσι, ότι δεν είναι, βγαίνει κάποιος να πει ότι α, εγώ πήρα, καταλαβες. Αυτό είναι προφανώς ένα πρόβλημα. Έχει να κάνει όμως όχι μόνο με το πόσα. Δηλαδή περιορίζεται η συζήτηση στο πόσα. Αυτό είναι μισή κουβέντα, θεωρώ. Η άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει είναι και το πού και σε ποιος. Γιατί, για παράδειγμα,
1: θα δώσω ένα. Αυτό είναι.
0: Και πόσους. Θα σου πω το εξής. Λέμε για το στεγαστικό. Έτσι. Άμα παίρνει επίδομα 1.200.000 πολίτες, δεν υπάρχει καμία μαθηματική πιθανότητα να πάρεις ποσό που να το καταλάβεις. Mm-hmm. Τελεία. Δηλαδή, αν έχεις αποφασίσει να το δώσεις σε όλο το δυνατόν, σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί μπορεί αυτό να έχεις στο μυαλό του κύριε Ανάκη που το έλεγε χθες. Και ας σου λέει, κάτσε να φίλε, εμείς δίνουμε τόσο κόσμο επίδομα. Ναι, αλλά αν καταλήγει να παίρνει ένα κατοσταρικό, δεν αισθάνεται τίποτα.
1: Το θέμα είναι τι δίνεις, γι' αυτό λέμε.
0: Και μπορεί να έχεις άλλη αίσθηση, έτσι εσύ να λες.
1: Είναι νεόδορη κυβέρνηση όλων των εποχών, ναι. Κοιτάζει όλο στην τσέπη και λέει τι μου λέει.
0: Ναι,
1: τι
0: μπράβο. Λέει. Ναι, γιατί και το κατοστάρικο και τα 200 και τα 300 δεν είναι κάτι που στη σημερινή οικονομία σου αλλάζουν τα δεδομένα, που σου αλλάζει τη ζωή. Έτσι, επομένως, ο άλλος μπορεί να έχει την αίσθηση να σου πει: κοίταξε, ρε φίλε, έδωσα πέρσι 1,7 στη ΔΕΘ. Φέτος δίνω 2,2. Γιατί γκρινιάζεις. Λοιπόν, γιατί.
1: Κοίταξε να δώσει και σε περισσότερους εντωμεταξύ από πολύ λίγα. Είναι αυτό που λέγω, σπυρί-σπυρί. Ναι. Δεν κάνει διαφορά.
0: Επομένως, ναι, αλλά δεν την κάνει κανένας αυτή τη συζήτηση.
1: Και επίσης, εμείς την κάνουμε.
0: Ναι, την κάνουμε εμείς. Απλά θέλω να σου πω ότι γίνονται οι φορείς πολιτικής εδώ, για να πεις ότι αυτό δεν είναι σωστό. Έχεις την εξής υποχρέωση που δεν έχουμε εμείς τόσο. Πρέπει να πεις τι άλλο θα έκανες. Στο τι άλλο θα έκανες, έτσι, πρέπει να εξηγήσεις ότι, κοίταξε να δεις, για να μην πάρουμε 1.000 άνθρωποι, αλλά να πάρουν 100 και να το καταλάβουν, εγώ πρέπει να κόψω κάποιους 900. Mm-hmm. Εκείνη το αγκάθι.
1: Έτσι είναι. Ο φίλος ο Νίκος, καλώς τον. Καλημέρα, παιδιά μας λέει. Στην αμόλυβδη δεν θα υπάρχει μείωση. Όχι για την αμόλυβδη ακόμα, Νίκο μου, αυτό λέμε. Από την πρώτη στιγμή που είπε ότι θα ανακοινώσει κάποιες μειώσεις, δεν έχει βάλει μέσα την αμόλυβδη. Πολύ θα ήθελε, λέει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Η μείωση ή κάποια μέτρα. Έτσι, γιατί και στην
1: μέτρα.
0: Επιστολή που λέει χθες προς την Κομισιόν και για το ΦΠΑ στα καύσιμα που κουβεντιάζαμε, λέει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα όποια έσοδα υπάρχουν από το ΦΠΑ για την ανακούφιση, ξέρω εγώ, της κοινωνίας με κάποια μέτρα. Επομένως, λέω να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτός ο φίλος ο Πρατηριούχος, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε πόσο το βρήκα στη Σωρού τη βενζίνη εδώ και μέρα.

0: τα προγράμματα μαθημάτων στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στην ιστοσελίδα www.diakrotima.gr. Πώς θα λάβετε μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσετε την υποτροφία?
1: Γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια δωρεή επιταγή, έτσι συμβολική, ένα δωράκι από το winnow.gr. Για όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού να επισκεφτείτε το site μας alpharadio989.gr.
0: Αύριο η κλήρωση.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο φίλο μας το Βούλγαρη που στέλνει ένα μήνυμα, λέει 2249 είναι 225 δίνα μας, λέει, όχι 250, δεν είπα 250, 2250 είπα.
4: Ναι, 2250.
3: Αυτό είπα, 2250.
4: Εντάξει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως, καλέ μου.
4: Εκεί είναι 3-4 τα ψηφία. Μπορεί να μας έφυγε ένα 2 παραπάνω, ένα 2 παρακάτω.
3: Ένα 2-2-5 νομίζω, είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Άμα δεις το 5 όμως θα σε χαλάσει, κατάλαβες. Γι' αυτό το κρατάς στο 49. Αυτό είναι το νόημα.
4: Εγώ στοιχηματίζω ότι θα πάει 2-2-59 κατευθείαν. Θα υπάρχει το 9 κάπου μέσα. Στάνταρα.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας έχουμε ήδη προαναγγείλει. Θα μεταφερθούμε μέχρι την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο δικηγόρος, ο κύριος Παρασκευάς Πυράτος, να μας πει για αυτή την απίστευτη ιστορία, όπου μια κοπέλα από τη Γεωργία, οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο σπίτι στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, κατηγορήθηκε από ό,τι φάνηκε άδικα ότι έχει κλέψει ένα τεράστιο ποσό από το σπίτι στο οποίο εργαζόταν. Καλημέρα κύριε Σπυράτε από την Αθήνα.
4: Καλή σας ημέρα κύριε Σπυράτε.
5: Καλή σας ημέρα και από μένα.
3: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
5: Ευχαριστώ που δίνετε βήμα σε αυτή την περίπτωση, διότι νομίζω ότι πρέπει να πέσει ο προβολέας της ενημέρωσης.
3: Οπωσδήποτε.
5: Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις όπου πράγματι κάποιος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται, όπου πάντα πρέπει να φωτίζουμε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το τεκμήριο αθωότητας έχει τρωθεί. Δηλαδή πολλές φορές με την προβολή που γίνεται σε μια υπόθεση θα έλεγα ότι λειτουργεί αντίθετα και είναι κάποιος προδεδικασμένος.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι θα έλεγα είναι και αυτή η περίπτωση,
4: ναι, ναι,
5: η οποία έχοντας δηλαδή τον τίτλο μιας οικιακής βοηθού η οποία είναι από τη Γεωργία και δεδομένης της δημοσιότητας που φυσιολογικά πήρε το συγκεκριμένο θέμα, καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα θα έχει αχθεί σε μια καταδικαστική απόφαση. Εδώ όμως προέκυψε ότι οι ίδιοι ιδιοκτήτες του σπιτιού, οι εργοδότες της δηλαδή, υπαναχώρησαν τις πρωινές ώρες, ενώ οι ίδιοι δηλαδή κατήγγυλαν με πολλές λεπτομέρειες και στοχοποίησαν τη συγκεκριμένη οικιακή βοηθό.
4: Να το πάμε λίγο από την αρχή, αν θέλετε κύριε Σπυράτο,
3: ναι,
4: να μας πείτε λίγο την ιστορία.
3: Την ιστορία, να τη θυμίσουμε.
4: Είναι ένα σπίτι στο πανόραμα, λοιπόν, εκεί πέρα ζει μια οικογένεια και υπάρχει μια οικιακή βοηθό. Σωστά, έτσι, τι ακριβώς.

0: Ακριβώς.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Η οικιακή βοηθός αυτή, να κάνω μια παρένθεση να πω, είναι μια νεαρή κοπέλα η οποία φοιτεί στην ψυχολογία. Κατάγεται μεν από τη Γεωργία, αλλά είναι μια κοπέλα η οποία, θέλω να πω, εργάζεται, η οποία φοιτεί παράλληλα και συντηρείται κατά αυτόν τον τρόπο, συντηρεί η ίδια και βγάζει τα προσωπικά της έξοδα από την εργασία της αυτή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό να το φωτίσουμε.
2: Οπωσδήποτε, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται. Νομίζω κάποιους μήνες είχε που εργαζόταν εκεί, έτσι.
0: Ναι, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, από τον Απρίλιο είναι αυτή η εργασιακή σχέση. Τις πρωινές ώρες, ενώ λοιπόν πήγε στο σπίτι και καθάρισε, αποχώρησε από το σπίτι. Στο σπίτι ήταν ο σύζυγος της καταγγέλουσας και το παιδί. Βρισκόταν στο σπίτι και μετά, αφού επέστρεψε η ίδια η καταγγέλουσα, διαπίστωσε ότι έλειπε αυτό το υπέρογκο κατ' εμέ 50.000 χρηματικό ποσό, το οποίο είχαν αποθηκεύσει εκεί στα χρήματά τους.
2: 50.000 ευρώ και κάποιες λίρες, νομίζω.
0: 50.000 ευρώ σε μετρητά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτά τώρα.
1: Όχι, είναι της οικογένειας. Ναι, ένα χρηματικό ποσό σημαντικό και τέλος πάντων.
0: Χρηματικό ποσό εκεί. Αυτό λοιπόν το ποσό διαπίστωσε ότι έλειπε και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό αφορούσε την συγκεκριμένη οικιακή βοηθό. Αυτό όμως το οποίο καταγγέλθηκε τελικώς ήταν ότι με βεβαιότητα προκύπτει ότι η ίδια αφαίρεσε το ποσό. Δόθηκαν μάλιστα καταθέσεις και τρίτων προσώπων, συγγενικών προσώπων της οικογένειας, οι οποίοι παρουσίαζαν δηλαδή την οικιακή βοηθό να φεύγει με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργούσε καχυποψία, ότι δεν έκλεισε την εξωτερική πόρτα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δημιουργούν.
2: Ότι έφυγε από το σπίτι ταραγμένη κλπ. Δηλαδή, ερχόταν να ενισχύσουν την καταγγελία σε βάρος.
0: Η οποία θα οδηγούσε σε μια καταδικαστική κρίση και θα παρέσυρε, δηλαδή, θέλω να πω, και τη δικαιοσύνη. Διότι καταλαβαίνετε ότι και οποιοδήποτε δικαστής ή εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα γύρω-γύρω αποδεικτικά που περιβάλλουν μια τέτοια κατάσταση, σε συνδυασμό θα πω πάντα και με το κλίμα της ενημέρωσης, μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε μια καταδικαστική κρίση και να παρασύρει και να τρώσει, θα πούμε, το τεκμήριο αθότητας. Ενώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, γίνεται η καταγγελία, η ίδια η καταγγέλουσα βρίσκεται εκεί, έχει υποστεί ένα απίστευτο σοκ. Εγώ ίδιος προσωπικά την επισκέφτηκα και πραγματικά, πώς θα το πω, ράγησε η καρδιά μου. Δηλαδή ήταν ένα νέο άνθρωπο ο οποίος πάλευε να αποδείξει ότι δεν ήταν ελέφαντας, να το πούμε λαϊκά.
2: Και φοβήθηκε ότι θα τη διώξουν από τη χώρα με αυτά, έτσι.
0: Είναι συναισθηματική φόρτιση. Εγώ είμαι σε αυτό το αντικείμενο τουλάχιστον 20 χρόνια συνεχόμενα, θα πω, και έβλεπα και εγώ ότι πράγματι είναι πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα η οποία σε όλο αυτό αντιδρούσε με έναν τρόπο που προκάλεσε και το δικό μου ενδιαφέρον. Εμείς ζητήσαμε να ληφθούν αποτυπώματα, διότι υπήρχε ένας φάκελος εκεί όπου ήταν αποθηκευμένα, να ληφθούν αποτυπώματα. Φυσικά η ασφάλεια με τον καλύτερο τρόπο, να πούμε και συγχαρητήρια δηλαδή στην ασφάλεια Πηλαίας, διαχειρίστηκε το θέμα με πολύ προσοχή. Δηλαδή ξεκίνησε, θα έλεγα, να κάνει μια σχετική έρευνα, δεν υιοθέτησε μονόπλευρα, θα πω, αυτή τη θέση της καταγγέλουσας και τελικώς η κατάληξη ήταν ότι τις πρωινές ώρες η ίδια η καταγγέλουσα προσήλθε εκεί αυτοβούλος και δήλωσε ότι τελικώς βρήκαν τα χρήματα και ότι πρόκειται για μια παρεξήγηση.
2: Ήταν σε άλλο σημείο του σπιτιού λοιπόν το ποσό αυτό.
0: Έτσι.
2: Και δεν είχε κλαπεί το ποσό αυτό και άδικα κατηγορήθηκε η κοπέλα.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Δεν λέτε καλά που πήγε και είπε ότι τα βρήκε τελικά.
0: Εντάξει, ξέρετε, πολλές φορές λέμε καλά που συνέβη αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και την πλευρά του ανθρώπου, αν εγώ ή εσείς ή ο συνάδελφός σας ήμασταν σε αυτή τη θέση σήμερα, πώς θα αντιμετωπίζαμε δηλαδή την απέναντι πλευρά. Ας αναλογιστεί ο καθένας μας να είχε υποστεί μια τέτοια περιπέτεια, να είχε διασυρθεί στο περιβάλλον το επαγγελματικό, το προσωπικό του, ότι εμπλέκεται σε μια κλοπή, ότι ακολουθεί μια αυτόφορη διαδικασία και ότι έχει κλέψει χρήματα και τελικώς, καταλαβαίνετε, ξαφνικά γίνεται μια αλλαγή της καταθέσεως και όλο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Και για το, έτσι,
1: και για το, και για το κορίτσι, και μου κάνει εντύπωση γιατί, κοιτάξτε, όπως και να έχει, είναι όπως το λέει και η Ντίνα. Δηλαδή, μπορεί σε άλλη περίπτωση να λέγανε εντάξει, δεν πειράζει, ας την πληρώσει. αυτός που έχουμε αδικήσει.
0: Αντιμετωπίσει εμείς.
1: Απ' την άλλη όμως αναρωτιέται για κάποιος
0: περιπτώσεις που υπάρχει προβληματισμός.
1: Mm-hmm. Μπορεί να ξεχάσεις τα κλειδιά σου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεχάσεις.
2: Τώρα τα να κατηγορήσει ο ένας και οι υπόλοιποι να έρθουν και να προσυπογράψουν και να προσθέσουν στην κατηγορία. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι τρομερό. Δηλαδή εδώ την είδα να λέει να φεύγει και με περίεργο ύφος, πραγματικά.
0: Και πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Διότι με μία εντύπωση κάποιος, ένα πρόσωπο μπορεί να πει κάτι. Αλλά όταν αυτό γίνεται ενορχιστρωμένα, όταν καταλαβαίνετε έρχονται και τα άλλα πρόσωπα και λέει πες και εσύ κάτι, διότι αν καταθέσεις και εσύ το πράγμα καταλαβαίνετε αποδεικτικά γίνεται πιο ισχυρό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δείχνει μια μεθόδευση, δείχνει εκεί θα έλεγα ένα δόλο.
2: Τώρα φαντάζομαι είναι ακόμη σοκαρισμένη η κοπέλα, σκέφτεται ωστόσο
0: έζησε,
2: να ζητήσει κάποια αποζημίωση γι' αυτό.
0: Φυσικά και θα επιδιώξει, θα προβεί και σε ενέργειες που αφορούν την ποινική διαδικασία, διότι και θέματα συκουφαντικής δυσφήμισης και ενδεχομένως ψευδούς καταμηνήσεως υπάρχουν στην περίπτωση αυτή, αλλά και το ενδεχόμενο μιας αποζημίωσης. Αλλά θέλω να πω ότι και η ίδια αυτή η οικογένεια δεν έκανε μία κίνηση καλής θελήσεως προς αυτό το ευάλωτο θα πω κορίτσι, δεν πήρε καν ένα τηλέφωνο μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, όλο αυτό το κακό θα πω μέσα εισαγωγικά που προκάλεσε σε αυτόν τον άνθρωπο και να πει ανθρώπινα ότι έλα εδώ να σου εξηγήσουμε, μα συγχωρείς. Δεν έγινε μάλιστα ούτε καν αυτή η χειρονομία από το τηλεφωνήματος, μιας απλής συγγνώμης.
1: Δεν σας κρύβω ότι όση ώρα κουβεντιάζουμε και με χθες με την Ντίνα όταν λέγαμε το θέμα και προγραμματίζαμε την εκπομπή, εμένα μου ήρθαν στο μυαλό κάποιες ελληνικές ταινίες, έτσι παλιές, που είχαν παρόμοια σενάρια. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν σήμερα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίζετε στο επάγγελμά σας.
0: Ξέρετε, θα συμφωνήσω και με το πρώτο σκέλος που είπατε και με την κατάληξη που είχε ο προβληματισμός σας. Έχει πράγματι πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Πολλές φορές ευάλωτες κοινωνικές τάξεις, κυρίως τάξεις ας πούμε ανθρώπων μεταναστών οι οποίοι εργάζονται σε διάφορες δύσκολες θέσεις εργασίας θα πω, δέχονται τέτοιου είδους μηνύσεις. Υπάρχει πολλές φορές ο σκοπός της απόλυσης τους, υπάρχει ο σκοπός, εδώ σας λέω υπήρχε μια εργασία η οποία ήταν ανασφάλιση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άλλα κίνητρα και αυτά τα κίνητρα να εκτονωθούν διαφορετικά και πολλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται μέσα σε ένα κυκαιώνα που δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε τη γνώση για να την αντιμετωπίσουν.
2: Γι' αυτό και θέλαμε να ακουστεί αυτή η ιστορία.
0: Επαναλαμβάνω ότι πολύ καλά κάνετε και φωτίζετε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι δίνετε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αδύναμοι και ευάλωτοι.
2: Έτσι, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλο αυτό. Δεν πρέπει να κατηγορείται κανείς άκρητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν πρέπει επίσης να κατηγοριοποιούμε ανθρώπους. Α, αλλοδαπή οικιακή βοηθός, αυτή τα πήρε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι, αν μη τι άλλο.
0: Νομίζω είναι πολύ σωστή η κατάληξη.
1: Κύριε Σπυράτο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμού στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της 28χρονης κοπέλας από τη Γεωργία, φοιτήτρια ψυχολογίας, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ βεβαίως και καλά θα κάνει να ζητήσει και αποζημίωση μετά. Κατηγορήθηκε άδικα.
1: Είναι φοβερό. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάθη που μας στέλνει το μήνυμά του, τον Bill the
2: Key. Ναι. Η κοπέλα πρέπει να τους πάρει λεφτά με δικαστική απόφαση, δηλαδή να κινηθεί νομικά εναντίον τους τώρα. Ναι, και εγώ το πιστεύω.
1: Ο Βαρκάρης στον Αχέροντα, λοιπόν, και το ίδιο λέει κάνει η γυναίκα μου, ξεχνάει σε όποιο από τα σπίτια που έχουμε, αφήνει μια Louis Vuitton, ένα πορτοφόλι, μια Πράντα και τα παπούτσια.
2: Ναι, αλλά δεν κατηγορεί την οικιακή βοηθό ότι της τα πήρε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι θυμήθηκα, ο Ηλίας το 16ο ήταν η ταινία που είχαν κατηγορήσει την κοπέλα από το χωριό που ήταν στο σπίτι, ότι είχε κλαπεί το δαχτυλίδι.
1: Το δαχτυλίδι, ναι.
2: Και φώναζε τον ξάδερφό της, τον Πανάγο. Πανάγο!
1: Ναι, με το δαχτυλίδι.
2: Αυτή εδώ λένε ότι έκλεψα. Θυμάσαι.
1: Γιατί το είχε παίξει νομίζω στα χαρτιά κάτι.
2: Και λέγε να με ψάξετε, να δείτε, δεν το έχω πάρει εγώ. Παλιές ιστορίες.
1: Αυτά θυμούμε και νομίζω είχε και κάτι άλλες τέτοιες αδικίες. Γιατί τότε, το 50 και το 60, ήταν πάρα πολλά κορίτσια που ερχόντουσαν από την επαρχία στην Αθήνα. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και είχαμε και σοβαρά αστυνομικά θέματα.
2: Λοιπόν, καλημέρα και στον Ηλία Χρυσικό, ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
1: Στο Γιώργο, στη Μαρία, να είστε όλοι καλά. Ο Τάσος Τασκαδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία μας, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, για το αναλυτικότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Καλημέρα.
2: Με την καραμπόλα ξεκινάμε, υποθέσω, στον Κηφισό.
1: Ένα χαμό, υπομονή. Έρχονται Νίκο Παναγιωτόπουλο, Τάκη Χατζή, Αθηναίες, ναι, καλά, στο καλά.
2: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα 8 οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της εξόδου προσήλειων. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Λυκόβρηση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία. Κοκκίνη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, μέχρι το πρωί της Κυριακής, ενώ πολύ θελώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του Ρεθύμνου προκειμένου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποίησε κουρασγερόπλαιο που μεταφέρει πάνω από 2.000 επιβάτες. Θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, τα οποία παρατείνουν επίσης την έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή εφηλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης γνωστοποίησε ότι εξετάζει καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, ως βασική αιτία της ανόδου των τιμών. Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου αλλά και η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, όπως και η αμυντική συνεργασία και τα ελληνοτουρκικά. Το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως ο πιλότος, παρόλο που τραυματίστηκε σοβαρά, αντιστάθηκε και κατόρθωσε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας τους επιβάτες και το πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφέροντας ότι την κατάλληλη περίοδο θα πει σε όλους τους Πορτογάλους τις αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη και μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Alpha Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που φτιάχνουμε κάθε πρωί. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, εκεί έξω έχει έρθει για τα καλά το φθινόπωρο, προσεγγίζει το χειμώνα, γίνεται κακός χαμός παιδιά στην Κρήτη, 112 πάνε και έρχονται στο Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο, πραγματικά πάνω στα Ζωνιανά έχουμε πλημμύρες, έχει φύγει ο κεντρικός δρόμος, αποκεντρευτικό δίκτυο. Οι άνθρωποι είναι μέσα στα σπίτια τους. Τώρα με το πρώτο φως θα δούμε τι άλλο μπορεί να έχει προκύψει. Είχανε προειδοποιήσει βέβαια οι μετεωρολόγοι και είχαν ληφθεί τα σχετικά μέτρα, είχαν κλείσει σχολεία και όλα τα σχετικά. Σε ετοιμότητα ήταν και ο μηχανισμός εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα μηχανήματα. Τώρα θα δούμε επιχειρούν σε διάφορες περιοχές και το φαινόμενο εξελίσσεται, έτσι, γιατί βγαίνει νέο έκτακτο που λέει ότι θα πέσει πολύ νερό. Πολύ νερό. 2 μήνες βροχής θα πέσουν στην Κρήτη. Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλό μήνα. Και βέβαια έτσι ο Οκτώβρης μπήκε επισήμως για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όχι μόνο ο καιρός αλλά και ο λογαριασμός. Γιατί τώρα ακόμα δεν έχουμε ανάψει τα καλοριφέρ και όλα αυτά. Περιμένουμε. Βέβαια στα βόρεια υπάρχει μια αδικία. Δηλαδή, γεωγραφικά οι άνθρωποι του Βορρά έχουν ήδη ανοίξει τα καλοριφέρ και τη θέρμανσή τους γιατί κάνει κρύο, έτσι. Εμείς ακόμα είμαστε στο περίπου, το κοιτάμε, αλλά σκεφτόμαστε κιόλας μήπως τελικά ένα μάλινο, ένα μπαμπακομάλινο, ένα πουλοβεράκι, κάτι θα είναι πιο οικονομικό από το να πάει να γεμίσεις ή να λειτουργήσεις διάφορα μασίνια που πληρώνεις και δεν ξέρεις πόσο θα φτάσει ο λογαριασμός. Αλλά εντάξει, έχουμε την κυβερνησάρα εδώ πέρα που άνοιξε, λέει, τι άνοιξε την κάνουλα, παιδιά, προσοχή, με ρέγουλα, μην ανοίξει κάνουλα περίεργα. 5-10 λεπτά. Για τη βενζίνη τίποτα, αλλά θα τα πούμε και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, ξαφνικά αποφάσισαν ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Και στην Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ανοίγουν σαμπάνιες. Θα κάνει και μια παρέμβαση ο Ανδρουλάκης σήμερα και για αυτό των 100 δόσεων τον μηχανισμό, αλλά και για άλλα ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το θέμα της Golden Visa και τις τροπολογίες για τον μηχανισμό αυτό που έχει προτείνει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, όταν κερδίζεις παραπάνω σε μια ενεργειακή κρίση από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατάλληλους, αυτά να επιστρέφουν, έτσι αλλιώς αυτά είναι υπερκέρδη για το κράτος, έτσι, γιατί έχει μάθει το κράτος να λέγεται υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Θα βάλουν στις επιχειρήσεις στην τσέπη τους να τους τραβήξουν τα λεφτά λοιπόν. Αλλά τα υπερκέρδη που βγάζει η κυβέρνηση, άρα δεν, το κράτος εκεί πέρα δεν, όχι. Μας τα παίρνει από τη μία τσέπη, μας τα επιστρέφει όχι σε όλους. Μισά και μαραμένα. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλο αυτό μαθαίνουμε διάφορα ωραία παλαβά για το τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας, έτσι. Πάνω από 100 οδοντιατρία διαφήμιζαν υπηρεσίες για Botox, παιδιά. Καλά, μην πείτε, εδώ διαφημίζονται οι πολιτικοί και δεν τρέχει τίποτα. Διαφημίζουν τα προγράμματά τους, κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Μήπως να φτιάξουμε ένα political match αντί για το MedWatch για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται και με τους πολιτικούς. Τέλος πάντων. Αλλά. Και από την άλλη, παιδιά, είπαμε φθινόπωρο και καιρό φθινοπόρου θα έχει. Μην γκρινιάζετε. Τα 112 χτυπάνε. Έχουμε απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα Λαύριο. Και η κακοκαιρία με καταιγίδες θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο θα είναι το μοτίβο σήμερα. Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο σας τόπα, Χανιά, Ρέθυμνο, Κρήτη γενικώς. Στην Αττική είναι φως, θα πυκνώσουν κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ. Το θρίλερ αυτό με την πτήση Fly Dubai, ένας ήρωας πιλότος που έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Αυτοί οι δύο, ο ένας που ήθελε να το ρίξει, το μαχαίρωσε, ο συγκυβερνήτης, και ήθελε να το ρίξει. Τέλος πάντων, έγιναν προσπάθειες. Ευτυχώς υπήρχαν τυχαία, όπως μας λένε, στο αεροπλάνο δύο άλλοι πιλότοι και κατάφεραν να το προσγειώσουν. Εδώ τώρα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα τα ζητήματα ασφάλειας για το Ισραήλ. Είναι σε σταθερή κατάσταση ο κυβερνήτης, υποκράτησε ο συγκυβερνήτης και βέβαια είναι συγκλονιστικές και μαρτυρίες των πιλωτών για όσα συνέβησαν στο πιλωτήριο. Και έχουμε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ και μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσι, καθώς η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμενε στη φυλακή και αρκετά χρόνια, γιατί
να φανταστείτε ότι καταδικάστηκε σε θάνατο το 1995 για τη δολοφονία 19χρονης μαζί με τον σύντροφό της. Αυτή ήταν 18 χρονών. Και έχουν περάσει περίπου 3 δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινητών για να εκτελεστεί. Υπήρξε ένα θρίλερ σε σχέση με το αν θα εκτελεστεί τελικά. Αλλά υπήρχε μια απόφαση εφετίου κτλ. Τελικά το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάσισε να γίνει η εκτέλεση. Όμως όταν πήγε να γίνει η εκτέλεση και τις χορηγήθηκαν οι δύο δόσεις, αυτή παρέμεινε ζωντανή. Σήκωσε το κεφάλι της και είπε: «Παιδιά, καίγομαι. Είναι νορμάλ αυτό?» Και κλείσανε τα παράθυρα εκεί που είναι διάφορα παράθυρα, τέλος πάντων, που βλέπουν οι δημοσιογράφοι, οι διάφοροι τέλος πάντων εκεί πέρα παράγοντες που παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Τα κλείσανε, τους βγάλανε έξω από την αίθουσα και ακόμα δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, θα το δούμε. Κατά τα άλλα, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Villarban 102-79 στο Telecom Center Athens και βέβαια έδειξε ότι αυτό που έγινε τέλος πάντων εκεί στο Super Cup ήταν κάτι τυχαίο. Θα το δούμε πώς εξελίσσεται. Και σήμερα βέβαια παίζει και η Ελλαδάρα με την Ολλανδία, αλλά ψυχραιμία, παιδιά, έτσι. Πάμε για το 3-3, κερδίζουμε έξω, Γερμανίες, αυτά, ιστορίες, αλλά το ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει. Μην γυρίσουμε από τα πανηγύρια στις κρεμάλες, έτσι. Δηλαδή αν δεν πάει καλά η ομάδα, μην αρχίσουμε τα αυτοκαταστροφικά, γιατί αυτό συμβαίνει. Εδώ είχε συμβεί λίγο πριν το παιχνίδι με τη Γερμανία και όταν ήρθε αυτή η τεράστια νίκη άρχισαν όλοι να πανηγυρίζουν, και ακόμα και αυτοί που βρίζανε. Τώρα στην καθημερινότητά σας, παιδιά, εκεί έξω θέλει υπομονή, πολύ προσοχή, έχουμε καραμπόλες, έχουμε προβλήματα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μας προξενεί εντύπωση, είναι η κανονικότητά μας. Έχουμε κίνηση στους δρόμους, μποτιλιάζουμε στον Κηφισό λόγω του τροχαίου. Έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά, παιδιά, είναι κόκκινο το ποτάμι. Το ποτάμι γυρίζει πίσω, όχι τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα έξω. Θα μου πείτε τώρα πότε είναι. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και συνεχίζεται η ταλαιπώρια. Τώρα 120 δόσεις, παιδιά, 15 λεπτά στον ντίζελ και όλοι δικαιωμένοι. Στην πολιτική τελικά δεν υπάρχουν κλεμμένες ιδέες, μόνο ιδέες που αλλάζουν ιδιοκτήτη. Σε λίγο θα θέλουμε 120 δόσεις για βενζίνη, παιδιά, το μήνα. Μαζεύονται, συσσωρεύονται όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια νέα εποχή, λέει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις για παλιά χρέη, σε φορεία και ταμεία. Παιδιά, προσέξτε. Αυτό που κατηγορούσε το Πασόκ όταν το πρότεινε από το καλοκαίρι, ότι όλα αυτά που λέτε είναι λαϊκισμοί και όλα, και πάει μια χαρά ο εξωδικαστικός και είχαν βγει κυβερνητικοί, υπουργοί και λέγανε: «Μα τι είναι αυτά που λέτε?» Τα τσοκ, καταλάβανε ότι είναι ένα αίτημα της αγοράς και ότι υπάρχει ασφυξία για το ιδιωτικό χρέος και κάτι πρέπει να γίνει. Και κάπου εδώ, στο Πασόκα άνοιξαν σαμπάνιες και όχι άδικα, τσιμπάνες δημοσκοπήσεις. Έρχεται και ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά τους επιβεβαιώνει ως προς την πρότασή τους. Και από την άλλη είναι, πώς να το πεις ρε παιδί μου, είναι τούμπα εμπιφτέκα. Πώς να το κάνουμε, είναι τούμπα εμπιφτέκα. Το γυρίσανε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα λυθεί έτσι το ιδιωτικό χρέος, αλλά είναι μία ανάσα. Αλλά να δουν και κάτι άλλο οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. 5,80 επιτόκιο, παιδιά, είναι, τι να σας πω, είναι σχολοκέρδια. 5,80. Ή του εξοδικαστικού είναι γύρω στο 3. 5,80 το επιτόκιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπετε τώρα αυτά που όταν τα λέγαμε εμείς λαϊκισμός για την κυβέρνηση, λέω, τώρα έγιναν Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει μεγάλη πλάκα η πολιτική, παιδιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Άμα το δεις από τη διάσταση ότι δεν επηρεάζει τη ζωή σου, έλα όμως που επηρεάζει τη ζωή σου και είναι λίγο τραγέλαφος η κατάσταση. Από τη μία έχει τραγικότητα, γιατί είναι η τσέπη, ρε παιδιά. Και από την άλλη είναι και η κωμωδία με όλα αυτά που βλέπεις τους πολιτικούς να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και το πάει, έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία αυτό με διάφορους βουλευτές, υπουργούς που βγαίνουν και μας λένε όλα καλά, πέφτουν τα επιδόματα, ανεβαίνουν οι κατώτατοι μισθοί, ο δείκτης ευημερίας είναι εκεί έξω στους δρόμους. Εσύ τώρα που είσαι εκεί κολλημένος στον Κηφισό, είσαι δείκτης ευημερίας. Να το ξέρεις. Εσύ που μποντιλιαρίζεσαι και συχτηρίζεσαι από το πρωί, είσαι δείκτης ευημερίας για την κυβέρνηση. Δηλαδή, οι βουλευτές αυτό λένε: είναι δείκτης ευημερίας. Βγαίνετε εκεί έξω, είναι δείκτης ευημερίας. Είναι ο νέος δείκτης ευημερίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικές της εκπομπής θα προσθεθεί στον ΟΣΑ, στα εργαλεία εκεί πέρα, εκεί που βλέπουν και αποτυπώνουν. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, μια πρόταση που τη Δευτέρα είναι λευτόδεντρο, την Τετάρτη γίνεται υπεύθυνη κυβερνητική παρέμβαση. Και μέχρι την Παρασκευή ψάχνουμε ποιος την είχε σκεφτεί πρώτος. Και βέβαια, έχουμε ντίζελ. Κοιτάξτε με τον ντίζελ τι γίνεται. Επειδή βλέπουμε τις τιμές, υπάρχει μεγάλη
ζήτηση για τον ντίζελ, γιατί οι μεγάλες χώρες κινούνται με τον ντίζελ. Και τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό, έτσι. Αλλά βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τις εξαγωγές, να τις κόψει εντελώς. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία. Που σημαίνει, παιδιά, την κάτσαμε τη βάρκα. Θα πάρει φωτιά αυτό. Λοιπόν, τώρα η επιδότηση ανεβαίνει στα 15 λεπτά το λίτρο. Ενώ μαζί με την έκδοση των δηληστηρίων η ελάφρυνση υπολογίζεται έως και 20 λεπτά. Το μέτρο αφορά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και η βενζίνη κάθεται απέναντι και κοιτάζει, παιδιά. Προφανώς δεν πέρασε τις εξετάσεις για να πάρει επίδομα. Ο βενζινοκίνητος δηλαδή πληρώνει κανονικά και έχει τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι συμβάλλει στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Μην τα θέλουμε κιόλα. Και τώρα ξαφνικά από εκεί που μας λέγανε ότι σέρβισε, εντάξει, καλά παιδιά είναι αυτοί τώρα που έχουν βοηθήσει την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόστιμα, θα τους αλαλιάσει 500.000 ευρώ και προστασία για συνεπείς δανειολήπτες όταν η εταιρεία διαχείρισης παραβιάζει, λέει, συμφωνημένες ρυθμίσεις. Το ανακάλυψαν γι' αυτό. Δώστε ένα σύννεφο στην κυβέρνηση, γιατί μου φαίνεται στην Ελλάδα έχουμε ένα μοναδικό ταλέντο. Πρώτα αφήνουμε ένα πρόβλημα να γίνει βουνό και μετά ανακοινώνουμε μια μεγάλη παρέμβαση με μεγάλη επισημότητα ότι θα βάλουμε πινακίδα στο βουνό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και απέναντί μου στη ρύθμιση των ηχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στη ροή η Ντίνα Μόσχου, και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και τώρα πάμε Τέμπη, όπου η πολιτική συζήτηση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά σουρεαλισμού. Ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Η αντιπολίτευση επαναφέρει τη γνωστή δήλωση Φλωρίδη για όσους μιλούσαν για τον μπάζωμα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υπογραμμίζει ότι η κατηγορία έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Και τι είπε ο Φλωρίδης? Ότι η περίφημη φράση του ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχουμε δηλαδή παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για το θέμα του μπαζώματος. Δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο δεν είναι απλώς εξέτασε αν υπάρχουν ενδείξεις για να πάει σε δίκη υπόθεση. Διαφορετικά, άμα ήταν για τα μπάζα, όπως λέει ο κύριος Φλωρίδης, θα την έβαζε στο αρχείο. Εδώ το δικαστήριο λοιπόν αποφασίζει και ο υπουργός δηλώνει δικαιωμένος. Δηλαδή, δικαιωμένος για τη φράση είναι για τα μπάζα. Παιδιά, στην Ελλάδα δεν χάνεις ποτέ πολιτική συζήτηση. Απλώς αλλάζεις τον ορισμό της νίκης, η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ο ίδιος επιμένει και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε περισσότερο για την φράση του υπουργού παρά και για το ουσιαστικό ερώτημα. Τι ακριβώς έγινε στον χώρο των Τεμπών? Ποιος αποφάσισε τι και ποιος είχε την ευθύνη να το αποτρέψει? Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα πολιτικό πικ-πονγκ και βέβαια θα δούμε και η δικαιοσύνη τι ακριβώς θα αποφασίσει, γιατί εκεί εξελίσσονται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και αποδίδεται η ευθύνη. Αλλά θα έπρεπε να λειτουργούν πιο γρήγορα τα δεδομένα, γιατί μαθαίνω τώρα ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του μηχανοδηγού στην τραγωδία των Τεμπών τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, μετά από 3 χρόνια θα τα ανοίξουν τώρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr και την κυβέρνηση την ταλανίζει η αλαζονία. Η αλαζονία και βέβαια χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα, λιγότερη αλαζονία προς τα έξω και λιγότερη εσωκομματική γκρίνια προς τα μέσα. Από τη μία άφησε αιχμές για τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, για τα γαλάμια, αλλά και τοποθετήσεις όπως εκείνης του Κώστα Μπακογιάννη που συνέχισε και του Δημήτρη Καλογερόπουλου. Ήρθε έτσι να κάνει τέλος πάντων ένα διπλό μήνυμα και να επενθυμίσει ότι ο ίδιος αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές, έτσι, για να τελειώνει η ιστορία αυτή. Το δεύτερο μέτωπο είναι το οικονομικό. Το Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση για τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τελείωσε αυτό. Είναι πολιτική επιλογή, παιδιά. Okay. Και αυτό θα κριθεί κιόλας, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνουν άλλα πράγματα. Θα το προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα. Θα μιλήσει στη Βουλή και θα παρουσιάσει και τις τροπολογίες που φέρνει. Πάει να κάνει έτσι μια προγραμματική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Σου λέει με δύο τροπολογίες έρχεται και για την Golden Visa και για το μηχανισμό σε σχέση με τα καύσιμα. Αυτό προτείνει ένα ιταλικό μοντέλο που λέει ότι όταν υπερβαίνει το κέρδος από ΦΠΑ στην ενεργειακή κρίση, όταν ανεβαίνουν τιμές κτλ., αυτό να επιστρέφει και να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλό ακούγεται, αλλά να το δούμε και στην πράξη πώς εφαρμόσιμο είναι. Όπως επίσης και για τις 120 δόσεις, τις οποίες υιοθέτησε η κυβέρνηση, αφού πρώτα τις κανιβάλισε και έλεγε για το Πασόκ ότι δεν είναι πράγματα αυτά που λέτε, παλιακά, λαϊκίστικα και όλα αυτά. Τώρα ο Πρωθυπουργός θέλει να μαζέψει και το ύφος και τις προσδοκίες. Το δύσκολο είναι ότι και τα δύο έχουν ήδη ανοίξει μέσα στην ίδια Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν το συζητάνε οι πολιτικοί αντίπαλοι, το συζητάνε πια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα κατά πόσο όλο αυτό θα αποδώσει, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματινή λέει: ανοίγει η κάνουλα. Μάλλον ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις, 20 λεπτά ανά λίτρο, αυστηρό πλαίσιο services. Για να δούμε, και έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα. Είχε στείλει και μια επιστολή για τα σούπερ μάρκετ, αλλά για τις διάφορες πολυεθνικές που μας αντιμετωπίζουν σαν μπανανία, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Δημοκρατία, η απόγνωση του Μητσοτάκη τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα προτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση από 72 σε 120, όψιμο με ενδιαφέρον για τους γενναιολήπτες, παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Ελεύθερος τύπος, 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το τρέλαιο κίνηση. Παιδιά, πάρτε χρηματοπιστωλή, γιατί με τόσα δεν ξέρω. 5 λεπτά δηλαδή, απίστευτο. Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα για τις 120 δόσεις. Πέρα από το 5,8 που είναι, παιδιά, το επιτόκιο. Μιλάμε τώρα, σε γδίνουν, έτσι. 5,8 έλεος. Λοιπόν, θα πρέπει να δούνε λίγο και μια κλιμακωτή μείωση των προσαυξήσεων. Γιατί όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι προσαυξήσεις. Δηλαδή, το κράτος έχει να πάρει αυτά που του χρωστάνε. Με τις προσαυξήσεις κερδίζει κάτι περισσότερο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφιχτιούν, ο Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ναι, το περιμένουμε και αυτό. Πού είναι ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ακρίβειας. Λοιπόν, γιατί έκανε και τις συμφωνίες με τους κωδικούς, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Η Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων, σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, έρχεται και ο Ρούμπιο, παιδιά. Να πούμε στο Ρούμπιο όμως, παιδιά, εντάξει, σας δίνουμε βάσεις ενεργειακά, θα σας πουλήσουμε και το LNG, θα σας κάνουμε και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Μην απειλείτε, Κίμπερλι. Μην απειλείτε, κυρία Κίμπερλι, μην απειλείτε. Λοιπόν, αλλά θα βάλετε σε τάξη τους Τούρκους. Δηλαδή, εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα σας δώσουμε αυτά που θέλετε, θα ενισχύσουμε αυτό που θέλετε, να πουλήσουμε περισσότερο αμερικάνικο LNG, γιατί αυτό θέλουμε τον κάθε άξονα, όλα μέσα, αλλά τι θα γίνει με τον Ερντογάν. Είναι αυτεμπορική άλμα κερδών στα 7,6 δισεκατομμύρια για τις σιγμένες. Παιδιά, κερδίζουν οι σιγμένες, έτσι, 7,6 δις. Τα νέα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκος, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, διάγνωση και θεραπείες, ένθετο υγεία, καρκίνος του προστάτη κτλ. Και η κόντρα μας λέει, ανάσα γιοφυλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των σέρβισερ με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια. Η κόντρα εξυμνεί τα μέτρα της κυβερνήσεως. Αυτό αποτελεί είδηση. Ρίζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, και τώρα για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει και πραγματικά πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως συμβαίνουν και είναι και ουσιαστικά και για μας αλλά και για την ουσιαστική συνεισφορά όλων μας και για το περιβάλλον αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα παιδιά και συνολικότερα με το τι βοηθάμε και πώς βοηθάμε. Λοιπόν, ακούστε, γιατί πριν από λίγο τι έκανα, μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους μου που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας και εσείς βέβαια μαζί με αυτά τα παιδιά, με αυτή την προσφορά. Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην υπουργό, υποψήφιο πλέον και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Λοβέρδο, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα. Κύριε Νίκο Παναγιώτοπουλε.
1: Ναι, μην μπερδευόμαστε.
2: Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο. Με μπερδεύουν με το Γιάννη.
1: Είπα Γιάννη, εγώ, όχι, Ανδρέα είπα, έτσι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Λοβέρδος
1: λέει, ο Γιάννης κατεβαίνει δυτικά, εσείς κατεβαίνετε...
2: Στο Νότο.
1: Στο Νότο. Έτσι, να ξέρω, να τα λέμε αυτά.
2: Γίνονται και παρεξηγήσεις, ας πούμε λέτε, πάρ' το Λοβέρδο τηλέφωνο, δεν ξέρετε καμιά φορά τι εννοούν.
1: Ναι, και παίρνει ένα στον...
2: Ναι, μου έχει τύχει δύο φορές.
1: Συμβαίνουν αυτά. Σας έχουν πει...
2: Στο Λοβέρδο τον υπουργό. Υπουργός όμως έχω διατελέσει πολλά χρόνια κι εγώ.
1: Ναι, και εσείς.
2: Οπότε μπερδεύεται ο δημοσιογράφος. Μπερδεύεται ο συνεργάτης ενός
1: με εσάς δεν μπερδεύεται κανένας. Δεν μπερδεύεται κανένας. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα συμπεριφοράς. Τελικά υπάρχει πολιτικό κόστος για συμπεριφορές άλλα ζωνικές, αν τις διαπιστώνετε εσείς, για δηλώσεις οι οποίες εσείς είστε έμπειρος πολιτικός. Υπάρχει η πίεση κάποια στιγμή ένα πολιτικό στέλεχος να δικαιολογήσει κάτι. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια να δικαιολογήσει κάτι, λέει μπουρδα. Έτσι. Η οποία όμως μπορεί να έχει συνέπειες, να προκαλεί την κοινωνία. Εσείς διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
2: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτό επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές κυβερνήσεις, διαφορετικές εποχές, πάντα ακουγότανε. Πάντα κάποιος έκανε ένα φάλτσο, πάντα κάποιος κατηγορούσε έναν υπουργό για λαζονία, όταν δεν του έδινε σημασία, όταν ξέρω ότι εγώ μπαίνει στη Βουλή, πέφτουν πάνω σου 30 βουλευτές για θέματα που έχουν από τις περιφέρειές τους, δεν προλαβαίνεις να τους κοιτάξεις όλους και αντιδρούν και έχουν και δίκιο. Είναι χαρακτηριστικά που τα θυμάμαι να αποδίδονται σε όλες τις κυβερνήσεις χωρίς όμως το τέλος να μετράνε, να γράφουν εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι δυσάρεστα.
1: Πιστεύετε ότι δεν επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας?
2: Ναι, έτσι. Η εμπειρία μου είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
2: Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα από όλα αυτά δεν επηρεάζει.
1: Αλλά αυτοί οι διαχωρισμοί, κακομύριδες, νοικοκύριδες, να ψάξουμε να βρούμε ένα δίχτυ ευημερίας και να πούμε η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι ο κόσμος περνάει καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι σχόλια που κάνει ο καθένας. και η καθεμιά. Από εκεί και πέρα έχει τις ευθύνες αυτών που λέει. Δεν γράφουν όμως το τελικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Έτσι. Πάμε λίγο στα μέτρα τώρα. Γιατί υπάρχει...
2: στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Στο τελικό εκλογικό.
2: Δεν είπα ότι δεν ενοχλούν.
1: Ενοχλούν. Σαφώς ενοχλούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ήδη δύο τετραετίες, διεκδικεί μία τρίτη. Επομένως είναι και η συσσόρευση αυτής της κατάστασης που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο. Γιατί ο κόσμος σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να βαρεθεί, μπορεί να γαναχτήσει. Ξέρετε, το θυμός είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να οδηγηθεί στην κάλπη ως αποτέλεσμα.
2: Ο θυμός μπορεί να επηρεάσει όταν αφορά γεγονός που γίνεται την εποχή των εκλογών, τις μέρες των εκλογών. Δεν υπάρχει αναδρομικός θυμός, έτσι. Κοιτάξτε τώρα όμως, τι θέλω να πω. Ούτως ή άλλως αυτό που λέτε, κύριε Παναμετώπουλο, για την κόπωση των 8 ετών, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, ειδικά στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, αλλάζουν. Δηλαδή ο κόσμος κάνει άλλη επιλογή. Να. Όταν έχει να κάνει άλλη επιλογή. Όταν δεν έχει να κάνει άλλη επιλογή, τότε υπάρχουν μονόδρομοι για την τελική απόφαση του πολίτη.
1: Πιστεύετε ότι είναι μονόδρομος η επιλογή προς τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
2: Αυτό,
1: δηλαδή...
2: δεν, το λέω, αυτό δεν το λέω για να πω ότι η ανυπαρξία αντιπάλου είναι ο καταλυτικός όρος, έτσι. Αλλά είναι μια σοβαρή έλλειψη που αφορά και τη δημοκρατία. Είναι μια σοβαρή έλλειψη. Έχει παρατηρηθεί από πάρα πολλούς όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρέπει να στηρίζεται σε αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιώτοπουλο?
1: Ναι, γιατί μετά δημιουργεί μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, μια κοινωνία παρετημένη που δεν συμμετέχει, έτσι, πια.
2: Ότι δεν έχω αντίπαλο σημαίνει ότι δεν κάνω και δουλειά.
1: Ναι.
2: Αφού αυτό είναι, αν αυτό ήταν επαρκής όρος, όχι.
1: Και μπορεί να λειτουργήσει και με έναν τρόπο εφησυχασμού. Οπότε λες, αφού δεν έχω αντίπαλο, εντάξει, okay.
2: Δεν επιτελείς το συνταγματικό σου καθήκον, έχεις δώσει όρκο να κάνεις ό,τι μπορείς.
1: Κύριε Ροβέρδο, πάμε λίγο στα μέτρα. Γιατί όταν η πίεση στην κοινωνία είναι ήδη γνωστή, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση για τις 120 δόσεις, λέω, σε πρώτη φάση, όταν αυτό προηγουμένως, όταν το έλεγε το Πασόκ, οι φορείς αντιμετωπιζόταν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, λαϊκισμός, και σήμερα γίνεται κυβερνητική πολιτική? Αυτό δεν δείχνει ότι τι άλλαξε?
2: Δείτε, δεν είμαι αρμόδιος επί των οικονομικών για να σας πω, αλλά θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι τις 120 δόσεις, τις οποίες είχε προτείνει στη Βουλή και τις είχα ψηφίσει και εγώ ως βουλευτής αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας το 2015, και είχε επαναλάβει τη ρυθμίση του το 2019, η Νέα Δημοκρατία την κράτησε τη ρυθμίση αυτή και έδωσε και περισσότερα ωφέλη στους εντασσόμενους στη ρύθμιση. Δεν είναι ξένη με τη ρύθμιση αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Το τελευταίο διάστημα όμως την είχε αρνηθεί, έτσι. Είχε μείνει στους 72.
2: Γιατί την ζει, γιατί την ενσωματώνεις την πολιτική σου τη ρύθμιση, γιατί δεν την ενσωματώνεις, είναι κάτι που δεν έχω εγώ την ευθύνη της αξιολόγησης. Όμως επειδή θυμάμαι και μετά το 19 η Νέα Δημοκρατία να κρατάει την υπάρχουσα τότε ρύθμιση και να αυξάνει τα ωφελήματα αυτής. Συνεπώς δεν είναι μια κυβέρνηση ξένη με αυτό το μέτρο. Τώρα, γιατί δεν το έκανε πριν από λίγο και δεν το κάνει τώρα, δεν έχω εγώ την ευθύνη αυτής της στάθμισης.
1: Πάντως εδώ φαίνεται ότι το Πασό κάνει και ρεαλιστικές προτάσεις. Και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, και επειδή εσείς είστε γνωστοί, έχετε περάσει από το Πασό χρόνια και χρόνια. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασόκ. Πώς βλέπετε τώρα εσείς που ήσασταν και μέσα στο Πασόκ και τώρα είσαστε ως αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, πώς βλέπετε? Γιατί βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι ψιλοτσιμπάει και τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δεν θα πάρω θέση υπέρ του Α ή του Β κόμματος σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Γιατί το τσιμπάει το εκτιμάει κανείς για ένα κόμμα που κυμαίνεται γύρω στο 10 με 15. Το εκτιμά ως κάτι θετικό σε σχέση με κάποιον που διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Αλλά η απόσταση από το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συζήτηση για το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις επί πολλά χρόνια δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, από εκεί και πέρα, το τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας να το αξιολογεί ούτε και να παίρνει θέση. Θα ήταν σαν να διαλέγει αντίπαλο. Όμως, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ορισμένες φορές η αντιπολίτευση, το οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, μπορεί να κάνει θετικές προτάσεις. Εκείνο όμως που είναι κάπως κατά κάποιο τρόπο μέτρο λαϊκισμού είναι για ό,τι κινείται, εσύ κάτι να έχεις να λες χορηγικό. Όταν για ό,τι κινείται έχεις κάτι να λες χορηγικό και μάλιστα και πολύ πληθωρικό, κάποια στιγμή και η κυβέρνηση που ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει κάποιο μέτρο από αυτά που έχεις πει, είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά εσύ ως κόμμα της αντιπολίτευσης, όταν για κάθε κρίση, για κάθε πρόβλημα λες δώσ' τα όλα, έτσι, τότε νομίζω η συνολική σου αξιολόγηση σε κρίνει ως λαϊκιστή. Όχι επειδή ένα μέτρο που πρότεινες είναι
1: παρόλα αυτά
2: εφικτό να πραγματοποιηθεί. Και σας ξαναλέω ότι 120 δόσεις δεν είναι κάτι που
1: εφαιρεί. Ναι, αλλά τον Ιούνιο που το πρότεινε το Πασόκ έλεγε η κυβέρνηση φορές, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Τις θυμάμαι δύο φορές να τις
1: πει. Στο παρελθόν. Έχετε
2: δίκιο σε αυτό. Επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά να ξεκινήσει.
1: Αλλά μετά το τελευταίο διάστημα τη αποδόμου. Βουτήξατε στο παρελθόν. Πολύ γύρι, Λαβέρδο.
2: Όχι, το κράτησε η Νέα Δημοκρατία το 19 και μετά. Δεν είναι ότι το κατήργησε και μάλιστα σας λέω χορήγησε περισσότερα ωφέλη στους εντασσομένους στη ρύθμιση. Άρα δεν είναι κάτι που δεν είχε ξανακάνει και κάτι που της εισηγήθηκε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέτρο που θα κριθεί στην πράξη, γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό όριο, δηλαδή για να μπεις πρέπει να μην είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου και να έχεις καταστήληξη πρόθεσμος μέχρι και το 24, ενώ το 25 ήσουν ok. Λοιπόν, αυτό έχει μια δυσκολία εφαρμογής. Θα δούμε πόσοι θα μπουν και θα το δούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, με ρεαλιστικά κριτήρια σε σχέση με τους αριθμούς. Δεν μπορούμε να λέμε πόσο είναι το συνολικό χρέος, έτσι, γιατί συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και χρέος που έρχεται από τον παρελθόν.
1: Ναι, και χρεοκοπημένες εταιρείες, πεθαμένους ανθρώπους, όλο αυτό δεν έχει γίνει.
2: Ακρόπολη,
1: αυτό όμως. Ναι, γιατί δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία να καθαρίσετε όλο αυτό.
2: Άρα αυτό. Όχι, αυτό είναι καθαρό. Όταν η εταιρεία έχει το κέψει.
1: Όχι, λέω να καθαρίσετε αυτό τον όγκο, να ξέρουμε, να λέμε, ρε παιδί μου, ότι από τα 400, όταν ανακοινώνονται αυτά, τα 200 είναι αυτό.
2: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, έτσι. Αλλά είμαι ένας παρατηρητικός πολιτικός, τουλάχιστον τον παλεύω. Από τα 230, γύρω στα 60 είναι ένα χρέος που δύναται να αποπληρωθεί. Που δύναται. Όχι ότι θα αποπληρωθεί.
1: Πάντως παραμένει το Πασόκ το νούμερο ένα. Ναι.
2: Και άρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και από τον τεράστιο αριθμό των οφειλετών, αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος και μένει ένα άλλο μικρότερο, μεγάλο βέβαια, αλλά μικρότερο από το συνολικό, που από αυτό πρέπει να κρίνουμε πόσοι θα φύγουν εντασσόμενοι σε ρύθμιση. Δηλαδή, πόσους θα ικανοποιήσουν οι 120 δόσεις. Για να δούμε αν και αυτό το μέτρο τελικά ικανοποιεί την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Εγώ
2: φρόντισα να ρωτήσω, οι 120 δόσεις είχαν αξιοποιηθεί? Η απάντηση που πήρα από αρμοδίους, έτσι, είναι ότι ναι. Είχαν αρκετοί άνθρωποι μπει στη ρύθμιση.
1: Ναι, εντάξει.
2: Στο αρκετοί όμως δεν έχω τον αριθμό. Τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων που έγινε τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, μπήκαν 30.000. Ναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ο αριθμός είναι μικρός.
1: Πολύ μικρός.
2: Για να δούμε τώρα πώς θα μπορούσε.
1: Για να δούμε. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε και μια ελλειμμένη υποχρέωση. Να είστε καλά.
2: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι εδώ πάντα για όσα μπορώ, κύριε.
1: Για όσα μπορείτε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω.

0: για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: πλεύση ελευθερίας, νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη. Τέσσερις λέξεις, τέσσερα μεγάλα θέματα που βάζει στο επίκεντρο η πλεύση ελευθερίας με το φεστιβάλ Πολιτισμός, Πολιτική, μαζί πάνε αυτά, στο Θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και ακούμε αυτό το τραγούδι που είναι το κάλεσμα και έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας άρεσε το τραγούδι?
0: Ωραίο, Τζον Ντί.
1: Μας το έγραψε ο Τζον Ντί, που θα τον έχουμε και στο Φεστιβάλ Ελευθερίας το Σάββατο στη Ρεματιά, με αυτή την φοβερή σατυρική καυστική παράστασή του, το AI Συχτήρ στην Εξουσία. Θα έχουμε και την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε. Θα κάνω κι εγώ μια ομιλία. Δεν θα τραγουδήσω, υπόσχομαι.
0: Όχι, γιατί να μην τραγουδήσετε. Εγώ είμαι παράφωνος, το λέω. Αλλά εντύπωση και από το μικρόφωνο προσπαθώ.
1: Έχουμε καλύτερους και πιο αρμόδιους.
0: Για να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, όμως να μείνουμε λίγο στο φεστιβάλ και εξηγήστε μου λίγο γιατί επιλέγετε να βάλετε μαζί στο ίδιο πολιτικό και πολιτιστικό κάδρο νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη.
1: Είναι σημαδιακή και συμβολική ημερομηνία που έχουμε επιλέξει 3 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα της δικαιοσύνης στη χώρα, του Διονυσίου Αεροπαγίτου, και η πλεύση ελευθερίας έχει ειδική σύνδεση με αυτή τη μέρα, γιατί τότε ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, 3 Οκτωβρίου το 2016, την νομική και κινηματική μας δράση, την δικαιοσύνη για όλους, που παρεμβαίνει για θέματα δημοσίου συμφέροντος, υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και για τους πληστηριασμούς, για τις γυναικοκτονίες, για όλα τα θέματα δικαιοσύνης που απασχολούν την κοινωνία. Η μάχη για το νερό ως δημόσιο αγαθό είναι μια πάρα πολύ επίκαιρη μάχη που δίνουν οι πολίτες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, και στο Βόλο και στο Πήλιο και στη Βιωτία και στις μεγάλες πόλεις, γιατί υπάρχει αυτή η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του νερού. Βάζουμε λοιπόν το ζήτημα του νερού ως δημοσίου αγαθού στο επίκεντρο. Το θέμα της ειρήνης δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω
0: και
1: πόσο σοβαρό είναι για
0: τις εποχές αυτής που πραγματικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε πια τις πολεμικές συγκρούσεις.
1: Και μετά από όσα παρακολουθήσαμε και στον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, είναι ακόμα πιο επιτακτικό οι πολίτες που υπερασπίζονται την ειρήνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους να βγουν μπροστά. Και φυσικά το θέμα της Παλαιστίνης και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που αποτελεί και απαγορευμένο θέμα για πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε ότι μεγάλες συναυλίες ακυρώνονται.

0: οι καλλιτέχνες λογοκρίνονται και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα βέβαια καλλιτεχνών στο διεθνές στερέωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγαίνουν μπροστά και μιλάνε. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε όλα τα κινήματα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και βέβαια τον Παλαιστινιακό λαό, ακριβώς όπως και ο ελληνικός λαός όποτε χρειάστηκε την αλληλεγγύη την είχε αμέριστη και έχει τεράστια μα τεράστια σημασία αυτό το κύμα αλληλεγγύης να σταματήσει και τα εγκλήματα.
1: Και κύριε Κωνσταντοπούλου, τώρα να έρθει καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Ξέρετε, έχετε το δελτίο βέβαια. Τι ώρα τελειώνει το δελτίο?
1: 12, δεν ξέρω αν θα.
0: Δεν θα μας προλάβω.
1: Είμαι για after εγώ. Στο after.
0: Εμείς ξεκινάμε, ανοίγουμε πύλες 7 και ξεκινάμε 8.30 με τη δική μου ομιλία. 9 η ώρα είναι η Τζόρτζια. Και 9.30 ο Τζον Ντί και η Χριστίνα Κουλάκου με την παράσταση την σατυρική.
1: Καλή επιτυχία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Πάμε λίγο στον χρόνο που έχουμε, λίγο για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε ένα θέμα στο οποίο έχετε δώσει μάχες για το θέμα των Ντεμπών. Είδαμε χθες την παραπομπή από το Δικαστικό Συμβούλιο Τριαντόπουλου και Αγοραστού.
0: Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα?
1: Ναι, εδώ τώρα ο κύριος Φλωρίδης βγήκε χθες και είπε ότι δικαιώθηκε, λέει, γιατί αυτό κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι, είναι η ενσάρκωση της γκεμπελικής προπαγάνδας που πάντοτε λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα και προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι τρελός, ότι το μαύρο είναι άσπρο και ότι η νύχτα είναι μέρα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, κύριε Παναγιωτόπουλε, η παραπομπή Τριαντόπουλου, που δεν είναι μόνο παραπομπή Τριαντόπουλου, είναι παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού, Χαρακόπουλου, Παπαγεωργίου, δηλαδή τεσσάρων προσώπων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον Μητσοτάκη, ο Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο Αγοραστός ως εκλεκτός περιφερειάρχης του Μητσοτάκη και κολλητός, ο Χαρακόπουλος είναι αδελφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Χαρακόπουλου, αστυνομικός διευθυντής ο οποίος επέβλεπε τον μπάζωμα, και ο Παπαγεωργίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για τον οποίο είχα καταγγείλει τον Μητσοτάκη εγώ προσωπικά στις 31 Αυγούστου του 2023. Του είχα παραδώσει και μια φωτογραφία με τον δική του με τον Παπαγεωργίου, διότι είναι πάρα πολύ στενές οι σχέσεις. Τότε φωτογραφιζόταν με τον Παπαγεωργίου να του δείχνει ο Παπαγεωργίου τα καμένα στην αρχή του 2023.
1: Εδώ το Δικαστικό Συμβούλιο δεν είναι απλώς πήρε μια δικογραφία και τη στέλνει στη δίκη. Κάνει μια αξιολόγηση. Πέρα από το δικαστικό κομμάτι, το οποίο θα κριθεί βέβαια, το πολιτικό συμπέρασμα, γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα περί της αλλίωσης του χώρου και αυτά, και η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι ασχολούνται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
0: Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτές ήταν οι φράσεις.
1: Και τώρα αυτό πολιτικά τι σημαίνει, αυτή η απόφαση? Εντάξει, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν το συζητάμε, όμως εδώ...
0: καλά, υπάρχει θεωρητικά και αξιακά, αλλά υπάρχει και η βροντερή πραγματικά συσσόρευση στοιχείων ενοχής που επιτείνεται από την λυσόδη προσπάθεια συγκάλυψης και υπόθαλψης, γιατί και τον Τριαντόπουλο τον προστατεύσανε. Θα έπρεπε κανονικά να διώκεται για κακούργημα, αλλά δυστυχώς τον προστάτευσε το κόμμα του, απέρριψε την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για κακούργημα και πηγαίνει μόνο για πλημέλημα εικόν άκων. Αυτό που με ρωτάτε είναι το ζουμί. Τι σημαίνει πολιτικά?
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα από τις ευθύνες, γιατί εδώ πάμε να διερευνήσουμε την ευθύνη του κάθε προσώπου για ένα πράγμα το οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο το επιβεβαιώνει με τα στοιχεία και από την δικογραφία και τις μαρτυρίες. Δηλαδή ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Η παραπομπή των προσώπων αυτών που επαναλαμβάνουν είναι στενά συνδεδεμένη με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πρόσωπα που δρούν κατ' εντολή Μητσοτάκη. Η παραπομπή τους σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτό το γεγονός, διότι ουσιαστικά το βούλευμα αυτό λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη Μητσοτάκη. Και το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ούτε υπάρχει απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχει κανένα κόλλημα να συγκροτηθεί η Προανακριτική Επιτροπή και να λογοδοτήσει. Συνεπώς για μας και για μένα και με την ιδιότητά μου της συνηγόρου οικογενειών που έχουμε φτύσει αίμα για να βγάλουμε ένα-ένα τα στοιχεία και συνεχίζουμε μια μάχη πάρα πολύ σημαντική και με την ιδιότητά μου την κοινοβουλευτική πολιτική και με την ιδιότητά μου την προσωπική κοινωνική. Αυτό το βούλευμα σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία, διότι εν πάση περιπτώσει στη χώρα αυτή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να συμμετέχει ανοιχτά σε εγκληματικές δράσεις, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις υποκλοπές, και να συγκαλύπτει επιδεικτικά τα στοιχεία του εγκλήματος και να αποφεύγει επιδεικτικά τον ποινικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι η έναρξη και η απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για την ποινική λογοδοσία Μητσοτάκη, και θα έρθει και η ώρα αυτή που και ο σημερινός πρωθυπουργός, που δεν θα είναι πια πρωθυπουργός, θα κληθεί στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σύντομη συνομιλία μας. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε και άλλα πολιτικά ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία το Σάββατο στην εκδήλωσή σας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: είναι τα ηχητικά που μας έστειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου από την εκδήλωση. Να σας πω κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή της Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Η Αγγελική μου λέει καλό Οκτώβρη. Η Όλγα μου λέει, μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες προκλητικές από Ζάκυνθο με αγάπη, παραλίες. Ωραία και μπάνια. Έχει καλό καιρό, Όλγα, στη Ζάχυδο. Για πες μας, δώσε μας λίγο στίγμα. Ο Πάτροκλος μου λέει, η αντιπολίτευση ως συνήθως έδειξε μεγαλύτερη επιμέλεια και προσπάθησε να εξηγήσει ότι ο Τραμπ δεν έφταιγε καθόλου. Θα τους μπελεγγίσουμε, μάλιστα. Ο Δέλτα Λάμδα μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας στέλνω δύο φωτογραφίες από το ρέμα Πικροδάφνης για να δείτε πού πηγαίνουν τα απόβλητα. Είναι το σημείο του ρέματος μεταξύ λεωφόρου Αμφιθέας και λεωφόρου Ποσειδώνος 60 μέτρα από τη θάλασσα που είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Βέβαια, το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται κανένας. Εδώ είναι. Πού είναι οι ελεγχτές για να δούνε το τι ακριβώς, το ότι έχουν γίνει όλα τα ρέματα, ο Κηφισός, ουσιαστικά αγωγή αποβλήτων. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα Νίκο, καλό μήνα. Σε τι διαφέρει το κράτος από του σερβισερ? Έχεις ένα δίκιο, έτσι όπως το λες. Καλημέρα, δυνητικά πάντα. Καλημέρα Νίκο, πώς τα καταφέρνεις και δεν γελάς με τους γυρολόγους? Έλα Κυριάκο και εσύ Ανδρέας, καλημέρα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, Ανδρέας, από πού είσαι? Από την Αύπαχτο, Ανδρέας, καλό μήνα, να είστε καλά. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με την καλή είδηση στα χιλάκια της. Εδώ είναι.
1: Η καλή είδηση είναι ο Κηφισός.
0: Πόσο, 15 χιλιόμετρα
1: όχι,
0: έφτασε?
1: Εντάξει, είναι λίγο, ίσως
0: χαίρεται,
1: λίγο
0: τα
1: καλύτερα.
0: Τα λέει και χαίρεται, έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή έχει ξεπεράσει και τη Λένα Βασιλάκου. Έχει ξεπεράσει, δηλαδή πάει.
1: Αν βρισκόμουν εκεί δεν θα χαιρόμουν πολύ. Νομίζω θα άφηνα τα μάξι, θα πήγαινα με τα πόδια.
0: Ναι,
1: ή θα
0: εκεί
1: με άφηνε το αμάξι.
0: Αλλά είσαι εδώ και τα περιγράφεις.
1: Ποιος ξέρει. Ναι. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιο δύσκολο είναι στο κρατήριο.
0: Πρέπει να μου φέρει μια καλή είδηση. Άρα, Μαρία Παπακοσταντίνου, με τις καλές ειδήσεις σε λίγο κοντά σας. Μάλλον τώρα άμεσα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα ξεκάτσει Αθηνά Δανέγκα. Να είστε πάντα καλά, υπομονή, παιδιά, εκεί στο ποτάμι, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πα για καφέ ή παραγγέλνει delivery καμιά πίτσα γιατί το μεσημέρι την κάνεις από εκεί πέρα. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω καραμπούλας 8 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της εξόδου προσήλιων. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Τα 30 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης. Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, μέχρι το πρωί της Κυριακής, ενώ πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με νέα μποφόρα αναμένονται στο Αιγαίο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκε Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου προκειμένου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων τα οποία παρατείνουν επίσης την έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί επίσης το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, η αμυντική συνεργασία και τα ελληνοτουρκικά. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε ο 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη την Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας, στις 14 απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Να πούμε ότι αν συνεχιστεί έτσι ο Οκτώβριος, δηλαδή για πάντα 16 βαθμούς, για πάντα 16 βαθμούς 17 νομίζω ότι θα ήταν μια καλή λύση. Αλλά δεν μπορεί να έχει για πάντα φθινόπωρο. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί μπορεί να πεις τι ωραία που βρέχει σήμερα και να εμφανιστούν οι αγρότες και να σου πούνε για σένα. Για μένα δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας είναι στη γραμμή μας για να μας δώσει πιο λεπτομερώς το δελτίο καιρού. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία. Λοιπόν, αέρας από χθες, έχουμε απαγορευτικό αυτή τη στιγμή και από Λαύρο και από Ραφίνα και γενικότερα όποιος ταξιδέψει για Αιγαίο, Κυκλάδες και το Δεκάνησα, να πάρει ένα τηλέφωνο το λιμεναρχείο, γιατί έχουμε προβλήματα στην ακτοπλοεία. Mm-hmm. Στα 9 που φορφάνουν οι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο κατά διαστήματα. Άρα λοιπόν θα έχουμε αέρα τις επόμενες ημέρες. Από βροχές θα σας πω ότι προς το μεσημέρι θα έχουμε βροχές στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Μουντός καιρό σήμερα με συννεφιά, καθαρά φθινοπορεινός. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή στην Κρήτη, γιατί εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη πλήττουν το νησί με μεγάλη διάρκεια και επίμονες βροχές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν και προβλήματα. Yeah. Θερμοκρασία τώρα έχει πέσει αισθητά, στους 20-21 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, η μέγιστη στην Αττική. Θα έχουμε και κάτω από 15 το βράδυ. Ένας φθινοπορεινός καιρός, ο οποίος θα διατηρηθεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έτσι θα πάμε, με μουντό καιρό στην Αττική, με βροχές και με αέρα και με περισσότερες βροχές κυρίως μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, να το ξαναπώ. Θερμοκρασιακά θα κινηθούμε εκεί και από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός, θα ανέβει και λίγο θερμοκρασία και θα σταματήσουν και τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτά που θέλουμε, δηλαδή τα φαινόμενα τώρα. Είμαστε κανονικά στο φθινόπωρο, βρέχει όσο πρέπει να βρέχει, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχουμε εναρμονιστεί με την εποχή. Ένα φθινόπωρο από τα παλιά, το οποίο ήρθε σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που είχε πολύ ζέστη το Σεπτέμβρη. Και οι βροχές αυτές είναι καλοδεχούμενες προφανώς και είναι και πολύ καλές. Λίγο προσοχή στην Κρήτη, γιατί εκεί τα ύψη βροχής θα είναι μεγάλα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάκη.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είναι η Αφινά Ιδανέκα. Είναι ο Ιντάστος Κατεδανιάς Τρίτης Πιστού και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που υπάρχουν σήμερα γύρω-γύρω. Ήθελα να πω το εξής. Είναι μερικοί πολιτικοί, κύριε Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι στην, υπό την εποπτεία σας, δηλαδή, τους έχετε κάνει και υπουργούς. Αξίζουν, δεν αξίζουν, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Οι οποίοι έχουν μια περίεργη αντίληψη περί δημοσιογραφίας. Όλα να τους μαζέψετε. Σας είχα καταγγείλει κάποτε ένα συγκεκριμένο περιστατικό και κάνατε μια προσπάθεια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι από αυτούς. Παίρνουν τηλέφωνα τις διοικήσεις των σταθμών, πώς να τους ρωτάνε, πώς να τους φέρουν τη δημοσιογράφοι. Λοιπόν, αυτά τα γύβια δηλαδή που έχετε εκεί πέρα και κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι νομίζω η ώρα να τα μαζέψετε, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έχω ονοματεπώνυμα, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, και τα ονοματεπώνυμα είμαι αναγκασμένος κάποια στιγμή να τα φουλάρω, δηλαδή να βγω φορά παρτίδα, δηλαδή που λέμε εμείς οι λαϊκοί, γιατί εμείς δεν σπουδάσαμε και στο Χάρβαρντ ούτε και στο Κολούμπια. Εν πάση περιπτώσει, εσείς όμως, επειδή θέλετε να ξαναγίνετε πρωθυπουργός, λοιπόν, είναι το θέμα, όλους αυτούς πρέπει να τους κάπως να τους περιορίσετε, δηλαδή. Δεν μπορεί, δηλαδή, επειδή έχει ένα υπουργείο, παίρνει έναν άνθρωπο που είναι στα κανάλια ψηλά και να του λέει: κοίτα, θα δώσω μια συνέντευξη, μη μου μιλάνε.
0: Όχι, ναι. Είναι και γελίο, δηλαδή, αυτό.
2: Όχι, είναι γελίος αυτός που το κάνει,
0: ναι,
2: πρωτίστως, δηλαδή.
0: Και το θέμα δεν κρατάει και τον τηλεθεατή. Άμα βλέπεις ένα μονόλογο, κάθεσαι να το δεις.
2: Όχι, δεν κάθεσαι να το δεις. Εν πάση περιπτώσει όμως. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Έχω, αλλά δεν θέλω να πω. Αλλά δεν έχω, λέω. Για
0: δεν
2: να μην γίνει υπάρξει.
0: Δεν ειδικού ποντικού, γιατί έχουμε και το σήμα σου, υπενθυμίζω.
2: Εγώ θα το κάνω φορά παρτίδα αυτό. Δηλαδή, άμα το συνεχίσουν αυτό, γιατί εγώ το παρακολουθώ αυτά. Και άμα το συνεχίσουν αυτό το έργο, γιατί μαθαίνω από τους δημοσιογράφους. Μου λένε τι να ρωτήσω. Με πει ρωτά στο Σκαρδερανία και μου πει μην τον ρωτά. Εντολή. Και τότε γιατί δίνει συνέντευξη, για να βγαίνει να κάνει, να πούμε, διαφημιστικό σου
0: διάγγελμα.
2: Καραγκιόζη. Τι είναι αυτά δηλαδή. Με συγχωρείτε δηλαδή, ρε παιδιά. Τα έχω περάσει, γι' αυτό τα λέω. Εμένα όμως δεν μου πάνε ποτέ, μην το κάνει αυτό η διοίκηση εδώ. Έτσι. Γιατί ζήτησαν την απόλυσή μου. Έτσι, αλλά όμως.
0: Δεν βλέπω να σε έχουν απολύσει.
2: Όχι,
0: δεν μου φαίνεται απολυμένο.
2: Δεν απο, δεν είμαι. Και δεν με νοιάζει και να το κάνουν. Δεν, καρφί δεν μου καίγεται. Θα βρω εγώ τον τρόπο να τα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να σου πω, λιγούριδες είναι. Τι είναι, είναι. Τι είδους γίδι είναι αυτό, αυτή η κατηγορία δηλαδή.
0: Είναι γίδο εξουσίας γίδι.
2: Χριστό καλό.
0: Εξουσιαστικό, εξουσιαστικό γίδι. Ναι. Του αρέσει η εξουσία, ευχαριστιέται πολύ.
2: Μην του τα λέτε τσάμπα τα λόγια σας, καλό μήνα και στην Αφιναϊδά. Άσε μόνο να τα πω καμένα τώρα. Να μην τα πω καλό μήνα λοιπόν και σε όλους και σε όλες. Είναι Οκτώβριος.
0: Επιτέλους.
2: Οκτώμπα.
0: Επιτέλους μπήκε.
2: Ο Οκτώβριος. Δεν θέλω
0: μπήκε.
2: Οκτώβριο. Δεν
0: θέλεις. Ποιο μήνα θέλεις.
2: Εγώ θέλω να τον πηδάει τον Οκτώβριο.
0: Και να φτάνουμε πού, κατευθείαν Χριστούγεννα.
2: Δεκέμβρης.
0: Όλο γιορτές, επισκέψεις.
2: Ναι.
0: Θα φτιάξουμε το δέντρο.
2: Ναι.
0: Πάμε έξω να φάμε.
2: Ναι.
0: Κάνα δωράκι.
2: Ναι.
3: Τι
2: να πηδάει ο μήνας.
4: Μας πηδήξατε τότε.
5: Τι κάναμε.
4: Μας πηδήξατε.
2: Ο Κούβελας που το είχε στην εκπομπή.
0: Ναι, είναι μια ωραία στιγμή πολιτικού διαλόγου.
2: Μα πηδήξατε, δεν κατάλαβα τι εννοούσε.
0: Εσύ τι.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τι εγώ
2: πήγαινα και στο κατηχητικό στην Ιερά Μητροπολιπατρών με τον Παπαμιχάλη.
0: Δεν φαίνεται ότι πήγαινε στο κατηχητικό κάθε εκείνη την ώρα, μάλλον που είχε βγει έξω και πέρασε.
2: Κάνετε μεγάλο λάθος, μαντάμ.
0: Α. Σε σένα δεν είχε επίδραση.
2: Μεγάλη.
0: Κάνω λάθος.
2: Κάνει τεράστιο λάθος.
0: Είχε επίδραση.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα Μαστρατονάκη.
2: Απλά
0: να πούμε.
2: Είναι ανασφαλής όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω εγώ. Καλημέρα, Λιμωτάγαρα. Ακούστε, το θέμα είναι το εξής. Είναι ντροπή σου να πάρεις πολιτικός άνθρωπος διοίκηση, διευθυντή σταθμού. Δεν έγινε εδώ σε εμάς αυτό. Για να το εξηγήσω έτσι. Δεν έγινε σε εμάς. Έγινε αλλού σε άλλο κατάστημα. Και το ανακάλυψα τελευταία στιγμή, να πούμε. Λέω ενωνού, του λέω μεγάλε τι έγινε. Γιατί και πω, μου λέει δεν μπορώ, παίρνει τηλέφωνο αυτός. Λοιπόν, μας πει τόσο, μαζευτείτε για θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Και όταν λέω θα τα πω εγώ, δεν καταλαβαίνω πως τα είπα και την άλλη φορά, για μένα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, Χριστό, σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχει και μια Ένωση Συντακτών που θα κάνω και εκεί επιστολή εγώ. Γιατί θα κάνω επιστολή σε Ένωση Συντακτών η οποία βεβαίως στη συνέχεια δεν θα κάνει τίποτα.
0: Είναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι είναι ένα όργανο το οποίο με κρηκτικότητα μεγάλη έχει αντιδράσει σε όλα. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη να μιλήσει που είναι στη γραμμή και περιμένει.
2: Περίμενε γιατί λέει ο Βαρκάρης εδώ. Καλημέρα κυρία Νέκα, καλημέρα Χριστό αδερφέ. Κύριος Χατζής, κύριος Μετασού, επίσης θα σου βάλει μυαλό. Έλα Τάκη στο Oktoberfest να τα πιούμε. Εκεί όλοι μιλάνε. Oktoberfest στη Γερμανία.
0: Γερμανικό, παπα.
2: Είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Μπιρούλα.
0: Ίσως είναι η μοναδική εφεύρεση. Γερμανική εφεύρεση είναι. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι απολύτως γερμανική. Ξέρω ότι πίνανε μπύρα είναι... γιατί ήταν μολυσμένο το νερό.
2: Όχι, αυτό το πήραν στη Σκωτία, βέβαια. Πίνανε μπύρα και στη Σκωτία και γιατί ήταν τα νερά μολυσμένα. Δεν πίνανε, γι' αυτό δεν πήραν ζεστή. Δεν πήραν νερό. Οι Γερμανοί είναι. Προέρχονται από μια φυλή πολύ άγρια που τους τσάκισαν οι Ρωμαίοι κάποια στιγμή, τους κόβαν τα κεφάλια οι Ρωμαίοι γιατί έτσι μόνο μπορούσαν να γλιτώσουν από αυτούς, να πούμε ναι, και τους κατέκτησαν βεβαίως οι Ρωμαίοι, από τότε το φυλάνε στην Ευρώπη και όποτε βρίσκουν την ευκαιρία οι Γερμανοί κάνουν και έναν πόλεμο, αλλά δεν ακούσαν η κοινότητα, δεν άκουσε τον Τζόρτσιλ κάθε 30 χρόνια λέει τους βομβαρδίζουμε, ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται. Λοιπόν τώρα να πάμε στην τι λέει μετά από 40 χρόνια δημοσίευση δικαιούσε να λες αυτά και άλλα πολλά από τις τελευταίες καθαρές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην τα πω. Όχι κυρία Νέγκα, να φτιάχνω, ξέρω να φτιάχνω και αυτοκίνητα.
0: Εγώ δεν παίρνω γερμανικά αυτοκίνητα, αγοράστε εσείς.
2: Όχι, εγώ παίρνω για να ενισχύσω το εργατικό δυναμικό.
0: Του λέω μια μέρα, γιατί παίρνει γερμανικά αυτοκίνητα, μου λέει τους έχω για να μου.
2: DS έχω.
0: Τους έχω έτσι. Citroën,
2: Citroën. Citroën DS, πολύ δύναμη. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γιατί αλλάξατε, ρε παιδιά. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, Κατερίνα, πώς είστε.
5: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Καλά, καλό μήνα να έχουμε σε όλους.
6: Επίσης, επίσης.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε και κύριοι.
6: Ναι, σε να σεβάζει και εξαιρετική αντιδημία μου, σε οικειοποιείτε. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Ναι, την οικειοποιούμε
6: ναι,
5: για
6: ναι,
5: την
6: παρακαλώ, μαντά, παρακαλώ, παρακαλώ. Συνεχάτε, συνεχάτε.
5: Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τα σοβαρά περιστατικά που έχουμε στους δρόμους της Αθήνας. Χθες το βράδυ και χθες το βράδυ είχαμε μια εγκατάλειψη ανηλίκου και μια τεράστια ταλαιπωρία αυτή την ώρα έχουμε στον Κηφισό. Να ξεκινήσω όμως από το βραδινό.
6: Έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό.
5: Ναι, θέλετε να σας πω. Να ξεκινήσω το ατύχημα.
6: Να ξεκινά,
5: γιατί αυτή την ώρα περνάνε δύσκολα όσοι κινούνται στον Κηφισό. Καθώς είχαμε μια σύγκρουση 8 οχημάτων, καραμπόλα 8 οχημάτων και έχουμε σημαντική δυσχέρεια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου στο Ήλιον. Το θετικό μέσα στην ατυχία τώρα όλων των ανθρώπων είναι ότι δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κανένας σοβαρός τραυματισμός. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και συνιστάται όσοι κινούνται στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά στον Κηφισό να οπλιστούν με υπομονή, καθώς όπως μου ανέφεραν, τα περισσότερα αυτοκίνητα τα έχουν μετακινήσει προς τη Λέα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι μεγάλη η ταλαιπωρία όσων κινούνται προς το ρεύμα προς Πειραιά. Και να πούμε τώρα και για το τροχαίο που έγινε, παιδιά, χθες το βράδυ στην Αχαρνό, στο ύψος του 130. Ένας 41χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας, κινούμενος προς τα Πατήσια, συγκρούστηκε με ένα 12χρονο αγόρι που οδηγούσε ένα ποδήλατο. Το παιδί το χτύπησε, το έριξε κάτω και αμέσως μετά το εγκατέλειψε. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να πάει μακριά. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν και τη διαπίστωσαν, βρε παιδιά, ότι καταρχήν οδηγούσε μεθυσμένος, 0,55 το αλκοόλ, και το εξοργιστικό οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση. Το παιδάκι έχει μεταφερθεί παραλήθεια από τους ασθενοφόρους του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Είναι όπως μας ανέφεραν, έχει τραυματιστεί ελαφρά. Και να πούμε και κάτι τώρα επί του πιεστηρίου, μόλις μας ήρθε αυτό το μήνυμα, ότι λόγω κινητοποιημένου φορτηγού έχει μηχανική βλάβη. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Ατλαντός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτό μόλις μας είστε το μήνυμα. Οπότε και εκεί οι οδηγοί να είναι οπλισμένοι με υπομονή.
6: Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κατερίνα,
6: καλημέρα. Και πάμε στην Τασούλα Παπανικολάου, δικαστικά. Ελάτε, κυρία Τασούλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας. Δικαστικά κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Καλά, το δικό μου θα κυριαρχούσε.
7: Εσύ δεν έχεις θέματα.
6: Όχι, αλλά λέω.
7: Λοιπόν, που έχουμε τώρα, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε υπερασπιστικό διαζύγιο στους προφυλακισμένους γιατρούς. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ο γιατρός αδειάζει τη σύζυγό του. Το καταλάβαμε με την αλλαγή των δικηγόρων, διότι η κυρία Αγαπηνή πλέον εκπροσωπούν μόνο τον προφυλακισμένο.
6: Εχθές μας είπες όμως ότι μιλάνε μεταξύ τους και δεν.
7: Άλλο το είμαστε ζευγάρι και άλλο είμαστε ζευγάρι νομικά.
6: Ναι. Πώς πάει αυτό, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Μήπως δεν ήξερε η σύζυγος ότι θα την αδειάσει ο σύζυγος και ήταν αγαπημένη μέχρι ενός σημείου.
7: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν το ήξερε.
0: Ναι.
7: Και έχει πέσει λίγο τα σύννεφα, η αλήθεια είναι.
0: Εμείς το φανταζόμασταν. Λοιπόν. Ναι.
7: Αλλά σαν ζευγάρι παραμένουν ζευγάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι θα κάνουν και μια συνάντηση το Σάββατο, θα δούμε αν θα γίνει.
0: Μάλιστα.
7: Όπως είναι προγραμματισμένο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ο γιατρός πλέον με μια ανακοίνωση των δικηγόρων του. Λέει ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και ουσιαστικά τι λέει, ότι εγώ το μόνο που έκανα σε αυτή την υπόθεση ήταν να συνδράμω ιατρικά και να δώσω τις πρώτες βοήθειες. Τίποτα άλλο. Δεν ήξερα τι γινόταν πριν, δεν ήξερα τι έγινε το πρωί. Εγώ είχα πλήρη μεσάνυχτα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι. Α, και την δίνει και σε άλλο επίπεδο. Ότι εγώ είμαι ένας γιατρός που έχω συγκεκριμένα πτυχία, δίνοντας καρφί για τη σύζυγό του ότι εσύ είσαι χωρίς ειδικότητα. Εγώ είμαι παθολόγος και έχω πάρει και ειδικότητα.
0: Καλά, αυτό και δεν ήξερε ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από την ίδια στέγη. Εντάξει τώρα, δηλαδή, και αυτός ο ισχυρισμός. Συγγνώμη, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά είμαι πολύ αδύναμος. Έτσι. Δηλαδή, στο ιατρείο σου γινόντουσαν όλα αυτά, στο διπλανό δωμάτιο.
7: Είπε, ρωτήσαμε την περασμένη Δευτέρα τον συνήγορο του σε μια κουβέντα που κάναμε έξω από δικαστήρια. Μα ποια είναι η ευθύνη του τελικά? Η μόνη του ευθύνη είναι ότι γνώριζε και τα μηχανήματα, αλλά αυτό είναι ένα βαθμό πλημμυρίματο, δεν είναι κακούργημα.
0: Και τι τα είχαν εκεί για να κάνουν αέρα τα μηχανήματα, εντάξει. Όχι, τώρα
6: δεκόρη,
0: δεν αυτό, αυτό ήξερε, δεν πρόκειται.
7: Ότι δεν είναι νομιμοποιημένα προφανώ. Και αυτό. Εδώ τώρα θα παίξουμε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Θα παίξουμε αυτό. Εσύ πώ το λε, θα παίξουμε αυτό το έργο. Αυτό το έργο θα δούμε.
7: Κάποιο πρέπει να σωθεί, να το πω διαφορετικά.
6: Αυτό είναι Έλληνα τσόμαγκα. Έτσι λέμε εμεί στην Πάτρα αυτού.
7: Τι λέτε, δεν άκουσα.
6: Στην Πάτρα αυτού του τύπου που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, του λέμε Έλληνα τσόμαγκε.
7: Μάλιστα.
6: Α μου κάνει μήνυση ότι τον είπα Έλληνα τσόμαγκα και πάμε στα δικαστήρια. Να του εξηγήσω
7: τι σημαίνει. Δεν έχω κάνει μήνυση.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Κάποτε είχα πει έναν νομάρχη, τον είχα πει μαλάκα δημοσίως, μου έκανε μήνυση και απέδειξε στο δικαστήριο ότι ακριβώς δεν είχα πει μαλάκα, τον είχα πει μινάρα, γιατί στην Πάτρα το λέμε, και πήγα στο δικαστήριο και απέδειξε ότι είχα δίκιο και αθώθηκα.
7: Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα, να ξέρετε,
6: υπάρχει απόφαση,
7: θα καταθέσει η διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Ναι,
6: μάλιστα.
7: Λοιπόν,
6: όχι, έχει καταθέσει. Έλα, λέγε, τώρα για είσαι ασυγκράτητη. Συνέχισε, έλα.
7: Θα καταθέσει η διασώστρια του ΕΚΑΡ σήμερα. Έχει φτάσει ήδη στα δικαστήρια. Θα πει ακριβώς την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη, πώς τον είδε όταν έφτασε στο ιατρείο. Και επίσης ο ανακριτής εστιάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο για να συμβάλλει και εκεί τους γιατρούς.
6: Ναι, αυτό το είδα από την αρχή, ότι κανείς δεν πήγε μαζί του, λέει, έκανε εντύπωση αυτό και το...
7: Ναι, χθες μάθαμε όμως, και το λέει και στους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρός, ότι εγώ κατέβηκα, λέει, να μπω στο ασθενοφόρο, αλλά μου είπανε μην έρθεις, δεν χωράς.
0: Ναι, εντάξει.
7: Εγώ θα πω ότι ακόμα και αυτό να ισχύει. Και δεν πήρες το αυτοκίνητο να πας.
6: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, αυτά είναι.
7: Ναι, δηλαδή, είσαι γιατρός.
0: Ναι.
7: Ένας άνθρωπος στα χέρια σου ουσιαστικά είναι νεκρός. Και εσύ λες, σου λένε, αυτό λες. Δεν μπήκα στο ασθενοφόρο γιατί μου είπαν ότι δεν μπαίνω.
0: Καλά κάνουμε πάντως και τα λέμε αυτά και τα υπενθυμίζουμε, γιατί μερικοί γιατροί από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχάσει λίγο τι κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Οπότε, ναι, να πούμε ότι αν κάποιος δίπλα. Ναι, να ακολουθούν οι γιατροί. Συνήθως ακολουθούν. Δεν μπορεί να διαφορήσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όλο.
7: Το λέει και η γιατρός του Ελπής. Ναι. Δεν ήρθε κανένας να μου πει τι έχει γίνει.
6: Ναι, ναι.
7: Εκεί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ιατρικά ενδεχομένως να μάθει και η γιατρός του Ελπής. Τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι έχετε δώσει.
6: Ναι.
7: Έχετε δώσει αδρεναλίνη, έχετε δώσει κάτι άλλο, έχει πάρει κάποια ουσία.
6: Να ξέρει, βέβαια, ναι, είναι σημαντικό αυτό φυσικά.
7: Όλα έχουν σημασία εκείνα τα λεπτά.
0: Ναι,
7: ακόμα και η ενημέρωση. Λοιπόν, η ανάκριση θα διαρκέσει πολλούς μήνες, να ξέρετε. Δεν θα τελειώσει τώρα. Και επίσης ο γιατρός ζητάει διάφορους μάρτυρες και ζητάει να καταθέσει η κόρη του για να αποδείξει ότι εγώ την ώρα, λέει, που ήταν ο Μαζονάκης μέσα, ήμουν σε ένα καναπέ και ήρθε η κόρη μου με το φίλο της και συζητούσαμε έτσι ακαδημαϊκά για την πρόοδό τους κλπ. Και εγώ δεν ήξερα τίποτα για το Μαζονάκη. Παίζουμε αυτό το έργο τώρα. Μάλιστα. Το υποψιαζόμασταν. Mm. Το υποψιαζόμασταν εδώ και μέρες θα συμβεί αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Γιατί βλέπαμε περικαταστάσεις.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλή σου μέρα και γεια σου. Καλημέρα. Έχουμε αυτό.

0: Ποιος
1: είναι έχει. Η απόλυτη Ιταλίδα στάρα, είναι 62 χρονών, πρόκειται για τη Μόνη Καμπελούτσι.
0: Δεν είναι αυτό, δεν δείχνει 62.
1: Δηλαδή,
0: αυτό, αν αυτό είναι το 62.
1: Στο Μαλένα το έχετε διευθυντενία, καταλάβετε για ποια στάρα μιλάμε. Την έχω γνωρίσει, έχουμε βγάλει και φωτογραφίες, επειδή έχει σπίτι στην Πάρο και έρχεται τα καλοκαίρια. Είναι η απόλυτη στάρ, πρόσεξε, μπαίνει μέσα.
0: Από κοντά πες μας πώς είναι, εμείς την έχουμε δει στο σινεμά.
1: Δεν προλαβαίνεις να πεις τίποτα, δηλαδή μπαίνει μέσα και αλλάζει το περιβάλλον από μόνο του. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι το χάρισμα που λένε.
1: Το χάρισμα, ναι. Ναι, είναι άλλο έργο η μαντάμ. Και έχει και μια πανέμορφη κόρη, πανέμορφη ναι. κόρη της, ένα παιδί.
0: Έχει δύο κόρες, νομίζω, η μία είναι μικρή, αλλά αυτή που λες είναι ήδη μοντέλο.
1: Ναι, αυτή σου λέω, γιατί ναι. βγάζαμε φωτογραφίες, για μέρα να βγάλω μια φωτογραφία, μου λέει σήμερα όχι.
0: Σήμερα δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Εκείνη η μέρα δεν ήθελε η Μόνικα.
1: Έρχεται μόνη της, έπαιρνε το πρωινό της εκεί, στο καφέ που πάμε, που συχνάζουμε, στο Καρίνο. Πώς να σου πω, σαν απλή πελάτη, χωρίς φασαρίες, χωρίς, ξέρεις.
0: Έχει ανάγκη η Μόνικα να κάνει φασαρία. Πόση φασαρία πια να κάνει περισσότερη.
1: Ναι, όχι, έμπαινε μέσα και χωρίς να ξέρεις ότι είναι αυτή, κάτι ήταν στην ατμόσφαιρα. Και όλοι γύριζαν και την κοιτάγανε. Και ήταν ατιμέλτη, δηλαδή. Ήτανε, η κοπέλα ερχόταν με ένα μπλουζάκι, με ένα φόρεμα εκεί και τα λοιπά. Λόγος. Εντάξει, για ελάτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
5: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
2: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επίσης εγώ συναντήσαμε στην Πάρο την Χάγκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Σάλμα Χάγκετ, η οποία είναι μικροκαμωμένη βέβαια, έτσι, εντυπωσιακή από αυτή την άποψη, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Θα σου πω τώρα, σε αφήσω.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, ξέρει. Έλεν Μίρεν.
0: Εντάξει,
1: είχε έρθει με την οικογένειά της.
0: Α, ναι, ναι.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει το άτομο έτσι. Δηλαδή.
0: Έχει
1: φως.
0: Μαγνητισμό, έχει
1: φως. Κάτι συμπαθώ και ιδιαίτερα σαν ηθοποιό, δεν έχω μεγάλη εκτίμηση. Αλλά άλλο έργο.
0: Είναι μερικοί άνθρωποι.
1: Α, και έτρωγε σε ένα ταβερνάκι παραλιακό.
0: Ναι.
1: Της, ταβερνάκι, όχι. Με 60 ευρώ το κιλό το ψάρι, όχι 160. Και ναι, έχει σημασία αυτό στο.
0: Ναι.
1: Έτρωγε στο Νικήτα. Και πώς να το πει κανείς, δηλαδή την έβλεπες και έλεγες εντάξει, φως.
0: Και αυτή είναι, έχει υπάρξει καλονή.
1: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι, έχει υπάρξει καλονή και έχει και μια καριέρα η οποία είναι δεκαετίες πολλές.
1: Εντάξει, έχει κάνει και ταινιάρες τώρα.
0: Και παραμένει τεράστια στάρα.
1: Ορίστε. Έχουμε τον Χρήσανθο Κωσελόγλου. Καλημέρα, Χρήσανθε.
0: Καλημέρα, Χρήσανθε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, κάτι είπε ο Μητσοτάκης εχθές, ότι εγώ αξιολογώ τους υπουργούς, είναι δικιά μου δουλειά, λέει. Ναι, απάντηση την ώρα το βλέπω λίγο εγώ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε κάτι για το Υπουργικό Συμβούλιο, πέρα το μέτρο, ας πούμε.
7: Επί των μέτρων, εγώ αυτό το οποίο θα ξεχωρίσω, Τάκη, είναι ότι ουσιαστικά γίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ψάχνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει μέσα από ένα παραθυράκι, από μια ρήτρα διαφυγής, να τα επιστρέψει στην κοινωνία. Αυτό που μου έλεγαν και από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο πάνε να κάνουν είναι όλα τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, όχι μόνο στα καύσιμα που ακούγαμε από την αντιπολίτευση που υπήρχε μια πρόταση, ακούγαμε για το παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών, όλα από το υπερέσοδο από το ΦΠΑ, τα οποία αυτά είναι πάνω από 950 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως εμείς τα έχουμε ήδη δώσει σε μέτρα στήριξης, αυτά να εξαιρεθούν από τις δαπάνες. Πάει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα δοθεί όμως πάλι σε δόσεις στοχευμένα, 100 εκατομμύρια τη φορά, 200 εκατομμύρια τη φορά, διότι κανείς δεν ξέρει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πόσο θα κρατήσει όλο αυτό.
1: Ναι.
7: Και στη συνέχεια δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν αυτά τα χρήματα θα πάνε για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή αν θα πάνε κατευθείαν στην Αγγλία. Γιατί αυτό είναι το κλίμα το οποίο πήρα χθες το απόγευμα από την κυβέρνηση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα αναλύσουμε αργότερα εμείς εδώ με λογιστές τα θέματα φοροτεχνικούς, ναι, για να δούμε ακριβώς. Πάντως εμένα το μέτρο των 120 δόσεων το θεωρώ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Για την, ναι, ναι, για τις επιχειρήσεις,
0: για την οικονομία και για την,
1: ναι. Το θεωρώ σημαντικό και είναι σημαντικό.
0: Σου δίνει ζωή.
1: Βέβαια, το κράτος και σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να είναι το κογλύφος, διότι πρόκειται περί ευθείας τοκογλυφίας, δηλαδή κανονικά θα πρέπει να συλληφθούν από τον εισαγγελέα οι Υπουργοί Οικονομικών της χώρας, διότι ναι μεν σου λέει 120 δόσεις και σου πασέρει από πάνω ένα τόκο και κάτι προσαυξήσεις που σε αφήνει άλλαλο. Αυτό έπρεπε να το κοιτάξει ο Μητσοτάκης, τουλάχιστον αυτά τα δύο ζητήματα, τόκος και προσαυξήσεις, έπρεπε να τα κουρέψει. Δεν το κάνανε. Πρόκειται περί τοκογλυφίας, κύριε, πώς λέγεται, Πιερακάκη.
7: Σχεδόν 6%, 5,84% είναι το επιτόκιο.
1: Δεν γίνεται τοκογλυφία, ρε, εσύ, τι είναι αυτό. Δηλαδή, μου κάνεις 120 δόσεις, πολύ καλό το μέτρο, εντυπωσιακά καλό, okay, αλλά κάνε, ρε, μεγάλη και κούρεμα στους τόκους και στις προσαυξήσεις, γιατί εκεί πονάει ο άλλος, ας πούμε. Λοιπόν, δεν το κάνει αυτό ο τοκογλύφος. Λοιπόν, υπουργός, καλημέρα, Χρυσανθέ.
7: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός. Το είχαμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε με ένα φοροτεχνικό να μας πει για αυτό ακριβώς το μέτρο. Καλημέρα, Αντώνη.
8: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Αθηναής.
0: Καλημέρα.
8: Ήταν τώρα, ναι, άκουσα για τις δόσεις,
1: ναι, ναι,
8: που συζητούσατε. Καταρχάς το μέτρο είναι θετικό, έτσι.
1: Ναι, είναι θετικό, το είπαμε.
8: Τις κάνει 120 και βάζει και περισσότερα χρέη. Θυμίζω ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων καταλάμβανε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τώρα πάμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
0: Εδώ μας στέλνουν μηνύματα γιατί δεν πάει, λέει, και το 25 και το 26, μας ρωτάνε.
1: Καλά, σιγά σιγά.
0: Προφανώς, ναι, δεν έχει φτάσει ακόμα. Ναι.
8: Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα μέτρα, να ξέρετε, έχουν κόστος. Γιατί, υπό την έννοια ότι κάτι που έχεις να εισπράξεις σήμερα, επειδή βλέπεις ότι δεν θα το εισπράξεις, το πας σε πάρα πολλές δόσεις. Αυτό είναι πολύ καλό, βέβαια, για τον πολίτη και την επιχείρηση. Είναι δύσκολο για το οικονομικό επιτελείο, γιατί έχει λιγότερα έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, και γεννώνται διάφορα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, είναι πράγματι 5,84, είναι υψηλό. Η λογική τους ποια είναι? Ξέρετε ότι αν έχεις χρέη σήμερα, τι δυνατότητα έχεις να τα ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση. Είναι ένας νόμος το 13, ο 41-52.
1: Ναι.
8: Αυτή η πάγια ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να κάνεις είτε 12 δόσεις, εκεί το επιτόκιο είναι 4,34%, και σου λέει αν θέλεις να κάνεις 24 δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μια μισή μονάδα. Άρα το 4,34 γίνεται 5,84. Αυτό το επιτόκιο είναι το ίδιο και στις 120.
1: Ναι.
8: Αυτό μετέφεραν.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, αλλά όμως οι προσαυξήσεις είναι μεγάλο θέμα τώρα. Δεν είναι αστείο.
8: Εντάξει, είναι ζήτημα, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, για να βγει μια επιχείρηση και να σταθεί στα πόδια της, πρέπει να τη στηρίξεις. Και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό, αν το κάνει ο Πυρακάκης. Γιατί δεν το κάνει? Καλό παιδί.
8: Τώρα, εντάξει, ξέρεις, τα σταθμίζουν με το δικό τους τρόπο, κάποιο σκεπτικό έχουν.
1: Όχι, και ξέρεις, έχουν αυτούς τους συμβούλους.
8: Το θίγουμε όμως.
1: Ναι. Το θίγουμε, ναι, γιατί έχουν κάτι συμβούλους και χάμου που του μαζώνουν απ' έξω δεξιά-αριστερά. Πάτα το παραγωγούς, κάρπους παραγωγούς. Τέτοιοι είναι αυτοί, μην νομίζεις τώρα, Αντώνη μου, δεν είναι. Καθά έπρεπε να πάρουν 5-6 φοροτεχνικούς γνωστούς στην αγορά με μεγάλη εμπειρία, να ακούσουν την άποψή τους. Δεν σου λέω να κάνουν ό,τι τους πείτε εσείς.
8: Είναι, ξαναδείς,
1: είναι 5-6-10 που είσαστε, που ξέρω εγώ, που εντάξει.
8: Τις οποίες, τώρα να δεις τι γίνεται τώρα. Εγώ συμμετέχω σε τέτοιες επιτροπές,
1: ναι.
8: Μας έχουν κάνει την τιμή. Θα σου πω όμως το εξής, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων για πόλες, είτε προτείνουμε πράγματα είτε και μιλάμε τεκμηριωμένα, όχι να προτείνουμε.
1: Κατάλαβα, φυσικά, ναι.
8: Τύπου καφενειακό κουβέντα. Εντάξει, ξέρεις, πάνε περισσότερα στον κουβά και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Δηλαδή, από τη μια λες να βοηθήσεις και από την άλλη.
1: Ναι, βλέπεις ότι υπάρχει αδιαφορία, ναι. Δεν ξέρω, ο Πυρακάκης είναι κάπως. Έρχεται από δρόμο κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, θα μου πεις και αυτός πολιτικός είναι, υπουργός είναι, μην περιμένεις και πάρα πολλά. Αλλά
0: ξεχνιούνται πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα της αλήθειας με τους υπουργούς από εδώ και πέρα. Και γιατί
8: πλησιάζουν εκλογές.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί έφτασε η κυβέρνηση αυτή να συμπληρώνει 8 χρόνια. Και αυτό δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κάποια πράγματα που δεν γίνανε. Δηλαδή εγκατέλειψαν έναν κλάδο που λέγεται ο κλάδος των ταξί. Τίποτα, κανένα μέτρο. Επιμένουν στην πολιτική, την αποτυχημένη πολιτική του, πώς το λέγανε αυτόν τον υπουργό, τον πιτσιρικά που είχαν βάλει εκεί.
8: Κύριος Κυρανάκης.
1: Κυρανάκης, ναι, αυτός ο Κυρανάκης, ο οποίος, αυτός ήταν καταστροφή, ας πούμε, του κλάδου, και βεβαίως και στοιχίζει και στη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Διότι αυτός είναι μια φιλελεύθερη περίπτωση, ακραία, που δεν συνάδει με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τους άφησε για παρακαταθήκη. Έτσι το κρίνω εγώ. Εσύ δεν μιλάς πολιτικά, μιλάς τεχνοκρατικά, τα λέω εγώ αυτά.
8: Γι' αυτό με βλέπεις και δεν παίρνω θέση.
1: Το ξέρω καλά κάνεις. Δεν είναι η δουλειά σου να πάρεις θέση σε αυτά. Δεν είναι. Και εσύ ανέλυσες το θέμα. Σε αυτές τις δόσεις μπορούν να μπουν και αυτοί που είχαν ρυθμιστεί με τις 72, έτσι.
8: Βεβαίως, πολύ κατάλαβα. Σωστά το θίγεις και εσύ, Τάκη. Πράγματι, αυτό είναι καλό, γιατί
1: αυτό καλό είναι, ναι.
8: Ναι, στις αυτές τις 72 δόσεις που ήρθανε, αν είχες μια πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων που δεν μπορούσε να μεταπηδήσει. Τώρα λοιπόν, αν είσαι ήδη στην 72 ρύθμιση, μπορείς να μεταπηδήσεις στην 124. Βέβαια, προϋπόθεση είναι.
1: Μειώνεται η δόση, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
8: Σωστά.
1: Μειώνεται η δόση. Ναι.
8: Δηλαδή, αν έχεις μόνο
1: 12-24
8: και είναι 120 δόσεις, είναι 100 ευρώ το μήνα. Με τις 72 ήταν 167, ξέρω εγώ, ευρώ το μήνα.
1: Έχει διαφορά.
8: Άρα λοιπόν, ναι, έχει διαφορά. Βεβαίως για τα χρέη από την τριραμία 12 του 24 και μετά,
1: ναι.
8: Να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό,
1: ναι.
8: Πρέπει τα χρέη ή να έχουν εξοφληθεί, τα φρέσκα χρέη δηλαδή από, ναι, το 25, ναι, και μετά, ή να έχουν ρυθμιστεί,
0: ναι,
8: με τη ρύθμιση που είπαμε,
1: ναι, ναι.
0: Αυτή είναι πολύ σημαντική διευκρίνηση. Έχουμε και ένα μήνυμα που γενικά μας το έχουν στείλει κάπως περίπου ίδιο αρκετοί ακροατές,
8: ναι.
0: Οι καλοπληρωτές σε αυτή τη χώρα πώς επιβραβεύονται?
8: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Φιλοσοφικό.
8: Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά ναι, μάλλον πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Γιατί για να έχει φορολογική συνείδηση κάποιος και να αποκτήσει σε μια χώρα που έχουμε πρόβλημα με τη φορολογική συνείδηση, πρέπει να του δίνεις και κίνητρα συνεχώς.
8: Έχετε δίκιο, έχει δίκιο Αθηναίης, αλλά το ζήτημα είναι ότι εγώ είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένο άρθρο σε συγκεκριμένο νόμο που θα δίνει κάποιες δυνατότητες για τον συνεπή. Ναι. Δεν ακούσαμε τίποτα στη ιδέα, θα εμπάσει ορτώσει.
1: Θα δούμε.
8: Κάποια στιγμή
1: θα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για την καλοσύνη που έχεις
8: εκπροσωπήσει.
1: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα έλεγα να πούμε για τον κύριο Πιερακάκη. Καλό παιδί να πούμε, δεν λέω. Ο οποίος έκανε και πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο εκεί που ήταν με τα κομπιούτερ, να πούμε. Αλλά εδώ δεν βλέπω δυσκολίες να πάρει αποφάσεις σοβαρές. Έχει πάρει κάποιο. Δεν θέλω να τον αδικήσω, προσοχή. Αλλά αυτό με τις προσαυξίες και τους στόχους κάπως πρέπει να το ρυθμίσουν πάντως. Δεν πάει. Πρόκειται περί τρογοληφίας δηλαδή και σχροκέρδειας από μεριάς του κράτους στους πολίτες. Πώς μπορεί το πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στο κράτος το δικό του? Γιατί κράτος είναι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Είμαστε κράτος. Εμείς είμαστε το κράτος. Δεν είναι ο υπουργός ο Λελές που μπαίνει εκεί πέρα και δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν λέω για τον Πιερακάκη, λέω για κάτι άλλο. Πιερακάκη τουλάχιστον ξέρει τι του γίνεται και κάνει μια δουλειά. Αλλά είναι υπουργοί οι οποίοι είναι άσχετοι. Ο άλλος πήγε υπουργός σε ένα αντιφατικό υπουργείο. Ένα υπουργείο του οποίου, παιδιά, οι αρμοδιότητες είναι αντιφατικές. Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεν γίνονται αυτά. Πώς είναι δυνατόν να είναι το Υπουργείο Ενέργειας και του Περιβάλλοντος το ίδιο? Ποιος το σκέφτηκε? Να του στείλω λουλούδια. Να του στείλω γλυκά, να του στείλω ραχτομπούρικα, να του στείλω μπεζέδες, να του στείλω πάστα σε μηδέα που μου αρέσουν.
0: Εργολάβους.
1: Πώς το σκέφτηκε, ρε παιδιά, αυτό? Ποιος Ενέργειας και Περιβάλλοντος μαζί?
0: Ζει ένα διχασμό αυτό το Υπουργείο.
1: Αυτός είναι Ιαννός, ας πούμε. Με δύο πρόσωπα εννοώ. Πώς με είδες?
0: Σε μ' αρέσουν αυτά.
1: Μας αρέσουν αυτά. Βάλε διαφήμιση.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή

0: Που ανοίξει καβούρια.
1: Μην το μελετάς.
0: Ποιο να μην μελετάω. Ανοίξει καβούρια.
1: Εντάξει.
0: Είσαι πιο σφιχτό, α πούμε. Δεν είσαι large. Ναι, πάρε κόσμο. Ναι. Δεν πειράζει. Τα βρίσκουμε μετά.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μια μικρή επιχείρηση. Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Στην Ελλάδα είμαστε. Ναι.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρές περισσότερες. Και εκείνο που έχουν να κάνουν, νομίζω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ποιο είναι, είναι να αφήσουν αυτούς που έχουν εκεί κάτι συμβούλους, οι οποίοι είναι άσχετοι με την κοινωνία, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει η αγορά, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει η εργασία, δηλαδή στην καθημερινότητα. Δεν έχουν ιδέα.
0: Όχι,
1: αυτοί ναι. Βγήκαν από ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ ωραία, έχουν τις γνώσεις, τους προσλαμβάνουν.
0: Γιατί είναι ειδικοί στο αντικείμενό τους, αλλά πρέπει να έρθει ο άλλος από την κοινωνία και ας πει: δεν γίνεται, δεν βγαίνω.
1: Έβαλε τις 120 δόσεις. Ναι. Θετικό. Όμως, τι περιμέναμε να δούμε, με τους φόρους τι θα έκανε, με τους τόκους τι θα έκανε, με τις προσαυξήσεις τι θα έκανε. Νομίζω αυτά έπρεπε να τα δούνε. Αυτά ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος νομίζω είναι έξυπνος άνθρωπος και μπορεί να το κάνει
0: πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ έξυπνος
1: και έχει κάνει δουλειά κτλ. Αλλά δεν γίνεται. Και μετά πρέπει να επανεξετάσει και ο πρόεδρος της κυβέρνησης τα υπουργεία. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερβεί τα όρια, δηλαδή κατανόησης, δεν μπορεί ένα υπουργείο να είναι αντιφατικό, υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι ενέργειας και περιβάλλοντος ο ίδιος υπουργός.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Περνάει διάφορα. Εσωτερική, μια εσωτερική πάλι.
1: Αυτό ασχολείται με τα πετρέλα, με τις γκυρφόιλ.
0: Σου λέει κάτσα να δούμε λίγο και το δέντρο.
1: Ποιος?
0: Το δέντρο να δούμε.
1: Δεν το βλέπει το δέντρο καθόλου. Εδώ έχουν κάνει έγκλημα με το θέμα των πολεοδομικών αδειών. Άσε τώρα, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Δεν θέλω να το ανοίξω. Θα το ανοίξουμε
0: αυτό
1: κάποια στιγμή.
0: Μεγάλο.
1: Όχι, θα το ανοίξουμε.
0: Ναι, αλλά να το ανοίξουμε καλά όμως.
1: Να το ανοίξουμε καλά, ναι, γιατί τώρα δεν θες να το ανοίξουμε καλά. Έχεις ένα πρόβλημα με αυτό, λόγω της πρίκας σου. Τα χωράφια που σκληρονομείς, τα κτήματα.
0: Έχω.
1: Όχι.
0: Μακάρι. Μακάρι, μακάρι δεν έχω.
1: Το έριξα έτσι, έριξα άδεια να πιάσω.
0: Θα μ' άρεσε πάντως να είχα, θα με γεωκτήμω. Γεωκτημόνησα.
1: Τίποτα, στη Ζάκη το μηδέν.
0: Τίποτα, δεν έχω παιδιά.
1: Τίποτα, μηδέν. Ένα παλιό διαμέρισμα έχει και στο κουκάκι.
0: Τίποτα, τίποτα, δεν έχω τίποτα.
1: Το πασάρο μπας και την παντρέψουμε.
0: Έχω. Είναι λίγο αργά. Αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν. Μουσικές.

0: Λοιπόν, άκου. Κυρία μου, εσείς που με ρωτάτε, κυρία μου.
1: Εντοπίσαμε τον πέρδεμα.
0: Το 2015 το Σεπτέμβριο, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: κάνουν το Υπουργείο αυτό περιβάλλοντος και ενέργειας. Εδώ ένσταση. Εσείς λέγατε οικολογία.

0: λέγατε πρασινάδες, λέγατε τριφύλια, λέγατε το ένα το άλλο. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε ένα Υπουργείο με τέτοιες αντιφατικές αρμοδιότητες? Βέβαια είχε ξεκινήσει από το 2009, αυτό το είχε κάνει η κυβέρνηση του Πασόκ, το Γιώργος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Γιώργος, εντάξει, είχε άλλη λογική, γιατί είναι οικολόγος αυτός, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την, αυτό το βιολί το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω ποιος ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ υπουργός τότε, το 15, υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος. Άκου τώρα, ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο αντιφατική ιστορία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν τα έχουμε διαβάσει. Δυστυχώς δεν έχουμε προλάβει, θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέει ο Πάτροκλος, λέει πίνουν μπύρα, γιατί το γάλα είναι ακριβό, λέει, στη Γερμανία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Δέσποινα που είναι με το ταξί, μιλάει.
1: Με το ταξί της. Καλημέρα σας. Δυστυχώς ο κλάδος μας αιμορραγεί οικονομικά συνεχώς και πλέον είναι στην εντατική. Τα καύσιμα στο Θεό, η ενέργεια πάλι στα ύψη. Για να μένετε αύξηση στα τρόφιμα, αντί να δώσουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους επαγγελματίες, αυτοκινητιστές. Κάθονται και μας δουλεύουν χωρίς να δίνουν λύσεις στα προβλήματά μας. Η οργή και η απόγνωση έχει πιάσει τα βάνη. Να κόψουν το λαιμό τους, να βρουν λύση, λέει. Καλημέρα και καλό μήνα, μας λέει εδώ ο Σίμος. Πόσο γατία τάιγο είσαι, Τάκη, που λες εδώ και ένα μήνα ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο στις εκλογές και μετά τη χθεσινή εξαγγελία για τις 120 δόσεις το έχει κάνει ακόμα πιο σίγουρο. Γιατί όπως λέγαν σε όλα τα πάνελ ότι αυτά δεν γίνονται, ότι λαϊκίζει το Πασόκ για λεφτόδεντρα κτλ., τα περισσότερα τα έχουν πει στις εκπομπές σου. Οπότε έχεις και αρχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Σίμος. Μας τα λέει αυτά.
0: Πρώτος υπουργός σε αυτό το αντιφατικό υπουργείο, πρώτος υπουργός του 2015 ήταν ο Σκουρλέτης.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, κομμουνιστής. Για συνέχεια.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει ένα μπακλαβά. Καλημέρα, λέει, μόλις βγήκε. Όπλα,
0: ναι,
1: μπαλάσχες και επίθεσης, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό. Λέει ότι τέλος πάντων άρεσε πολύ η ταινία της Μόνικας «Τα αγόρια» και το αναφέρει πιο πολύ περιγραφικά ο Κώστας. Ρε παιδιά, το διαβάσαμε αυτό που είπαμε για τους καλοπληρωτές, ότι υπάρχει ένα θέμα, το θέτουν πολλοί ακροατές, ότι τι θα γίνει με τους καλοπληρωτές. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, Τάκη Αθηναής, από το Ανόβερο σήμερα, είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Η αλαζονία των υπουργών της κυβέρνησης μου θυμίζουν εποχές, λέει Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα σας, κύριε Ανέγκα και κύριε Χατζή, σε όλους εκεί. Καλό και ευλογημένο μήνα, με υγεία μας, γράφει η φίλη μας η Νέλη. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, γιατί μιλούν πάλι για στοχευμένα μέτρα σε ορισμένες εισοδηματικές τάξεις. Δηλαδή, εγώ επειδή λόγω μισθών δεν μπορώ να κρύψω τίποτα ή επειδή έχω ένα σπίτι στο χωριό, δεν παίρνω τίποτα, ενώ ένας υδραυλικός που δεν δηλώνει τίποτα ή ένας Αθήγκανος, γράφει εδώ, με 10 παιδιά, τα παίρνει όλα. Έλεος, μας γράφει ο φίλος μας. Καλημέρα από τη Τσουγκάρδη, με πολλές ευχές για καλό μήνα, καλή ωραία μέρα, διάθεση, λέει, αύριο υγεία πρώτα απ' όλα. Σήμερα πρωί έχουν έρθει στο διαμέρισμα που νοικιάζω για να κάνουν έλεγχο εάν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου. Αυτά εδώ τα ελέγχει ιδιωτική εταιρεία, αλλά είναι, λέει, διάφορες αυτές εδώ οι εταιρείες και είναι υποχρεωτικά από το γερμανικό κράτος να έχουν όλα τα κτίρια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και στην Ελλάδα για να σωθούν ζωές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε καλή μέρα, μας λέει ο Γιώργος. Η Όλγα μας στέλνει για να μας πάει στα νεύρα βίντεο από τη θάλασσα που κάνει βουτιά. Λέει ο Νίκος, ο Αντωνέλος, πήγε Οκτώβριος του 26 και σε καμιά πιάτσα ταξί δεν υπάρχει ταχυφορτιστής. Ενώ θα έπρεπε από 1η Ιανουαρίου του 26. Έτσι, λέει, έλεγε ο Κυρανάκης, και χωρίς να έχει βγει επιδότηση. Άρα ποιος ο λόγος να μας βάλει εναντίον τους, μας γράφει ο Κυρανάκης. Ο Στέλιος μας γράφει, η ρύθμιση των 72, Στέλιος Φωτόπουλος, η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν περπάτησε όπως ήταν αναμενόμενο. Το ίδιο θα γίνει και με την επέκταση σε 120 δόσεις. Θα πρέπει να αφήσουν τους χρονικούς περιορισμούς, να μειώσουν το επιτόκιο από το 5,84% και να προχωρήσουν σε κούρεμα προς αυξήσεων. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, ρε παιδιά, αυτό το Α21 ή αλλιώς επίδομα παιδιών, τι θα γίνει, θα το ρωτήσει κανείς δημοσιογράφος σε κανένα πάνελ? Όλοι δημοσκοπήσεις και παραμύθια από 24 έως 70 ευρώ, ενώ 259 στη Γερμανία που καταλαβαίνω δεν έχουμε την ίδια οικονομία, αλλά εκεί παίρνουν όλοι φτωχοί και εκατομμυριούχοι. Εδώ βγάζεις ένα χιλιάρικο πάνω από το ανώτερο των 3.000 και κόβεσαι. Έχω παιδί με ποσοστό 85% αναπηρία στο σπίτι που αναπνέει με αναπνευστήρα. Έχω 2.000 ευρώ έξοδα το μήνα και σου λέει είσαι εκτός. Τι κράτος είναι αυτό και πάλι άσε μένα. Είναι δυνατόν το επίδομα παιδιών να είναι τόσα λίγα χρήματα? Μας γράφει ο φίλος.
0: Ναι. Λοιπόν, η πολιτική σκηνή έχει το δικό της, να πούμε, πώς να το πει, τη δική της ταυτότητα, να πούμε. Όπως για παράδειγμα.
2: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
3: Μας πηδήξατε.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
5: Το αισθάνομαι.
1: Είναι ένα ποτπουρί αυτό που έχουμε
0: δηλώσει. Το εμπλουτίζουμε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μετά μου λέτε εμένα.
1: Γιατί είναι ωραία, σαν λουλουδάκια μπαίνουν αυτές.
0: Μου λέει διοίκηση, λες παλιοκουβέντες. Σου βάλω πιπέρι.
1: Μα πώς να μην σου βάλει πιπέρι? Όχι, ήρθε το πιπέρι αυτό προσώπου.
0: Ήρθανε τα. Ήρθανε οι μανατζαρέοι, τώρα οικονομήσαμε. Τώρα τι α σου δώσουνε. Τώρα αυτή είναι ικανή να πληρώνουμε εδώ που ερχόμαστε. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Τι να πει στο βελτίο. Αυτό είναι καβουρομάνα, δεν είναι καβουρο. Εντάξει τώρα. Ο Καβουράκης, κύριος Κώστας.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου απόλυτα. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο. Μόνο εκπομπή κάνουμε μαζί. Εγώ μια χαρά.
0: Είναι εδώ... χαμογελαστό, σε βλέπω με το σαρκάκι σου.
6: Γιατί είμαι στον δρόμο, ραδιόφωνο που έχετε με συγκρίνει.
0: Ναι, με συγκρινιάζουμε. Λέμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για φορομπίχτες. Είναι ο άλλος στον κογκύφο και πρέπει εγώ να το ανεχτώ. Δηλαδή, παιδιά, πώς με κόβεις, να πω.
6: Λίγο χαρούμενο, δεν χαμογελάσαι.
0: Παιδιά, ζήστε χαρούμενα, χειροκροτήστε. Μην φεύγεις τώρα που το λέω χαρούμενα. Γίνεται Άδωνης, όλοι. Να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και εκεί πάμε να πληρώσουμε. Να τις λέμε.
1: Τι ωραία!
0: Κουπέπε, κουπέπε. Και να γελάει η ταμεία.
6: Φτώχεια θέλει καλό πέρασε, κύριε.
0: Ωραία, το παραμύθι σας.
6: Εμείς από τα κάτω Πετράλωνα έτσι έχουμε μάθει.
0: Πού είσαστε εσείς?
6: Από τα κάτω Πετράλωνα.
1: Είναι βλέπεις πολύ σύγκλαιο. Βλέπεις να πεις ότι
0: είσαι από την Αιγιάλια.
6: Και από την Αιγιάλια, επίσης χαρούμενοι άνθρωποι. Και από την
0: Αιγιάλια.
6: Και από την Αιγλικάδα.
0: Τι να μας πεις, από την Αιγλικάδα, εντάξει. Πάει και έρχεται. Είδες πως έχει γίνει η Αιγλικάδα, έχεις πάει τελευταία.
6: Κούκλα.
0: Μπερδεύουν τους δρόμους, έχουμε βάλει δρόμους. Το κράτος έχει φτιάξει τα πάντα, ένα εργοτάξιο είναι η Ελλάδα.
6: Ο δήμαρχος που έχετε ψηφίσει κάτω κανένας.
0: Ποιος δήμαρχος, μωρέ? Το κράτος σου λέω, ο δήμαρχος κάνει πεζόδρομους. Λοιπόν, ειδήσεις με την Άννα Μαρία κάπως.
1: Παπακωνσταντίνου.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα για τους οδηγούς στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμέτρικα του κέντρου της Αθήνας και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και την Κυριακή στην Κρήτη, ενώ πολλοί θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με νέα μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Το 112 ήχησε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο, προκειμένου να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα με σπίτια να πλημμυρίζουν στον Μιλοπόταμο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Ούδας πραγματοποίησε κουραζιερόπλοιο με πάνω από 2.000 επιβάτες. Θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Στο μεταξύ, σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Για ανεπαρκή μέτρα, έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποιούν αυτήν την ώρα εκπρόσωποι συνδικάτων και εργαζόμενοι. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί επίσης το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών καθώς και αμυντική συνεργασία. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η εκτέλεση της οποίας με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά ακόμη και μετά τη χορήγηση 2 δόσεων. Πρόκειται για την πρώτη Αμερικανίδα που αποφασίστηκε να εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίη Νέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 παντά με την Αφιναίδα Νέκα. Κοντά στον Σκαλδιρανιάν και τους υπόλοιπους συγγενείς και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις του σταθμού. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Πείμα. Καλημέρα, Αλφα και Ταφ, λέει. Εσύ είσαι η Αλφα, εγώ Ταφ. Φθινόπωρα, φθήνουσες ειδονές, όνιάτα, η ώρα του αποχωρισμού μόλις πέρασε. Τζιουζέπε Ουγγαρέτη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει γράψει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Τζιουζέπε.
1: Γιατί όμως είναι φθήνουσες ειδονές το φθινόπωρο, τι νομίζω.
0: Τι γέσαι.
1: Κάτσε, έχω θέμα με τον Τζιουζέπε, δεν είναι. Μια διαφωνία.
0: Τον Τζιουζέπε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει εδώ. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχω μπλέξει με τα μηνύματα εδώ. Έχουν στείλει. Δεν το κάνω για να σας πάω στα νεύρα, δηλαδή με το μήνυμα.
1: Επειδή είπα εγώ ότι η Όλγα μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από παραλίες. Όχι, εντάξει, εγώ πλάκα κάνω. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Πήγα χθες να βγάλω βενζίνη στη μηχανή μου. Το κόστος ανήλθε στα 18 ευρώ. Η αξία των καυσίμων ήταν 10, καθώς τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Πραγματικά, έλεος φτάνει πια. Καλό μήνα μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
0: Ο Μελέτης στέλνει κάτι καρύδια. Που έχουν σχήμα εγκεφάλου, είδες πώς είναι τα καρύδια, σε αυτό το μυαλό. Και λέει, αυτά είναι, λέει, φυσική τροφή αναζωογόνησης. Κοίτα, κακομοίρα, σε συλλάβουν και σένα σαν τους γιατρούς. Ότι έχεις μυστικό εργαστήριο αναζωογόνησης.
1: Ναι.
0: Λέει, πάει ένα στο βενζινάδικο και λέει του βενζινά, βάλε 10 ευρώ, αλλά σιγά σιγά, σαν να το φουλάζει για να κάνω εντύπωση στην κοπέλα που έχω μαζί μου.
1: Ναι. Σιγά σιγά, ότι ωραία, βάζει αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, επιδοτούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια. Είναι λίγο οξύμορο. Καλή σας μέρα. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Η Κωνσταντίνα λέει, καλημέρα. Συνειδητοποίησε χθες ότι τα ATM στις τράπεζες είναι κλειστά τη νύχτα. Ισχύει αυτό, δεν το νομίζω. Πήγα σε 2 τράπεζες και καμία δεν είχε πρόσβαση. Το γνωρίζετε εσείς. Αν κάποιος ξέρει κάτι, να μας στείλει μήνυμα για να σου απαντήσουν.
0: Μήπως τα κλείνουν για λόγους ασφαλείας. Καταλάβατε, μήπως το κάνουν γι' αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Έχει κλείσει το υποκατάστημα εντελώς στις τράπεζες.
0: Όχι. Για λόγους ασφαλείας το κάνουν κάποιες φορές αυτό.
1: Υπάρχουν και οι άλλες που μπαίνεις μέσα και κάνεις.
0: Για λόγους ασφαλείας, εντάξει, πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους. Δεν ξέρω τι ανάγκη είχε ακροατήσει, ακροάτρια τι είναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει, για το περιστατικό της δασκάλας και του γυφτού που την έσπασε το ξύλο. Πιστεύετε ότι είχε άδικο η δασκάλα? Και κάποια κανάλια βγάζουν τη γύφτσα να λέει ότι είναι ρατσίστρια η δασκάλα.
1: Μπορεί να έχει κάποιος δίκιο σε ένα τέτοιο περιστατικό?
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς. Τι είναι τώρα, τι θα γίνει με ζούγκλα, δηλαδή θα γίνει με τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή ούτε η δασκάλα τι. Ποιο τραγούδι? Ποιο σου ζήτησε? Α, να το πάλι. Λοιπόν, το ζήτησα, με μπερδεύει κιόλα. Ξεχνάω ότι το έχω ζητήσει, γιατί είναι και μυστήριο. Βάλε, ρίξε. Τώρα σας έχω γρίφο.

0: town. That a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priest come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away.
1: Λοιπόν, μου έχετε βγάλει την ψυχή, τα σκότια μου έχετε βγάλει.
2: Ποιο, σε ποιον?
1: Για τα σήμα της εκπομπής. Αυτό το σήμα της εκπομπής, το καινούργιο που έχουμε βάλει, είναι ένα σήμα που έχει γίνει με AI. Δεν είναι δηλαδή κάτι, είναι από τους Vikings. Υπάρχει ολόκληρη σειρά αυτών των ήχων. Και το βρήκα και το βάλαμε για να έχει με ένα χαρακτηριστικό τρόπο.
2: Επειδή τραβάμε κουπί τώρα όλοι.
1: Ναι, και
2: όχι
1: λέμε
2: εμείς.
1: Αού,
2: ναι,
1: αού, ναι, ναι. Αού, τραβάμε ένα κουπί να πάμε παρακάτω. Να μην τη βγάλουμε κι εμείς, καταλάβατε τι λέω.
2: Μα πάντα έχουμε θέμα.
1: Και έχετε λυσάξει, να πούμε, με το σήμα και γιατί βάλες αυτό και γιατί δεν βάλες
2: το άλλο. Κάθε χρόνο δεν λυσάνε. Κάθε χρόνο υπάρχουν αντιρρησίες για όλα τα πράγματα.
1: Ποιο, αυτό τους άρεσε πάντα όμως.
2: Εντάξει, όμως εμείς τρελαθήκαμε, τα ακούσαμε χρόνια. Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ θα κάνω τώρα και θα πω να ακούσω. Δεν είμαι ψηφίσμα, εντάξει, να ακούσω γνώμες. Όχι, Ντάκη μου, καλά κάνεις, το είπες. Δεν το λέω.
2: Καλά κάνεις, εννοείται. Την άποψή σας θέλουμε.
1: Εντάξει, δεν είναι. Εγώ δέχομαι τα πάντα σε αυτά. Γιατί εντάξει, υπάρχει ένας κόσμος που μας ακούει, το σέβουμε. Εντάξει, και βεβαίως πάντα τα λαμβάνω υπόψη μας. Τέλος κάνω αυτό που γουστάρω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, το έχουν καταλάβει οι ακροατές. Αλλά όχι, στην προκειμένη περίπτωση θέλω να ακούσω.
2: Ναι.
1: Σας άρεσε το παλιό σήμα ή είναι πιο χαρακτηριστικό το καινούριο? Δεν θα έλεγα αν σας αρέσει.
2: Αν είναι χαρακτηριστικό.
1: Αν είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή με το ακούς αου αου, ξέρεις ότι ερχόμαστε. Κατάλαβες? Ναι. Η Μαρία Κούκλη, φίλη μου, συνυπήρξαμε στην έρθη, ήμουν διευθυντής της.
2: Ναι.
1: Έλεγε τις ειδήσεις. Αυτή έβαζε την εκπομπή για να ακούσει το πρώτο σήμα που είχαμε, για να ακούσει αυτό το τραγούδι, της άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έβαλα, λέει, 50 ευρώ βενζίνη προχθές και ξέρετε πόσα λίτρα είναι, 22 λίτρα παρακαλώ, και ο βενζινάς μου είπε ότι θα ανέβει κι άλλο. Πολύ καλύτερο από το περσινό, μάλιστα. Καλημέρα σας, πάντως ο καιρός τώρα θέλει πατσά, τουρσί και λίγο τσιπουράκι.
2: Έλεος.
1: Είναι αυτό που δεν τρώω.
2: Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι πολύ βαριά.
1: Μου αρέσει πολύ το σήμα με τους Vikings, αποφασιστικό, καλημέρα. Το Ματίλντα είναι καταπληκτικό σήμα. Δεν ταιριάζει σε εμάς αυτό τώρα. Ναι. Φοβερό σήμα, μην το αλλάξετε. Και οι τράπεζες στο Ρέντο είναι, τα κλείνουν και δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα. Ναι, ρε, σου είπα.
2: Για λόγους ασφαλείας.
1: Να σου πω την αλήθεια, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα εσάς.
2: Και εσείς τι θα θέλετε τα μετρητά νυχτιάτικα? Τι πάτε να κάνετε με μετρητά με στη
1: νύχτα? Οι ανθρώποι να κάνουν τη δουλειά τους, το παιδάκι μου.
2: Εντάξει, δεν είμαστε αδιάκριτοι.
1: Ε?
2: Δεν είμαστε αδιάκριτοι.
1: Ναι.
2: Αλλά προτιμάτε πρωινές ώρες, είναι πιο ασφαλές να πλησιάζετε εσείς τα ATM. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, λέει εδώ ο φίλος. Το παλιό, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα κατευθείαν εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοβερό σήμα, λέει, μην το αλλάξετε, μας γράφει εδώ.
1: Εντάξει,
2: ο φίλος.
1: Απλώς για να το εξηγήσω.
2: Ναι, ναι.
1: Το διαλέξαμε επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο και δεν αντιγράφεται, γιατί είναι, σας είπα, από AI και δεν είναι από ένα μουσικό θέμα, μπορεί ο καθένας να το πάρει και να το έχει.
2: Δυναμικότατο.
1: Και έχει ένα δυναμική και
2: αποφασιστικό. Σου λέω ότι μας γράφουν. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ καλύτερο από το περσινό σήμα. Νίκο, και εγώ συμφωνώ μαζί σου πολύ. Εγώ, λέει, πάντως πιστεύω, μας γράφει εδώ πέρα, αυτό το σήμα είναι, λες και έρχεται να σου χτυπήσει ο θόρυ την πόρτα.
1: Ναι,
2: ναι, αυτό θέλουμε.
1: Για το θόρυ,
2: ναι. Κύριε Χατζή, εκπομπή σας δεν χρειάζεται σήμα. Θέλει να βγαίνεις τίποτα έτσι, μόνο να μιλάς εσύ. Το παλιό σήμα το έχει ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, καμιά φορά υπάρχουν μουσικά θέματα.
1: Το ξέρουμε.
2: Πολύ καλύτερο το νέο σήμα, χαρακτηριστικό μας λένε εδώ. Ψηφίζω το παλιό σήμα, λέει Σμαράγδα, πιο από όλα τα παλιά. Ο Νίκος από Ντουμπάι, την καλημέρα, λέει, στο καλύτερο team των Ερτζιανών. Ευχαριστούμε. Αισθανόμαστε team. Team αισθανόμαστε, είναι αλήθεια.
1: Ηλίας.
2: Ο Ηλίας, καλημέρα, Τάκη και Αθηναίδα. Τώρα συγκρίνεται το προηγούμενο σήμα αριστούργημα με τα διαβόλια και τα. Αυτούς πάντα αυτό γράφει, Ηλία μου, πάντα αυτό γράφει. Και διαβόλια και τριβόλια. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι λίγο μάτσο ετοιματζίδικο και μοιάζει με διαφήμιση. Πάμε στοίχημα.
1: Εντάξει, ωραία, είστε ωραία. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι επιλέξει. έχω ένα τραγούδι, Ματίλδα Δαγκωτό, ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό για την εποχή. Είναι παλιό το τραγούδι, αν το ακούσετε τώρα το ξέρετε ίσως, είναι από τα 45 του Σαββόπουλου, το οποίο όμως είναι παλιό μεν, αλλά είναι σημερινό δε. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή, του στίχη, του στίχη.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος και ένα εκπληκτικό τραγούδι με ρεμπέτη μαζί. Και είναι γνωστοί και οι δύο τόσο πολύ που η Αθηναίδα βέβαια δεν το ξέρει το ρεμπέτη.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρει. Τέλος πάντων, δεν έχει. Παμπλουτζίση λέγεται. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι.
1: Μάλιστα, φωνή πάντως πάρα πολύ. Μάλιστα, όπως τα λέει, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα πρέπει να βάλετε σύρμα, λέει, Καλμίρα Μπουράνα.
1: γιατί όλοι λέει γιατί είναι Πασόκο.
0: Είναι Πασόκο κατά βάθος. Όχι στο κόμμα, αλλά στη φιλοσοφία. Πες το ψέματα. Είναι λίγοι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει για μια φορά Πασόκο.
1: Το λένε όλες οι έρευνες.
0: Ναι, ναι, του μάγευε ο Παπανδρέου, παιδί μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πάω σε διαφημίσεις γιατί έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο να σας βάλουμε να ακούσετε στη συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
6: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
5: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
7: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
5: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
8: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
6: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
5: Star News. Ειδήσεις μαζί.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Ναι, επιστρέψαμε. Θέλω να σου βάλω να ακούσεις, γιατί εχθές είχα μια αντιδικία, ας την πούμε αντιδικία τώρα δημοσιογραφικά, με έναν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε να μου πει ότι μας έσωσε και του εξηγούσα ότι κάνανε πάρα πολλά λάθη, τα οποία τώρα στα επεσήμανα Τσίπρας βέβαια, στο βιβλίο του Κεφαλονιά, όχι η Θάκη, συγγνώμη, με το Ιόνιο έχω και ασθενούς δεσμούς εγώ. Με συγχωρείτε. Το νούμερο 2 δεν είναι Κεφαλονιά, είχαν επαξί.
1: Okay.
0: Ή Κέρκυρα που πάνε στο Φεάκο και άλλα τέτοια, ξέρεις, ας πούμε, κτλ. Τέλος πάντων. Και μαζεύτηκαν διάφορα ηχητικά τα οποία καταδεικνύουν με απόλυτη, ας πούμε, σαφήνεια τα λάθη που γίνανε σε αυτή τη διακυβέρνηση. Δεν είναι νέος πολιτικός ο Τσίπρας τώρα, εντάξει.
11: Πω, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
12: τώρα. Πού
11: είναι
12: το Καστελόριζο?
11: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
12: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα. Το Καστελόριζο?
11: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο.
13: Αχ, κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνει. Και να μην τα πάρει.
14: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
15: θα κόψουμε... Θα έχει απέναντι.
14: Ορίστε.
15: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
14: Θα το ρισκάρουμε.
16: Μα κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
17: Αν αρχίζεις και γίνεις στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε.
1: Αμάν. Ναι.
0: Διάφορους υπουργούς, τον Μπαλάφα που λέει θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, το είναι το Τσίπρα περί θαλασσίων σύνορων, το Ζουράρι που έλεγε και να μην τα ξαναπάρουμε τα νησιά, πάει στο διάλογο, θα τα κάνεις, παλιό νησιά. Ναι, δηλαδή αυτά δεν ξεχνιόνται, δηλαδή δεν ξεχνιόνται και μιλάνε για πολιτική πάνω στα εθνικά θέματα και λένε είμαστε υπερήφανοι γιατί κάναμε τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εγώ δεν λέω, εντάξει, την κάνουν συμφωνία με τα Σκόπια, έχουν πληγώσει τους Μακεδόνες, το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έγινε όμως μια συμφωνία εκεί διακρατική και μάλιστα μου λέει ένας και οι μάγκες στη Νέα Δημοκρατία λέει γιατί δεν την καταργούνε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, δεν καταργείται. Δεν μπορεί να την πάρει.
0: Είναι περίεργα πράγματα αυτά και εγώ θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, πρέπει να είναι πολύ φιδωλή η πολιτική και να μην λένε μπουρδες γιατί αυτά μένουν. Έτσι.
1: Σκέψω να ζήσει ένα από αυτά τα νησιά και να ακούς τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Για τις ζωές αυτών
0: δεν τα λες. Δεν τα λες. Δεν λέω ότι ήταν λάθος που είναι το Καστελόριζο. Δεν λέω αυτό. Δεν το λες όμως. Ή δεν λες δεν έχουν σύνορα στη θάλασσα. Είναι δυνατόν να λέει ένας ολόκληρος πρωθυπουργός δεν έχουμε σύνορα στη θάλασσα. Τότε πού έχουμε σύνορα? Πού στον Εύρο και στο. Ο Χερό Ρούπελ. Πού, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, ας πούμε. Δεν, θέλω να πω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναβάλτε να το ακούσουμε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Παρακαλώ, θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας.
11: Πω, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
12: τώρα.
11: Πού
12: είναι το Καστελόριζο?
11: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
12: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα? Το Καστελόριζο?
11: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο.
13: Αχ, κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσεις νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις.
14: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
15: θα κόψουμε... Θα την Τουρκία απέναντι.
14: Ορίστε.
15: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
14: Θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε.
16: Μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
17: Αν αρχίζεις και γίνεις στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ο κύριος Γκοτζιάς στο τέλος. Και νομίζω ότι δεν τα λέει καλά. Τι πάμε να πει μοναχοφάιδες? Θα διαπραγματευτούμε τώρα τα σύνορα ή τα 12 μίλια? Δεν γίνεται. Εδώ οι Τούρκοι κάνουν σενάριο τους επιτιθέμεθα. Είμαστε επιτιθέμενοι. Γιατί κάνουμε επίθεση. Βλέπουν όνειρα.
1: Και
0: δεν ξέρω τι ετοιμάζουν.
1: Αυτές τις προφάσεις.
0: Γιατί καλλιεργούν, ναι, αυτό το κλίμα. Εντάξει. Εντάξει. Λέει η κυρία Μπακογιάννη, μιλάει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα μην μπλέκετε. Εγώ λέω, έχετε τη δήλωση να μου τη στείλετε να την παίξω. Όλα έχουν τη σημασία τους, λέει ο Μίλτος. Ναι, όλα έχουν τη σημασία τους. Εγώ δεν μιλάω ούτε για την πολιτική τους, την οικονομική, ούτε τίποτα. Μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί βγαίνουν σήμερα και μιλάνε περί εθνικών θεμάτων και χωρίς να θυμούνται τι έχουν πει. Δεν μπορεί ο κ. Μπαλάφας να λέει θα ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Τι να ρισκάρεις με τους Τούρκους? Έβγαινε χθες, είχα χθες το Σκουρλέτη και μου έλεγε, υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, και μου έλεγε χθες ότι να μειωθούν οι δαπάνες, τι τα θέλουμε αυτά και τα λοιπά. Τι τα θέλουμε? Τι το αντάρτικο τραγούδι θα τραγουδήσουμε τώρα? Τι τα θέλουν τα όπλα, τι τα θέλουν τα σπαθιά, να τα φτιάξουν εργαλεία, να δουλεύει εργατιά? Εντάξει, δεν υπάρχει και Σοβιετική Ένωση τώρα. Λοιπόν, σήματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα λες, γιατί όπως μένουν, όπως λέγε κάποιος κάποια φορά, θυμάμαι τώρα που έλεγε, και τι θα είναι η σημαία που την καίγανε, λέει, ένα πανί είναι σιγά, δεν είναι έτσι. Άμα πας στην Τουρκία, άμα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άμα πας στην Ελβετία, που δεν είναι χώρα, είναι τράπεζα η Ελβετία, θα δεις τις σημαίες τους να κυματίζουν με υπερηφάνεια οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το βιολί, δηλαδή σε κάνει αριστερό αυτή η αντίληψη, ας πούμε? Σε κάνει προοδευτικό δηλαδή? Γιατί μπερδέψαμε τη Χούντα με τη Δημοκρατία. Γιατί στη Χούντα μπορεί να γινόταν αυτό και να αντιδρούσε ο κόσμος, βεβαίως, αλλά τώρα έχουμε Δημοκρατία. Εγώ πήγα, με πήγε ένα ταξιτζή στην Κωνσταντινούπολη μια φορά, μου λέει πάμε να σας δείξω μια περιοχή, και μου δείχνει μια τεράστια περιοχή. Παιδιά, ήταν πνιγμένη παντού, δεν υπήρχε μπαλκόνι χωρίς σημαία.
1: Αυτή έχουν μια. Εντάξει. Τουρκία είναι.
0: Θα πει, δεν θέλω αυτό εγώ, αλλά ρε παιδί μου, μην κοροϊδεύεις κιόλας.
1: Εντάξει, εκεί καλλιεργείται για να ξεχνάνε και τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Εγώ τη 20η.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν αυτό. Από
0: την 20η, εγώ το βρήκα 25 Μαρτίου, παιδί μου, βάζω σημαία. Γιατί το πιστεύω και το κάνω. Δεν μπορώ να μην βάλω. Πώς να βάλω δηλαδή? Καλημέρα στον κύριο Πετρόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
18: Μέρα, δεν ξεκινήσαμε ωραία.
0: Γιατί?
18: Δεν ξεκινήσαμε όμορφα που λένε.
0: Γιατί, τι πρόβλημα έχεις εσύ?
18: Θέλω να πω ότι τώρα αφήνεις πονίες μειωμένης εθνικής συνείδησης.
0: Δεν αφήνω τίποτα εγώ. Εγώ λέω ότι έχουν, εγώ απλώς καταγράφω.
18: Όχι, με συγχωρείς. Όχι, δεν είναι καταγράφεια.
0: Τι δεν είναι, δεν είναι. Όταν μου λέει ότι ο άλλος θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, τι να ρισκάρουμε με τους Τούρκους, να πας τώρα?
18: Από τους Τούρκους θα ξεκινήσουμε να πάμε στη σημαία. Λοιπόν.
0: Η σημαία είναι περηφάνεια μου, μην μπερδεύεσαι, άστο.
18: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω σε αυτή, στο σύμβολο αυτό. Ο σύμβολο εννοώ, όχι κάτι άλλο.
18: Ωραία, η σημαία μας είναι. Όλοι πιστεύουμε στη σημαία μας. Αν και το πιστεύω, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω.
0: Άμα δεν το καταλαβαίνει, τι να σου κάνω τώρα. Κάνει εδώ σε φροντιστήρια.
1: Κοίτα, αυτά ή τα αισθάνεσαι ή τα δεν τα αισθάνεσαι. Μπορεί να σου αντε το κούμπο και να το αισθάνεσαι. Που του πηγαίνουν να υπογράψει τη σημαία και λέει: όχι, παιδιά, στη σημαία, αν είναι δυνατόν και τα λοιπά. Ναι, είναι γνωστό το σημειότυπο. Αυτά ή τα νιώθει.
18: Στη Γερμανία.
1: Ή δεν τα νιώθει.
18: Να είχα σημαία και να πανηγύριζα. Βεβαίως.
0: Που λες.
18: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Που λες.
18: Λέω: αν ήμουν στο γήπεδο την Κυριακή που κερδίσαμε τη Γερμανία.
0: Α, ναι, ναι.
18: Έτσι, να είχα σημαία να πανηγύριζα.
0: Εσύ τι σχέση έχει με αυτή τη σημαία τώρα? Εγώ δεν είπα για σένα τίποτα περί σημαία.
18: Όχι, κάτι άκουσα για τι σημαίε.
0: Είπα για τι σημαίε. Δεν είναι παλιό πάνω οι σημαίε.
18: Είναι
0: σύμβολο του έθνους, δεν είναι παλιό πάνω, καταλαβες.
18: Εγώ δηλαδή θα πάρω σοβαρά τώρα ένα πιτσιρικά που έκαψε μια σημαία, ότι έκαψε τη σημαία μου.
0: Με τι έκαψε?
1: Δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι.
0: Όχι, δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Όχι, το βλέπεις λάθος, θα το διορθώσεις αυτό.
1: Δεν τον βοηθάς επίσης τον πιτσιρικά. Δεν τον βοηθάς. Άμα τον κάνεις έτσι δεν είναι καλό για τον ίδιο.
0: Να μάθεις να σέβεται, γιατί θα σου πω κάτι.
18: Άλλο θέμα αυτό.
0: Τι άλλο θέμα? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δεν τον παίρνεις σοβαρά και καλά κάνεις. Αλλά όμως από την άλλη μεριά πρέπει να του εμπνεύσεις ότι η πατρίδα είναι διαφορετικό πράγμα. Γιατί την πατρίδα έχουν πεθάνει, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, τα πάντα όλοι. Δεν έχουν θυσιαστεί για αυτή τη χώρα.
18: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι δηλαδή. Και με τη σημαία Εντάξει.
18: Με συγχωρείς, υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα του Λέσου που πήγε.
0: Βέβαια. Επειδή έχω ζήσει μαζί του και ξέρω, ας πούμε.
18: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Δηλαδή είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αντώνη.
1: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
0: Έχεις μιμή, μου είπανε, να το κάνουμε μάκια να περάσει.
18: Όχι, όχι.
0: Για να έρθει στη δουλειά, ναι.
18: Είναι στις αναρτήσεις το πρόβλημα.
0: Έχει μιμή.
18: Θέλει συνεργείο.
0: Έκανε μπίμπι. Έκανε.
1: Βαβά.
0: Έπαιζε τον γιατρό.
18: Ενίσχυσα τα αμορτισέρ που λένε.
0: Δεν ντρέπεσαι λίγο, κοντζαμάντρα, να κάθεσαι σπίτι σου γιατί έκανε μια ένεση. Άι, τράβα καμένα.
18: Για να παραμείνω σε σκοντζάμ. Αυτό είναι.
0: Στην ατολική κοντζάμ σημαίνει άντρα, βέβαια.
18: Ναι. Κοντζάμ. Για να παραμείνω, λέω κοντζάμ.
0: Ναι.
18: Γι' αυτό φρόντισα τα αμορτισέ.
0: Τώρα έκανε τις 120 δόσεις ο Μητσοτάκης. Το χάσε το πείμα το Πασόκ. Χτες μου έλεγε λοιπόν. Αυτό είναι για γέλια. Και κάνουν αυτό το λάθος. Λέει, χτες είχα τον Τζουκαλά και μου λέει κάποια στιγμή. Ρε εσύ, ας πούμε, σας αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Του λέω, κάτσε, σας αντιγράφουν όλοι. Η Νέα Δημοκρατία σας αντιγράφει, ο Τσίπρας σας αντιγράφει.
18: Ο
0: ΣΥΡΙΖΑ σας αντιγράφει. Τι στο διάλογο, πόσα καρμπών έχουν, ρε μεγάλε, του λέω.
18: Αποσιολόγος είναι το Πασόκ.
0: Ξέρω, ρε γάμο, εντάξει τώρα, το αντιγράφουν όλοι. Τι 120 δόσεις είναι ένα πάγιο αίτημα της μεσαίας τάξης. Εγώ στην αρχή της εκπομπής έκραξα το Υπουργείο γιατί δεν κάνει κούρεμα στους τόκους και στα προσαυξήσεις. Τουλάχιστον τις προσαυξήσεις πρέπει να τις καταργήσει. Εντάξει, τους τόκους ας πούμε ότι είναι χρήμα που πρέπει να πάει, γιατί πρόκειται περί τοκογλυφίας καθαρής. Αλλά ήταν ένα αίτημα. Δεν ήταν του Πασόκ αίτημα.
18: Ναι, αλλά το Πασόκ.
0: Ήταν
18: το
0: αίτημα Πασόκ της κοινωνίας.
18: Για να λέμε την αλήθεια, το Πασόκ είχε βγει πολύ μπροστά.
0: Και.
18: Έτσι, ναι, και επέμενε πάρα πολύ.
0: Η κυβέρνηση. Αυτό. Όχι. Έχω πει 100.000 φορές ότι η
18: κυβέρνηση,
0: παιδί,
18: παιδί
0: μου,
18: μέρη,
0: παιδί μου άρρωστο, η κυβέρνηση που είναι, που έχει τα φράγκα, αυτή καθορίζει και το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο. Και θα σου πω το εξής. Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα συμφέροντά του. Δεν ψηφίζει με τον αντέγραψε, τον αντέγραψε. Και εγώ πήγα και πήρα το Λόερι στα αγγλικά που τον αντέγραφα από την Ιωάννα, τη συμπαθριά μου. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Μου είπαν δεν το παίρνει, το πήρα. Αν έκανα και δύο λαθάκια για να μην είναι το ίδιο, ήμουν και πονηρός. Ναι, για συνέχεια.
18: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σήμερα, σε λίγο, πολύ λίγο, θα καταθέσω στη Βουλή δύο τροπολογίες. Το ΠΑΣΟΚ. Το ένα είναι θεσμοθέτηση του μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα έσοδα που θα δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το δημόσιο, αλλά θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο που πουσάρει εδώ και αρκετό καιρό το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη τροπολογία θα προτείνει την κατάργηση της χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, την Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης κινητής περιουσίας. Και εκεί αντιπροτείνει την Angel Visa, έχουμε μείνει είναι ωραία ονόματα έτσι αυτά, και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενο Golden Visa.
0: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση είναι διάφορα, όπως παραδείγματος χάρη μου έλεγε χθες και ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Σκουρλέτης για τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Και ρωτάω, ποιος τα καθορίζει, του λέω του Σκουρλέτη, ότι αυτά είναι τα λεφτά, είναι υπερκέρδη. Και μου λέει οι οικονομολόγοι. Ποιοι οι οικονομολόγοι? Οι διάφοροι. Ποιοι οι διάφοροι? Δεν υπάρχει διάφοροι. Υπάρχει μια επιτροπή που μπορεί να το καθορίσει αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών ή όχι. Οι διάφοροι οικονομολόγοι δεν μπορούν να καθορίσουν αν εγώ έχω υπερκέρδη ή όχι. Οι διάφοροι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Είναι και ιδεολογικό το θέμα τη θεωρίας.
18: Αυτό πάντως που προτείνει το ΠΑΣΟΚ στο ιταλικό μοντέλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει την εφαρμογή που έχουν σχεδιάσει. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, αυτό τώρα να σου πω κάτι. Έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει ο καθένας.
18: Ναι, μα γι' αυτό. Αλλά ακούγεται καλό.
0: Γιατί συγκρούστηκα χθες με το Μελίδη, ένα καλό παιδί. Ο Μελίδης, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος
19: τύπου. Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρόσεχε. Αυτός ήταν μαζί με τον Τσουκαλά στην ΠΑΣΠ. Ο Μελίδης στην ΠΑΣΠ ήταν με τον Αντρουλάκη και ο Τσουκαλά ήταν απέναντι και ήθελα να του ρίξουν. Το ξέρει.
19: Πώς δεν τα ξέρω, τον ξέρω.
0: Όχι, αυτό είναι σοβαρό θέμα, παραπολιτικό.
18: Όλοι Πασόκ είναι.
0: Ναι, ρε.
19: Μα είχε περάσει από το Πασόκ ο Μελίδης.
0: Δεν κατάλαβε, σου είπα τώρα. Ήταν στην ΠΑΣ, σου λέω. Η γηγή
19: μα ήταν στην ΠΑΣ, είχε πάει.
0: Ήταν στην ομάδα Ανδρουλάκη, σου λέω. Και ο Τσουκαλάς ήταν απέναντι στους άλλους που ήθελαν να τσουφάνε. Και τώρα ο Τσουκαλάς είναι με τον Ανδρουλάκη και ο Μελίδης είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Δεν το λέω σωστά.
0: Πώς το λέω, διόρθωσέ μου. Περίμενε να πεις εσύ, περίμενε να μιλήσει ο Ανδρέας. Λέγε.
18: Όλοι αυτοί ήταν Πασόκ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μπράβο.
18: Και μετά οι μισοί γύρισαν στο Πασόκ.
19: Πήγανε στο Πασόκ, ο Μελίδης ήταν μαζί με την Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα. Πήγανε ξανά στο Πασόκ και μετά ξαναφύγανε τώρα από το Πασόκ. Ο Μελίδης έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντωνοπούλου πήγε στο Τζίπρα. Σωστά.
0: Δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν αυτοί όλοι. Τσάκα μου κάνει τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ανδρέα, βλέπεις τον Τσίπρα παραπάνω. Χθες είχα και διάφορα παρασκηνιακά, δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Τον βλέπεις παραπάνω από το 16-17.
18: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Α, όταν νυχτώνει, μεγαλώνει.
18: Μπορεί.
0: Το ποσοστό.
18: Το βράδυ γίνονται διάφορα πράγματα.
0: Ρωτάω γιατί συνήθως έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει πιάσει βόλτα τα κανάλια από χθες.
1: Μπορεί να έχει θέματα να πει.
0: Εκλογές μπορεί.
19: Ναι, εντάξει τώρα. Δεν πρέπει να κάνουν τώρα. Να κάνουν συντήρηση σε αυτά τα μέτρα.
0: Αλλάξουν μπουζί πλατίνες, βάλουν λάδια και να προχωρήσουν. Έχει να γίνει τώρα, κάτσε, περίμενε. Έχω ράματα για γούνα μερικών. Αγελάσει το πανταλό κατσίκι. Δεν μιλάω ακόμα. Περιμένω να περάσει λίγο τα Χριστούγεννα. Για να κάνουν γιορτάδες και μετά θα λογαριαστούμε μερικούς. Να σου πω, Ανδρέα.
18: Παρακαλώ.
0: Χθες μίλησα και με τον Νίκο το φίλη τηλεφωνικά.
18: Ναι.
0: Είναι καλά. Μου είπε θα εμφανιστεί κάποια στιγμή, θα με πάρει.
18: Ναι.
0: Και είχε μιλάει με τον Σκουρλέτη, την ώρα που είχε έρθει ο Σκουρλέτη στην εκπομπή. Και του λέω, να σου πω, ρε πάνω σου, δίνει γραμμή ο Νικός. Τι θα πεις. Είναι γραμμιτζίδες αυτοί, ξέρεις, έτσι.
18: Αυτοί είναι αχώριστοι μεταξύ τους από το 84.
0: Ναι, από το 82. Λοιπόν, ο Νίκος δεν βγαίνει τώρα να μιλήσει. Ο Ζαχαριάβης δεν θα μιλήσει ακόμα. Είπε θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του εδώ σε εμάς. Γιατί έχει προσχωρήσει ήδη στο Τσίπρα. Ήταν και στην Κυψέλη που είδα και κάτι στιγμιότυπα. Διακριτικά δεν ήταν κολλητός. Ήταν γύρω-γύρω, γύριζε γύρω-γύρω, σαν τα λυκό, πως είναι ο Καρχαρίας που γυρίζει γύρω από το θύμα, ναι, έτσι.
19: Είναι οι Καρχαρίες, είναι και τα Καρχαρίνια όμως.
0: Τώρα τι είναι μόνο. Τώρα κοίτα και τα χάλια σου το πόδι και άσε με μας. Να πάρεις και πατερίτσες. Λοιπόν, Ανδρέα, πώς θα βλέπεις την αριστερά. Πάνε,
18: κοίτα, σήμερα βρέχει λίγο.
0: Διαλυόνται, ναι.
18: Όχι, κάτσε και εσύ τώρα διαλυόνται. Όταν υπάρχει μια εσωτερική στο συναισθημάτων.
0: Πώς το πες αυτό, με συγχωρείς.
18: Μια εσωτερική στο συναισθημάτων, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ναι. Δεν εκδηλώνεσαι. Ναι. Το κρατάς μέσα σου, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρεις μετά πώς θα αντιδράσει το άτομο, η ομάδα κτλ. Μπορεί να έχεις διάφορες εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι σαν να περιγράφεις ερωτική ιστορία.
18: Εννοείται.
1: Κάποιος που έχει ένα.
18: Αριστερά, λέτε, τι είναι, με συγχωρείτε, πώς να αγαπάνε τόσοι άνθρωποι, ας πούμε.
1: Ναι, κάποιος που έχει δηλαδή, ένα εσωτερικό.
0: Εγώ θέλω να ακούσεις κάποιες δηλώσεις και να μου τις σχολιάσεις, Ανδρέα μου, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου
1: και την εσωτερικότητα
0: και την εσωτερικότητα την οποία πασάρεις τώρα, γιατί έγινες και εσύ ρομαντικός τώρα στα γεράματα. Για άκουσε το.
20: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
21: Μας πηδήξατε.
22: Τον ήπιαμε, έτσι.
23: Το αισθάνομαι.
0: Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω.
18: Αυτές, κοίταξε, αυτό είναι ένα βήμα μετά την εσωτερική στο συναισθημάτων. Είναι όταν κατάλαβες το
0: ναι. Είναι ένα βήμα after, ναι, εντάξει, το κατάλαβα, εντάξει. Ωραία. Να σου πω, σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή, το πολιτικό καφενείο.
18: Α, ναι.
0: Γιατί μ' αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ και σκέφτηκα να μαζευόμαστε στο πολιτικό καφενείο αργά το βράδυ. Πώς ήταν τα παιδιά της νύχτας, κοινός εκεί που έλεγε ο Μιλωνάς, είναι το σπουθενά αυτός, όχι.
1: Φυλακή ήταν κάποια που
0: ναι.
1: Εντάξει, έχει κάποια θέματα.
0: Εμείς δεν είμαστε για φυλακή.
1: Δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε έτσι. Φυλακή είναι πολλοί άνθρωποι.
0: Θα κάνουμε το πολιτικό καφενείο. Τηλεοπτικό θα είναι αυτό. Μάλλον βίντεο για το YouTube θα είναι και τέτοιο. Θα είναι το πολιτικό καφενείο. Θα πίνουμε τους καφέδες μας και θα λέμε ωραία πράγματα. Ελεύθερα. Γιατί στο διαδίκτυο δεν μπορεί να μας περιορίσει κανένας ό,τι θέλουμε λέμε. Δεν μας πει ούτε σουρού, ούτε μουρού, ούτε τίποτα. Και απορώ με αυτούς τους θεσμούς που υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί από τα ίδια τα πράγματα. Γιατί, τι να μου πει το σουρού τώρα, γιατί είπες έτσι και δεν είπες αλλιώς. Εδώ δεν παρεμβαίνουν σε πολύ βασικά ζητήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά τους είναι και αν θέλουν. Θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω, παρακαλώ.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Καλώς τη!
22: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
21: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
22: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
23: Γεια σας.
22: Ποιος είναι ο κύριος?
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
22: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
21: Κυρία Μαρία, μπράβο.
22: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
21: Σοβαρά?
22: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
24: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Ναι, έχουμε... Με τον άνθρωπο εδώ, τον Ανδρέα Πετρόπουλο, έχουμε και τον
1: Αντώνη Αντωνόπουλο,
2: ο οποίος είναι τραυματίας.
1: Οπότε τηλεφωνικά τον ακούμε.
2: Τηλεφωνικά, ναι, την εκοπάνησε δύο μέρες. Παραμύθι, τα ξέρεις, τα γνωστά. Ναι. Έχω πάνω κέφαλο, τέτοια.
3: Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πρώην καταδρομέας, έτσι καλογυμνασμένος, να έχει θέματα. Είπαμε, είμαι βουνό, αλλά.
2: Ναι, έπεσε και τσακίστηκε. Τα αλεξίπτωτα, ναι.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το επεκτείνω αυτό, γιατί είσαι και μεγάλος τόπος. Απορώ, λέει, με την υπομονή σας κάθε βράδυ που ακούτε του κόσμου αυτό που ακούτε, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, η αριστερά είναι ο ορισμός της ερωτικής ιστορίας για την βρύφη συναισθημάτων, ενώ απουσιάζει λογική, πάντα με αγάπη.
3: Έβλεπες, αγάπη έχει πέσει.
4: Έλα, φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς έρωτα. Μόνο με λογική δεν γίνεται. Τα είχαμε τρελαθεί.
2: Ναι.
3: Η αγάπη άρχισε μια μέρα.
2: Τι πιθανότητες δίνεται μετά τις εκλογές να μην είναι ο Μητσοτάκης στο τιμόνι της Δημοκρατίας? Καμία. Κρίμα που χθες στο Σκουλέτι που έδειχνε εύθυμος του πάνελ που είχατε, δεν θυμήσατε το κόμμα το 17% το 19% που κατάτησε και αυτός ο υπουργός του κτλ. Μετά συνέχισε, λέει, αυτός ήταν και συνυπεύθυνος στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να σου πω κάτι, παιδιά, κυβέρνηση αριστερά δεν κάνανε λάθη, μοιραία λάθη, τα οποία τα χρεώνεται και θα τα χρεώνεται πάντα. Τώρα ο Τσίπρας όταν έρχεται και λέει κάνω rebranding, δεν κάνει rebranding, reunion έκανε. Τι rebranding, δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Ναι.
4: Σαμαράς τι κάνει, δηλαδή?
2: Το ίδιο. Εκεί πέρα είναι όλοι οι γέροντες έχουν μαζευτεί μαζί όλα τα καπί, να πούμε.
3: Προσκλητήριο κάνει.
2: Τα καπί μου, εντάξει. Ο μικρότερο έχει, δηλαδή, αν καταλάβει η νεολαία στο κόμμα του Σαμαρά, ξεκινάει από 60. Ναι, υπάρχει. Δηλαδή είναι τέτοιο το έργο εκεί πέρα, ας πούμε. Ναι.
3: Το αισθάνομαι, ναι.
2: Και βλέπω, ας πούμε, ότι θα κατέβει, θα πάρει έναν κόσμο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, παλιοί που τον θυμώνται, νέο και τα λοιπά, ο Αντωνάκης, ο Αντωνάκης τώρα είναι 730, δεν είναι το Αντωνάκης. Δεν μπορώ με το κουράγιο του πάντως, του Αντώνη του Σαμαρά, να μπλέξει μια τέτοιου είδους περιπέτεια. Εντάξει. Λοιπόν, να πω, μου λέει ένας φίλος εδώ, παιδιά, λέει για το ειδικό δικαστήριο να μας κάνει σχόλιο. Εγώ τα έχω πει αυτά. Όποιος έχει φταίξει να πάει φυλακή. Καθόλου δεν με νοιάζει όπως και να λέγεται. Τελεία. Να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Να πάει. Αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας του καθενός μέχρι να δικαστεί. Μόλις δικαστεί και δούμε ότι κριθεί ένοχος, θα τα πούμε τότε. Έτσι. Εμείς τουλάχιστον είχαμε γράψει για εκείνη τη νύχτα που έψαχνε ο αντινομάρχης τον εργολάβο για να πάει να κάνει τη δουλειά στα μπάζα εκεί να κάνει, ναι. Τη νύχτα πριν γίνει η σύσκεψη με εντολή περιφερειάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης ήταν. Λοιπόν, υπάρχουν θέμα, αυτό είναι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό είναι από τη δικογραφία, δεν είναι πληροφορία, έτσι, είναι κατάθεση. Λοιπόν, να πάει και ο, πώς τον λένε αυτός, πώς λέγεται,
1: ο Τριαντόπουλος,
2: θυμάμαι μια εταιρεία Τριαντόπουλος που είχε φτιάχνει υφάσματα, κάτι τσιτάκια φτιάχναν αυτοί. Λοιπόν, νεολαία τον καπί, λέει η Σμαράγδα, ναι, τι να κάνουμε, θα πάω και εγώ να γραφτώ και θα κάνει και, έχει μεγάλη διείσδυση ο Σαμαράς στη Χέν, στη Χριστιανική Ένωση Νέων. Εκεί έχει μεγάλη διείσδυση, γιατί η Χριστιανική Ένωση Νέων, αυτοί που έχουν απομείνει, είναι από 80 για πάνω. Δεν υπάρχουν νέοι τώρα πλέον, είναι από παλιά αυτοί εκεί.
3: Έχουν υπάρχει ακόμα.
2: Βέβαια, υπάρχει.
1: Χέν υπάρχει.
2: Χέν, βέβαια, ξέρεις τι περιουσία έχει στην Κηφισιά, Χέν.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο κτίσμα.
2: Όχι, το κτίσμα να δεις, ποιο κτίσμα.
1: Ναι.

0: Δεις δύο οικοπεδάρες μεγάλες που έχει, που
1: πέφτει,
0: περνάνε οι εργολάβοι απ' έξω και τους πέφτει τα σάλια, ναι. Περνάνε οι εργολάβοι, πώς είναι, ναι. Τι είναι, τι
2: πες. Έχω σε δύο τόμους, θυμάσαι, που έβγαζαν τη ζωή του παιδιού.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Έχει κέντημα διαχειρός. Κέντημα χειρός. Συγγνώμη, κέντημα χειρός διαδικτυακά. Τμήμα παραδοσιακών χωρών. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στο Παλιοφάλιρο. Τμήμα λαϊκών χωρών και αυτό στο Παλιοφάλιρο, Λάτιν.
0: Και αρχαλείο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει εξυγχρονισμός.
1: 21 Οκτωβρίου έχει ημερήσια εκδρομή στη Βιτίνα.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Η Χέν, λες τώρα.
1: Στη Χένα.
0: Βλέπεις οι κυρίες που είναι στη φωτογραφία. Έτσι,
1: Φρυδερίκη είναι, δεν το είχε.
0: Ναι, η νεότερη η κυρία από αυτές που είναι στην εφημερίδα ήταν.
1: Είναι πολύ παλιά.
0: Γραμματέας του Μετανιώνη Μεταξά. Εντάξει. Ναι. Πόσο νέος είστε, η ηλικία δεν μας αφορά αφού σας ακούμε κάθε μέρα. Εγώ είμαι 68, τι δεν λες και το κοκρύψει εγώ, κυρία Κάλλη. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος και σας βλέπουμε στο κάθε βράδυ. Εντάξει, βλέπεις τι να κάνουμε. Και εγώ μην νομίζω ότι θα είμαι 500 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται να υπερβώ τα εσκαμμένα, ούτε να περάσω το Ρουβίκονο των 70. Εντάξει, για να το ξέρετε αυτό, από την αρχή το λέω και το ξεκαθαρίζω. Ο Ανδρέας που είναι νέος, Ανδρέα.
3: Εγώ θα δουλεύω καμιά 30 χρόνια ακόμα.
0: Εσύ είσαι νέο παιδί, εντάξει, έχεις κουράγιο, έχεις δύναμη, είσαι δυναμικός. Εντάξει, θα σε βάλουμε σημειοφόρο εδώ στο ραδιόφωνο να βγαίνουμε στην παρέλαση.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Θα κάνουμε ειδικό τμήμα Α989 στην παρέλαση, εδώ στο Μαρούσι να βγαίνουμε ή στην Κυφσιά.
3: Εγώ σε παρέλαση δεν έρχομαι.
0: Τι λέει, θα φύγει υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Σημειοφόρο. Θα κρατάς μια σημαία με σφυροδρέπανα.
1: Τι σε ενοχλεί το στρατιωτικό της υπόθεσης, το επαιτειακό?
0: Όχι, μαθητές θα, με τους μαθητές θα πάμε.
1: Α, με τους μαθητές, πρέπει να είναι αριστούχος.
0: Θα πάμε με τους μαθητές, δεν πάμε ρε με τα στρατά.
3: Όχι, δεν έρχομαι εγώ σε παρελάσεις.
0: Γιατί ρε Ανδρέα, δεν έρχεσαι σε παρελάσεις, μην μου το κάνεις αυτό.
3: Α, είναι υποκρύπτουν εθνικισμούς και τέτοια πράγματα.
0: Τι είναι.
3: Εθνικισμούς.
1: Μα δεν είμαστε εθνικιστές.
0: Μα δεν είμαι εθνικιστής.
1: Καθόλου. Τι.
0: Αντιθέτως.
3: Της νεολαίας.
0: Πώς το λες, πες τα, μου αρέσουν αυτά.
3: Βέβαια.
0: Ναι, ωραία τα λες, ναι. Ανδρέα μου, σε έχει παρασύρει. Ποιος σε παρέσυρε, πώς σου είναι νέος, δεν ξέρω.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συμμετέχουν στις παρελάσεις, κάνουν πρόβες, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, κάνουν μάθημα και αν τα ρωτήσεις τι είναι η γιορτή, δεν ξέρουν.
3: Είδες, λοιπόν.
1: Θα προτιμούσα δηλαδή να κάνανε αφιερώματα επί της ουσίας και να ξέρουν παρά να αναλώνονται σε βηματισμούς, γιατί δεν μένει το ουσιώδες.

0: Είδες, εμείς Ανδρέα μου τα γιορτάζουμε αυτά εδώ.
1: Άμα ρωτήσεις το παιδί όμως τι γιορτάζουμε σήμερα.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω για πάρτι μου. Εγώ λέω για την πάρτι μου και για τα εγγόνια μου που τα μαθαίνω. Τώρα, εάν κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τα μάθουν τα παιδιά γράμματα, δεν φταίω. Έτσι. Και ναι, τα μαθαίνω, ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ και αυτό εγώ, κι άλλο. Έλα, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.

0: Αυτά είναι, Ανδρέα, αυτά είναι η Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι?
1: Θα γίνω λίγο κακός.
0: Όχι, να μην μπεις καμιά κοτσάνα, γιατί θα μπλέξουμε και δεν θα φύγουμε από εδώ, ούτε αύριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Το στείλω σε μήνυμα μετά.
0: Όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις, λέει, κάνουν παρελάσεις. Ναι, και η Σοβιετική Ένωση δεν κάνανε παρελάσεις.
2: Τι παρελάσεις,
1: Σοβιετική Ένωση.
3: Αυτή και αν. Αυτή κι αν κάνανε παρελάσεις.
2: Αυτοί βγάζανε τους πυράβλους.
3: Λες τώρα. Στην παρέλαση. Μόνο που δεν έχουν κάνει βηματισμό στους πυράβλους. Αυτό, τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, πέρα μου αρέσουν αυτά. Αυτά είναι, Ανδρέα. Είναι Οκτώβριος και ο μήνας αυτός έχει σημασία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Και... όταν ήσουν στο σχολείο, έκανες παρελασί?
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείεται. Πάω στοίχημα, δεν έκανες?
0: Έκανα, πώς δεν έκανα?
1: Καλά, σιγά.
0: Αφού ήταν υποχρεωτικό, τι. Δεν έκανα.
1: Κάνε κοπάνα.
0: Όχι, ρε. Δεν πήγαινα, δεν γινόταν να πάω.
3: Έχω κάνει και στο Σύνταγμα, στο στρατό, έτσι. Ειδικές δυνάμεις.
2: Υπάρχει ντοκουμέντο, ντοκουμέντο υπάρχει.
0: Οι εκπομπές σας βοηθάνε στη μείωση κατάθλιψης του ελληνικού λαού, είπε.
3: Και φωνάζαμε και το σύνθημα τρέμει γη όπου πατούν οι αετοί. Έτσι να τα λέμε.
0: Καλά, εσύ δεν ήσουν αετό, πούργο ήσουν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, θα ξεφτυλίσουμε όλα.
2: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, είναι άρετη και τόλμη.
2: Ακούσατε ΕΝΕΒ.
0: Ακούγατε ΕΝΕΒ, ναι. Ανδρέα Δυναμίτη. Γι' αυτό σ' αγαπάω εγώ. Να σου πω και το τι είπε μεταξύ στον. Για θύμισε μου, τι είπε μεταξύ στον πρέσβη.
1: Τι, το όχι εννοείς?
0: Δεν είπε όχι. Δεν είπε τη λέξη όχι.
2: Είπε δεν.
1: Α, ναι, δεν είπε τη λέξη όχι.
0: Όχι, είπε αυτό σημαίνει πόλεμο.
1: Αυτό σημαίνει πόλεμο.
0: Στα γαλλικά το είπε, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός. Εγώ αυτά πιστεύω. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Αντώνη.
2: Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
0: Και αυτή στην παρέλαση. Όλοι. Και Ευγενή Σημειοφόρος που είναι και ψηλός. Τον Περίτσα τον βάλουμε. Θα μπούρλα να έχει. Για να κρατάμε το βήμα.
2: Έτσι. Έτσι. Θα βρει αυτό.
0: Το ψαριανό, τίποτα καθόλου.
2: Θα ξεμείνει τώρα. Θα αποδιοργανωθεί η παρέλαση.
0: Μετά το Νίκο θα τον βάλουμε το Μουρατίδη.
2: Μουσικό,
0: ναι, για να έχει παίζει τα μουσικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ναι. Την δύναμη Μόσχου, τη βάλουμε.
2: Κοίτα, εμείς θα ντυθούμε σουλιώτισες όλες, εγώ προτείνω.
0: Έλα, πάμε για ειδήσεις καλύτερα.
4: Μας πηδήξατε. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν την Κρήτη, ενώ πολύ θυελλωδείς άνεμοι εντάσεως 8 με 9 αμποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ομιλοπόταμο, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ στη Σιτία μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό του λιμάνι του Πειραιά. Τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν για ορισμένα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φορού κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποίησαν εκπρόσωποι συνδικάτων. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας αλλά και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για τη δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. 66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Αμυντική Συνεργασία και τα Ελληνοτουρκικά. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Tel Aviv ερευνούν οι αρχές. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 14:15 απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9:30 αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό μήνα και να προσέχετε. Αν μας ακούτε από την Κρήτη, καλό κουραγιού, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί θα εξελιχθούν δύσκολα, διότι επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, η πρόγνωση μάλλον των μετεωρολόγων. Να μην μπερδεύουμε την πρόβλεψη με την πρόγνωση. Η πρόγνωση προϋποθέτει γνώση. Η πρόβλεψη είναι μια ενορατική διαδικασία. Στην πραγματικότητα σφυροκοπώνται περιοχές στο Ρέθυμνο και υπάρχει προειδοποίηση και για το Λασίθι. Γενικώς υπάρχει μια αναμπουμπούλα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύσκολη ημέρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο καιρικό σκηνικό. Έχει πολύ αέρα, είναι εντελώς φθινοπορεινό το σκηνικό. Μας έχει βρει φέτος, η αλήθεια είναι απροετοίμαστος η κατάσταση, γιατί και τα σπίτια κρύωσαν απότομα. Και εδώ στην Αττική έχει αρκετή υγρασία. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν έχει ξεκινήσει να διατίθεται, οπότε είμαστε σε ένα περίεργο σκηνικό που το βράδυ, ας πούμε, το βράδυ έχει ψύχρα. Το βράδυ δουλεύει το air condition και ο θερμοπομπός, διπλοβάρδια για όσους έχουν. Σε εμάς, ας πούμε, στα βόρεια προάστια, όχι στα υπερβόρεια, στα βρυλίσια που είμαστε, πρέπει να σας πω το βράδυ, εγώ μπήκα χθες το βράδυ στο σπίτι μου κατά τις 10 η ώρα, γιατί ήμουν έξω σε κάποιες υποχρεώσεις, και μπήκα και βρήκα το σπίτι κρύο. Και το ζεστάναμε με το air condition, αλλά το air condition δεν ζεσταίνει καλά. Το air condition απλά ζεσταίνει το χώρο, σπάει λίγο την υγρασία και όταν το κλείσει πάλι κρύο έχει. Λοιπόν, και επίσης ξεραίνει και την ατμόσφαιρα και σε πιάνει βιχαλάκι, το οποίο στη δική μου την κατάσταση τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, γιατί τώρα αρχίζει αυτή η περίοδος του χρόνου που όλοι είναι μισοάρρωστοι. Δεν είναι πλήρως άρρωστοι, δεν είναι και πλήρως καλά. Είναι αυτό το πράγμα που λες, έχω λίγο τη μύτη μου, έχω λίγο τα λαιμά μου, έχω ένα κρυουλάκι, έχω ένα κάτι της, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα προβληματάκι, ας πούμε. Τώρα, τι συζητείτε επί του πολιτικού, τίποτα το ιδιαίτερο πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν ταμείο από τις χθεσινές εξαγγελίες, όχι τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο για το ιδιωτικό χρέος και για τους servicers. Στις 12 παρατέταρτο έχω προγραμματίσει να είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, περισσότερο για να δώσουμε διευκρινήσεις, να απαντήσουμε σε δικά σας ερωτήματα. Για παράδειγμα, εχθές μόλις ανακοινώθηκε η είδηση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, ήρθε ένα μήνυμα. Μόλις το ακούγαμε από τον κύριο Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και με ρώτησε ο άνθρωπος εάν μπορεί να γίνει μετάπτωση από τις 72 σε 120 δόσεις. Είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί κάποιος ο οποίος αξιοποίησε το υφιστάμενο πλαίσιο των 72 δόσεων για να ρυθμίσει τις οφειλές του, σου λέει, άμα υπάρχει και κάτι καλύτερο, γιατί να μην μπορώ να το κάνω. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορείτε. Και να έχετε υπαχθεί ή να έχετε κινήσει τις διαδικασίες για υπαγωγή σε 72 δόσεις, ναι, μπορείτε. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα για τους servicers. Γιατί είναι σημαντικά τα μέτρα για τους servicers? Γιατί στην πραγματικότητα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος για όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους servicers, στην πραγματικότητα υπήρχε. Οι servicers πρέπει και να ενημερώνουν, οι servicers υποχρεούνται να πηγαίνουν σε ρυθμίσεις κλπ. Αλλά δεν υπήρχε ένα εφαρμοστικό πλαίσιο. Οπότε τι συνέβαινε? Οι servicers λέγανε, έχω 100 οφειλέτες. Θα παραβώ μερικώς ή ολικώς τον νόμο, θα ξεφύγω από τις πρόνοιές του τις τυπικές. Ποιος θα με πάει κόντρα? Ποιος θα με πάει στα δικαστήρια? Από τους 100 ή 5. Άντε και άλλοι 5 στο τσακίρ κέφι. Άρα από τους 90 εκ των 100 θα εισπράξω, και ακόμα κι αν με πάνε οι 10 δικαστικά, με τις ανακοπές, με τον χρόνο εξέτασης των υποθέσεων, και πάλι κερδισμένος θα είμαι, διότι αφενός η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών θα με έχει πληρώσει με καταχρηστικούς όρους. Αφετέρου, και κάποιοι να δικαιωθούν, θα εφεσιβάλλω την απόφαση κλπ.
Το Φανταρέ έβγαινε κερδισμένο. Χώριο ότι δεν ενημέρωνε ούτε τους δικηγόρους, ούτε τους οφειλέτες για την πραγματική τους οφειλή, για την ολοκλήρωση εκκρεμωτήτων κλπ. Τώρα έρχεται να μπει ένα σαφέστερο πλαίσιο. Άκουγα την κριτική που έκανε νωρίτερα ο Τάκης ο Χατζής στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, που λέει ότι δεν αντιμετωπίζουν τους στόκους και τις προσαυξήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται να κοπούν και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Το ότι γίνεται μια ρύθμιση για να εκταθεί στο χρόνο η οφειλή, αυτό δεν σημαίνει δεν θα προσαυξάνεται. Διότι άμα είναι να το πάμε έτσι, στο τέλος όλοι θα τα γράφουν στο χιόνι. Στο τέλος θα πάμε σε μια κουλτούρα συνειδητής μη πληρωμής. Είτε πας σε 70, είτε πας σε 120 δόσεις, αυτό είναι λογιστικό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ζήτημα ρευστότητας. Άμα ο άλλος σου λέει ότι εγώ, ξέρω εγώ, χρωστάω μια κάρτα ή αγοράζω, παίρνω μια κάρτα πιστωτική, θα τη χρησιμοποιήσω, θα την πάω τάπα, θα γράψω μια οφειλή 10 χιλιάρικα. Σιγά την οφειλή. Το λέω κυριολεκτικά, σιγά την οφειλή. Το να έχεις 10 χιλιάρικα οφειλή δεν είναι τίποτα το φοβερό. Υπάρχουν άλλοι που έχουν οφειλές 100 εκατομμύρια. Βέβαια, ισχύει ότι άμα έχεις μεγάλη οφειλή, η τράπεζα σε αντιμετωπίζει ευμενέστερα από ότι αν έχεις μικρή οφειλή. Γιατί στη μικρή οφειλή σε κυνηγάνε. Στη μεγάλη οφειλή είναι και αυτή εκτεθειμένη, γιατί είσαι εσύ μεγάλο δυνητικό κανόνι. Οπότε ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο αποπληρωμής. Εν πάση περιπτώσει, άμα χρωστάς 10 χιλιάρικα, το να τα εκτείνεις απλά στο χρόνο θα σε οδηγήσει στο να το κάνεις. Λες, θα τα γράψω στο χιόνι. Τι θα μου συμβεί? Θα μου τα βάλουν σε 120 δόσεις, ουδέ μία προσάυξη θα έχω, δηλαδή θα χρωστάω μόνο το κεφάλαιο. Γιατί να είσαι συνεπής σε αυτό το σενάριο? Θα κοκκινήσεις, θα κάτσεις 3 μήνες, δεν θα πληρώσεις, θα κοκκινήσεις την οφειλή, θα τη βάλεις, θα είσαι γενικός ενήμερος, κατά τα άλλα, θα τη βάλεις σε 120 δόσεις, 10.000 δι' 120, πληρώνεις 12 ευρώ το μήνα. Ιστοδιοινικές. Δεν θα έχει κεφάλαιο, δεν θα έχει προσάυξη αυτό? Γίνεται να μην έχει προσάυξη? Δεν γίνεται. Το ζήτημα λοιπόν, εγώ διάβαζα χτες και τις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων, είδα, ας πούμε, η πρώτη που αντέδρασε ήταν η ΕΣΕΕ, οι έμποροι. Για θετικό μέτρο μίλησαν. Είναι λίγο απίθανο να καταργήσουμε και τις βασικές έννοιες τραπεζικής πίστης. Γιατί άμα καταργηθούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις, όπως για όλα τα δανειακά προϊόντα, στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Στο τέλος όλοι θα κοκκινίζουν. Θα υπάρχει και μια ευκολία στην αποπληρωμή και θα σου λέει ο άλλος, να μου, την έγραψα την κάρτα στο χιόνι. Αυτό συνέβη προκρίσεις. Έγραφε ο κόσμος την κάρτα, το δάνειο, στο χιόνι. Μαζεύονταν, απλά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση και μπορούσαμε και πορευόμασταν. Λοιπόν, η ρύθμιση είναι θετική, χωρίς κουβέντα. Καλά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών. Οφείλω επίσης να πω, να το αναγνωρίσω και αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πρόταση για τις 120 δόσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για τις 120 δόσεις προηγουμένως και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν κάνεις επικοδομητικές προτάσεις, μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Win-win είναι. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε μια υπεύθυνη πρόταση και ο κύριος Χιερακάκης έκανε μια πολύ ορθή παρέμβαση. Πρέπει να σας πω, ηρίστον παρόδο, επειδή έχω δει με τα μάτια μου τέτοιες μετρήσεις. Οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι αυτή την ώρα το λιγότερο προβεβλημένο αλλά πιο αποδεκτό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση. Έχει αποδοχή πάνω από 60% στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών χώρων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι χρωστούν. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη παγίδα η οποία διαρκώς μεγαλώνει, γιατί υπάρχουν οφειλές, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί. Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, Τάστος Καλλιδρανιάς στη ρύθμιση ήχων, Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, Δυναμό σου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800 το τηλέφωνό μας. Ο nerpapakialfaradio989.gr το mail, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι αυτής της βροχερής ημέρας και επανέρχομαι.

0: Τώρα μου λέει εδώ ο φίλος, χρωστάω στην εφορία 3.800 και τα 1.800 είναι τόκι. Αίρεση, όχι. Γιατί τα έχει γράψει το χιόνι, γι' αυτό είναι τα 1.800 τόκι. Δεν μπορεί η οφειλή. Με συγχωρείτε. Κι εγώ έχω οφειλές. Έχω οφειλές. Τίποτα το φοβερό. Έχω ξεχάσει κάποια στιγμή να πληρώσω τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Δεν το κίστηκαν έτσι. Δεν το κίστηκε η οφειλή μου έτσι. Έχω τώρα, μην μοιράζομαι και τα οικονομικά μου στοιχεία. Ας πούμε, κάποια στιγμή είχα μια δόση του φόρου εισοδήματος. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Ήταν ένα ποσό, ξέρω εγώ, 250 ευρώ, κάτι τέτοιο. 200 κάτι. Στις 8 δόσεις που κάνεις, που είναι για το φόρο εισοδήματος. Ξέχασα να τον πληρώσω μια φορά. Το κίστηκε. Αλλά δεν το κίστηκε. Πήγε από τα 230 πόσα ήταν, πήγε 235. Θέλω να πω, είναι λελογική. Δεν μπορεί να χρωστάς 3.800 και το κεφάλαιο να είναι τα 2 και τα 1.800 η τόκη. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, για να είμαστε. Να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάω σε break. Επιστρέφω με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσουμε και για τα καλάμια και για όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η χθεσινή εισήγηση του Πρωθυπουργού. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο.
5: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχει σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από ό,τι φαίνεται σε περιοχές του Μυλοποτάμου. Έχει ηχήσει το 112 τώρα και στο Ηράκλειο, νωρίτερα και στο Λασίθι. Γενικώς Λασίθι, Ρέθυμνο και Ηράκλειο θα βρεθούν στο μάτι της κακοκαιρίας, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δύσκολο πρωινό, αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και με την Κρήτη να πάρουμε μια εικόνα. Τώρα καλημερίζω στη τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Βιενίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας από τη Βουλή. Είναι σήμερα και η μέρα των ηλικιωμένων και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για τους νέους της τρίτης ηλικίας. Σε συνεργασία με όλα τα καπία από τη Βόρεια Αθήνα, επισκέπτονται τη Βουλή από το πρωί.
0: Τη Βόρεια Αθήνα.
7: Περίπου 600.
0: Εσείς τους φέρατε.
7: Στους συμπολίτες μας. Ναι.
0: Α, εντάξει.
7: Και τους ξεναγούμε, γιατί πάντοτε ήθελα να γίνω ξεναγός εγώ, ξέρετε, ήταν το.
0: Όσο πιο κοντά σε εκλογές, κύριε Κερίδη, είμαι σίγουρος ότι πολλά θα θέλει ο καθένας. τώρα.
7: Εντάξει,
0: όχι, καλά κάνετε. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα.
7: Ξέρετε, ο κόσμος είναι και υποψιασμένος στα πολύ κοντά στις εκλογές.
0: Ναι, ναι. Σου λέει. Σου λέει, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
7: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία δράση είναι αυτή. Μπράβο, κύριε Κερίδη.
7: Ξέρετε, η Βουλή είναι ανοιχτή, είναι το σπίτι του λαού, είναι το σπίτι όλων των Ελλήνων και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ.
0: Ναι, να χαίρονται που έρχονται.
7: Ο σεβασμός και να χαίρονται το παλάτι της δημοκρατίας μας.
0: Ναι, όποτε πετυχαίνω σχολεία, το βλέπω αυτό. Βλέπω αυτό το αίσθημα που περιγράφετε. Λοιπόν.
7: Αλλά πέρα από τα σχολεία, μην ξεχνάμε και τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι και αυτοί που ψηφίσουν.
0: Τώρα ο καθένας έχει τις αγωνίες του, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω. Τώρα, αυτή η κουβέντα που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης για την αξιολόγηση βουλευτών και υπουργών και το προνόμιο που έχει αυτός, αισθάνεστε ότι σας αφορά και εσάς? Το λέω γιατί και εσείς και η κυρία Μπακογιάννη κάνατε δηλώσεις.
7: Σας διάβασα και διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία η οποία δόθηκε. Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάγκη να είμαστε μετρημένοι, ακριβώς στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται. Από εκεί πέρα προφανώς είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνδεση της κυβέρνησης και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, προφανώς, πέρα... δεν μιλώ γι' αυτό.
7: Ναι.
0: Δεν λέω για το ποιος μπαίνει
7: δηλαδή
0: και ποιος
7: δεν
0: βγαίνει.
7: Δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι μια κριτική την οποία την έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι πρώτη φορά που το είπε. Και από ένα σημείο και μετά, την κάνουμε δεν την κάνουμε εμείς, το θέμα είναι ο κόσμος τι πιστεύει και οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε γιωμένοι με την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε,
7: ότι άπαξ και το έχουμε,
0: συμφωνώ.
7: Αυτό το εισπράττουμε.
0: Εγώ συμφωνώ. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε υποδείξει από την κυρία Μπακογιάννη, πάντως οφείλω να σας πω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επίσης δεν με πήρε για κανείς να με διαψεύσει χθες.
7: Ναι.
0: Σας το λέω επειδή συζητάμε επί του ρεπορτάζ, για ένα ρεπορτάζ που γράφτηκε. Πρώτα απ' όλα, η κίτρινη κάρτα δεν ήταν για την κυρία Μπακογιάννη που αφορούσε, που ήταν ο τίτλος. Η κίτρινη κάρτα ήταν για κάποιους υπουργούς.
7: Όχι, δεν αναφέρουμε.
0: Για τον κύριο Θεοχάρη, για διάφορα άλλα που υπόθηκαν.
7: Απλώς, κοιτάξτε.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ. Το λέω για να διευκρινίζω σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το έχουν διαβάσει.
7: Επειδή παίρνω μια αποδελτίωση με πάρα πολλά κομμάτια μέσα και τα έχω κι εγώ λίγο μπερδεμένα στο μυαλό.
0: Μα προς Θεού, δεν λέω κάτι. Μα δεν λέω κάτι.
7: Γράφτηκε ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να... Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία έγινε, έκλεισε, πάμε παρακάτω, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, οι προκλήσεις είναι πολλές και αυτό είναι ένα ζήτημα, εντάξει, δευτερεύον. Εγώ αυτό που είπα και νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι όταν ερωτήσει ποια είναι η βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι η αντιπολίτευση.
0: Ότι είναι ο εαυτός σας. Σήμερα,
7: είναι ο εαυτός μας και τα δικά μας αυτόν γκολ. Γκολ να βάλει η αντιπολίτευση, δεν το βλέπω. Αυτό γκολ όμως, είτε λέγεται ο ΠΚΠ που είχαμε στο παρελθόν.
0: 100%.
7: Ξέρετε, εμείς τώρα εδώ, ιδίως όταν απευθύνεσαι στους πολίτες που είναι προβληματισμένοι, που είναι ενημερωμένοι, ξέρετε, η Βόρεια Αθήνα είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια.
0: Σωστό.
7: Με κόσμο.
0: Που τα παρακολουθεί και τα ψάχνει.
7: Ναι, και όχι στρατευμένο, δηλαδή φανατισμένο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος θέλει το καλό της χώρας. Πέρα από κομματικές ταυτίσεις, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνόμαστε, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, να απευθυνόμαστε με λέγοντας ότι τους ακούμε, ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και όχι μιλάμε αφιψηλού και όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, υπάρχουν.
0: Συμφωνώ.
7: Ζητήματα.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Οι χθεσινές ανακοινώσεις...
7: Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Ντόρα και εγώ...
0: Καλά, ναι.
7: Έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι. Δηλαδή η Ντόρα έχει μια ευκολή επικοινωνιακή, κακά τα ψέματα τώρα, τηλεοπτικά, ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχουμε.
0: Ναι.
7: Με την έννοια ότι έχει δημιουργήσει την πολιτική τηλεόραση τη δεκαετία του 90, έτσι δεν είναι? Έχει μια άνεση και έναν τρόπο άμεσης επαφής με το κοινό που λίγοι έχουν αυτό το χάρισμα.
0: Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος από άποψης εμπειρία στη δημόσια σφαίρα κλπ. Κλπ. Που θα κάνω υποδείξεις στην κυρία Μπακογιάννη για το πώς θα βγαίνει και τι θα λέει. Κυρία Μπακογιάννη πολιτεύεται 35 χρόνια. Την έχει τιμήσει ο πολίτης 550 φορές με το σταυρό του, κάτι παραπάνω ξέρει από μένα. Και επίσης, συγγνώμη τώρα, μιλάει ο κάθε ένας εδώ πέρα. Δεν θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα αξιολογούμε βεβαίως το τι λέει, αλλά δεν θα τη αφαιρέσει και κανένα το δικαίωμα λόγου. Το λέω για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να παρεξηγείται μαζί μου ως μη οφείλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν φταίω εντωμεταξύ. Μα δεν φταίω εγώ εντωμεταξύ.
7: Αλλά τέλος πάντων. Όχι, εντάξει.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πολιτικού τώρα. Οι χθεσινές ανακοινώσεις και για τις 120 δόσεις και για τους servicers, θεωρείτε ότι θα είναι μια ευκαιρία να συμμαζέψετε λίγο την κατάσταση, κυρίως στο σκέλος της αγοράς, της μεσαίας τάξης, ενδεχομένως συμπληρωματικά και με τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης?
7: Ναι, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ακούει την κρίνια. Είναι γειωμένος, παίρνει τα μηνύματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί και έκανε αυτή τη γενναία κίνηση. Προηγήθηκε βεβαίως μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του Πιερακάκη με τους Ευρωπαίους. Έτσι δεν είναι, τα 72 για να γίνουν 120.
0: Ναι,
7: το καταφέραμε και το κάνουμε και προχωράμε. Νομίζω ότι εξέπληξε χθες ο Πρωθυπουργός ευχάριστα, πηγαίνοντας πολλά βήματα πέρα από τις ανακοινώσεις για την ενέργεια, διότι και οι services, οι οποίες κακά τα ψέματα τώρα δεν συμπεριφέρονται όπως οι παλιές τράπεζες. Με ποια έννοια? Δεν τους ενδιαφέρει να πάει καλά η επιχείρηση, τους ενδιαφέρει να εισπράξουν.
0: Προφανώς.
7: Πυρπαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η υποδούλωση, αν θέλετε, και η μεγάλη κακή κληρονομιά της κρίσης.
0: Μιας και είπατε για τα καύσιμα, σας ανησυχεί η προοπτική να έχουμε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και διαχειρίσιμα δύσκολος από τα νοικοκυριά με τρόπο που οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν θα αρκούν?
7: Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, το σοκ που έχει υποστεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι τεράστιο. Έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής σχετικά ψύχρεμα. Κανείς δεν περίμενε ότι με κλειστό το Ορμούς, το οποίο ήταν ο εφιάλτης όλων όσων ασχολούνται με τα ενεργειακά εδώ και 40 χρόνια. Ξέρετε, το Ορμούς δεν είχε κλείσει ποτέ. Και ήταν το ιερό δισκοπότηρο. Οι Αμερικανοί επί Κάρτερ λέγανε ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την ελεύθερη ροή πετρελαίου εκεί, η Αμερική θα παρέμβει κτλ. Και, απειλούσε θεούς και δαίμονες. Τώρα έκλεισε και το Ορμούς και η Ερυθρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 70, δεν έχουμε τον πενταπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό της τιμής όπως εκείνα τα χρόνια. Έχουμε δυνατότητες, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εναλλακτικές. Η Αμερική δεν εισάγει πια πετρέλαιο, αλλά εξάγει.
0: Δηλαδή τώρα μας απειλεί ότι θα σταματήσει να εξάγει.
7: Είδατε. Λοιπόν, εκεί τώρα έρχονται τα λάθη της Ευρώπης. Πάμε στο δεύτερο. Η Ευρώπη, να το πούμε αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια έκλεισε δηληστήρια. Πάνω από 25% της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρώπη χάθηκε.
0: Αλήθεια.
7: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Και είμαστε εξαρτημένοι από την, είτε από τη Ρωσία είτε από την
7: χώρες του κόλπου. Να πούμε και το καλό ότι η Ελλάδα κινήθηκε και σωστά και σοφά στην αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι.
7: Η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στα δηληστήρια, έγιναν τεράστιες επενδύσεις.
0: Είμαι ο τελευταίος θα διαφωνήσει.
7: Έτσι, με αποτέλεσμα σήμερα εμείς να εξάγουμε και να καλύπτουμε το κενό, να είναι μια από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες μας τα δηληστήρια, την ώρα που αλλού είναι αναγκασμένοι να εισάγουν και εξαρτώνται από το εισαγόμενο. Στη Βρετανία είχαν 17 δηληστήρια και σήμερα έχουν 4. Λόγω περιβαλλοντολογικών, λόγω, και έχει βρεθεί η Ευρώπη στο έλεος. Φύγαν τα δηληστήρια του κόλπου που βομβαρδίστηκαν. Φεύγουν τα δηληστήρια της Ρωσίας, η οποία σήμερα εισάγει πετρελαιοειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω βομβαρδισμού των Ουκρανών. Και έμεινε η Ευρώπη πάρα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η μίσθο δίζελ έχει αυξηθεί πολύ πάνω από ό,τι στο αργό. Ενώ στο αργό υπάρχει μια σχετική. Ξέρετε, 70 γίνανε 105, που είναι πολύ, αλλά στο δίζελ η αύξηση δεν είναι 40 και 50, είναι 80 και 100%.
0: Μα έχει αποχαλινωθεί το δίζελ και δεν συνδέεται πλέον η τιμή με τη βενζίνη που ήταν η παραδοσιακή νόρμα, ότι θα είναι πάντα το δίζελ χαμηλότερα της βενζίνης. Τώρα...
7: Με ανησυχεί πολύ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μετά τις ενδιάμεσες ο Τραμπ θα παρέμβει.
0: Ναι.
7: Ήδη το ψιλολέει. Τώρα, τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, διότι χωρίς χερσαία δύσκολα απειλείται το Ιράν, αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόλπο είναι άνευ προηγουμένου. Η Σαουδική Αραβία στο έλεος των Χούθη. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Τα αποθέματα εξαντλώνται, ο χειμώνας έρχεται, η κατανάλωση στο βόρειο ημισφαίριο εξφενδονίζεται. Θέλει πολύ προσοχή. Και εμείς πληρώνουμε τα σφασμένα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κερίδη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Στην εκπομπή αυτή που προσφέρει και σήμερα η Telekom, κυρίες και κύριοι. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε περισσότερο ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα βλέπετε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας είναι πλέον Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία, κυρίες και κύριοι, για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα, συζητήσαμε λίγο τα πολιτικά, συζητήσαμε λίγο ακροθυγώς και τα οικονομικά. Σας είπα ότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, για να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές των μέτρων και για τις 120 δόσεις και για το νέο πλαίσιο ως προς την λειτουργία των σέρβισερ, στην ενημέρωση των δανειοληπτών και τις πρόνοιες υπέρ των δανειοληπτών. Είδα σήμερα τον κύριο Φλωρίδη, να πω και αυτό πριν πάω σε τραγούδι, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στον Sky, ο οποίος υπεραμύνθηκε τις δήλωσεις του για το μπάζωμα και το ένα και το άλλο. Εγώ είπα εχθές την άποψή μου, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη για το μπάζωμα έχει γράψει αρνητικά, έχει αρνητική χρειά. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης λέει και κάτι άλλο, το οποίο οφείλω να το επισημάνω. Ποτέ δεν μίλησε για πολίτες, επειδή άκουγα στελέχη του κυρίου, άκουγα την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αυτή την προχειρότητα που τη διακρίνει, την κυρία που πολιτεύεται με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, η οποία προερχόταν από το Πασόκ, είχε πάει νωρίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε στον κύριο Τσίπρα, κύριε Αντωνοπούλου, που λέει ότι ο Φλωρίδης είπε για τους πολίτες ότι είναι για τα μπάζα. Όχι, ο Φλωρίδης είπε ότι κόμματα τα οποία λέγανε για το μπάζωμα για να κρυφτεί κάτι άλλο είναι για τα μπάζα, αναφερόμενος τότε στη Βουλή στον Βελόπουλο. Αυτό όμως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι έχει μια εσφαλμένη βάση εκκίνησης. Η δικαιοσύνη και μάλιστα οι ανώτατοι δικαστικοί αποδέχονται και αναγνωρίζουν πιθανές ποινικές ευθύνες 5 προσώπων πολιτικών και μη για παρέμβαση ως μη όφυλαν στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Προσέξτε, το βούλευμα, επειδή το διάβασα, εμένα είμαι προσεκτικός αναγνώστης, δεν αποδίδει δόλο. Δεν λέει ότι έγινε σκόπιμη αλλίωση στοιχείων. Γι' αυτό και παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος και όχι για κάτι άλλο. Αλλά είναι προφανές ότι έγιναν μη ορθές ενέργειες εδώ. Και ο κύριος Τριαντόπουλος, εν προκειμένου, που είναι το πολιτικό πρόσωπο που παραπέμπεται, παραπέμπεται γιατί είτε εν αγνία του είτε εν γνώση του έγιναν αυτές οι ενέργειες. Δεν του αποδίδεται δόλος ότι πήγε σκοπίμως να θάψει κάτι, το οποίο, παρένθεση, τι να θαφτεί, αυτά όλα βρίσκονται. Αλλά έγινε μία μη ορθή παρέμβαση σε έναν χώρο ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μια, αυτό το οποίο λένε οι εγκληματολόγοι, έπρεπε να γίνει μια ιεροποίηση του χώρου. Να αντιμετωπιστεί ως ένα ιερό, να προστατευθεί. Και να. Γι' αυτό ελέγχεται. Άρα μπάζωμα με έναν τρόπο έγινε. Το γιατί έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν έγινε για να αποκριβεί κάτι σκόπιμα. Γιατί τι να αποκριβεί εδώ πέρα. Αυτά όλα θα φαίνονται. Άμα έχει 57 νεκρούς, αυτά φαίνονται. Θα διερευνηθούν όλα. Λοιπόν, όμως η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη έγραψε αρνητικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, Γιατί ο κύριος Τσίπρας ζητά να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ψάχνει να βρει κάτι εύπεπτο να πει για να τον προσέξουν και οι πολίτες, γιατί υπάρχει μια γενικότερη, πώς να το πω, χαλάρωση. Γενικώς ένα τελμάτωμα στο κόμμα του. Ελπίζω με τη βοήθεια του Αγίου Όρους, όπου καταφεύγει αυτές τις μέρες, να δει το φως το αληθινόν ο αρχηγός της Ελλάς. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα και να πω μια κουβέντα για αυτό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αυτή την ώρα ανακοινώνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κακά θα τα λέμε, τα καλά θα τα επισημαίνουμε επίσης. Θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι έναν πολύ μεγάλο δήμο της Αττικής, στα δυτικά της Αττικής, όπου ακόμη υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες σε όλα τα επίπεδα και στην πρόσβαση, στην υγεία κλπ. Ένα πρότυπο κέντρο για την άνοια. Έχουν μαζευτεί στο Μέγαρο Μαξίμου οι εκπρόσωποι πολλών εύπορων ιδρυμάτων της χώρας. Αναφέρω το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Λεβέντη κλπ. Λέω τώρα τρία παραδείγματα, ας πούμε. Οι οποίοι θα βάλουν σωρευτικά 5,5 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να αναπτυχθούν θεραπευτικά σχήματα και ερευνητική δραστηριότητα γύρω από την άνοια. Η άνοια είναι η ασθένεια της εποχής μας. Αν κάποτε ήταν ο καρκίνος ή αν κάποτε ήταν, στα παλιά χρόνια ξέρω εγώ, ήταν η χολέρα ή η φυματίωση κλπ. Πλέον η ασθένεια της εποχής μας είναι η άνοια. Οι άνθρωποι έχουν μια ζωή η οποία είναι εξαιρετικά κουραστική, εξαιρετικά κοπιώδης, πνευματικά επιβαρυντική και αρχίζουν από σχετικά νωρίς πλέον να παρουσιάζουν πρόδρομα στοιχεία άνοιας. Ελαφράς μορφής στην αρχή, κατά κύριο λόγο, και μετά έχει μια εξελικτική πορεία, μπορεί να εξελιχθεί και σε Αλτσχάιμερ. Είναι εμφανές ότι εκεί θα επικεντρωθεί και η έρευνα της επιστήμης. Επικεντρώνεται ήδη η έρευνα της επιστήμης το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται και στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι αυτό το κέντρο, αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι, δεν θα μείνει ένα κτίριο κέλυφος, δεν θα μείνει μια κενή περιεχομένου δομή και θα παράξει ουσιαστικό έργο για τους συμπολίτες μας, όχι μόνο στα δυτικά, σε όλο το Λεκανοπέδιο και σε όλη τη χώρα. Αλλά η πρωτοβουλία είναι σημαντική και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε. Το έβλεπα νωρίτερα την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι το έχει τρέξει περισσότερο αυτό. Τα καλά οφείλουμε να τα λέμε, με την ελπίδα ότι θα συνοδευτούν από πράξεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μύρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μου συγχωρήσετε, μικρές παύσεις, έχω τα λεμά μου κι εγώ σήμερα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Πριν πάω στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, προηγείται είδηση, να το πω και αυτό γιατί ενημερώνομαι τώρα, από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα ιστορικό ηχητικό. Ο συγκεκριμένος έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλες στιγμές, πολύ, πολύ δυνατές στιγμές, αλλά ένα από τα καλύτερα ηχητικά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία αμέσως τώρα.
7: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
8: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
7: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε συμπίσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίγκνεστάιν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίσεις, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι.

0: με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την μεγάλη πολιτική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε. Σοβαρό είναι και αυτό, αλλά πάμε στα πιο σοβαρά που αφορούν λίγο περισσότερο κόσμο από την προσωπική πολιτική διαδρομή του κύριου Μιχαλογιαννάκη. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Με συγχωρείτε, κύριε Τσάπαλε, αλλά η επικαιρότητα είναι όταν υπάρχουν έκτακτες ειδήσεις.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κανένα πρόβλημα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Θέλω να δούμε λίγο πρακτικές λεπτομέρειες τώρα για τις δύο σημαντικές ειδήσεις που ανακοινώθηκαν εχθές που αφορούν και τις 120 δόσεις και την παρέμβαση για τους σέρβισερς. Να ξεκινήσω από τις 120 δόσεις, κύριε Τσάπαλε. Να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα λίγο τα χρονικά του πράγματος, πότε θα τρέξει αυτή η διαδικασία και πώς μπορούν άνθρωποι που ενδεχομένως τώρα έχουν υπαχθεί, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για τις 72 δόσεις, να κάνουν την μετάπτωση στις 120.
1: Η ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα γίνει άμεσα. Μέσα στον Οκτώβριο έρχεται η ψήφιση του νόμου, άρα προς τα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον 12ο του 2024. Και αφορά και εκείνες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναφθεί και είναι στις 72 δόσεις και οι οποίες θα μπορούν οι οφειλέτες να τις μετατρέψουν στις 120. Υπάρχει μια διαφορά θετική ότι ενσωματώνονται και οφειλές του 24 στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Θυμίζω τότε το όριο ήταν ο 12ος του 23. Τώρα το επεκτείνουμε έως τον 12ο του 24. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Μας το ζήτησε ο κόσμος και γι' αυτό το κάναμε πράξη για να μπουν όσο γίνεται περισσότερες
0: οφειλές. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή τη ρύθμιση?
1: Κανένα εισοδηματικό. Υπάρχει μία προϋπόθεση μόνο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές από 1η του 25
0: πλέον
1: και μετά.
0: Να είναι αυτές ενήμερες.
1: Να είναι ενήμερες έως 24 δόσεις, να τακτοποιούνται για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 120.
0: Άρα, εγώ αυτό δεν είχα καταλάβει εχθές. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις λέτε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος στην πραγματικότητα.
1: Άμεσα, ναι, δεν θα περιμένουμε καθόλου και μάλιστα θα δώσουμε και αρκετό χρόνο στους πολίτες ούτως ώστε να ενταχθούν. Θα δώσουμε μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Θυμίζω, 72 δόσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2026, τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, δυόμιση. Αυτό το επεκτείνουμε και το πάμε μέχρι ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2027. Άρα θα έχουν αρκετό χρόνο όσοι θέλουν να ενταχθούν.
0: Και βεβαίως το επιτόκιο το οποίο θα έχει αυτή η ρύθμιση θα είναι fix.
1: Το επιτόκιο είναι fix, είναι περίπου 5,8%. Είναι το ίδιο ακριβώς επιτόκιο που ισχύει και για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων και νομίζω ότι είναι και κάτι και δίκαιο απέναντι σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, πασχίζουν κάθε μήνα να πληρώσουν τις ρυθμίσεις τους στις 24 δόσεις και έχουν και αυτοί ένα επιτόκιο της τάξης των 5,8%. Το ίδιο θα είναι και για τις 120 δόσεις.
0: Αυτό είναι σημαντικό, η αλήθεια είναι. Να υπάρχει μια ορατότητα και ένα σταθερό πλαίσιο, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Να ρωτήσω κάτι για τον εξοδικαστικό, που ήταν μια άλλη σημαντική ρύθμιση η οποία είχε δρομολογηθεί, που περιελάμβανε ακόμα και 240 δόσεις, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους πλέον, ο εξοδικαστικός, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Ναι. Έχουν ήδη ενταχθεί. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 60.000 ρυθμίσεις. Έχει ήδη ρυθμιστεί ένα χρέος της τάξης των 20-21 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό το ποσό μήνα με το μήνα αυξάνει. Έχουμε φέρει πολλές βελτιώσεις ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα ευάλωτους, συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που θέλουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Τον έχουμε θωρακίσει και στο κομμάτι της κύριας κατοικίας. Όποιος πραγματικά θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του μπορεί να το κάνει μέσω του εξοδικαστικού, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του και η οποία θα πάει σε εκποίηση προκειμένου να αποπληρωθεί το χρέος, αλλά η πρώτη κατοικία θα είναι θωρακισμένη. Και φυσικά, σε αυτά που ανακοινώσαμε χθες, είχαμε και κάποιες πολύ αυστηρές προβλέψεις για τους servicers. Όπου
0: ναι, θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω για τους σέρβισερς.
1: Ο κόσμος τις ήθελε. πάρα πολύ.
0: Για εξηγήστε λίγο τώρα το βασικό πλαίσιο για τους σέρβισερς, για να ρωτήσω κι εγώ δύο πράγματα γι' αυτό.
1: Τρεις βασικές αλλαγές έρχονται. Η πρώτη είναι η εξής. Έρχεται μια τυποποιημένη διαδικασία ουσιαστικά συμφωνίας μεταξύ πιστωτή, fund δηλαδή servicer, ναι, και οφειλέτη.

0: μέχρι πρότινος, αυτό δεν ήταν δεδομένο. Μπορούσαν να περάσουν αρκετοί μήνες ή και χρόνια, ούτως ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μια λύση και να υπογράψουν για αυτήν. Τώρα, εντός 6 μηνών αυστηρά, οφείλει ο πιστωτής να στείλει πρόταση, ο οφειλέτης να τη δεχθεί, να την αρνηθεί, και εφόσον τη δεχθεί, εντός 6 μηνών να προχωρήσει και στην υπογραφή. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ένας πιστωτής, ένα fund, καθυστερήσει να ενημερώσει τον πολίτη για το ύψος της οφειλής του, για το δάνειό του, για το δοσολόγιο. Ναι. Βασικές πληροφορίες πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος για να αποπληρώνει το χρέος του, το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο και συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Τότε, αν παρέλθουν 45 μέρες από αυτή την καθυστέρηση, σταματάει η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή, σταματάει να κερδίζει το fund.
1: Ποιο είναι αυτό το διάστημα? Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Πόσο? 45 μέρες.
0: 45 μέρες. Στην 46η ημέρα ξεκινάει η αναστολή της τοκοφορίας του πιστωτή. Είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται καθημερινά στο γραφείο μου άνθρωποι που πασχίζουν να βρουν επικοινωνία, γραμμή επικοινωνίας με τα funds και δεν μπορούν. Τώρα λοιπόν τα funds έχουν λόγο και κόστος στο να το κάνουν. Και το τρίτο και
1: θα τους συμφέρει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω εδώ πριν πείτε το τρίτο, θα τους συμφέρει αυτό το πράγμα να ρυθμίσουν, γιατί μέχρι τώρα ο νόμος για την υποχρεωτική συνεννόηση υπήρχε, αλλά δεν εφαρμοζότανε.
0: Τώρα λοιπόν, ακριβώς γιατί δεν εφαρμοζόταν στο ακέραιο, ερχόμαστε να το αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε και κυρώσεις και ποινές, αλλά και χασούρα για τα ίδια τα funds και τους services.
1: Άρα επομένως, αυτό είναι η διαφορά εδώ, ότι πλέον το fund έχει κάτι διαφορά να χάσει εφόσον δεν προβεί σε συμφωνία ή δεν κάνει τη ρύθμιση όπως πρέπει.
0: Σαφέστατα. Yeah. Και εδώ έρχεται και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις όπου ενώ ο φιλέτης έχει δεχθεί μια ρύθμιση, την αποπληρώνει κανονικά, mm-hmm. είτε μέσω του εξοδικαστικού είτε διμερώς, αδικαιολόγητα κάποιοι πιστωτές έρχονται και ουσιαστικά του κάνουν διαταγές πληρωμής ή του ασκούν αναγκαστικά μέτρα έισπραξης. Ναι. Παρανόμως ουσιαστικά.
1: Παρανόμως.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Γιατί σου λέει ποιος θα πάει στα δικαστήρια απέναντί μου. Αυτό το έλεγα στην εισαγωγή μου. Ότι στις 100 περιπτώσεις που το κάνουν, στις 90 ο πολίτης, είτε γιατί έχει μεγάλο κόστος, είτε γιατί και αυτός αισθάνεται ανίσχυρος απέναντι στο μεγάλο παίκτη, δεν πάει στα δικαστήρια. Και το φαντ έχει κέρδος στην πραγματικότητα.
0: Κλείνουμε λοιπόν και αυτές τις τρύπες και ουσιαστικά επιβάλλουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ όταν παρατηρηθούν τέτοιες πρακτικές, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, ένα πέναλτι 5 δόσεων από τον πιστωτή σε περίπτωση που κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή σε περίπτωση που κυνηγήσει έναν οφειλέτη ο οποίος έχει κανονικά ρυθμίσει.
1: 5 δόσεων τι εννοείται? Δηλαδή άμα εγώ έχω να πληρώνω 5 εκατοστάρικα δόσεις στο φαντ, ας πούμε, θα μου γυρίσει 2.500?
0: 5 αν είναι 10 οι δόσεις, οι 5 δόσεις θα είναι σαν πέναλτι ουσιαστικά προς τον πιστωτή. Θα έχει κόστος και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή.
1: Άρα το φαν θα πληρώνει τον πιστωτή.
0: Θα έχει απώλεια, ακριβώς. Θα έχει απώλεια τον
1: ναι, επί του ποσού που είχε λαμβάνει, ας πούμε. Ναι.
0: Σωστά. Okay. Και επίσης, σε μια διμερή ρύθμιση, μπορούσε να ζητήσει ο πιστωτής το οτιδήποτε. Μπορεί να ζητήσει και 50% προκαταβολή για να γίνει μια ρύθμιση με τον οφειλέτη. Προφανώς τέτοια ποσά σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Τώρα θεσπίζεται πλαφόν έως 15% προκαταβολή. Ούτε 1 ευρώ παραπάνω, μέχρι 15%, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους δανειολήπτες, ανθρώπους που χρωστούν. Το κυνηγητό, με απλά λόγια, των οφειλετών προς τους πιστωτές, αλλά και το κρυφτούλι που κάποιοι από τους πιστωτές έπαιζαν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, σταματάει μία και έξω. Δεν πρόκειται να παρατηρηθούν άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
1: Και αυτή η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο, ας πούμε. Κάπου
0: ναι,
1: εκεί.
0: Θέλουμε το γρηγορότερο. Ναι, αρχές Νοεμβρίου να έχουμε τρέξει, να έχουμε ονοματετήσει και όλα αυτά να γίνονται πράξη. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι άγχος επιπλέον για τον οφειλέτη, για το αν θα χάσει το σπίτι του, αν θα χάσει την περιουσία ναι. του. Και πιστέψτε με, η πλειονότητα των ανθρώπων θέλει να ρυθμίσει. Θέλει να αποπληρώσει. Δεν είναι παταχτσίδες, δεν είναι κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να υπερασπιστούμε και αυτό θα κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπο, για τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νότα πριν χαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, πριν κλείσω, μια ακόμα λαμπρή στιγμή. Γιάννη Μιχαιολογιαννάκη, μεγάλη μεταγραφή Πασόκ. Γιατί ψήφισε ναι στο μνημόνιο του 2015 από την εκπομπή την πρωινή του Μέγκα.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις, όταν έσκυβες τον Μπογδάνη το νόμο και έκλαιγες και ευούρκωνες και τα λοιπά.
2: Φίλε,
1: τι ήταν αυτά?
2: Ότι ήταν η δικαίωσή μου, ναι. Ότι πόσο μαλάκας ήμουνα, ναι. Που δύο χρόνια δεν προετοιμάστηκα για τη δραγμή. Και το ξαναλέω πάλι. Αυτό και δυστυχώς δικαιώθηκα.
1: Δηλαδή,
0: δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Καλά, αύριο, όπως έχετε καταλάβει, θα χτίσω την εκπομπή. Παρότι ακολουθεί ο Περίς, ο οποίος πρέπει να έχει αντανακλαστικά σατυρικά, θα χτίσω την εκπομπή πάνω στο Γιάννη το Μιχαιλογιαννάκη αύριο. Μπράβο! Σύγχρονος πολιτικό, μπράβο! Μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περίς για τα περαιτέρω. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μυλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Θυελώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό του λιμάνι του Πειραιά. Τροποποίησεις ανακοινώθηκαν για ορισμένα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε προκλητική δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αποτυπώνοντας την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων από τη χώρα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. 66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποκλείει αρκετούς σημαντικούς συμμάχους από συνάντηση μελών του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, έπειτα από προηγούμενες απειλές ότι θα εφαρμόσει μια λίστα κακών και καλών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, έχουν ασκήσει επανειλημμένα έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ, με αιχμές που αφορούν μεταξύ άλλων την άρνηση ορισμένων μελών να στηρίξουν τον πόλεμο κατά του Ιράν και την αποτυχία κάποιων χωρών να διαθέσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λί, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995 παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Πέρης.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Κρήτη, από ό,τι μάθαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως, επανεμφανίστηκε ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, την ώρα μάλιστα που σταματάνε οι παραστάσεις στο Δελφινάριο. Όμως έχουμε και ρεπορτάζ από τα Σέρας. Όπως μάθαμε, ένα κουνάβι τρύπωσε στον υποσταθμό της υψηλής τάσης και η υπέρξη περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η εκπομπή σήμερα θα φιλοξενήσει και άλλα κουνάβια. Και ό,τι ακούσετε θα προέρχεται από την ικανότητα του Σταμάτη Καρλούτσου, γιατί ρυθμίζει τον ήχο. Αλλά έχουμε και πολύ ωραία ηχητικά και αυτά θα τα ακούσετε. Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Η φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί, ο οποίος θα σας πει ότι η ιστορία με το γνωστό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου είναι δίσως, μην το ξέρουμε. Φτάνει μόνο να την αναφέρεις και σου έρχεται μια αναγούλα. Αυτή η δυσάρεστη μυρωδιά δεν γνωρίζαμε μέχρι στιγμής από πού ακριβώς προέρχεται. Αλλά υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να προέρχεται και από μακαρόνια.
5: Την είχα επισκεφτεί τότε γιατί είχα μια απώλεια στην προσπάθεια της εξωσωματικής που είχα κάνει και επειδή είχα πάρει βάρος, είχα πάει συστημένη από άλλους φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που μου είχε πει ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια καινούρια μέθοδο που την ακολουθούν στην Αμερική, ότι ήταν εκβατική ιατρική. Μου είχε πει ότι επειδή είχε επιβαρυνθεί το σηκώτι μου από τις ορμόνες της εξωσωματικής, θα έπρεπε να κάνω μια αποτοξίνωση για να πετύχει η επόμενη. Μου είχε δώσει τότε θεία και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια, θυμάμαι τότε, τα οποία ήταν με ζέα. Έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες που ήταν και πολλές από το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να τις βρω, λέει, οπουδήποτε. Είχε και ένα φαρμακείο κοντά που μπορούσα να τα προμηθευτώ γιατί την ξέρανε και θα μου τα φέρνανε γρήγορα για να μην χάσω χρόνο. Έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου και ότι θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή, θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο, όπως είχε πάθει ο μπαμπάς μου, και ότι γενικά την ακολουθούσα, θα μπορούσα να ήμουν σε μια σταθερή πορεία πιο κοντά στο αποτέλεσμα της επιτυχισμένης εξωσωματικής που ήθελα τότε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έβαλε σε ένα μηχάνημα που μου είχε βάλει διάφορα κλωδία στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι και μου είπε ότι αυτό θα κάνει σκάνινγκ σε αυτό το μηχάνημα που έχω και θα μας δείξει στον όλο σου τον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο. Είχα δώσει στην πρώτη επίσκεψη 350 ευρώ και τη είπα αν είναι έτσι κάθε φορά τα 350 ευρώ κάθε μήνα, 1,5, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπορούσα να το κάνω. Μου λέει όχι, μου λέει μην ανησυχείτε, θα δείτε και διαφορά. Κάθε φορά που θα έρχεστε θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο, γιατί είστε παλιά πελάτησα και θα φτάσουμε στο πλαφόν που είναι τα 200 ευρώ. Μου είχε πει ότι θα είναι άλλο το ποσό αν ήθελα απόδειξη και φυσικά επειδή ήδη το 350 ήταν υπέρογκο, πλήρωσα τα μετρητά του.
6: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του.
4: Λοιπόν, προσοχή. Άλλο η μακαρονάδα, την οποία υμνεί η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και άλλο τα κβαντικά μακαρόνια. Αυτά κάνουν καλό. Τα άλλα απλώς επαχαίνουν.
6: Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουν πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που από την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτομαι.

0: Ποιος κρατάει τα κλειδιά της δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο, παρακαλώ.
1: Στα παλάτια των
0: τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι ο Μάκης Τερταφυλόπουλος. Δεν χωράει αμφισβήτηση. Εμφανίστηκε ο Μάκης ξανά. Μάκη το λέμε γιατί είναι σαν κομμάτι της παρέας μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Επανεμφανίστηκε για το θέμα του Μαζονάκη. Και με την ευαισθησία που τον διακρίνει και γενικότερα τον κλάδο, έκανε μια τοποθέτηση που νομίζω ότι αξίζει της προσοχής μας.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Το γνωρίζετε, ερχόταν σε εκπομπές μου. Έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν ένας αγαθός όμως και ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο, αρνή, πρόβατο. Και πήγε εκεί, κατέληξε η δε οικογένειά του που την περιέλαβαν οι συνάδελφοί σας εδώ σε αυτά τις πρωινές και τις μεσημεριανές εκπομπές. Ότι η οικογένειά του πήγαινε να τον χώσει στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα. Είναι τόσο τέτοιο τεράστιο ψέμα αυτό. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που οι αδερφές του και η οικογένειά του έτρεχαν στο Λονδίνο να τον σώσουν για απεξάρτηση. Έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Γιατί ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε. Το ξέρετε αυτό. Τρεις μέρες πριν πεθάνει σε ένα κλαμπ εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου στην πολιτεία στην Εκάλη. Τον πήρανε. Σηκωτώ σε κατάσταση σοκ και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
3: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό, αλλά ναι. Υπονοήθηκε κάποια στιγμή.
2: Όχι, όχι, υπόθηκε.
3: Ναι, απλώς εμείς δεν το ξέρουμε.
4: Υπόθηκε και δεν
3: διαψεύτηκε.
2: Η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Και είχε απέναντι τους λεβέντες της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν στις εκπομπές τους.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού τα ξέρει αυτά ο Μάκης, μπράβο του. Φαντάζομαι ότι θα έχει στην κατοχή του κάποιο ημερολόγιο, άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε το τι συμβαίνει με τους επώνυμους βάσει του ημερολογίου τους. Πολύ ευαίσθητη πάντως αυτή η παρέμβαση. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα έφευγε έτσι κι αλλιώς ο Μαζονάκης, επομένως δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Το τραγούδι που ακούμε, και ο Μάκης ήταν στην Ιταλία, άσχετο όμως. Είναι Εντουάρτο Μπενάτο και έχει βγάλει ένα δίσκο με αφορμή το παραμύθι του Πινόκιο. Λέει για ένα γρίλο ο οποίος μιλά και νομίζω ότι είναι σπουδαίος. Πηγαίνε,

0: Όπα, έτσι μπράβο. Ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Ένας από τους ανθρώπους που έμαθε τη δημοσιογραφία δίπλα στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο είναι ο Νάσος Γουμενίδης, το έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος έχει στοιχεία στην εκπομπή του, τα παρουσιάζει χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ οι άλλοι δεν μιλάνε. Τα στοιχεία δεν αφορούν στο Μαζονάκι, ούτε να υποθεί υπόθηκε. Έχει στοιχεία, παιδιά, για τη συναυλία της Άννας Βύση. Επίσης κανείς δεν τα λέει. Αυτό που θα ακούσετε είναι τρομακτική, κυριολεκτικά τρομακτική αποκάλυψη.
1: Θα σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα Pampers από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό.
2: Υπήρχε χιούμορ.
3: Υπήρχε παρκέ.
2: Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
3: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
2: Όπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
1: Βάζανε Pampers για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
4: Αυτό είναι ακραίο.
3: Αυτό είναι, ήταν οδηγία, λέτε ότι οδηγία της παραγωγής βάζετε Pampers. Αυτό εννοείται τώρα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Ναι, εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα και το θεωρούσαν και normal όλο αυτό και βγήκανε σου.
3: Άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπόθηκε από την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, μην το αμφισβητείτε. Όλα τα σούπερ μάρκετ, μα όλα ρε παιδί μου, ναι, όλα τα σούπερ μάρκετ είχαν sold out στα Pampers γιατί τα φορέσανε αυτοί που πήγανε στην. Τι είναι αυτό το τραγούδι, στη Βύση.

Τα σκουπίδια το ξέρετε ότι είναι ενεργειακά. Εκπέμπουνε δονήσεις. Πρέπει να τα αφήσουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να τα νιώσουμε. Το φορτηγό θα πρέπει και αυτό να το αγγίξουμε, να καταλάβουμε τις δονήσεις που μας μεταδίδει.

0: Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα μάθαμε, δεν τα ξέραμε. Ποιος μας τα δίδαξε? Η κυρία Δελαπόρτα βέβαια.
1: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή, να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει, είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία, άφησέ το με ευλογία, αποχωρήσου το με ευλογία. Αυτό σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά. Όλα είναι ευλογία. Η γη παίρνει τα απορρίμματα, παίρνει την κοπριά, παίρνει το λίπασμα και τα κάνει όλα, τα μετασχηματίζει και τα κάνει τόσο μα τόσο όμορφα δέντρα, τόσο μα τόσο όμορφο χώμα.
0: Αλήθεια, όλα είναι ευλογία.
2: Σκοτεινιάσε, χαμογέλασε.
0: Η γη είναι ευλογία.
2: Το φως του γέλιου σου.
0: Βάζουμε λοιπόν το τραγούδι της γης.
2: Να
0: που τραγουδάει η Άννα Βύση. Έχει γράψει νομίζω και τους στίχους ίδια, όχι.
2: Θα δεις σε λίγο να περνώ.
0: Ούτε αυτό το είπες ρε Σιανούλα. Γιατί?

0: Δεν το τραγουδήσαμε.
1: Μπορεί να το έχει στο ρεπερτόριο, αλλά να μην προλάβαμε γιατί είχαμε και τη βροχή, μην το ξεχνάτε. Έπεσε βροχή, αλλά σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε η βροχή? Γιατί σταμάτησε η βροχή, σας ρωτάω, στη συναυλία της Βύση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος εκπροσωπεί το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Έχει στοιχεία, παιδιά, για αυτό το θέμα, βέβαια.
2: Όταν κάποιοι παίζουν τους θεούς, μην αναρωτιέστε γιατί θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ξέρετε τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία έγινε με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παρευρίσκονται εκεί πέρα. Βομβαρδίζανε τα σύννεφα με σκοπό να μην βρέξει, ώστε να γίνει συναυλία. Αυτό το ανήκουστο που κάποτε θα μας λέγανε συνωμοσιολόγους, και μας λένε και τώρα συνωμοσιολόγους, όσους λέμε ότι αλλοιώνουν τον καιρό. Τι κάνανε λοιπόν, που έχει συμβεί πολλές φορές, το κάνανε και στη Μέση Ανατολή για να βρέξει, το κάνανε και στη Κίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούστε τι κάνανε οι αθεόφοβοι, που δεν το κάνανε, ας πούμε, όταν ήταν η καταιγίδα του Ντάνιελ, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και καταστράφηκε η Θεσσαλία και καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας. Δεν το κάνανε τότε για να μας προστατεύσουν, το κάνανε όμως για να γίνει συναυλία της Βύση. Βομβαρδίζουνε, και θα ακούσετε το ρεπορτάζ λίγο, βομβαρδίσανε τα σύννεφα με διάφορα χημικά, με σκοπό να μην βρέξει. Και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν το Θεό σήμερα, και όταν η φύση εκδικηθεί, γιατί κάθε δράση έχει μια αντίδραση, όταν λοιπόν θα έρθει μια άλλη κακοκαιρία, θα αναρωτιούνται όλοι, μα πώς, μα ο καιρός αλλάζει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Καρυπίδης, επαναλαμβάνω, εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Βομβαρδίζουν τα σύννεφα για τις συναυλίες της Βύσης. Ενώ ήταν ο Ντάνιελ, αγρόν αγοράζουν. Και αυτό με τα σύννεφα ισχύει. Και έχω κι άλλη απόδειξη. Αυτό το τραγούδι που ακούτε, που λέει θα διώξω τα σύννεφα. Πώς θα τα διώξεις?
4: Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να μπαίνω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι.
1: Ξυπνήστε, ρε!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία. Και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε ακόμη εδώ και αυτό το φθινόπωρο και το τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης εδώ είναι και λειτουργεί 212-212-4800. Το email σας περιμένει onair@alfaradio989.gr και το Viber βεβαίως έχει ανοίξει 6947-989-989 είναι ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Έχει έρθει η Όλγα και μας στέλνει χαιρετισμούς και πολύ αγάπη και αέρα έχει στη Ζάκυνθο. Αυτό μας πληροφορεί και πολύ χαιρόμαστε. Έχουμε και την Ειρήνη που λέει τώρα να πιστέψεις ότι μας ψεκάζουν. Μα δεν το έχεις πιστέψει ακόμα. Μας ψεκάζουν αδέρφια και έχουμε το Στάθιο που μας λέει ότι αυτό με τα Pampers γίνεται γιατί στέκονται πολλές ώρες κυρίως στα μεγάλα συγκροτήματα και περιμένουν να πιάσουν κάγκελο. Δεν τολμούν να φύγουν γιατί θα χάσουν την ευκαιρία να τραβήξουν βίντεο. Οπότε πηγαίνουν με Pampers. Κοίταξε να δεις τι μαθαίνουμε. Θα σου μάθω κι εγώ κάτι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο. Το ξέρουμε. Είναι κανείς που πιστεύει ότι επειδή ένας κυβερνητικός παράγοντας πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο ότι αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πάει καλά? Ναι, υπάρχει. Ο Άρης.
2: Ότι ο Αντιόπουλος, όπως λέει ο ίδιος, πηγαίνει το βράδυ της Δευτέρας Μαρτίου, 2 Μαρτίου το βράδυ,
3: να 28 δει, γίνεται η τραγωδία.
2: 28, πηγαίνει από το Βόλο στη Λάρισα για αυτό το παιδί το οποίο είναι ακόμα σε κομματώδη κατάσταση.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και στο σημείο, αυτό πάει στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Στο σημείο πηγαίνει πρώτη φορά στις 3 Μαρτίου, την επόμενη μέρα, και αναλαμβάνει την κρατική αρρωγή. Υπάρχουν, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, ναι, το τι πρέπει να αναλάβει εκείνη την ώρα για να διευκολυνθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Το λέω όλο αυτό γιατί όλα αυτά θα μπουν στο δικαστήριο, θα εξεταστούν όλα αυτά και πολύ σωστά θα εξεταστούν και θα κριθεί αν είναι ένοχος ή όχι.
3: Τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης τώρα, εμείς δεν βάλαμε και πολλά τώρα.
2: Το λέω για τη σπέκουλα την πολιτική εγώ.
1: Θα γίνει αυτό, αυτό έχει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα.
4: Σου λέει η Άννα ότι αυτό θα πάει μέχρι τις εκλογές, είναι δυνατόν να μην είναι αφήγημα?
1: Αυτό θα συζητάμε όλη την προεκλογική περίοδο.
2: Αυτό όμως, για να κλείσω αν θέλετε ένα πολιτικό σχόλιο, έρει από πάνω αυτή η ιστορία και πολύ καλά γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή κατά την άποψή μου, έρει από την κυβέρνηση όλο εκείνο που λέει η αντικυβερνητική σπέκουλα ότι χειραγωγεί η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη. Πολύ σωστά θα γίνει τώρα η διερεύνηση στο ειδικό δικαστήριο. Μες. Άριστα.
1: Μπράβο, άριστα.
5: Τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη? Να το δικαστήριο υψώνεται.
1: Υψώνεται το δικαστήριο, να δούμε. Δεν θα βγει απόφαση.
5: Όχι μοναχά για το στυλπνό σου του φτερό, αλλά και για την προβοσκίδα σου θαρώ.

0: βοηθάω λίγο το Διονύση, γιατί η ηχογράφηση δεν είναι καλή. Είναι ζωντανή, όπως καταλαβαίνετε. Ένας ζωντανός άνθρωπος που ασχολείται με τις πολιτικούρες, γιατί επίσης εκπροσωπεί το κόμμα του Βελόπουλου. Ρε, που τους βρήκε όλους. Μπράβο του, μπράβο του. Το καταλαβαίνει που υπάρχει χρυσός και τον εκμεταλλεύεται. Είναι ο κύριος Κονδυλάτος. Ο κύριος Κονδυλάτος, τον θυμάστε, ντυνόταν Ξέρξης και πήγαινε και έπαιζε μαξιλαροπόλεμο στο Survivor και πονούσε και έλεγε πονάω, πονάω. Αλλά έχει και άλλες απόψεις. Σχολιάζει για παράδειγμα την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Πώς φάνηκε η προσθήκη της Μπέτης Μαγκύρας στην Κρητική Επιτροπή?
2: Κοίτα, να σου πω, σχέση με τη μόδα ιδιαίτερη δεν έχει και τα χρόνια του modeling ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 1821. Έλα ρε Μπέτη. Δεν της φαίνεται πάντως, μια χαρά κρατιέται. Για να το πει τώρα ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, πρέπει να είναι σοβαρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο αιώνων είναι. Φαντάζω τώρα να κάνει μια τούρτα, πόσα κεφιά χρειάζεται. Όλα αυτά τα έχει δει από κοντά η Μαγκύρα.

Κοίταξε να δεις τώρα τη συνεισφορά του συγκεκριμένου του κυρίου Κονδυλάτου στην εθνική μνήμη. Εξαιτίας του ακούμε τραγούδια για το 1821. Μπάμπης Τσέρτος τραγουδάει.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο. Τα ηχητικά που ακούτε, εκείνη τα έχει πάρει και τα έχει ράψει και τα έχει κόψει, βέβαια. Και βγαίνει τώρα ο Περίς και κάνει τον έξυπνο. Εγώ είμαι. Όλοι έχουμε πάει στο σχολείο. Όλοι, περισσότεροι. Κάτι μάθαμε. Είχαμε δασκάλες, είχαμε δασκάλους. Ωραία περνούσαμε. Δεν τολμούσες να κοιτάξεις τον καθηγητή, την καθηγήτρια, το δάσκαλο, την υπηαγωγό και με το βλέμμα σε έφερνε στη θέση σου. Αλλά τα πράγματα έχουν ψιλοαλλάξει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό, χτες συγκεκριμένα και προχτές. Τα λιώσα. Και υπάρχει μια μαρτυρία από μια δασκάλα, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητα, εμφανίστηκε στον Νίκο Βαγγελάτο, που θυμάται και εκείνη τι ωραία είχε περάσει.
3: Στην περιοχή λοιπόν από την οποία έπαιρνα το λεωφορείο για να μετακινηθώ, έχω και βίντεο, το είπα ότι θα το στείλω στη συνεργάτηδά σας. Κυκλοφορούσαν 13χρονα, 14χρονα και μικρότερα, η βλεφαρίδα Τίνκα, τον ήχη 3 μέτρα και τα να καπνίζουν μέσα στο λεωφορείο, να βρίζουν ασύστολα και να ενοχλούν γενικώς. Όταν λοιπόν τους έγινε παρατήρηση από εμένα, μέχρι και πέτρες πετάξανε. Επίσης, λένε ψέματα ότι εγώ έχω θείο αστυνομικό και θα σε καταγγείλω και να μη σου πω τι θα σου κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το είπανε 12χρονα και 13χρονα, θα σου αυτό το αυτό και θα σου κάνει και θα σου δείξει.
4: Αυτή η συμπεριφορά είναι ίδια και μέσα στο σχολείο.
3: Αυτά εγώ τα έχω βίντεο εκεί που παίρνω το λεωφορείο για να μετακινηθώ.
5: Ναι, αυτό εσείς μας ακούτε, μας το λέτε γιατί θεωρείτε ότι αυτά γίνονται και μέσα στο σχολείο.
3: Αυτά γίνονται παντού. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αυτές τις περιοχές. Το είπανε και οι οδηγοί των λεωφορείων. Μην τα βάζεις, λέει, μαζί τους. Γιατί καταρχήν δεν πηγαίνουν ένας-ένας. Πηγαίνουν όλοι μαζί και θα σου ανοίξουν το κεφάλι. Ήτανε όλοι οι οδηγοί λεωφορείων μαζεμένοι και δεν μίλαγε κανένας που πετάγανε πέτρες τα 13χρονα.
2: Δεν ήταν ο Ευαγγελάτος, ήταν πάλι στο Μέγκα η Ορδάνη Σανθή. Αλλά αυτό με τις πέτρες, να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά. Οι ανοικοδόμοι σε αυτές τις περιοχές πώς γίνεται. Σιγά σιγά.

0: Η Βύση, για παράδειγμα. Βρήκε πλούτη, βρήκε μεγαλεία, αλλά καρδιά σαν του Λάκη του Γαβαλάδου δεν θα ξαναβρει. Ξανά είχα λυγμό.
1: Για μια πλούσια αγάπη.
0: Κάτι έγινε, ίσως να τράβηξε για μια πλούσια αγάπη η Βύση. Δεν ξέχασε την αγάπη του Λάκη του Γαβαλά. Εδώ το πήρα πιο ψύχρεμα. Ο ταπεινός, ο Λάκης Γαβαλάς. Εντάξει, λίγο περιφρονεμένος. Λέει για το πώς προήλθε αυτή η αποβολή, όπως την περιγράφει.
2: Και βγαίνει ξαφνικά κάποιος να πει ότι αμφισβητώ την Αναβίση. Μα την λατρεύω χρόνια τώρα. Εκείνη είπε δεν θέλω. Και είπε εντάξει, είναι επιλογή της, κανένα πρόβλημα. Να μην μου το,
3: υπενθυμίσει.
2: Η Άννα μου αρέσει πάντα για αυτό που είναι η ερμηνεία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια, και τις το έχω πει και τις ίδιες που μου αρέσουν, που κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω. Και μερικές φορές κλείνω και τα μάτια. Πάλι έχω παρεστήσεις γιατί είσαι εδώ, το μακρινό Θιβέτ. Και μάλιστα φώναζε παλιά όταν ήταν στο Ρεξιλάκι, το μακρινό Θιβέτ. Αυτά μου λείπουν από την Άννα. Έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της, γιατί θεώρησε από ό,τι μου έγραψε ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί έχω την γνώμη μου, ότι όταν λες κάτι για ένα λεπτό που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διηλίζει. Δηλαδή όταν το fan club μου στέλνει κάποιος από το fan club και μου λέει καλά έκανε και σε κλώτσισε η Άννα και γι' αυτό κάνει, που δεν έκανε τίποτα. Εγώ δημόσια είπα καλή επιτυχία και το εννοώ από την ψυχή μου, γιατί όχι. Και δεν είναι αυτό ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνη και αυτή και τα λοιπά. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα. Τι λέει ας πούμε ο Νίκος, πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φα και το κάνει αποθεωτικό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Καλά τα είπε ο Λάκης ο Γαβαλάς. Αλλά η Ανούλα απομακρύνθηκε. Την είχε προβλέψει αυτή την όλη κατάσταση ο συνώνυμος του Λάκη, ο Πάνος ο Γαβαλάς, με τη Ρία Κούρτη. Μου δίνουν συγχαρητήρια ηρωνικά στην Αναβίση.

0: θυμάμαι. Το τέλος σου ποιο θα είναι.
1: Βέβαια φροντίζει η Άννα Βύση να πάνε καλά τα πράγματα. Χτες είχαμε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με το Γεχοβά Φούχ, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Μια οντότητα με κέρατα. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν τη σύνδεσή της με περίεργες καταστάσεις. Το σκηνικό, για παράδειγμα, το σκηνικό της Άννας Βύση, εκεί που έδωσε τη συναυλία.
2: Και μου είχες γίνει πάθος.
1: Ναι, έχει γίνει πάθος γιατί. Γιατί υπάρχει λόγος. Όλα οφείλονται στο στρογγυλό το σκηνικό.
3: Το σκηνικό στήσιμο μετατρέπεται σε μια καθαρά τελετουργική παράσταση, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν άμεσα μυστικιστικές συγκεντρώσεις. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς, θα δείτε την εικόνα, είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Είναι ο φωτεινός κύκλος που σχηματίζεται πάνω στη σκηνή. Στον κόσμο του εσωτερισμού και της μαγείας, ο κύκλος δεν είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα, αλλά το ιερό πεδίο, σας είπα και πριν, ο μαγικός κύκλος, όπου εκτελούνται οι επικλήσεις. Λειτουργεί ως ένα όριο που συγκεντρώνει την ενέργεια στο κέντρο και προστατεύει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιείται μια μυσταγωγική διαδικασία. Πράγματι έτσι είναι. Χρησιμοποίησε η Βύση τον κύκλο για την τελετή? Δεν το ξέρω. Ακριβώς στο επίκεντρο αυτού του κύκλου δεσπόζει η κεντρική φιγούρα, από την οποία απλώνεται ένα τεράστιο επιβλητικό ύφασμα που καλύπτει μεγάλο μέρος της σκηνής. Η εικόνα αυτή παραπέμπει στο αρχέτυπο της μεγάλης αρχιέρειας ή μιας μυθικής θεότητας. Η τοποθέτησή της στο κέντρο την παρουσιάζει ως τον κύριο αγωγό ενέργειας, το πρόσωπο δηλαδή που συγκεντρώνει τα βλέμματα και κατευθύνει την τελετή, αν είναι τελετή, εγώ μιλάω για το συμβολισμό, έτσι, όχι για το τι συνέβη στη Βύση. Ο συμβολισμός πώς ερμηνεύεται. Το τι συνέβη στη συναυλία, δικό σας συμπέρασμα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σοου περιστρέφονται γύρω από τη δική της παρουσία. Όπως είναι λογικό, βλέπετε εδώ. Γύρω λοιπόν από την κεντρική μορφή βρίσκονται χορευτές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κυκλικά σε γονατιστή ή σκυφτή στάση. Στη συμβολική αναζήτηση, αυτή η στάση του σώματος εκφράζει την έννοια της υποταγής, της λατρείας και της προσφοράς. Οι μορφές που γονιπετούν δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδευτικοί χορευτές, αλλά μοιάζουν με μύστες ή ακολούθους που προσφέρουν τη δική τους ενέργεια προς την κεντρική οντότητα, ενισχύοντας την αίσθηση μιας συλλογικής επίκλησης.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Και αυτή η επίκληση γίνεται, καταλαβαίνετε, προς ποιον. Και έχει γράψει τους στίχους η Βύση σε ένα τραγούδι που αποδεικνύει του λόγου του αληθές.
5: Μόνη μου μένω, πάντα εσένα περιμένω.
1: Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που η Βύση κάθισε να γράψει στίχους ότι μόνο αυτόν θέλει?

0: λέει Σατάν, Σατάν, Σατάν. Θέλω μόνο εσένα. Εσένα, ανάποδα. Μόνο εσένα. Θέλω να είμαι μαζί σου. Μόνο μαζί σου. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Θα πω κάτι για τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό και υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν διαψεύσεις. Αλλά είπε και κάτι που νόμιζα ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό θα υπήρχε διάψευση εκ μέρους του Αλέξη μας. Βράδυ, γιατί είπε κάτι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Και έμεινε να αιωρείται αυτό το πράγμα.
1: Εσείς το πάτε στον αλήθεια ότι πολύ προσεκτικά και καλά κάνετε. Είστε μια σοβαρή εφημερίδα και τηρείτε τη διδολογία που πρέπει να τηρήσετε. Και ο κ. Πιπίνης επίσης είναι πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Εγώ είμαι λίγο πιο μπρουτάλ στο στυλ. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, γιατί δεν μιλάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας προσπαθεί να χτίσει το νέο παραμύθι που μιλάει τώρα, είναι ότι είναι ο κύριος εντιμότητα.
0: Δεν πιστεύω γρήγορα από ό,τι είπε. Μπορεί, πες ότι υπήρχαν κάποια λεφτά. Μπορεί, έτσι. Τα λεφτά μπορεί να ήταν για να γίνει μια ταινία, γιατί εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία. Πόσες ταινίες έχουν γίνει εδώ, μερικές, όλα είναι εδώ ήρθε. Μια ταινία για τον Σιμών Μπολιβάρ. Τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Για τον οποίο έχουν γραφτεί ποίηματα, τραγούδια. Σιμών Μπολιβάρ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αδέρφια, είναι ο πόνος και η χαρά. Τι σήμερα, τι αύριο, τι χτες. Αν κάτι σας πονάει, αν κάτι σας κάνει να χαίρεστε, αν ήταν παλιό ή καινούριο θέμα, εδώ είμαστε. Έχουμε ανοίξει τους κρονούς της λαϊκής οργής. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email να το πω. Θα το πω, δεν το χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα, αλλά εγώ το λέω. Κάποιος μπορεί να θέλει κάτι να γράψει. Ο nerva@alfaradio989.gr και το Viber που έχει πάρει ο συνήθως φωτιά. 6947-989-989. Είναι η Τίνα στην παρέα μας. Α, μόνο κορίτσια έχουμε. Είναι η Τίνα η οποία λέει ότι οι πέτρες που αναφέραν προηγουμένως είναι ιδανικές για την ανοικοδόμηση και στέλνει και γελάκια. Ναι, όντως. Η Ειρήνη λέει ότι πάει, θα χάσουμε και το λίγο μυαλό που έχουμε. Έτσι είναι. Ενώ η Αλεξάνδρα αναρωτιέται αν ο κύριος που έκανε την ανάλυση σχετικά με το στρογγυλό σκηνικό της Βύση, τον κύκλο, προέρχεται από τον κύριο ο οποίος ψηφίζει. Προφανώς, και μπορούμε να υποψιαστούμε γιατί ψηφίζει. Και αναρωτιέται τι ζούμε, ρε φίλε, τι να ζούμε. Το θέμα είναι ότι ζούμε. Το βασικό είναι αυτό. Γιατί με τις εναλλακτικές, όλες αυτές τις παραϊατρικές, τα κυκλώματα τα οποία κυκλοφορούν, τις κβαντικές ιατρικές, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και δεν πρέπει να είσαι μόνο εκτός του κυκλώματος, άκου να σου πω. Πρόεδρος Ανδρολογικού Ινστιτούτου, γιατρός ο ίδιος. Η γυναίκα του αρρώστησε. Αρρώστησε βαριά.

0: λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι.
1: Αυτά τα μανιτάρια έχουν γράψει και μουσική ιστορία, θέλω να σου πω. Τα μανιτάρια δηλαδή που αλλάζουν τη διάθεση και λιποθυμάς. Έχουν δημιουργήσει και αυτό το τραγούδι των Beatles, τα έχει πει ο Τζον Λένον. Αλλά και ήταν η στίχη αποτέλεσμα των μανιταριών.

0: Deval. Τα μανιτάρια. Πες ότι κάνεις, ας πούμε, δίαιτα. Μπορείς να τρως μανιτάρια, μπορείς, ε. Αντικαθιστούν, άκου να δεις, έχουμε και διαιτολόγο εδώ. Αντικαθιστούν, λέει, το κρέας. Τρως μανιτάρια και γίνεσαι συλφής. Ή επανέρχεσαι στα παλιά. Όχι ακριβώς επανέρχεσαι, μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Τα οποία μας τα εξηγεί η Κατερίνα καινούργη, το Κατερινάκι μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη, 30 Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Άρε Παναγιώτη, σου δώσαμε.
1: Ναι. Απλά τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλοκαιρική. Οπότε τους λέω, μην τραβάτε. Μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο και να. Κατάλαβε.
2: Να μπούμε σε μια σειρά τώρα.
1: Ναι, παιδί μου,
2: τι γυμναστικέ
1: που είμαι, βλέπω πλάκα.
3: Κατερίνα, είσαι κούκλα, διαστάσει μοντέλου.
2: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
5: Θέλετε λοιπόν κι εσεί να αυξήσετε τη ζωτικότητά σα.
0: Λοιπόν, θα βοηθήσουμε την Κατερίνα. Έτσι είμαστε εμείς. Μια εκπομπή δίπλα στον κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται.
5: Θέλετε να είστε.
0: Υπήρχε παλιά, ακούμε το σχετικό απόσπασμα. Καθημερινή εκπομπή που ονομαζόταν γυμναστική στο ραδιόφωνο.
5: Με το γυμναστή στο σπίτι σας.
0: Να το. Και πάμε, έλα Κατερίνα, μας ακούς. Έχει τελειώσει η εκπομπή της. Φαντάζομαι ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Είσαι έτοιμη? Είστε έτοιμες, φίλες ακροάτριες?
5: Φέρτε τα χέρια στη μέση και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Στη μεσολαβή, προσαγωγή των ποδών. Εν. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Στη διάσταση έκθεση. Στο 4 ελάτε στην αρχική σας θέση. Έτοιμοι?
0: Έτοιμοι, Κατερίνα.
5: Άξαστε.
0: Πάμε.
5: 1, 2, 3, 4.
0: Αν τα κάνεις όλα αυτά, μετά πηγαίνεις στο first date και σε ζητάνε όλες, φίλε, γιατί απευθύνομαι και στα αγόρια. Δηλαδή όλες, μην περιμένεις όλες, μερικές μπορεί να είναι και λίγο δίστροπες. Ενώ σου έχουν δώσει πολλές υποσχέσεις και εσύ λες το έχουμε, ξαφνικά σου λένε αυτό που ακριβώς δεν περίμενες.
6: Υπήρξε μια χημεία, εγώ πιστεύω.
7: Ναι. Γελάσαμε πάρα πολύ.
6: Ναι, έχει πολύ πλάκα. Έχει και ωραίο χαμόγελο, οπότε θα το πάρω σαν πλάκα. Έτσι έκανε να χαμογελάς.
7: Να το πάλι το κομπλιμέντο.
6: Είδες.
8: Θα
6: πηγαίνει
8: το δεύτερο ραντεβού.
6: Ναι, εγώ σίγουρα θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού με την Όλγα. Και σίγουρα πρέπει να πάμε και για ένα ποτό που είπε η Ζενεβιέβ, να την πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
7: Εννοείται να πάρουμε και τη Ζενεβιέβ third wheeler.
6: Να κρατεί φανάρι.
7: Ναι, βέβαια, να είμαι και εγώ ειλικρινής.
6: Να είσαι ειλικρινής.
7: Εγώ με τον Γιώργο δεν θα ξανά έβγαινα δεύτερο ραντεβού, παρόλο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι της επικοινωνίας δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Γιατί μου βγάζει το φιλικό πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ξανάβγαινα ρε δεύτερο ραντεβού μαζί σου. Είσαι πολύ γλυκιά κοπέλα. Πέρασα πολύ ωραία και δεν ξέρω. Θα μ' άρεσε να σε γνωρίσω καλύτερα βασικά.
7: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ. Φεύγουμε.
7: Υπέροχα. Thank you.
6: Τι μου έπαιξε τώρα ρε φίλε.
9: Τι τρίπλα μου έπαιξε ρε φίλε.
6: Μου φάνηκε λίγο ξαφνικό. Αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Όπως είχα πει, ήθελα να μπω στο άγνωστο.

0: ευχαριστώ και αυτό ήταν και απρόσμενο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο άλλος είχε βρει και ποιος θα κρατάει το φανάρι. Και άλλοι του είπε, άντε γεια. Τι ωραία περάσαμε. Έχεις πολύ πλάκα. Φιλαράκι μου. Αυτό ονομάζεται χιλόπιτα.

0: πονεμένο τραγούδι. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό όταν ένα αγόρι συναντάει ένα κορίτσι να καταλήξουμε στη χιλόπιτα. Μπορεί να έχουμε και πιο ευτυχισμένη συνέχεια. Υπάρχει ρεπορτάζ για τη Σύση Χριστίδου. Ακούστε παιδιά, αυτά τα ρεπορτάζ είναι μοναδικά. Γιατί ακριβώς ό,τι σε ενδιαφέρει το μαθαίνεις. Με λεπτομέρειες, έτσι.
1: Η Σύση Χριστίδου έζησε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι δίπλα στον Στέφανο Νεβέλκο, μακριά από τα φλάς της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πέρασε αρκετό χρόνο μαζί στην Κέρκυρα, εκεί όπου ο σύντροφός της ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να ξεκινά, η παρουσιάστρια γύρισε στην Αθήνα για την πρεμιέρα του Χαμογέλα και πάλι. Ο Στέφανος Νεβέλκος δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά της εκείνη τη μέρα, καθώς οι υποχρεώσεις του τον κρατούσαν στην Κέρκυρα. Βρήκε όμως έναν τρόπο να της δείξει τη στήριξή του, στέλνοντάς της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη πριν από την πρεμιέρα. Η Σύση Χριστίδου φέρεται να συγκινήθηκε βαθιά από αυτή την κίνηση και θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια. Μέσα από την εκπομπή του έστειλε ένα τρυφερό φιλί στον αέρα, δημιουργώντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πρεμιέρας.
0: Μα ήταν τόσο συγκινητική στιγμή, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Ευτυχώς σας ενημερώσαμε εμείς. Λίγα λουλούδια ήθελε και τις τα έστειλε. Τις τα έστειλε παρόλο που ήταν μακριά στην Κέρκυρα.

0: Εκείνη φέρεται να συγκινήθηκε. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά φέρεται να συγκινήθηκε. Όπως λέμε, ο φερόμενος σαν δράστης, το ίδιο. Ο αθώος της ενημέρωσης είναι το Δελτίο Ειδήσεων, τα Δελτία Ειδήσεων του Αλφα Ρέντιο 989. Πρόσχετα, τα υπόλοιπα δελτία μπορεί να μαγκωθείς, έτσι. Γι' αυτό έρχεται, τη βλέπω, ετοιμάζει τα χαρτιά της. Η Άννα Μαρέβα Κωνσταντίνο, έχουμε μεγάλο ρεπερτόριο, όπως καταλαβαίνετε. Όταν έχεις τον Κορώνη και το Φίλανδρο μαζί, φυσικά δεν θα πούνε μόνο ένα τραγούδι. Μπορώ να γίνω και φωνιάς.
1: Κι ας γελάει μαζί μου ο δουλειά.
0: Έχεις τίποτα αφωνικά σήμερα?
2: Όχι, δεν έχω σήμερα.
0: Ωραία επικαιρότητα χωρίς φωνικά. Ευτυχώς θα δούμε τις τηλεοπτικές εκπομπές. Έρχεται και ο Δημήτρης Στάκης. Πάμε!

για καιρό. Μην σταματήσουμε. Όχι, όχι, θέλω να πάμε έτσι μέχρι την εκπομπή της Αφροδίτης Σιμίτη. Έχω ρεπερτόριο. Πάμε, έλα, μην με κόψεις, ρε. Καλά τα λέμε αύριο, αντί για.

μπορώ να συνεχίσω. Λιγάκι. Έλα ρε παιδιά. Καλά. Αυτό λέγεται λογοκρισία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παράσυρση πεζού από γιοταχή σημειώθηκε στην οδό Φιλαδελφία στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πεζός έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρρώνουν την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς αγνοείται κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του χθες το βράδυ, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μηλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Αζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Θυελώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφηλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φορού κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την πριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια προσήχθησαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτή του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Στον διεθνή χώρο, τελεσίγραφος στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία εδώ στον Αλφα Radio 989 σε ένα ακόμα φθινοπορεινό μεσημέρι. 1η Οκτώβρη, Οκτωβρίου, για να είμαστε σωστά, το Οκτώβρη ήταν του 81 και του αείμνηστου. Το κανονικό είναι 1η Οκτωβρίου με μη. Να το κρατάμε και αυτό, τουλάχιστον τα έχουμε μάθει στο σχολείο αυτά. Οκτώβριος έχει μη και δεν είναι Οκτώβριος. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δημήτρης Τάκης στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και, και τις δύο, με δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, σας τις λέω από τώρα. Άγγελος Αθανασόπουλος, με βαθιά γνώση των διεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο για να δούμε τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής και αν αυτή η περίφημη πρόταση του Πρωθυπουργού για να πάρει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει πιθανότητες να ευδοκιμήσει και γενικά η Ευρώπη έχει πιθανότητες να ξυπνήσει από το λίθαργο και να κάνει κάτι για τα κράτη και κυρίως για τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που περιμένουν πώς θα περάσουν αυτό το χειμώνα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Λοιπόν, στην ταυτότητα της εκπομπής, Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, το τηλεφωνικό κέντρο για αρχή 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε την πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας, αυτή είναι η υπογραφή της σύμβασης στο Περιστέρι, μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε, για την δημιουργία πρότυπου κέντρου για την άνοια. Η άνοια είναι ίσως η πιο σημαντική ασθένεια της σύγχρονης εποχής. Τα χρήματα που δαπανώνται σε όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση της άνοιας, του Αλτσχάιμερ και την εξέβραση φαρμάκων είναι απίστευτα, διότι και η άνοια γενικά και το Αλτσχάιμερ ειδικά επιβαρύνουν εξόχως τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και φυσικά τις χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με δικούς τους ανθρώπους. Και είναι σημαντικό ότι δημιουργείται ένα τέτοιο πρότυπο κέντρο για την Άνοια μαζί με όλα τα υπόλοιπα κέντρα ημέρες που υπάρχουν και από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και με τη βοήθεια της Εκκλησίας κλπ. Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο έργο να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2027. Υπάρχουν άνθρωποι και ιδρύματα που έχουν χρήματα και που έδωσαν χρήματα και θα δώσουν για αυτό για την αποπεράτωση αυτού του σημαντικού έργου. Και όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί με την κατάλληλη θεραπεία, με νοητική φυσική άσκηση και με δραστηριότητες. Και τα εγκαίνια, μάλλον οι υπογραφές που έπεσαν σήμερα, είναι ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο προσπάθειας για την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια. Βέβαια, μέχρι στιγμής η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, γιατί τα φάρμακα που υπάρχουν είναι αρκετά. Δύο από τα καινούργια φάρμακα ήδη εγκρίθηκαν στην Ευρώπη και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα υποστηρίζει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνταγογραφούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά όχι, θα είναι καλό όσο προχωράει ο καιρός και περισσότερα φάρμακα που θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά να έρχονται και εδώ και κυρίως το Υπουργείο Υγείας να συνταγογραφεί και τις αναγκαίες εξετάσεις που χρειάζονται για ανθρώπους που μπορεί να έχουν από κληρονομικότητα και οτιδήποτε άλλο την ανάγκη να κάνουν εξετάσεις για να δουν ακριβώς πού βρίσκεται η υγεία τους, γιατί όπως λένε και ειδική, όσο πιο σύντομα κανείς δει και εντοπίσει την πιθανότητα να έχει άνοια ή Αλτσχάιμερ, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία με την οποία κανείς μπορεί να φρενάρει, αν όχι οριστικά, πολύ σημαντικά, την εξέλιξη αυτής της ασθένειας. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι η πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας. Η πιο σημαντική πολιτική είδηση της μέρας μας έρχεται από την Τουρκία, η οποία, όπως το ξέρουμε πολλές φορές, χρησιμοποιεί και το καρότο και το μαστίγιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το καρότο το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις Ερντογάν, που είπε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, και την προσεκτική ομιλία του στην Νέα Υόρκη, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Και το μαστίγιο το βλέπουμε σήμερα με τις νέες προκλήσεις από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο τι είπε, ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφερόμενη και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αντιδρά και στην παρέλαση που θα γίνει στην Κύπρο και στην παρουσία γημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία και την Βρετανία, καθώς και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται στην παρέλαση στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία βρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο φορτισμένο περιβάλλον ξανά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συν το Roots Race που βγαίνει υποτίθεται για να κάνει έρευνες στον τουρκικό, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπου στην τουρκική υφαλοκρηπίδα η Τουρκία βάζει και το κομμάτι του ψευδοκράτους της Κύπρου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ξαναανεβάζουν την ένταση, και βεβαίως σε εσωτερικό επίπεδο η ένταση ανεβαίνει και από μια δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, την οποία από ό,τι βλέπω έχει τσιμπήσει η Ελλάς και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Η δήλωση του κυρίου Συρίγου έγινε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε στις τουρκικές κινήσεις και σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το 2024. Θυμάστε τότε την ιστορία με την Κάσο. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν ήταν τον Ιούλιο του 2024, όταν 5 τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, και το δεύτερο τον Νοέμβριο με την εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Και στα δύο περιστατικά, είπε ο κύριος Συρίγος, υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε ξανά για αυτή τη δήλωση, είπε ο κύριος Συρίγος, απολύτως υποχωρήσαμε, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση των καλωδίων. Αυτή τη δήλωση λοιπόν πήρε η Ελλάς και ο κύριος Παπαγεωργίου, εκτοξεύοντας πειρά κατά του κυρίου Συρίγου και συνολικά κατά της κυβέρνησης, και μιλά η Ελλάς για ομολογία περί υποχώρησης στην Κάσο λόγω τουρκικών πιέσεων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς και λέει στη δήλωσή του ο κύριος Παπαγεωργίου ότι αποδεικνύεται η αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Άρα ένα από τα θέματα που σήμερα θα δώσει τροφή για πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, είναι η ιστορία του καλωδίου και πώς αυτή θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, βάζοντας στο τραπέζι και τις απειλές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι χωρίς το δικό μας OK δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βέβαια, αυτό απευθύνεται και στη Γαλλία, η οποία συμμετέχει ενεργά στην όλη ιστορία, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Τουρκία αν δεν ζητήσει η Γαλλία το δικό της OK, διότι αυτό επί της ουσίας λέει, και πάρει μόνο το OK της ελληνικής πλευράς, που αυτό πρέπει να κάνει και αυτό θα κάνει. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, η πιο σημαντική διεθνής είδηση, οικονομική και όχι μόνο, έρχεται από ένα πρωτοσέλιδο που έχουν σήμερα οι Financial Times, και το οποίο τι λέει. Λέει ότι το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, πριν από μια εβδομάδα ήταν στο υψηλότερο επίπεδο του 2007. Σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Όσο διαρκεί ο πόλεμος με το Ιράν, όσο οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, τόσο η αγορά των ομολόγων γίνεται πιο σκοτεινή, και είναι απίστευτο αυτό που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Financial Times, ότι το δεκαετές αμερικανικό έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Και αν θέλετε και για πιο δύσκολες οικονομικές ειδήσεις, υπάρχουν αυτές που αφορούν τη Γαλλία και το δημοσιονομικό χρέος της χώρας, που έχει εκτοξευθεί σχεδόν στο 120% του ΑΕΠ, το οποίο είναι το υψηλότερο από το 1946, παρακαλώ. Δεκαετές της Αμερικής το υψηλότερο από το 2002, δημοσιονομικό χρέος της Γαλλίας το υψηλότερο από το 1946, για να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τα οικονομικά. Τώρα, σας έλεγα και χθες, και σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Άγγελο Αθανασόπουλο, σας έλεγα και χθες για την δήλωση και τη συνέντευξη του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε, τι είπε, ότι σκεφτόμαστε ακόμα και να ξαναγυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα, να ακυρώσουμε το Brexit. Αυτές οι δηλώσεις που ήταν πολύ σημαντικές του Βρετανού Πρωθυπουργού έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω» με ένα χαμόγελο σε μια συνέντευξη που έδινε στην Μαδρίτη χθες, και επίσης ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσεθ, τον οποίο ο Δήμαρχος της Αθήνας βράβευσε με το βραβείο της πόλεως των Αθηνών, είπε ότι η Βρετανία θα γινόταν δεκτή ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανοιχτές αγκάλες. Άρα Γαλλία και Ισπανία λένε στην Μεγάλη Βρετανία «καλώς όρισες πίσω». Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πιο θεσμική στάση, η οποία δήλωσε χθες ότι εναπόκειται στη Βρετανική κυβέρνηση να καθορίσει πώς θέλει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λένε τώρα ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε τώρα οι συντηρητικοί της Μεγάλης Βρετανίας, στον Πρωθυπουργό των Εργατικών, δεν θα μείωνε τους λογαριασμούς ενέργειας, δεν θα έφερνε πίσω τους επιχειρηματίες που έχουν φύγει, δεν θα μείωνε τις δαπάνες στην κοινωνική πρόνοια, ούτε θα χρηματοδοτούσε επαρκώς την άμυνα. Έχουμε λοιπόν τους εργατικούς της Μεγάλης Βρετανίας να θέλουν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συντηρητικούς της Μεγάλης Βρετανίας να υπερασπίζονται τον Brexit και να λένε αν επιστρέψουμε δεν θα βοηθηθούμε καθόλου γύρω από αυτά τα θέματα. Πάντως έχει ενδιαφέρον η έρευνα, ή μάλλον η συζήτηση που ξεκίνησε 10 χρόνια μετά τον Brexit για μια μεγάλη χώρα που κάποτε ήταν αυτοκρατορία και μια μεγάλη οικονομική δύναμη η οποία θέλει να επιστρέψει πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε πίσω με τον Άγγελο Αθανασόπουλο για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, διότι το πετρέλαιο κίνησης και την επιδότησή του τη μάθαμε χθες, το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του θα τη μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που μένει να μάθουμε και που είναι σημαντικό και το λένε όλοι είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι αυτό θα μειώσει σημαντικά την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
4: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα. Ξανά. Λοιπόν, επειδή είδα τα δύο μηνύματα και όντως και εγώ τον πέρδεψα γιατί το βλέπω τώρα, το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Εκ παραδρομής, εγώ είπα το αντίθετο πριν. Το κανονικό είναι χωρίς μη. Με μη είναι το λάθος. Το Οκτώβριος είναι το λάθος και το Οκτώβρης που λέμε κάποιοι. Το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Και βλέπω και τα μηνύματα και της Ελένης και ορθώς μου το επισημαίνει, γιατί άλλο ήθελα να πω και άλλο είπα τελικά. Το Οκτώβριος χωρίς μη είναι το κανονικό. Το μη είναι το λάθος και το ακούμε πάρα πολλές φορές και είναι πολύ ενοχλητικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγγελο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος στο Πρόταγκον και ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, οπότε γνωρίζει όσο λίγοι τα ευρωπαϊκά θέματα και του ζητώ την βοήθεια για να δούμε αν έχουμε ελπίδες. Άγγελε, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αν έχουμε ελπίδες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην σύνοδο της 15ης Οκτωβρίου, ή αν θα πάει και αυτή η ιστορία κουβά, όπως λέμε, και τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων θα προσπαθήσουν να βγάλουν το χειμώνα με ίδια μέσα ο καθένας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και για την ευκαιρία. Κοίταξε, προς το παρόν ο καθένας και η κάθε χώρα εργάζεται για τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες οι οποίες έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να βοηθήσουν, όπως η Γερμανία παραδείγματος χάρη, έχουν προβεί σε κάποιες μειώσεις φόρων που προεδρινού χαρακτήρα φυσικά, μέχρι να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι τιμές έχουν πάρει την αμοιούσα εξαιτίας της υπόθεσης του Ιράν κατά κύριο λόγο, όπως καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία ζητεί και αυτός να εξαιρεθούν προσωρινές δαπάνες μέχρι ένα σημείο.
0: Και άλλοι ηγέτες το ζητάνε αυτό.
1: Και άλλοι ηγέτες, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια απόφαση επί του θέματος. Νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουμε, ακόμη είναι ένας αιώνας δύο εβδομάδες με τη συνοκορυφή.
0: Βλέπω ότι ο Τραμπ επίσης ζητάει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων από τους Ευρωπαίους, αλλιώς απειλεί ότι θα σταματήσει τις δικές του εξαγωγές.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα που θέτουν όλοι όσοι ακούνε όλα αυτά και τα διαβάζουν, είτε είναι ειδικοί είτε όχι, είναι γιατί υπάρχει όλη αυτή η, πώς να το πω, όλη αυτή η καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζω ότι οι αποθήκες αερίου είναι μισοάδειες, ότι δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει αυτή η εραθυμία? Έχεις καμία απάντηση?
1: Κύριε Ξανάδης, είναι μια σειρά από λόγους. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και κάποια χρόνια, ξεκίνησε μια προσπάθεια να γίνει πιο πράσινη.
0: Ναι.
1: Λήφθησαν μια σειρά από μέτρα, πολλά μέτρα, σε πάρα πολλούς τομείς, τα οποία από ένα σημείο και μετά λειτουργήσαν εναντίον της ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας, και σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αντίστροφη πορεία, όπου προσπαθεί χωρίς να προδώσει τον εαυτό της να πάρει πίσω κάποια από τα πράσινα μέτρα για να ενισχύσει την οικονομία της.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες το πράσινο ήταν για αυτές τεράστιο κόστος. Τώρα ζητάνε από την Φόντερ Λάιεν και τους υπόλοιπους, πάρτε τα σταδιακά αυτά πίσω με κάποιο τρόπο. Αυτά μπορούν να αφορούν από τον ηλεκτρισμό στα σπίτια μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια αυτή για το πράσινο θα είχε μια διάρκεια, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτομάτως. Και το φυσικό αέριο ήταν ένα εναλλακτικό μεταβατικό καύσιμο, στο οποίο η Ευρώπη είχε στηρίξει πολλά. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως καταλαβαίνεις, είναι το γεγονός ότι μετά ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο χτύπησε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, το Κατάρ κατά βάση, τεράστιο πρόβλημα, και δευτερευόντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αυτά δημιούργησαν ένα αμείγμα πολύ περίεργο. Αν προσθέσεις αυτό το γεγονός ότι τροφοδοτείται ο πληθωρισμός και ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υπεχρεωμένες, δηλαδή το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, για διάφορους λόγους, κυρίως για θέματα άμυνας αλλά και ενέργειας ούτως ή άλλως, καταλαβαίνεις ότι το πώς θα επιλέξεις και το πότε θα γίνει κάτι, παραμένει δύσκολο. Βάλε μέσα σε αυτό το ότι πλέον είμαστε πάρα πολλοί, δηλαδή δεν αποφασίζουμε 5 ή 6.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, υπάρχουν επίσης χώρες που αντιβρούν στην χαλάρωση.
0: Υπάρχει όμως και ένας χειμώνας που έρχεται.
1: Φυσικά υπάρχει, αλλά εμένα η ταπεινή μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά θέματα είναι ότι συνήθως η Ευρώπη όταν είναι να δράσει, δύσκολα θα δράσει πολύ γρήγορα. Είναι περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας.
0: Ναι, αλλά αν είναι να δράσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που θα έχει περάσει ο χειμώνας, τι να το κάνουμε?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σου επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ούτως ή άλλως ένας οργανισμός πολύ δυσκίνητος, με πολλές αντικρώμενες προτεραιότητες. Δες τι γίνεται στην υπόθεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που έχουν βγει τα μαχαίρια διότι όλοι θέλουν να περικόψουν από κάτι, αλλά κανείς δεν συμφωνεί τι είναι να περικόψουν. Μέσα σε αυτό η Ουκρανία απορροφά τεράστια ποσά.
0: Ναι.
1: Η στήριξη στην Ουκρανία, τεράστια ποσά, συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενα προς τα πάνω. Οπότε στο κομμάτι αυτό μια ομάδα χωρών, κυρίως πλουσίων χωρών ας πούμε και φιδωλών παράλληλα, λέει ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του έτσι ώστε να έχει τις δυνάμεις να μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους καταστάσεις από τη
0: Ωραία. Να φροντίσει ο καθένας τα του οίκου του, αλλά τουλάχιστον να δοθεί ένα περιθώριο με την μη καταγραφή των δαπανών για το θέμα της ενέργειας στο χρέος ή οτιδήποτε άλλο στις δαπάνες, προκειμένου να μπορέσει κάθε ακριβώς, να μπορέσει κάθε χώρα να κινηθεί. Αν δεν τις αφήσουν ούτε αυτό το περιθώριο της κάθε χώρας, πώς θα κινηθεί?
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι ένα τελευταίο φρένο που υπάρχει είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2022, η επίκληση της ρήτρας διαφυγής από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές με τελευταία τις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί κάπως λίγο να κρατήσει τα μπόσικα, ας το πούμε, σε αυτή τη φάση, για να μην εμφανίζεται ότι μονίμως άγεται και φέρεται. Που σε τελική ανάλυση τα κράτη και οι ηγέτες και ο Μητσοτάκης, ο Μέρκ και ο Μακρόν είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν και θα πούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά κάντο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά όπως είπα, πολλές φορές στη διαπραγμάτευση εμείς ζητάμε αυτό, ο βόρειος πλούσιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό που θέλει να ζητήσει, συνήθως το συνδέει. Και αυτό τροφοδοτεί την καθυστέρηση.
0: Άρα στο ερώτημα και στην πιθανότητα να πάρουμε το πράσινο φως ή όχι...
1: 50-50 είναι η ασφάλιση.
0: 50-50 είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι 50-50. Δηλαδή πρέπει να θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δει τι γίνεται με τον πληθωρισμό, κατά πόσο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και με... Δηλαδή κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα λέει ότι θα πάμε χειρότερα από άποψη πληθωρισμού ή καλύτερα. Mm-hmm. Κατά πόσο και αυτή θα χρειαστεί ίσως να ανεβάσει τα επιτόκια. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων θα καθορίσει και τις τελικές αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, δύο εβδομάδες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και ικανός χρόνος
0: να γίνουν αρκετά
1: άλλες διαπραγματεύσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το γνωρίζεις. Μάλλον πριν να σε ρωτήσω, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να σε ρωτήσω κάτι για το φυσικό αέριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σου θέσω είναι γιατί είναι σχεδόν άδειες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου, όπως διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα.
1: Ναι. Δεν είναι άδειες, απλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Είχαν φτάσει, νομίζω, είχαν γεμίσει κατά περίπου 90%. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, που ήταν βασικοί εναλλακτικοί προμηθευτές φυσικού αερίου όταν σταδιακά αρχίσαμε να κόβουμε το ρώσικο, το οποίο τυπικώς είναι να κοπεί οριστικά από 1η-1η του 27.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι που δημιούργησε νομίζω τα προβλήματα. Δηλαδή σκέψω ότι στους, ειδικά στην αρχική φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν, η μεγαλύτερη δομή παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ καταστράφηκε σχεδόν όλο σε ερώτη.
0: Σωστά.
1: Είπαν ότι αυτό θα μας πάρει.
0: Με το αμερικανικό LNG και τις συμφωνίες που έχουν γίνει, προχωρά αυτή η ιστορία, Άγγελε?
1: Εξαρτάται για ποιες συμφωνίες μιλάς. Δηλαδή, okay, γίνονται συμφωνίες, αλλά το ερώτημα είναι πώς δεσμεύονται οι αγωγοί, ποια προϊόντα προωθούνται. Δηλαδή, πάνω είναι ο κάθε διάδρομο, mm-hmm. είναι ένα ενδιαφέρον περίπλοκο σχέδιο με διάφορους να αναμειγνύονται σε διάφορες καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι απλώς έχουμε κάτι το οποίο ξεκινά, έναν αγωγό που ξεκινά από την Ελλάδα, μελλοντικά θα καταλήξει στην Ουκρανία και απλά το γεμίζουμε και φοβοτούμε. Και εκεί πέρα υπάρχουν ανταγωνισμοί. Προφανώς και οι Αμερικανοί θέλουν να πλημμυρίσουν την αγορά με αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο δικό τους. Προφανώς κάνουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια, αλλά ακόμη και οι Ουκρανοί, ας πούμε, ακόμη δεν έχουν απολύτως συμφωνήσει ότι πάρα πολύ ωραία θα πάρουμε τόσο από την Ελλάδα κτλ. Παίρνουν χρόνο αυτά. Είναι τεχνικά χαρακτηριστικά, εθνικές, ρυθμιστικές αρχές, διαφορετικά επίπεδα η καθεμία. Είναι αρκετά γεωπολιτικό για να είναι εύκολο.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πόσο πιθανό θεωρείς να έχουμε αυτό που λέμε την τέλεια καταιγίδα, δηλαδή και πρόβλημα στο πετρέλαιο, και πρόβλημα στη βενζίνη, και πρόβλημα στο φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα? Ενώ όσον αφορά τις τιμές τους, δεν ξέρω αν και την επάρκειά τους, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα άκρα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το κάλπασμα των τιμών.
1: Στο φυσικό αέριο έχει, παρόλο δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ στο τεχνικό, αλλά αυτό που εγώ έχω καταλάβει αυτά τα χρόνια είναι ότι το φυσικό αέριο έχει μεγάλη αστάθεια στην τιμή, το περίφημο volatility,
0: ναι, που είναι
1: Ευρωπαίοι, το οποίο δεν είναι εύκολο να το προβλέψει κανείς. Και ούτε είναι εύκολο να γίνει αυτό που λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, μειώσει την κατανάλωση κτλ. Διότι ειδικά οι μεγάλες ενεργοβόρες χώρες έχουν σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, και τα πάντα, οι ακριβές τιμές ενέργειας δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Τώρα για την τέλεια καταιγίδα, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στις βασικές πρώτες ύλες περνάνε και σε αυτό που λέμε εμείς στην Αγγλία ή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι, και μετά παντού. Αλλά νομίζω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα οι Ευρωπαίοι, επειδή υπάρχουν και εκλογές του χρόνου σε κρίσιμες χώρες, δεν θα ήθελαν να τροφοδοτηθούν αντισυστημικές δυνάμεις που καλπάζουν όταν καταλάνε τέτοιου είδους θέματα.
0: Όσο καθυστερούν, τόσο τροφοδοτούνται.
1: Αλλά φυσικά, όπως σωστά λες, όσο καθυστερείς, τόσο περισσότερο δίνεις το περιθώριο σε κάποιους να εκμεταλλεύονται και να εργαλειοποιούν αυτά τα ζητήματα.
0: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός που λέει να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία και κάπως εξισορροπεί την κατάσταση.
1: Ναι, και να εθνικοποιήσει πάλι και κάποιες κρατικές και κάποιες υπηρεσίες που κάποτε ήταν δημόσιες, μετά έγιναν δημόσιες και τώρα απαγορεύεται να είναι δημόσιες στη Βρετανία. Έχει πει και αυτό ο Αντιμπέρναρντ, το οποίο είναι η έτερη πλευρά των ανακοινώσεων του. Αλλά εντάξει, με τους Βρετανούς είμαστε και τόσο αισιόδοξοι. Τελευταία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε αυτό που είπες με τη γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων που έχεις, ότι αυτή τη στιγμή είναι 50-50 οι πιθανότητες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλο 50% να μην το πάρουμε αυτό το πράσινο φως, και μετά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει plan B εσωτερικό πια και ελληνικό και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή την καταιγίδα των τιμών στα καύσιμα μόνη της τους επόμενους μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση, πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην Κρήτη. Ο 80χρονος είχε φύγει χθες το βράδυ από το σπίτι του προκειμένου να πάει στο ποιμνιοστάσιο του, γιατί φοβόταν τις λαμαρίνες που είχε στη σκεπή μην φύγουν από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη. Και δυστυχώς σε αυτή την πορεία φαίνεται πως παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή Καρίνες και έχασε τη ζωή του. Πρέπει να πούμε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα και πλημμύρες στην Κρήτη. Έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολλές φορές το 112 και τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες καταστροφές με πλημμύρες και με λάσπες και με όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς τώρα έχουμε και μια τραγική εξέλιξη με τον 80χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρός. Να πούμε επίσης ότι η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Τώρα στα πολιτικά έχει ενδιαφέρον η σημερινή παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για να καταθέσει δύο τροπολογίες. Η μία είναι για τον ειδικό μηχανισμό μείωσης των καυσίμων, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πρότυπο του ιταλικού μοντέλου, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Και η άλλη τροπολογία έχει να κάνει με την Golden Visa. Και είναι προφανές ότι η Golden Visa το ΠΑΣΟΚ την συνδυάζει με την επίλυση του στεγαστικού και έτσι θα έχουμε και μια αντιπαράθεση εκ νέου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης, και ο κύριος Ανδρουλάκης φιλοδοξεί το κόμμα του που έχει πάρει έχει ξεκολλήσει η βελόνα λίγο και στις δημοσκοπήσεις δείχνει προς τα πάνω, να το εκμεταλλευτεί αυτό το επόμενο διάστημα και με πρωτοβουλίες θεσμικές μέσα στο Κοινοβούλιο και με καταθέσεις προτάσεων νόμου και με οτιδήποτε άλλο, με στόχο διπλό: από τη μία να στριμώξει την κυβέρνηση και να την αναγκάσει σε θέματα που η ίδια επιλέγει μετά από κάποιο διάστημα να ακολουθήσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως περί η ιστορία των 120 δόσεων, να πει ότι να ορίστε, εμείς τα είπαμε πρώτοι και έρχεται η κυβέρνηση τώρα καθυστερημένα και αφού δέχεται την πίεση των πολιτών να εφαρμόσει κάποια από αυτά. Και ο δεύτερος στόχος είναι προς την λάσπη του κυρίου Τσίπρα, να πει ότι το κόμμα Τσίπρα, όπως λένε τα στελέχη, είναι ένα κόμμα γιοταχή, ενώ εμείς είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με ιστορία και πρόγραμμα, και αυτό το πρόγραμμα το ξεδιπλώνουμε και με προτάσεις νόμου που φέρνουμε στη Βουλή. Έχουν ενδιαφέρον και τις περιμένουν όλοι τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου για να δουν αν αυτή η τάση συνεχιστεί, δηλαδή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και το φρενάρισμα της Ελλάς συνεχιστεί, ή αν ήταν μόνο μία τάση ενός μήνα μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Γι' αυτό όταν μιλήσει κανείς με δημοσκόπους του λένε ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο, προκειμένου να υπάρχει ένα καθαρό και ασαφές δείγμα αν αυτή η τάση επιβεβαιώνεται. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η ιστορία αυτή της καταγγελίας για την δημοσκόπηση της interview, η οποία έγινε προχθές από ένα δικηγόρο, ο οποίος αυτός δικηγόρος έστειλε emails παντού σε όλους τους δημοσιογράφους, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στη Βουλή κλπ. Γιατί του ήρθε η δημοσκόπηση της interview το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, ενώ η ταυτότητα έλεγε ότι διενεργείται μέχρι και τις 28, και ο συγκεκριμένος δικηγόρος λέει ότι η δημοσκόπηση ήταν φτιαχτή και προκατασκευασμένη και δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα. Λένε πολλοί, μάλλον αναρωτιούνται πολλοί, αν αυτός ο δικηγόρος είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Εμείς προσπαθήσαμε να τον αναζητήσουμε, να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο, να μας πει ποιος του έστειλε την δημοσκόπηση στο WhatsApp του στις 12 παρα 5 της 27ης Σεπτεμβρίου. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουμε. Υπάρχει και μια περιραίουσα συζήτηση για το κατά πόσο ή όχι είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος δικηγόρος που έκανε την καταγγελία, και υπάρχει και ακόμα μια πιο έτσι ομιχλώδης πολιτική συζήτηση αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, από πού κινήθηκε, διότι λένε πολλοί ότι επειδή η δημοσκόπηση της interview έδειχνε περαιτέρω μείωση της διαφοράς μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και με μείωση των ποσοστών της ΕΛΑΣ. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ενοχλήθηκαν από αυτό και ήθελαν λίγο να την προβοκάρουν, να την ακυρώσουν τη δημοσκόπηση δι' αυτού του τρόπου που επέλεξε ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ψάχνουμε να τον βρούμε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον βρούμε, να μας πει ποιος του έστειλε αυτή την, τα στοιχεία της δημοσκόπησης στο WhatsApp του, γιατί άκουσα τον κύριο Βασιλείου να λέει, τον υπεύθυνο της interview, να λέει ότι μόνο εγώ τα στέλνω τα στοιχεία, μόνο εγώ τα έχω και μόνο εγώ μπορώ να τα στείλω, ώστε να βγει ο δικηγόρος να μας πει ποιος του τα έστειλε. Ψάχνουμε και εμείς να τον βρούμε, να δούμε ποιος έστειλε, τι σε ποιον και αν όντως το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι υπαρκτό ή όπως λένε κάποιοι είναι ιδέα μόνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την πρόεδρο της Φωνής Συλλογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στον Alpha Radio 989, λογαριασμό στη μία, Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, κυρία πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Σας άκουσα και σε μια συνέντευξή σας στο Sky χθες. Αποκλείσατε την οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα εφόσον μπείτε στην επόμενη Βουλή. Την ίδια ώρα, πριν από λίγες μέρες, υπήρχε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικο που έλεγε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τώρα σχεδιάζει την τακτική του για το 2029, τις ευρωεκλογές δηλαδή, και αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα συμμαχίσει με κάποια κόμματα που είναι στα δεξιά του, ας πούμε, ή με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εσείς λέτε όχι σε όλους. Είστε στη λογική του συνθήματος του κύριου Τσίπρα ή εμείς ικανείς? Γιατί αν λέτε όχι σε όλους, φαντάζομαι δεν φιλοδοξείτε.
1: Μακριά από μένα, και οποιαδήποτε σύγκριση με τον...
0: Ναι, δεν φιλοδοξείτε να βγείτε αυτοδύναμη, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα που υπηρετώ τους θεσμούς, είμαι θεσμική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα ούτε μεγάλα λόγια, ούτε μαγικά ραβδιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στην επόμενη Βουλή, που θα είμαστε, και μάλιστα με ένα πολύ δυνατό ποσοστό. Μάλιστα. Έτσι ώστε να συνεχίσουμε να λέμε, αλλά και να κάνουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μπορεί να γράφετε το οτιδήποτε, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι οι μόνες συμμαχίες οι οποίες επιλέγει να κάνει είναι πάντα με τους σοσιαλιστές και προς τα αριστερά. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε κάθε φορά, είτε έχει να κάνει και με την λαθρομετανάστευση, είτε έχει να κάνει με την οικονομία και με το πώς θα μπει γραφειοκρατία περισσότερη και θα η Μερκοσούρ και άλλα πολλά τα οποία έχουν. Οι συμμαχίες του ήταν πάρα πολύ γνωστές πλέον σε όλους μας, ότι ήταν πάντα με τα αριστερότερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, να στρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Μα γι' αυτό γίνεται η συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται για το αν υπό όρους μπορεί να συνεργαστεί και με κάποιον.

0: μετανάστευση, με μη πιέζουμε αυτό το οποίο κάνουμε, ας πούμε σοβαρή αντιπολίτευση στην ναι. οικονομία, στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη woke agenda και στη παράνοιά της, στην παιδεία, στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Δεν είναι αυτά όλα ακούγονται από τη φωνή λογικής και όταν όσο η φωνή λογικής δυναμώνει, τόσο περισσότερο θα ασκείται πίεση στην κυβέρνηση, όσο του να έχει τη δύναμη φωνή λογικής να τα εφαρμόσει όπως ακριβώς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πιο αποτελεσματικό, εκτός από την πίεση από τα έξω, να ασκείται μια πίεση από τα μέσα ως συγκυβερνών κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ως ένα από τα κόμματα που θα στηρίζει μια κυβέρνηση συμμαχική για να επιβάλλετε πιο εύκολα τις απόψεις σας?
0: Κύριε Τάκη, να σας θυμίσω ότι υπήρχαν κάποιοι και υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, οι οποίοι πριν κάποια χρόνια ναι. άλλα λέγανε. Και τώρα που έχουν στρογγυλοκαθίσει σε θεσούλες και υπουργικές θέσεις, έχουν γυρίσει εντελώς ναι. και όχι απλά δεν λένε αυτά τα οποία λέγανε.
1: Ωραία.
0: Αλλά έχουν...
1: Άρα με τη Νέα Δημοκρατία τίποτα.
0: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μας χωρίζει και στο οικονομικό πρόγραμμα χάος, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει, γιατί είναι πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, να έχει μια σοσιαλιστική οικονομική πολιτική. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάμε για τις μειώσεις φορών, τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, αλλά και το σημαντικότερο, το σημάσμα του κράτους και τις περικοπές
1: στις
0: τεράστιες δαπάνες οι οποίες uh-huh. γίνονται. Το μικρότερο υπουργικό σχήμα, το μικρότερο αριθμό βουλευτών.
1: Ωραία.
0: Και επιτέλους να δοθεί ανάσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ερώτημα.
0: Στην επιχειρηματία.
1: Κάποιο άλλο κόμμα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση επικοινωνίας ή συνεργασίας, ας πούμε με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Καλά,
0: όχι.
1: Για τον κύριο Βελόπουλο δεν σας ρωτάω. Ή με κάποιο άλλο κόμμα, τίποτα, μόνοι σας, έτσι?
0: Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οι θέσεις μας δεν μπορούν ούτε να αλλοιωθούν, ούτε και να κάνουμε υποχωρήσεις σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου έρχεται με ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου πρέπει να δοθούν mm-hmm. επιτέλους προτεραιότητα στις νέες γενιές, στη δική μου γενιά. Στους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, που εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν,
1: ωραία.
0: Θέλουν να κάνουν την οικογένειά τους και είναι οι γενιές οι οποίες δεν τις δίνει κανείς σημασία. Μην ξεχνάτε το πακέτο το 2,2 δισεκατομμυρίων uh-huh. του Μητσοτάκη του ΔΕΘ, που δεν είπε κουβέντα για την δική μου γενιά, για τους νέους. Δεν έδωσε ούτε ευρώ σε αυτή τη γενιά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία λέμε δεν υπάρχουν πουθενά άλλου και δεν εκφράζονται από κανένα
1: μάλιστα.
0: άλλο κόμμα. Και το είδαμε και με τα νέα μέτρα. Του
1: τώρα βέβαια για,
0: για
1: τη νέα γενιά είχε δώσει πέρυσι στη ΔΕΘ και φοροαπαλλαγές κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
0: Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι όχι μόνο το να πεις ότι ναι, υπάρχει μια νέα γενιά. Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι και τα ενίκια που συνεχώς κάνει κρατικό παρεμβατισμό με τις Golden Visa, με το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, τώρα που ανεβάζουν συνεχώς τιμές των ακινήτων. Και άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο να φύγει από το σπίτι που μένει με τους γονείς του για να νοικιάσει το δικό του σπίτι και αργότερα να κάνει τη δική του οικογένεια. Γενικά αυτό που θέλουμε και αυτό που πρεσβεύουμε είναι να μας αφήσει την ησυχία μας. Όλους τους Έλληνες πολίτες να φροντίζει τη ζωή μας και την περιουσία μας με τους κανόνες, αλλά να εφαρμόζονται οι νόμοι, όχι να υπάρχουν απλά mm-hmm. τα χαρτιά.
1: Τώρα,
0: να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν οι εισφορές και να πάρουμε επιτέλους μια ανάσα στην ίδια μας τη χώρα.
1: Μάλιστα. Δύο-τρία ερωτήματα θέλω ακόμα. Καταρχάς, θέλω να μου σχολιάσετε το περιστατικό προχθές με την εκπαιδευτικό και την ένταση που υπήρξε. Αν εσείς τάσεστε υπέρ της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού ή υπέρ των γονέων που έκαναν που αντέδρασαν.
0: Φάμε με το γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Με τον κάθε εκπαιδευτικό που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβάλλει τους κανόνες του σχολείου και είναι αδιανόητο αυτό γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να το καταφέρει πλέον.
1: Είστε υπέρ της εκπαιδευτικού επειδή όπως είπατε ο γονέας ήταν γύφτος, δηλαδή αν
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι.
1: κάποια...
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι, θα σας απαντήσω. Είμαι ναι. υπέρ της εκπαιδευτικού, διότι πρώτον είδαμε μια μεμονωμένη σκηνή, την οποία δεν γνωρίζουμε το τι έχει προηγηθεί και αν αυτή είναι μια κατάσταση η οποία γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο, το να σπάνε και να καταστρέφουν mm-hmm. περιουσία του σχολείου. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο, σας λέω, των λίγων λεπτών. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν για την εκπαιδευτικό, όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε. Χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό, μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο,
1: mm-hmm.
0: επειδή προστάτευσε δημόσια περιουσία, εκεί όλοι αυτοί
1: τώρα, να ρωτήσω κάτι,
0: δεν βγήκαν να μιλήσουν.
1: Τους Ρωμάς είναι.

0: συνεχίζετε να τους λέτε γύφτους γιατί θέλετε να προκαλείτε? Για
1: όχι.
0: Ποιο λόγο?
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν, αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Γιατί αν, δεν πάνε τα παιδιά, γιατί αν δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν κοινωνικοποιηθούν, η εγκληματικότητα, θα ενταθεί, κυρία Λατινοπούλου, γι' αυτό.
1: Άρα
0: γιατί πρέπει να ενοποιηθούν στο κοινωνικό σύνολο.
1: Λοιπόν, Έλληνες
0: και να ενταχθούν. Ναι, και να ενταχθούν.
1: Εσείς τα παιδιά σας, ο άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα, τα παιδιά τους, για να τα πάνε σχολείο, παίρνουν επίδομα.
0: Ναι, γνωρίζετε ότι έχουν μια τελείως διαφορετική λογική και επίσης για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος τους είχε εκτός του νυμφώνος.
1: Κύριε
0: και
1: Τάκη,
0: γι' αυτό
1: όχι.
0: Το ξέρετε.
1: Θα σας απαντήσω. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος το παιδί του στο σχολείο. Είμαστε στο 2026, αυτή η πολιτική έχει αποκτήσει.
0: Δηλαδή εσείς προτιμάτε παιδιά που είναι αμόρφωτα και γυρνάνε στους δρόμους και μπορεί να έχουν μια ποινική συμπεριφορά?
1: Ναι. Όχι, προτιμάμε
0: παιδιά
1: που
0: να
1: τα πάνε στο σχολείο
0: γονείς
1: να γίνει άρχη της επιμέλειας, να παρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια. Αυτό προτιμώ.
0: Να πάρει τα παιδιά τους η πρόνοια, δηλαδή, λέτε?
1: Προφανώς. Όταν εσύ ο ίδιος, και πόσο μάλλον για τους γύφτους που το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφος, και από όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχετε, το τα βγάζουν στον δρόμο 4 ετών.
0: Μα γι' αυτό λέμε να πάνε σχολείο. Ακριβώς για να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Τα παντρεύουν στα 11 και τα πεταφύνουν έγκυος στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα το παιδί είναι βία. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Λοιπόν, να τους τα παίρνει η γονική μέρημνα. Να τους τα παίρνει η
0: γονική μέρημνα.
1: Και
0: τι να τα κάνει η γονική μέρημνα τα παιδιά? Πού να τα πάει? Να τα κλείνει σε ιδρύματα?
1: Τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο. Θα έχουν κανονικά τους δασκάλους τους. Θα μορφώνονται κανονικά. Δεν είναι δυνατόν. Ό,τι θα συνέβαινε στο κάθε παιδί το δικό μας.
0: Ναι, και ποιος θα τα μεγαλώνει? Η πρόνοια, τα ιδρύματα, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά?
1: Σίγουρα δεν θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Ναι, να πάνε ακριβώς όπως το λέτε.
0: Σε ιδρύματα? Να τα παίρνουν από τους γονείς τους και να τα πάνε σε ιδρύματα?
1: Θα μπορούν να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό τώρα, κυρία Λατινοπούλου?
1: Δεν μπορεί να είναι γονείς άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Άλλο γονείς και άλλο αυτή. Αυτή δεν είναι γονείς. Το να παντρεύεις το κοριτσάκι σου στα 12 δεν λέγεσαι γονέας. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Είμαι βέβαιη.
0: Θέλω να σας πω ότι στην περιφέρεια την ελληνική το 1950 και το 60 γίνονταν τέτοια πράγματα. Και ας μην είναι τα Ρωμά αυτοί που το έκαναν.
1: Το 2026. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας, εμάς, να μην τα παντρεύουμε και το σωστό αυτό είναι και να έχουμε τους γύφτους οι οποίοι τα παιδιά τους τα βγάζουν στους δρόμους. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα ανήλικα.
0: Ωραία.
1: για να παγιδεύουν τους οδηγούς για να τους ληστεύουν.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση ακόμα πολύ σύντομη.
1: Πόσα χρόνια ακόμα, κύριε Τάκη, θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν? Αν μου δώσετε ένα χρονικό ορίζοντα και μου πείτε, ξέρετε, κύριε Λατινοπούλου, θα θέλουμε άλλα 50 Μάλιστα. χρόνια για να ενσωματωθούν.
0: Μία ακόμα ερώτηση.
1: Πολύ
0: σύντομη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σας άκουσα να λέτε υπέρ του ΑΕΦΔΕ και της νίκης που είχε στη Γερμανία και να λέτε ότι είναι μια αισιόδοξη προοπτική και για το μέλλον της Ευρώπης και για την Ελλάδα, να ξαναβρούμε πίσω τις πατρίδες μας κλπ. Βάλετε μέσα και τη woke agenda. Φαντάζομαι ξέρετε ότι η συμπρόεδρος του ΑΕΦΔΕ είναι παντρεμένη με γυναίκα και έχει 2 παιδιά και είναι παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια.
1: Είπα ότι είναι μία νίκη λογικής καταρχάς. Δηλαδή το ότι υπάρχουν και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όπως και ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτή η επιλογή πλέον του κόσμου το να στραφεί προς πατριωτικά κόμματα είναι ακριβώς η απάντηση στο ότι υπήρχε η Μέρκελ και συνεχίζει η Φοντερ Λάιν με τις λογικές των ανοιχτών συνόρων, του να μπουν άλλοι, να μπουν τζιχαντιστές, να μπουν Πακιστανοί, να μπουν Αφγανοί. Λοιπόν, είναι αέρας λογικής λοιπόν που σαρώνει την Ευρώπη. Και η ίδια φυσικά και λέει πως δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς επίσης δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα, ωστόσο με την ίδια Ευρώπη.
0: Και
1: με
0: αυτό να κλείσουμε. Γιατί πρέπει
1: είμαστε
0: να πάμε
1: στην ευρωομάδα με τη Μαρίν Λεπέν. Ωστόσο όμως, αυτά τα οποία λέει στο λαθρομεταναστευτικό, αυτά τα οποία υποστηρίζει την οικονομία, στη μείωση της, των φορολογικών συντελεστών και που προστατεύει την πυρηνική οικογένεια
0: πολύ.
1: Η ίδια με το πρόγραμμά της, όχι σαν τη Δόμνα, σαν την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι.
0: Ευχαριστώ
1: αυτά
0: πολύ.
1: Είναι που μας βρίσκουν σύμφωνους και γι' αυτό μάλιστα χαιρόμαστε που έρχεται η λογική επιτέλους να επικρατήσει.
0: Θα τα πούμε ξανά, κυρία Λατινοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα, να πούμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε για τις σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Ο λόγος τώρα στην Λίνα Κλήτου για το κεντρικό δελτίο, μάλλον το κεντρικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 στις 2 με όλες τις εξελίξεις από την ελληνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη 1.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Παράσυρση πεζού από γιοταχή σημειώθηκε στην οδό Φιλαδελφίας στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μηλοπόταμο με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Θυελώδης άνεμοι εντάσεως 8 με 9 αμποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιούνται ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, διευκρίνησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Όπως γνωστοποίησε, μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας, αναφέρει ο πρώην βουλευτής χαρακτηριστικά. Ταυτοποιήθηκε 46χρονος οδηγός ταξί που εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου. Τον οδηγό εντόπισαν έπειτα από βίντεο που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστυνομική της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τελεσίγραφο στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. σαρωτική είναι η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και ήδη άφησε πίσω της ένα νεκρό κτηνοτράφο. Τον άνδρα αναζητούσαν οι αρχές στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι του με προορισμό το ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 λαμβάνουν οι κάτοικοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο Μηλοπόταμο, με το Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ υπάρχουν και ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Πάμε να καλωσορίσουμε, μάλλον πάμε να ακούσουμε τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι πλήγησαν από την κακοκαιρία.
1: Πώς επιμείνωσα, μια λάσπη.
2: Πάρα πολύ νερό και κατέβαλε από το πέρα και κοινότανα.
3: Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ. Εγώ πάω εκεί, φοβήθηκα, τώρα τέτρεις ο δρόμος.
4: Ναι, εδώ ήταν ελιές. Εδώ πάνω από 15 ελιές και τις ξεπάτωσε.
5: Αυτό πλημμύρισε σε 10 λεπτά μέσα. Ούτε 10 λεπτά δεν ήταν. Έστεκα εκεί στο παράθυρο και έβλεπα και βλέπω ένα πράγμα και κατέβαινε, λες και ήταν. Και εγώ δεν ξέρω τι ήταν.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα την Ελένη Λαζάρου, η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τα προβλήματα στην Κρήτη, αλλά και όπου αλλού στην υπόλοιπη χώρα εντοπίζονται προβλήματα από την κακοκαιρία. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ σοβαρή εξέλιξη τις τελευταίες στιγμές στο Ρέθυμνο με τον 82χρονο κτηνοτρόφο που αναζητούνταν από το πρωί στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και εντοπίστηκε πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση Καβαλάρης. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάστασή του. Να πούμε ότι ο άτυχος ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει από χθες το βράδυ να πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να προλάβει την κακοκαιρία. Και δυστυχώς έμελε να πέσει θύμα της. Από εκείνη τη στιγμή δεν επέστρεψε, δεν έδωσε κάποιο σημείο ζωής. Η οικογένειά του ανησύχησε, δήλωσε την εξαφάνισή του. Ξεκίνησαν οι έρευνες, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα δυνάμεις της 3ης ΕΜΟΔΕ του πυροσβεστικού κλιμακίου του Σπηλίου. Έγιναν έρευνες ακόμη και από την ομάδα Ίκαρο με ντρόουν, όμως τελικά τον εντόπισαν οι πυροσβέστες στη θέση Καβαλάρης, στην τοπική κοινότητα Καρίνες. Και είναι το πιο βαρύ περιστατικό της ημέρας στην Κρήτη, όπου έχει παντού πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Την ίδια ώρα στο Μηλοπόταμο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδύνευσε σοβαρά όταν κυριολεκτικά υποχώρησε ο δρόμος κάτω από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Μία μικρή γέφυρα υποχώρησε από τον τεράστιο όγκο του νερού και το αυτοκίνητο βρέθηκε στο χάσμα που δημιουργήθηκε. Το ζευγάρι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Και δεν ήταν ο μοναδικός εγκλωβισμός στα Ζωνιανά. Μετά από υπερχείλιση ποταμού, ακόμη ένας οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για να απεγκλωβιστεί και να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Η εικόνα στον ορεινό Μηλοπόταμο είναι ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας. Ζωνιανά, λιβάδια, ξός γέμισαν νερό, λάσπες και φερτά υλικά. Σημεία του οδικού δικτύου υπέστησαν μεγάλες ζημιές, σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν και υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Από τις 6:40 το πρωί είχε ήδη ηχήσει το 112, ζητώντας από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην μετακινούνται προς τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου. Στα Νόγια, ολόκληρη η περιοχή έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κατολιστήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης που προκάλεσαν προβλήματα. Ο δρόμος που συνδέει την Αξό με τα Ανόγια αποκόπηκε προσωρινά. Από νωρίς συνεργεία του Δήμου μαζί με ιδιώτες μπήκαν στα σημεία που μπορούσαν να επιχειρήσουν, απομακρύνοντας φερτά υλικά και προσπαθώντας σταδιακά να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Και όσο περνούσαν οι ώρες, η κακοκαιρία μετακινήθηκε ανατολικότερα προς το Ηράκλειο. Στη Φοινικιά, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά και νερά, λάσπες και φερτά υλικά μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Μάλιστα, στην Άνω Φοινικιά, δύο άνθρωποι βρέθηκαν μέσα σε ακινητοποιημένο όχημα σε δρόμο που είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά και χρειάστηκε να μεταφερθούν από δυνάμεις που επιχειρούσαν σε ασφαλές σημείο. Στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου έκλεισαν επικίνδυνες ιρλανδικές διαβάσεις. Απαγορεύτηκε η διέλευση σε σημεία στην Κορώνη Μαγαρά, στον Κατσαμπά και στο Ρέμα Δρακουλιάρη, καθώς μεγάλος όγκος νερού είχε μετατρέψει αυτά τα περάσματα σε πραγματικές παγίδες. Ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος. Είναι βέβαιο ότι θα είχαμε κι άλλα ατυχήματα και άλλους τραυματίες, να μην πούμε ότι και κάτι χειρότερο. Στις Γούβες είδαμε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σημερινής ημέρας. Ο Γουβιανός ποταμός φούσκωσε και ο δρόμος προς την παραλία μετατράπηκε για λίγη ώρα σε χύμαρο. Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα. Λάσπες, πέτρες και άλλα φερτά υλικά κατέβηκαν μέχρι την παραλιακή ζώνη και σε πολλά σημεία η πρόσβαση ήταν αδύνατη. Το ίδιο στο Δήμο Χερσονήσου υπερχείλησε ο Αποσελέμης, ενώ ο δρόμος προς το καστέλι της Ξηροκαμάρες έκλεισε εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Μήνο Απεδιάδα. Εκεί το 112 ήχησε στις 9.30 το πρωί και οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο καστέλι πλημμύρισαν δρόμοι, σε αρκετά σημεία η διέλευση των αυτοκινήτων έγινε αδύνατη, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στο δίκτυο που συνδέει το Αρκαλοχώρι με το καστέλι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι από το κημητήριο Θραψανού προς Ζωοφόρου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Χουμέρι με το Γαλατά, αλλά και το δρόμο Γαλατά-Μπονή. Περιορισμοί έχουν επιβληθεί και σε άλλα σημεία της περιοχής, καθώς όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από λάστες και φερτά υλικά. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πάει σε αγροτικές εκτάσεις και δυσκολεύονταν να επιστρέψουν και χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Συνολικά, μέχρι την τελευταία καταγραφή της πυροσβεστικής, μέχρι εκείνη την ώρα είχε χρειαστεί να επέμβει σε τουλάχιστον 21 περιστατικά στην Κρήτη, τα 15 από αυτά στο Ηράκλειο, κυρίως για άντληση υδάτων και μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία. Κλείνοντας, να πούμε ότι ακόμη και ανατολικότερα προβλήματα υπάρχουν στο Λασίθι. Το 112 ενεργοποιήθηκε για τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, την Ήλατο και τις Λίμνες με ιδιαίτερη προειδοποίηση προς τους οδηγούς να μην πλησιάζουν τα ενεργά εργοτάξια του ΠΟΑΣ και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Από ό,τι φαίνεται, ακόμα. Ναι. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Τώρα, θυελώδης ανέμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό το λιμάνι του Πειραιά. Όμως υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί για ορισμένα δρομολόγια και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί θα μας δώσει όλο το διάγραμμα της καιρικής ακολουθίας. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό ότι μεσημέρι. Χειμώνιασε ξαφνικά και δείχνει και για τα καλά.
7: Ναι, ναι, θερμοκρασιακά είμαστε 6 με 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Άρα, και λοιπόν, ο βοριάς επιτείνει.
7: Βέβαια, έχει βοριάδες.
0: Την αίσθηση της ψύχρας.
7: Πολύ σωστά. 100 χιλιόμετρα την ώρα ξεπερνούν οι ρηπές. 9 μποφόρ έχει σε όλο το Αιγαίο, σχεδόν από το βόρειο μέχρι το νότιο Αιγαίο. Προβλήματα στα ακτοπλοεία έχουμε από το πρωί. Αυτοί οι άνεμοι θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο. Θα έλεγα την Κυριακή θα αρχίσουν να εξασθενούν. Άρα, μιλάμε για ανέμους οι οποίοι είναι επίμονοι και μονικοί, θα έλεγα, μέσα στο Αιγαίο. Επίσης, να σου πω από το θέμα των βροχοπτώσεων. Περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες που ήδη πλήττουν την Κρήτη και τις επόμενες ημέρες. Μιλάμε για αδιάλειπτες βροχές, οι οποίες δείχνουν μια αιμονή πάνω στο νησί. Τα τελευταία προγνωστικά δείχνουν ότι θα πέσει νερό που πέφτει ίσως και και 2 Οκτώβριδες μέσα σε 2-3 μέρες. Άρα, αντιλαμβάνεσαι και τον κορισμό των εδαφών εκεί και των κίνδυνων πλημμυρικών επεισοδίων. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για την Αττική, να σου πω ότι θα έχουμε αυτό το πίτσι-πίτσι, θα έλεγα, μην προστρέψει την έκφραση, αυτό το ψηλό βροχο, το οποίο κατά διαστήματα θα βρέχει, θα έχει και μια συννεφιά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ανησυχούμε για την Αττική. Και επίσης, να σου πω ότι αρκετές βροχές περιμένουμε και στα Δωδεκάνησα και στην Εύβοια, αλλά και στις Κυκλάδες. Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με βοριάδες δηλαδή χαμηλές θερμοκρασίες και επίμονες βροχές στην Κρήτη κυρίως. Και από εκεί και ύστερα φαίνεται ότι, από εβδομάδα δηλαδή, φαίνεται ότι θα περιοριστούν οι βροχές, θα πέσουν και άνεμοι και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Πάντως, να ξεχάσουμε σιγά σιγά τα τριαντάρια. Έχουμε μπει πλέον για τα καλά στο φθινόπωρο.
0: Οι θερμοκρασίες σε τι μέγεθος θα κινηθούν?
7: Κοίταξε, γύρω στους 21-22 στα ανατολικά, εδώ στην Αττική ας πούμε.
0: Καθαρά φθινοπορεινές.
7: Ναι, δηλαδή. και πιο χαμηλά, στους 26-27 είναι η κανονική.
0: Άρα δεν προβλέπετε άνοδος της θερμοκρασίας από εδώ και πέρα.
7: Θα πάμε σε κανονικά για τα καταψηλωτικά επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή στους 26-27, εκεί που ήμασταν δηλαδή, όχι πριν την ψυχρή εισβολή, πριν αρκετό
0: καιρό.
7: Πάντως
0: γρήγορα χειμώνια σε φέτος.
7: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά,
0: ναι.
7: Με την έννοια ότι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από το καλοκαίρι.
0: Ναι, έχουμε επιμήκυνση της καλοκαιρινής σεζόν και φέτος βλέπουμε
7: και
0: ότι...
7: Κοφάνηκε.
0: Ναι, ακριβώς.
7: Ήταν κάτι φυσιολογικό.
0: Μας ήρθε και απότομος. Σε ευχαριστώ Γιώργο Τσατραφίλια, καλό μεσημέρι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Μπαμπά, το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
10: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
9: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
10: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρίτη 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε να δούμε τώρα την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να παρέξει αρρωγή σε κοινά που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και το ενεργειακό κόστος. Πάμε στις 120 δόσεις, πάμε να δούμε ποιου συμφέρει η νέα ρύθμιση, ποιοι μένουν εκτός, πότε συμφέρει ο εξοδικαστικός. Η προσφυγή στον εξαδικαστικό μηχανισμό και όλα αυτά θα μας τα πει ο καλός συνάδελφος, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ουσιαστικά για να τακτοποιήσουν παλαιώσεις οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αποκτούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Με αυτή τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, να πω ότι η παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή κρίση έχει επιβαρύνει οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς, περιορίζοντας, αν θέλεις Λίνα, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης χρεών που έχουν ήδη συσσωρευτεί εδώ και καιρό. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας παρέμβασης είναι η διάρκεια αποπληρωμής, που μπορεί πλέον να απλωθεί σε έως 10 χρόνια, μειώνοντας σημαντικά το ποσό της μηνιαίας δόσης, αλλά αυξάνοντας, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, το ποσό που στο τέλος θα κληθεί να επιστρέψει ο οφειλέτης. Θα μου πεις ποιοι κερδίζουν περισσότερο, Σταύρο. Τώρα, η νέα ρύθμιση αφορά παλαιές οφειλές. προς τη φορολογική διοίκηση, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστήληξη πρόθεσμες, σημειώστε το αυτό, έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Και δεν βρίσκονται σε καμία ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως και χθες. Το προηγούμενο πλαίσιο με τις 72 δόσεις θυμίζω ότι κάλυπτε οφειλές που είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του 23. Συνεπώς στη νέα ομπρέλα μπαίνει και μια επιπλέον χρονιά χρεών, έτσι, μαζεμένων οφειλών, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις, καθώς μπορούν με αίτησή τους να μεταφέρουν την οφειλή τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που σημαίνει, όπως είπα και πριν, πιο μικρή δόση. Παράλληλα, εκείνοι οι οποίοι εμπίπτουν στα νέα χαρακτηριστικά, δηλαδή που κάνανε χρέη μέσα στο 24, η προθεσμία τώρα για την αίτηση παρατείνεται σημαντικά. Από τις 31 Δεκεμβρίου του 26 που έλυγε πηγαίνει μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 27. Άρα έχεις χρονικό διάστημα να καθίσεις κάτω, να τα υπολογίσεις για να δεις τι σου βγαίνει καλύτερα και να το επιλέξεις. Θυμίζω ότι η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, αλλά όταν μιλάμε για μεγάλα χρέη, τώρα το 30 ευρώ είναι απλά μια δική μου αναφορά για το ποιο είναι το χαμηλότερο ύψος καταβολής. Θα μου πεις, τι σημαίνουν οι 120 δόσεις στην πράξη? Κοίταξε, το μεγάλο όφελος βρίσκεται στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας. Χωρίς να υπολογίσουμε για λόγους απλούστευσης τους στόκους, μια οφειλή 12.000 ευρώ αντιστοιχεί μαθηματικά σε περίπου 167 ευρώ το μήνα εάν μοιραστεί σε 72 δόσεις. Αν τις μοιράσεις 120, το αντίστοιχο ποσό πέφτει στα 100 ευρώ. Αντί για 167, 100 ευρώ, θυμίζω, χωρίς να έχω υπολογίσει τους στόκους. Σε ένα χρέος 24.000 ευρώ, η αντίστοιχη σύγκριση είναι περίπου 333 ευρώ με τις 72 δόσεις, 200 ευρώ το μήνα με τις 120 δόσεις. Βέβαια, οι πραγματικές δόσεις θα είναι υψηλότερες, καθώς η ρύθμιση έχει επιτόκιο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Γι' αυτό και λέω ότι όσο πιο πολύ το τραβάς το χρόνο, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσό που θα πληρώσεις στο τέλος. Το κρίσιμο όριο είναι η ημερομηνία δημιουργίας της ληξιπρόθεσμης οφειλής, δηλαδή τρέχουσες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά δεν εντάσσονται στις 120 δόσεις. Για τα νεότερα αυτά χρέη εξακολουθεί να προβλέπεται μόνο η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Επομένως, κάποιος που συσσόρευσε χρέη μέσα στο 25 ή το 26 δεν μπορεί απλώς να τα μεταφέρει στη δεκαετή ρύθμιση, επειδή δυσκολεύεται σήμερα να τα εξυπηρετήσει. Δεν το επιτρέπει αυτό το νέο πλαίσιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Θυμίζω βέβαια ότι εκτός από τις 120 δόσεις υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι για οφειλέτες με μεγαλύτερη ή πιο σύνθετη εικόνα χρεών που χρωστάνε σε πολλούς, που χρωστάνε και στην εφορία, χρωστάνε και σε ασφαλιστικά ταμεία, χρωστάνε και στις τράπεζες, χρωστάνε και σε ιδιώτες. Εκεί ενδεχομένως ο εξοδικαστικός μηχανισμός, υπό προϋποθέσεις πάντα, γιατί και εκεί υπάρχουν χρέη και εκεί υπάρχει κεφαλαιοποίηση των ρυθμίσεων, οπότε πληρώνεις ξανά μανά από την αρχή, έστω και αν έχεις φορτωθεί με τόκους στην προηγούμενη σου ρύθμιση, αν το έχεις ρυθμισμένο και ούτω καθεξής. Πάντως, ο εξοδικαστικός, έτσι να πω και κάτι χρηστικό κλείνοντας τέλος, επιπλέον έχει διευρυνθεί. Το κατόφλι υπαγωγής του πλέον ξεκινά από τις 5.000 ευρώ. Θυμίζω ότι μέχρι πρώτη ήταν 10.000 ευρώ. Ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι άλλης περιουσίας. Το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό. Που ουσιαστικά τι κάνεις? Σώζεις την πρώτη σου κατοικία, αλλά ρευστοποιείς όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχεις στο όνομά σου.
0: Μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε διευκρινήσεις για το πότε θα ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Πάμε να τον ακούσουμε.
15: Η ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα γίνει άμεσα. Μέσα στον Οκτώβριο έρχεται η ψήφιση του νόμου. Άρα προς τα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον 12ου του 2024. Και αφορά και εκείνες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναυθεί και είναι στις 72 δόσεις και οι οποίες θα μπορούν οι οφειλέτες να τις μετατρέψουν στις 120. Υπάρχει μια διαφορά θετική ότι ενσωματώνονται και οφειλές του 24 στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Θυμίζω τότε το όριο ήταν ο 12ος του 23. Τώρα το επεκτείνουμε έως τον 12ο του 24. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Μας το ζήτησε ο κόσμος και γι' αυτό το κάναμε πράξη. Κανένα εισοδηματικό. Υπάρχει μία προϋπόθεση μόνο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές από 1η του 25 και μετά, να είναι ενήμερες άμεσα. Δεν θα περιμένουμε καθόλου και μάλιστα θα δώσουμε και αρκετό χρόνο στους πολίτες, ούτως ώστε να ενταχθούν. Θα δώσουμε μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Θυμίζω, 72 δόσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 26, τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, 2,5. Αυτό το επεκτείνουμε και το πάμε μέχρι ουσιαστικά το καλοκαίρι του 27. Το επιτόκιο είναι fix, είναι περίπου 5,8%. Είναι το ίδιο ακριβώς επιτόκιο που ισχύει και για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και νομίζω ότι είναι και κάτι και δίκαιο απέναντι σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Ο κύριος Τσάπαλος στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον εξοδικαστικό συμβιβασμό αλλά και στους σέρβισης.
15: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους πλέον, ο εξοδικαστικός, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 60.000 ρυθμίσεις. Έχει ήδη ρυθμιστεί ένα χρέος της τάξης των 20-21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το ποσό μήνα με το μήνα αυξάνει. Έχουμε φέρει πολλές βελτιώσεις ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα ευάλωτους, συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που θέλουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Τον έχουμε θωρακίσει και στο κομμάτι της κύριας κατοικίας. Είχαμε και κάποιες πολύ αυστηρές προβλέψεις για τους servicers. Τρεις βασικές αλλαγές έρχονται. Η πρώτη είναι η εξής. Έρχεται μια τυποποιημένη διαδικασία ουσιαστικά συμφωνίας μεταξύ πιστωτή, fund δηλαδή servicer, ναι, και οφειλέτη. Μέχρι πρότινος αυτό δεν ήταν δεδομένο. Τώρα εντός 6 μηνών αυστηρά οφείλει ο πιστωτής να στείλει πρόταση, ο οφειλέτης να τη δεχθεί, να την αρνηθεί και εφόσον τη δεχθεί, εντός 6 μηνών να προχωρήσει και στην υπογραφή. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ένας πιστωτής καθυστερήσει να ενημερώσει τον πολίτη για το ύψος της οφειλής του, για το δάνειό του, τότε αν παρέλθουν 45 μέρες από αυτή την καθυστέρηση, σταματάει η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή σταματάει να κερδίζει το φαντ. Τώρα λοιπόν τα φαντ έχουν λόγο και κόστος στο να το κάνουν. Ερχόμαστε να το αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε και κυρώσεις και ποινές αλλά και χασούρα για τα ίδια τα φαντ. Και εδώ έρχεται και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις όπου ενώ ο οφειλέτης έχει δεχθεί μια ρύθμιση, την αποπληρώνει κανονικά, είτε μέσω του εξοδικαστικού είτε διμερώς, αδικαιολόγητα κάποιοι πιστωτές έρχονται και ουσιαστικά του κάνουν διαταγές πληρωμής ή του ασκούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Και ουσιαστικά επιβάλλουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ όταν παρατηρηθούν τέτοιες πρακτικές.
0: Εξέπληξε ευχάριστα ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στον Αλφα Radio 989. Ενώ για όσον αφορά στα μέτρα, είπε ότι για τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί, έγινε αυτή η γενναία κίνηση, ενώ προηγήθηκε διαπραγμάτευση του Πιερακάκη.
16: Ο Πρωθυπουργός ακούει την κρίνια. Είναι γειωμένος. Παίρνει τα μηνύματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί. Και έκανε αυτή τη γενναία κίνηση. Προηγήθηκε βεβαίως μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του Πιερακάκη με τους Ευρωπαίους. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι εξέπληξε χθες ο Πρωθυπουργός ευχάριστα, πηγαίνοντας πολλά βήματα πέρα από τις ανακοινώσεις για την ενέργεια. Διότι και οι services, οι οποίες δεν συμπεριφέρονται όπως οι παλιές τράπεζες. Με ποια έννοια? Δεν τους ενδιαφέρει να πάει καλά η επιχείρηση, τους ενδιαφέρει να εισπράξουν. Αυτό είναι η υποδούλωση, αν θέλετε, και η μεγάλη κακή κληρονομιά της κρίσης. Το σοκ που έχει υποστεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι τεράστιο. Έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής σχετικά ψύχρεμα. Κανείς δεν περίμενε ότι με κλειστό το Ορμούς, το οποίο ήταν ο εφιάλτης όλων όσων ασχολούνται με τα ενεργειακά εδώ και 40 χρόνια. Ξέρετε, το Ορμούς δεν είχε κλείσει ποτέ. Και ήταν το ιερό δισκοπότηρο. Οι Αμερικανοί επί Κάρτερ λέγανε ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την ελεύθερη ροή πετρελαίου εκεί, η Αμερική θα παρέμβει και απειλούσε τους δαίμονες. Τώρα έκλεισε και το Ορμούς και η Ερυθρά. Παρά Παρόλα αυτά, επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 70, δεν έχουμε τον πενταπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό της τιμής όπως εκείνα τα χρόνια. Έχουμε δυνατότητες, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εναλλακτικές. Η Αμερική δεν εισάγει πιο πετρέλαιο, αλλά εξάγει. Ναι. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια έκλεισε δηληστήρια.
0: Είναι αρρύθμιση των 120 δόσεων, είναι επέκταση της υπάρχουσας των 72 δόσεων, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει και τα χρέη του 2024, εξήγησε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχοφ, τεχνικός Παναγιώτης Ράγκος.
17: Είναι επέκταση της ήδη υπάρχουσας ρύθμισης των 72 δόσεων. Ποια είναι η διαφορά της σε σχέση με την προηγούμενη? Πλέον εντάσσονται μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Καταρχάς έχουμε επέκταση από 72 σε 120 δόσεις. Αυτό είναι καλό. Το ζητούσε και η αγορά, το ζητούσαμε όλοι. Από εκεί και πέρα έχουν πλέον εντάσσονται και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Η προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων μιλούσε για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, βάζει ένα χρόνο ακόμα. Επιτόκιο δεν άλλαξε 5,84%, και εδώ είναι το άλλο που θα πρέπει να το πούμε. Η αγορά ζητούσε ελκυστικότερο επιτόκιο με ένα δάνειο, μια οφειλή έως 10.000 ευρώ. Με 72 δόσεις βγαίνει 165 ευρώ το μήνα ή 11.878 ευρώ το χρόνο με τις προσαυξήσεις. Τώρα με τις 120 δόσεις πάει στα 110 ευρώ το μήνα και περίπου μαζί με τις προσαυξήσεις το χρόνο 13.226 ευρώ. Καταρχάς μπαίνει πλαφόν 15% στην προκοδαβολή για απευθείας ρύθμιση. Δηλαδή, για ένα δάνειο παράδειγματος χάρη που έχει κάποιος 100.000 ευρώ, δεν θα μπορεί να του ζητήσουν προκαταβολή πάνω από τα 15.000. Και κάτι ακόμα τελευταίο, διευρύνει την προστασία που είναι πολύ σημαντικό για οικογένειες παιδιών με αναπηρία.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κυβέρνηση τώρα μελετούν τον αντίκτυπο των μέτρων στην κοινωνία και σχολιάζουν τον μπαράζ των επιθέσεων της αντιπολίτευσης την ώρα που τα ισοκομματικά και τα ενδοκυβερνητικά μέτωπα μονοπολούν τους συζητήσεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρύσανθο Κωσελόγλου, έχει ρεπορτάζ και για τα δύο σκέλη. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από ένα σημείο το οποίο δεν μπορούν να διευκρινίσουν ούτε οι φοροτεχνικοί ούτε οι πολιτικοί. Έρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ και έχει να κάνει με την επιστολή που απέστειλε στην Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο στις χώρες που μπορούν να διαθέσουν από το πλεόνασμα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να ληφθούν μέτρα περιοριστικά από τους θεσμούς, έτσι όπως τους μάθαμε.
1: Θεσμούς, πολύ σωστά. Καλησπέρα, Λίνα. Είναι η λέξη ρήτρα διαφυγής που έχουμε ακούσει ξανά. Για να το πούμε λίγο απλά και κατανοητά, με την επιστολή του, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά ζητά δημοσιονομικό χώρο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να ρίξει λεφτά στην κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ρεζουμέ όλων αυτών. Γιατί το λέμε αυτό? Με αυτή την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει όλο το τελευταίο διάστημα, η υπεραπόδοση του ΦΠΑ, όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά παντού, σε όλα τα προϊόντα, είναι περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε εμείς αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα έχουμε ήδη δώσει, λέει η κυβέρνηση, σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Τι ζητά λοιπόν? Ζητά να εξαιρεθούν από τις δαπάνες, ώστε ουσιαστικά να πάει και να τα ξαναδώσει.
0: Για να μην προκύψει δημοσιονομική ανισορροπία.
1: Ακριβώς. Να μην μπούμε σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην γίνουμε όπως η Ιταλία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό επιτήρηση.
0: Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό από τις μεγαλύτερες χώρες, με δεδομένο ότι έτσι όπως βλέπουμε τα στοιχεία τους, καταγράφουν ελλείμματα την ώρα που η μικρή Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα?
1: Αυτό είναι και το πάρα πολύ δύσκολο. Λένε κάποιοι στην κυβέρνηση ότι υπάρχει ήδη ένα μπλοκ 17 χωρών που το βλέπουν θετικά. Αλλά αν δεν το βλέπουν οι τιτάνες, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχουν πλέον τιτάνες στην Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων, χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, χώρες που ίσως δεν τους εξυπηρετεί σε τίποτα κάτι τέτοιο να το προωθήσουν, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Θέλω όμως μία ακόμα τελευταία παρατήρηση γι' αυτό. Αυτό που μου προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο, ακόμα κι αν η Ελλάδα πάρει αυτή τη ρήτρα διαφυγής, ότι θα δούμε το ένα δις να πέφτει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο ακούμε τόσο καιρό.
0: Ναι, είναι το μείγμα πολιτικής που επιλέγει η κυβέρνηση την ώρα που της επιτίθεται η αντιπολίτευση, γιατί θεωρεί ότι είναι μονική στο θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εξού και η κατάθεση της τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ για να υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των διακυμάνσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τα μεγέθη της οικονομίας και την αύξηση του δείκτη της ακρίβειας.
1: Μπορεί να θελήσει η κυβέρνηση να στηρίξει απευθείας την αντλία. Μπορεί να θελήσει να δώσει άλλα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι όλα με τη μία. Θα κρατάει συνέχεια στην άκρη χρήματα, γιατί πραγματικά κανείς δεν ξέρει πόσο θα χρειαστεί να στηρίζει την κοινωνία σε δόσεις.
0: Πάντως, Χρύσανθε, την ώρα που στην κυβέρνηση θα έπρεπε να δίνουν όλοι τους την ένταση και την προσοχή στην αντιμετώπιση του σαρωτικού κύματος ακρίβειας που διανύει κάθετα όλες τις κοινωνικές στιβάδες, δεν αφήνει κανένα να μην επηρεάσει. Έχει να αντιμετωπίσει τώρα ισοκομματικά ζητήματα και κυρίως την κουβέντα που έχει να κάνει με την αλαζονία των υπουργών ή άλλων στελεχών και την απόσταση που καταγράφουν από την κοινωνία.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Πολλοί χθες ερμήνευσαν τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι αναφερόταν ο Πρωθυπουργός στην Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή την κουβέντα.
1: Μίλησε πρώτη τις τελευταίες μέρες.
0: Ήρθε και ο κύριος Μπακογιάννη στα καπάκια.
1: Και τυχαία κάποιες ώρες πριν την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλοί ερμήνευσαν ότι αυτό ήταν απάντηση προς την κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν ήταν για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα είπε ότι σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες δεν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού, γιατί και αυτή η κουβέντα ξεκίνησε. Ενώ πρέπει να σου πω ότι κάλυψε πλήρως και τον κύριο Φλωρίδη όσον αφορά στις δηλώσεις που έχει κάνει για τα Τέμπη και έχουν ξεσηκώσει τεράστια αντίδραση και από συγγενείς και από την αντιπολίτευση. Όπου εκεί πέρα...
0: Ο οποίος κύριος Φλωρίδης χθες έδωσε εξηγήσεις τι ακριβώς είπε, υπενθύμησε τι ακριβώς είπε και έκανε και τις αναγωγές του γιατί το είπε.
1: Ναι, είναι μια εξήγηση την οποία προσπαθεί...
0: Όλο αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, το οποίο ήταν ακραίο, είναι γεγονός, είχε βέβαια αναγωγή στο θεώρημα του ξυλολίου που έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο στον κουβά.
1: Και είναι ίσως και η παγίδα στην οποία πέφτει μερικές φορές η κυβέρνηση, ότι είναι διαφορετικό να απαντάς στην αντιπολίτευση ή σε κάποιες θεωρίες που αναπτύσσει η αντιπολίτευση και κάποια συγκεκριμένα μέσα, αλλά ταυτόχρονα σε ακούνε και συγγενείς ή άνθρωποι.
0: Ναι, γι' αυτό διευκρίνησε ο κύριος Φωλωρίδης, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά αυτό που είπε, οι πολιτικοί που μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και όχι οι συγγενείς.
1: Σωστά.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κακό έχει γίνει τώρα. Σε ευχαριστώ, Χρήσανθε. Καλό μεσημέρι. Μένουμε στο θέμα της αλαζονίας, γιατί σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε εδώ σε συνέντευξή του στον Αλφαρέντιο 989 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης.
2: Όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάγκη να είμαστε μετρημένοι, ακριβώς στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται. Από εκεί πέρα προφανώς είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνδεση της κυβέρνησης και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ποιος μπαίνει
2: δηλαδή
1: και ποιος
2: δεν
1: βγαίνει.
2: Δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι μια κριτική την οποία την έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα. Οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε γειωμένοι με την κοινωνία. Είναι μια συζήτηση η οποία έγινε, έκλεισε, πάμε παρακάτω, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, οι προκλήσεις είναι πολλές. Όταν ερωτήσει ποια είναι η βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι η αντιπολίτευση. Είναι ο εαυτός μας και τα δικά μας αυτογκόλ. Αυτογκόλ όμως, είτε λέγεται ο ΠΚΠ που είχαμε στο παρελθόν, δεν είναι όλα καλά.
1: Υπάρχουν
2: ζητήματα. Και η Ντόρα και εγώ έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι.
0: Έπεσαν εντωμεταξύ υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Όπως γνωστοποίησε, μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη έρευνα.
3: Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα, αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά.
0: Συνεδριάζει το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε προκλητική δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αποτυπώνοντας την ενόχληση της Άγκυρας για την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή έρευνας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υπεφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, το οποίο τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης με κατέθεσε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, παρακολουθεί και τα δρόμενα της Βουλής και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται να μιλήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνολομέλεια της Βουλής, καθώς έχει συζητήσει νομοσχεδίου συνολομέλεια. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες, επιδιώκοντας έτσι να, από την πολιτική πίεση που ασκεί, να περάσει την νομοθετική πρωτοβουλία, όπου στη Βουλή, δηλαδή, και να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της αντιπαράθεσης αυτής μέσα στη Βουλή. Τώρα, ανοίγουν ταυτόχρονα περισσότερα μέτωπα με τις δύο αυτές τροπολογίες. Για την ακρίβεια, θα κάψουμε και και τη στεγαστική κρίση. Ενώ έχουν προαναγγείλει και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης νόμου για το ιδιωτικό κρέος και τα κόκκινα δάνεια. Τώρα να σου πω ότι στην πρώτη τροπολογία ζητούν τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας και από την εξέλιξη αυτή, όπως υποστηρίζουν, προκύπτουν πρόσθετα έσοδα φόρου προς τη θέμενη της αξίας, ΦΠΑ δηλαδή. Με τον προτινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το δημόσιο, αλλά όπως προβλέπει ο σχεδιασμός που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου για τα καύσιμα. Και τελικά, με μειωμένη τιμή στην Αγγλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό με λίγα λόγια είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο που έχει προτείνει, που έχει παρουσιάσει, προανήγγειλε μάλλον, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την περασμένη Κυριακή. Η δεύτερη τροπολογία προτείνει την κατάργηση της χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, δηλαδή την Golden Visa, μέσω ακίνητης περιουσίας και επίσης αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων με την Angel Visa και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς στην ανανέωση.
0: Πάμε τώρα να σου πω εγώ, γιατί ξημερώσαμε με την έκπληξη της επιστροφής του κυρίου Μιχαλογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τι βόμβα ήταν αυτή?
4: Είναι
0: βόμβα. Μας γύρισε πολύ παλιά, πολύ πίσω.
4: Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης επιστρέφει στις ρίζες του, όπως λέει και ο ίδιος, είναι το σπίτι του, από εκεί ξεκίνησε πολιτικά, είχε εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής, είχε κάνει ένα πέρασμα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά δεν εξελέγει βουλευτής και τώρα θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που θέλει και ο ίδιος και ζητάει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το... η επιστροφή αυτή είναι στο πλαίσιο της διεύρυνσης που λέμε. Εντάξει, τώρα θα δούμε.
0: Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ να μην επιστρέψει και στις απεργίες πείνας. Δεν του πήγε καλά αυτό. Και να πούμε για την ιστορία, όπως σωστά είπες, ότι εξελέγει πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Δημάρα από όπου ανεξαρτητοποιήθηκε και εξελέγει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε το Δεκέμβριο του 2025. Να σε ευχαριστήσω.
4: Γιατρός το επάγγελμα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
9: Τι βλέπεις?
8: Το νόημα της ζωής.
10: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
9: μπουχός.
10: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σχεδιασμούς για ένταση της αντιπολιτευτικής τακτικής απέναντι στην κυβέρνηση επεξεργάζεται το επιτελείο της Αμαλίας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εστιάζουν στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και ασκούν έντονη κριτική, καθώς θεωρούν ότι δεν αποτελούν αρρωγό επί της ουσίας τα προβλήματα του μέσου πολίτη και του καταναλωτή όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος αλλά και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και πράγματι και από χτες που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις, βλέπουμε ότι η Ελλάς αυτό που σημειώνει ότι στην ουσία ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για μόλις 15 ημέρες. Και από εκεί και πέρα βλέπουν ότι είναι ανεπαρκή τα μέτρα και δεν πρόκειται να μπορέσουν να είναι ανάχωμα απέναντι σε αυτό που έρχεται. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, δεν έχει κινήσει και ούτε πολύ κρύο, ούτε η διάθεση του άλλου του πετρελαίου θέρμασταν από μετά από τις 15 Οκτωβρίου. Φοβούνται λοιπόν και εκφράζουν αυτό το φόβο για το τι έρχεται, διότι πολύ απλά και η κίνηση των πολιτών του ή άλλου γίνεται πια με τεμποδίων, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάνει στην Αντλία. Και θεωρούν ότι μπορούν να γίνουν κινήσεις οι οποίες να είναι πιο ωφέλιμες για τους πολίτες και ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μην προχωρήσει σε αυτές. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει

0: ημέρα. Τώρα, βεβαίως και προχωράει και η οργανωτική έτσι, δομή, η ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής σε επίπεδο και δήμων και γειτονιών που θα τονώσει την παρουσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην περιφέρεια. Και βεβαίως θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εξορμήσεις του Αλέξη Τσίπρα σε Αττική και περιφέρεια. Όλα αυτά είναι βεβαίως στοχευμένες κινήσεις. Αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από περισσότερο Τσίπρα, όπως είπαμε, που κατά τα στελέχη της αποτελεί και το μεγαλύτερο έτσι, όπλο του κόμματος. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε ότι πήγε και στην Ηλία, τη Δευτέρα ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων, μετά πήγε στην Ηλία, μετά πήγε στην Ολυμπία Φόρουμ. Έτσι σιγά σιγά. Αυτό που θα βλέπουμε είναι και βεβαίως και στην Κυψέλη είναι ότι θα βλέπουμε και εμείς περισσότερο Τσίπρα, ο οποίος θα προσπαθεί να εξηγήσει το πρόγραμμα και την εναλλακτική προκειμένου, όπως αναφέρουν από την Ελλάς, να έρθει η αλλαγή στην πολιτική και να ωφεληθούν οι πολίτες.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, με αιχμή την παραπομπή για την υπόθεση των Τεμπών αλλά και τις παλαιότερες κυβερνητικές δηλώσεις περί μπαζώματος.
2: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Η παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού, Χαρακόπουλου Παπαγεωργίου, δηλαδή τεσσάρων προσώπων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Αγοραστός ως εκλεκτός περιφερειάρχης του Μητσοτάκη και κολλητός. Ο Χαρακόπουλος είναι αδελφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος επέβλεπε τον μπάζωμα. Και ο Παπαγεωργίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Είναι η ενσάρκωση της γκεμπελικής προπαγάνδας που πάντοτε λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα και προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι τρελός. Υπάρχει θεωρητικά και αξιακά, αλλά υπάρχει και η βροντερή πραγματικά συσσόρευση στοιχείων ενοχής που επιτείνεται από την λυσόδη προσπάθεια συγκάλυψης και υπόθαλψης, γιατί και τον Τριαντόπουλο τον προστατεύσανε. Θα έπρεπε κανονικά να διώκεται για κακούργημα. Απέρριψε την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για κακούργημα και πηγαίνει μόνο για πλημέλημα εικόν άκων. Η παραπομπή των προσώπων αυτών σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτό το γεγονός, διότι ουσιαστικά το βούλευμα αυτό λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη Μητσοτάκη. Και το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ούτε υπάρχει απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχει κανένα κόλλημα να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή και να λογοδοτήσει, διότι εν πάση περιπτώσει στη χώρα αυτή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να συμμετέχει ανοιχτά σε εγκληματικές δράσεις, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις υποκλοπές, και να συγκαλύπτει επιδεικτικά τα στοιχεία του εγκλήματος και να αποφεύγει επιδεικτικά τον ποινικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι η έναρξη και η απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για την ποινική λογοδοσία Μητσοτάκη, και θα έρθει και η ώρα αυτή που και ο σημερινός πρωθυπουργός, που δεν θα είναι πια πρωθυπουργός, θα κληθεί στη δικαιοσύνη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εκεί πληροφορούμεθα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ με τις ιστολογικές εξετάσεις του θανόντος Μαζονάκη, καθώς δεν υπάρχει παθολογοανατόμος. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Το Πανεπιστήμιο έχει παθολογοανατόμους, αλλά δεν επαρκούν, γιατί και παίρνουμε σύμβαση και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή, από την εικόνα που έχω εγώ, υπάρχουν δύο, όμως είναι τεράστιος ο όγκος και έτσι παίρνουν και τον εξωτερικό συνεργάτη, του οποίου όμως η σύμβαση έληξε στις 31 Ιουνίου.
1: Και δεν έχει ανανεωθεί.
3: Και δεν έχει ανανεωθεί. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν καθυστερεί μόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθυστερούν και άλλες ιστολογικές. Οι ιστολογικές ούτως ή άλλως παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Ο παθολογοανατόμος είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έχει πολύ καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η εξέταση. Είναι ο βασικός επιστήμονας, να το πω έτσι. Είναι ο παθολογοανατόμος ο οποίος

0: και έχει λήξει τη σύμβασή του, έχει ασχοληθεί με πολύ μεγάλες υποθέσεις ως εξωτερικός συνεργάτης. Είχε ασχοληθεί, για παράδειγμα, με την υπόθεση της Ρούλας Φυσπυρίγκου. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Δεν είναι όμως πια. Δεν συνεργάζεται πια με το Πανεπιστήμιο, εκεί που γίνεται με τα εργαστήρια δηλαδή. Οπότε τώρα προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Υπουργείο σε αυτό, ποιος θα πρέπει να προσλάβει αυτόν ή να κάνει ξανά τη σύμβαση. Πάντως υπάρχει ένα τεράστιο κενό και αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα.
1: Προφανώς στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
0: Είναι μεγάλος όγκος η Αθήνα, έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο της Αθήνας. Είναι και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πια όταν δεν έχεις ένα χέρι επιπλέον, να το πω έτσι, είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Καθυστερούν πολύ να γίνουν εξετάσεις, να έχουμε αποτελέσματα δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα εδώ στα δικαστήρια πρέπει να σας πω ότι ήρθε να καταθέσει τη διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία μπήκε πρώτη μέσα στο ιατρείο της Αδού Καρνεάδου. Αυτό που καταθέτει είναι την εικόνα που είδε όταν μπήκε μέσα, μυδρίαση. Το μυδρίαση σημαίνει, γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Ματσιόπουλο, που είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, που ήταν εδώ. Τι σημαίνει μυδρίαση? Σημαίνει ότι ήταν χωρίς οξυγόνο τουλάχιστον 20 λεπτά ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Είναι μια κατάσταση, έχουμε δρόμο εδώ πολύ.
1: Έχουμε δρόμο, αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. 60 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε αναρτησή του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσα απεδείχθη Κύπρος, δεν κείται μακράν, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Θυμίζουμε τις νέες δυνατότητες τις οποίες δημιουργούμε στις συνεργές ενόπλες δυνάμεις. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας, ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη.
3: Ευχαριστήσω για τα F16 που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση. Να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα είναι και η πρώτη φορά που οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο θα συμμετάσχουν στην παρέλαση και με μηχανοκίνητα μέσα.

0: Συνέντευξη στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Δημήτρη Τάκη παραχώρησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναφερόμενη στο περιστατικό με την υπηαγωγό και την επίθεση που δέχτηκε από Ρωμά πατέρα νηπίου. Η κυρία Λατινοπούλου αναρωτήθηκε γιατί τους επιδοτούν για να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο. Είναι ρατσισμός, όπως είπε, προς τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Πάμε με το γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο, σας λέω, των λίγων λεπτών. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν για την εκπαιδευτικό. Όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε, χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος το παιδί του στο σχολείο.
2: Σε στρατόπεδο.
1: Να γίνει άρχη της επιμέλειας, να επαρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια. Αυτό προτιμώ. Το τα βγάζουν στο δρόμο 4 ετών, τα παντρεύουν στα 11 και τα πεταφύνουν έγκυος στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα το παιδί, είναι βία. Θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Και θα μπορούν και να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Τόσα χρόνια ακόμα και θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στην ανάδο του λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη την ώρα που επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Τον άνδρα αναζητούσαν οι αρχές στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι του με προορισμό το πυμνιοστάσιο του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έλαβαν σήμερα οι κάτοικοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μιλοπόταμο με το Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε προηγουμένως στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Τα φαινόμενα θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Στο μεταξύ με τεμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφα Ρέιντιο 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια προσήχθησαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθούν να συνοδεύει την νόσο. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τελεσίγραφος στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου. Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 η αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Σατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Είναι πρώτη του μήνα σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Είναι η Χριστίνα Μούγιο στην επιμέλεια των ηχογραφημένων και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4.

0: μια μέρα που ξεκίνησε δύσκολα με την κακοκαιρία που πλήττει, που σαρώνει την Κρήτη. Ουσιαστικά έχουμε αλλεπάλληλα 112 από την πολιτική προστασία σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Έχουμε έναν νεκρό, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος αγνοείτο από χθες. Και σπίτια, δρόμοι πλημμύρισαν, γέφυρες και οχήματα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων.
1: Πώς δεν πλημμύρισα, μια λάσπη.
2: Πάρα πολύ νερό και κατέβαλε από το πέρα και πυρώνα.
3: Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ. Εγώ πάω εκεί, φοβήθηκα, τώρα τέτρεζε ο δρόμος.
4: Ναι, εδώ ήταν ελιές. Εδώ πάνω από 15 ελιές και τις ξεπάτωσε.
5: Αυτό πλημμύρισε σε 10 λεπτά μέσα. Ούτε 10 λεπτά δεν ήταν. Έστεκα εκεί στο παράθυρο και έβλεπα και βλέπω ένα πράγμα και κατέβαινε, λες και ήταν. Και εγώ δεν ξέρω τι ήταν.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει, προληπτικά έχει απαγορευτεί η διέλευση, η παραμονική κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί. Αυτό ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο Ρέθυμνο να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Εν τω μεταξύ, την τρέχουσα κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον σχεδιασμό για τα επόμενα 24 ώρα εξετάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας που συνεδρίασε εκτάκτως. Την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως σε ισχύ απαγόρευση από όπλα από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα Πελάκη και κυρίως στο Αιγαίο, τροποποιήσει στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ εκδόθηκε έκτακτο το δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989, Γιώργο Τσατραφίλια.
6: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από χαμηλά κάτω από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Επίσης, στο ρεύμα προς Πειραιά αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο μετά τη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, επίσης ανατμήματα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στην Αλίμου Κατεχάκη στην κατεύθυνση προς Ηλιούπολη, αλλά και στην Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δύσκολα είναι τα πράγματα και για όσους βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα, παραδοσιακά στα δύο, Πειραιός προς Ομόνια, δυσκολίες σε αυτή την ώρα, ανατμήματα υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί, οπότε καλό είναι να αποφύγετε τους δρόμους στο κέντρο, αν μπορείτε να κινηθείτε με τα μέσα μεταφοράς, είναι μια καλή επιλογή να αφήσετε το αυτοκίνητο κάπου εκτός δακτυλίου και να κινηθείτε με τα μέσα μεταφοράς. Τώρα, θέλω να περάσουμε στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έγιναν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. αλλά και για τη στήριξη των οφειλετών. Εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, και είπε ότι τέλειο Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση, μέσα στο μήνα δηλαδή, άντε το πολύ αρχές Νοεμβρίου, να ενεργοποιηθούν οι 120 δόσεις για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες. Το μέτρο αφορά σε όλες τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Ενώ οι ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων είναι αυτές που θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε 120 δόσεις. Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποδέχονται θετικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και μιλούν για ανεπαρκή μέτρα. Εν τω μεταξύ, τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα υπεγράφει η δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής, αφενός για τους ασθενείς, αλλά και για τις οικογένειές τους, τους φροντιστές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει τη νόσο. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι είπε ότι είναι σκοπός να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας και να καταπολεμήσουμε το στίγμα για την νόσο. Ο σχεδιασμός για μονάδες σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη και παρακολούθηση ασθενών, στήριξη φροντιστών και κυρίως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας από το 2027.
1: Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα, αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας, γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα δυστυχώς το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, 5η, 1η Οκτωβρίου, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Και επίσης είναι η μέρα που η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Μεγαλόνισο, που να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκαναν, τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τι είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Χριστοδουλίδης. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Είναι εθνική γιορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούνγκ, τον γιατρό. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα, η μέρα του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα, ενώ η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, είναι η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία, προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλλοντος ηλίου, που παράγεται από ρύζι, είναι απόσταξη ρυζιού. Κάτι σαν το δικό μας τσίπουρο ένα πράγμα, αλλά είναι λευκό και σερβίρεται πάντα ζεστό, όχι καυτό, χλιαρό, σε ειδικό σκεύος. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ, καθιερώθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, που συσπηρώνει τις παραγωγούς και τις καταναλώτριες χώρες καφέ, και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πρωτομηνιά. Είναι μια προσπάθεια για το δίκαιο εμπόριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά. Είναι επίσης η ώρα να σας πούμε με ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μπορείτε να μας γράφετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού alpharadio989.gr. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Η Τουρκία εξέδωσε χθες μέσω του σταθμού Ναύτεξ Ατάλιας, την Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή για εργασίες του Oruç Reis, του ερευνητικού σκάφους, από σήμερα μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Μάλιστα θα συνοδεύεται από άλλα 3 ερευνητικά σκάφη και η διάταξη των συντεταγμένων ακολουθεί το θαλάσσιο άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού που προβλέπεται να συνδέει τον Ανεμούριο με το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τενετζίκ ανατολικά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιόμετρων, εκ των οποίων περίπου 97 υποθαλάσσια. Η προηγούμενη Ναύτεξ για το Oruç Reis περιελάμβανε περιορισμένη περιοχή νότια του Αραμούρ, ενώ η νέα επεκτείνει την περιοχή που δεσμεύει πιο δυτικά και πιο νότια, πολύ κοντά στις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επαναφέρει τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών ή επιστημονικής έρευνας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Αυτά ανέφερε ούτε λίγο ούτε πολύ ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ο αντιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, και μάλιστα είπε ότι η Άγκυρα, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων της ως παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Μάλιστα, σχολιάζοντας τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία, το τουρκικό Υπουργείο υποστήριξε ότι οι εξοπλισμοί και η στρατιωτική συνεργασία της Λευκωσίας με τρίτες χώρες αυξάνουν την ένταση. Επανέλαβε επίσης τη θέση περί κυρίαρχης ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Τέλος, η Άγκυρα ανακοίνωσε συμφωνία για 12 μεταγωγικά σε 130 για τη Βρετανία. Τα δύο πρώτα προγραμματίζεται να παραδοθούν το Δεκέμβριο, ενώ συνεχίζεται η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων και τεχνικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και στην Βρετανία. Σήμερα σας είπαμε ότι η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία το 1960 και αμέσως τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος σημείωσε ότι η αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύεται διαρκώς και θα ενισχύεται έτι περαιτέρω. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Ευχαριστήσω για τα F16 που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση. Να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα είναι και η πρώτη φορά που οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο θα συμμετάσχουν στην παρέλαση και με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Με τις νέες δυνατότητες, τις οποίες δημιουργούμε στις ένοπλες δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί, ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.
7: Εμείς με τις νέες δυνατότητες, τις οποίες δημιουργούμε στις ενεργές ενόπλες δυνάμεις, θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας, ως αδελφοί, αλλά επίσης και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 3:30 και αναφερθήκαμε και νωρίτερα στο θέμα με τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως πριν το όμορφο τραγούδι που ακούσαμε, τις δηλώσεις που έγιναν από τη Μεγαλόνισο με αφορμή την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Και θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι σήμερα 1η Οκτώβρη, γίνονται κινητοποιήσεις από τα σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ. Η 1η Οκτώβρη έχει οριστεί ως πανελλαδική ημέρα δράσης για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχολεία, τα νοσοκομεία κτλ. Στόχος είναι να εκφραστούν οι διεκδικήσεις τους για τις αυξήσεις τους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σειρά άλλων αιτημάτων. Όμως αμέσως τώρα θα μεταβούμε στην Κρήτη, στην άλλη Μεγαλόνισο, γιατί φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Γεώργιο Τσαπάκο. Καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για το νησί δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Έχουμε την ενημέρωση για τον νεκρό κτηνοτρόφο που εντοπίστηκε.
1: Είχαμε την απώλεια του συνανθρώπου μας, η οποία στιγμάτισε τη σημερινή καταιγορία.
0: Ναι, πέραν τούτου υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές που έχουν γίνει, υπάρχουν αλλεπάλληλα 112. Εσείς είστε αρμόδιος για την πολιτική προστασία, έτσι, είστε αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητα στην πολιτική προστασία. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συμβαίνει και σας ευχαριστούμε καταρχάς που βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι τρέχετε από το πρωί, είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί σας.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το νησί δέχτηκε μεγάλη πίεση, ειδικά στα ανατολικά. Ο Δήμος Μελοποτάμου, ο ορεινός Δήμος Μελοποτάμου, έχει πάρα πολύ μεγάλες ζημίες και το φαινόμενο ξεκίνησε από εκεί βασικά,
0: ναι,
1: και κινήθηκε ανατολικότερα. Κάνοντας επίσης δύσκολα τα πράγματα και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου.
0: Ναι, στον Άγιο Νικόλαο, ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο, Σιωτία,
0: ναι.
1: Ιεράπετρα,
0: ναι,
1: κτλ. Από εκεί και πέρα. Τώρα τα πράγματα που μιλάμε είναι λίγο καλύτερα. Οι δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο σε όλο το εύρος του νησιού, αλλά ιδιαίτερα στις πληγήσεις περιοχές, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αποκατασταθεί και να επανέλθουμε όσο γίνεται στην προτέρα κατάσταση.
0: Ναι, ο Δήμος Μελοποτάμου έχει ζητηθεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την...
1: Ήδη έγινε το αίτημα και θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Τώρα τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο ήπια, γιατί μας λέτε είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
1: Τα καιρικά είναι πιο ήπια όντως. Και αύριο προβλέπεται να υπάρξει μια ύφεση. Οργανώνοντας ένα νέο κύμα καγκογερίας από το βράδυ αύριο μέχρι το Σάββατο, την Κυριακή τα ξημερώματα.
0: Μέχρι Κυριακή ξημερώματα να μένετε νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Τώρα, υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι, παραμένουν, έχετε μια συνολική εικόνα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δρόμοι που έχουν φερτά, υπάρχουν όμως πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία επιχειρούν και σε λίγο θα αποκατασταθούν τα θέματα αυτά. Όπως επίσης αποκαταστάθηκε και πλήρως η ηλεκτροδότηση των περιοχών που πληγήκαν.
0: Άρα τώρα δεν υπάρχει κάποια περιοχή που να μην ρευματοδοτείται. Έχει επανέλθει πλήρως η ηλεκτροδότηση.
1: Είναι μικρά τα θέματα, όμως θα επανέλθει σε όποια θέματα υπάρχουν. Υπάρχουν σε αργία του ΔΕΔΗ, τα οποία θα αποκαταστήσουν πλήρως τις βλάβες.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ καλό μεσημέρι σας.
0: Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Τσαπάκος Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ότι έχει ήδη υποβληθεί το αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ηλεκτροδοτείται σχεδόν το σύνολο έχουν επιδιορθωθεί οι βλάβες, έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο νησί, στις πληγήσες περιοχές, και επίσης εργάζονται αδιάκοπα τα μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνει η διάνοιξη των δρόμων που έχουν κλείσει από φερτά υλικά. Το θέμα είναι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν προκειμένου να οχυρωθεί το νησί που έχει ήδη πληγεί, ήδη μετρούν τις πληγές τους, ακόμη και αν είναι τώρα πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα, γιατί αναμένεται, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιήθηκε δηλαδή το έκτακτο δελτίο, αναμένεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως μας είπε, από αύριο το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής.

0: Συνεδριάζει στις 5.30 το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον απόϊχο και τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι τουρκικές κινήσεις και το ζήτημα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, να σας υπενθυμίσουμε ότι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 που έχουν προφυλακιστεί για την φωνική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τον Ιούλιο στην Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια προσήχθησαν οι δύο εκ των 4 κατηγορουμένων, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, και σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Αρχικά η κατηγορία ήταν για εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Στη συνέχεια όμως εξέπνευσε η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, και αναβαθμίζεται πλέον το κατηγορητήριο. Και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πούμε ότι για σήμερα στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Έχει σήμερα τα παιδιά που σύμφωνα με την Bild είναι ποδοσφαιρική νάνη. Αυτά τα παιδιά είναι που, εντάξει, κατάφεραν, δεν κερδίζουν πάντα στο τέλος οι Γερμανοί. Έτσι, η ατάκα αυτή δεν. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει με την Ολλανδία. Και βεβαίως Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague στις 9.30 το Τζάμπολ. Και στην προηγούμενη αναμέτρηση ήταν και ο Σακίλ Ονίλ στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις. Ήταν και ο Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο. Φωτογραφίες εκεί, αγκαλιά με το Φουρνιέ, γίνονται πραγματάκια. Για να δούμε. Είναι μία ανάσα πάντως οι χαρές που μας δίνει ο αθλητισμός. Έτσι αναπτερώνεται το ηθικό μας σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αν κοιτάξουμε το τι τρέχει στην ειδησιογραφία, είναι, δεν λέγαμε για προχθές στην πλατεία Κολιάτσου με την έγκυο γυναίκα που την παρέσυρε πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι, γιατί έτσι. Και βρέθηκε η γυναίκα από την πλατεία Κολιάτσου στο ΚΑΤ. Ευτυχώς δεν απέβαλε, αλλά η ταραχή, τα τραύματα δεν είναι μόνο το αν κινδυνεύει η ζωή σου, κινδυνεύει η ηρεμία σου. Και τώρα είχαμε παράσυρση πάλι πεζού από γιο ταχύ στο Μενίδη επί της οδού Φιλαδελφίας, έτσι. Και ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, και πραγματικά είναι ένα θέμα. Η οδηγική συμπεριφορά αποτυπώνει τη γενικότερη παιδεία ενός λαού. Το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε σε άλλες χώρες που είτε μας αρέσει είτε όχι είναι πιο πολιτισμένοι από μας. Ανακαλύπτουμε, και ευτυχώς και η νέα γενιά πλέον είναι έχει άλλη οδηγική συμπεριφορά. Σταματάει στις διαβάσεις. Εδώ είναι λίγο κορώνα γράμματα το να περάσεις μία διάβαση όταν είσαι πεζός. Λες, θα τύχω σε οδηγό που θα με αφήσει ή αυτό είναι δεύτερο τελευταίων ασπασμών. Και το βλέπουμε, επειδή σας έλεγα για την υπόλοιπη Ευρώπη, και εμείς Ευρώπη είμαστε, και μάλιστα από εμάς προέρχεται και το όνομα Ευρώπη που δίνουμε στην γυραιά Ήπειρο. Βλέπουμε ότι κυκλοφορούν κανονικά άνθρωποι με κινητικά ζητήματα. Γιατί υπάρχουν ράμπες. Εδώ, να μωρέ, 2 λεπτά θα κάνω και παρκάρω στη ράμπα με αλάρμ. 2 λεπτάκια θα κάνω, δεν έγινε κάτι. Ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να φάει κλίση, πάντα θα υπάρχει ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ. Δεν σβήνονται κλίσεις, αλλά τελικά πάντα υπάρχει ένας τρόπος και κάποιες κλίσεις μπορεί και να σβήνονται. Γιατί και ο Τζορτζ Όργουελ έτσι έλεγε, στη Φάρμα των Ζώων, όλα τα ζώα είναι ίσα, εκτός από τα γουρούνια που είναι πιο ίσα. Ήτανε η αρχηγή. Έχεις διαβάσει? Έχει διαβάσει το αγόρι μου. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε
2: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε πλήρη εξέλιξη από τον ανακριτή είναι η έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, και μάλιστα αναφέρουν ότι στην κατάθεσή της η διασώστρια, που έφτασε στο σημείο αμέσως μετά την κλίση που έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, επέμεινε ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις. Είπε ότι ουδής από τους κατηγορουμένους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η διασώστρια παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα και φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε καταθέσει και στο πλαίσιο της προανάκρισης στις αστυνομικές αρχές. Τη μάρτυρα συνόδευσε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που είχαν οι διασώστες ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς εδώ και αρκετά λεπτά. Αυτά ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. Πριν πάμε, είχαμε αναφερθεί νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις που κάνει σήμερα η ΑΔΕΔΗ. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη έγιναν δύο συγκεντρώσεις, είναι προγραμματισμένες δύο συγκεντρώσεις, μία έγινε στις 10 το πρωί, η άλλη είναι τώρα το απόγευμα, αλλά και στην Αθήνα υπήρχε, έχουν γίνει δράσεις, γιατί διεκδικούν τον 13ο και 14ο μισθό. Οι κινητοποίησεις αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της χώρας. Το πρωί έγινε στη Θεσσαλονίκη έξω από το Δημαρχείο Θερμαϊκού η πρώτη συγκέντρωση και η δεύτερη συγκέντρωση προγραμματίζεται στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, και μετά την ολοκλήρωσή της είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της πόλης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο Λεκανοπέδιο, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής κάλεσε τους εργαζόμενους που εργάζονται στο κτίριο των κεντρικών υπηρεσιών στη Συγκρού να σταματήσουν τη δουλειά τους τη μία μετά το μεσημέρι, να κάνουν στάση εργασίας και να κατέβουν σε συγκέντρωση, σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας με πανό μπροστά από το κτίριο. Έχει να κάνει βεβαίως μεταξύ των αιτημάτων, πέρα από τον 13ο και 14ο μισθό που διεκδικούν την επαναφορά, ζητούν να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης και έχουν και άλλα θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά αιτήματα. Διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, ζητούν περαιτέρω μέτρα κατά της ακρίβειας, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας. Και στην Κρήτη ήταν προγραμματισμένες δράσεις, αλλά τους πρόλαβε η κακοκαιρία, δεν δεν έγιναν. Έχουν. Α, θέλω να σας πω τώρα, πάμε, σας έλεγα για την Κρήτη, πάμε στη Μεγαλόνησο την άλλη, την Κύπρο. Εκεί οι προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου για την ακρίβεια, για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, για τον πληθωρισμό, αφορούν μεταξύ άλλων σε επιδοτήσεις στο ρεύμα, προβλέπουν μηδενικό φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά προϊόντα, μειωμένο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μια εφάπαξ στήριση ύψους 200 ευρώ σε όλες τις ευάλωτες οικογένειες.

Εδώ λοιπόν έχουμε να σας προτείνουμε για απόψε, όπως πάντα κάνουμε, διάφορα, έχουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα απόψε με τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν, και κάποια από αυτά που έχουμε να σας προτείνουμε είναι με ελεύθερη είσοδο. Αυτά προτιμάμε, κατά προτεραιότητα λοιπόν θα σας πούμε. Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 και Βασιλής Σοφίας, έχει καθιερωμένη ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη συλλογή του κάθε Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Μια εξαιρετική ευκαιρία για μια βραδινή πολιτιστική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, το Εθνικό Θέατρο

0: το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, 65 και άνω. Σήμερα 1η Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα της θεατρικής δράσης στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Επίσης τα Μενάντρια εδώ στην Κηφισιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Απόψε στις 8 έχουν μια πολύ ιδιαίτερη δωρεάν εκδήλωση. Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς παρουσιάζει μια δίσκο βραδιά, έτσι, για τους λάτρεις της δεκαετίας του 80, 70, 80, πότε ήταν στα πάνω της η δίσκο. Ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της δίσκο υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Χίου. Το κοινό μάλιστα ενθαρρύνεται να έχει ενδυματολογικές επιλογές αυτής της κακόγουστης μουσικής. Η δίσκο είναι με αυτά τα μπλουζάκια νυχτερίδα, με τα μανίκια τα τεράστια, με τα μαλλιά αυτά χέτη, πολύ ωραία, στις 8 απόψε με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να κλείσουμε με τις χρηστικές πληροφορίες για σήμερα. Είναι βεβαίως σήμερα τελευταία μέρα που η γραμμή 3 του μετρό έχει τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Θα είναι κλειστή από τις 10 παρά 20 το βράδυ και σήμερα. Μετά σταματάνε Παρασκευή και Σάββατο κανονικά η λειτουργία, σταματάνε οι εργασίες για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και αρχίζει πάλι Κυριακή, από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη. Και αύριο είναι η τελευταία μέρα, λίγη η προθεσμία, στις 2 μετά το μεσημέρι, που θα παραμείνει ανοιχτή η πύλη για τις αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας είναι ανοιχτή σήμερα και θα είναι και αύριο μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας υπενθυμίσουμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Επίσης η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο μάλιστα 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και η ώρα είναι 4 ακριβώς. Είναι η ώρα να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Αμέσως μετά ακολουθεί η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε από δικηγόρο τη προφυλακισμένη ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ο Νίκος Αλεξανδρής. Το γραφείο του εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι κατόπιν συνεννόησης με την κατηγορούμενη γιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας τους λόγω των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα. Έναν νεκρό κτηνοτρόφο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη την ώρα που επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Τον άνδρα αναζητούσαν οι αρχές της Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι του με προορισμό το πυμνιοστάσιο του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο Μηλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο δόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Τα φαινόμενα θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Μετά εμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Για να επαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές του δικαστικού ρεπορτάζ, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Μήνυμα αποτροπής αλλά και της σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκοσία ενισχύει και εξυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύως της με βασικό στοιχείο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και των εξελίξεων στο διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Παράσυρση πεζού από αγιοταχή σημειώθηκε στην οδό Φιλαδελφία, στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Τελεσίγραφος στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9:30 η αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι αλήθεια ότι ως λαός, ως Έλληνας λαός που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, διαθέτει χιούμορ, μπορεί και τακτοποιεί την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, τις ειδήσεις και στην ευχάριστη τους πλευρά, όσο δυσάρεστες και να είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δυσάρεστα αυτά που συμβαίνουν από τα ξημερώματα στην Κρήτη, που έχουν πλήξει πολύ και κατοικίες και χωριά και κυρίως έχουν καταστρέψει πολλές καλλιέργειες. Και μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη παραμένει πιο δυνατή σε εξαγωγές αλλά και εισαγωγές στην ενδοχώρα, παραγωγές προϊόντων που τα έχουμε όλοι ανάγκη. Αλλά από το πρωί τι νομίζετε ότι κυκλοφορεί ταυτόχρονα με τις αναλύσεις της αναδευτερόλεπτο για τις τιμές των καυσίμων? Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων που απασχολούν πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, είναι το γεγονός ότι επλήγησαν οι παιδινοί και ορεινοί όγκοι στο μυλοπόταμο της Κρήτης. Και μόλις σας πω τη λέξη κλειδί ζωνιανά, θα καταλάβετε πού θα χτυπήσει η ακρίβεια η καινούργια, κυρίες και κύριοι. Αυτό να το γνωρίζετε και προσέξτε τώρα πως είναι η συνειρμή. Μόλις σήμερα ο καθηγητής νευρολογίας του ΕΚΠΑ, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας, διευθυντής της δεύτερης νευρολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο και είναι και ο επικεφαλής της Επιτροπής Κατευθυντηρίων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκεφαλικών, ο κύριος Γιώργος Τσιβγούλης, ανακοίνωσε ότι τα εγκεφαλικά χτυπούν τώρα και τους νέους. Προσέξτε όμως, και επισήμανε μάλιστα, ότι αυτό οφείλεται, προσέξτε, στην επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων βασικά, και ότι τα εγκεφαλικά σε νέους αυξάνονται όπως αυξάνονται και παράγοντες κινδύνου όπως η χρήση αλκοόλ, καπνού, ναρκωτικών ουσιών και κυρίως ινδικής κάναβης και κοκαΐνης. Είδατε σε τι ελεύθερη κοινωνία ζούμε, μπορούμε να τα λέμε όλα αυτά ελεύθερα, όπου διαπιστώνει ο κατεξοχήν Έλληνε επιστήμος επί του θέματος, επιστήμων επί του θέματος, ότι τα εγκεφαλικά χτυπούν τώρα και τους νέους, αλλά κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου. Επαναλαμβάνω ότι γενεσιουργός αιτία για αυτό το φαινόμενο, που είναι και στο εξωτερικό ισχυρό, είναι η χρήση αλκοόλ, καπνού, ναρκωτικών ουσιών και κυρίως ινδικής κάναβης και κοκαΐνης. Και επειδή εγώ δεν το κατέχω το άθλημα, Θάνο, σε ρωτάω, επειδή είσαι πολύ νεολαίος, η ινδική κάναβη είναι αυτό που λέμε ο μπάφος?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ο μπάφος είναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα οι συνειρμοί πως κολλάνε. Λοιπόν, αυτά είπε ο καθηγητής νευρολογίας και να τα έχουμε στα υπόψη. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει μία ανεσούρα, δηλαδή πλατιά άνεση, που λένε, έλα ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα να καπνίσουμε και ένα μπάφο, γιατί όλοι κινούμεθα στην ίδια κοινωνία και έχουμε τέτοιου είδους ακούσματα, ότι είναι και κάποιοι οποίοι λένε, κάνει και καλό το να τραβήξει 1, 2, 3 τσιγαρλίκια, δεν ξέρω εγώ τώρα αν είναι τη μέρα. Μη γελάς, Θάνο Μπουμπά, γιατί εσύ είσαι σε αυτή την κατηγορία των ανηλίκων ακόμα σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Το να καπνίζει δεν είναι τίποτα. Άντε ρε, λέει, τράβα και ένα τσιγαρλίκι να πούμε. Προσέξε όμως τώρα τι γίνεται. Θυμάσαι που από την αρχή με την επίθεση στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία είχα πει ότι ο βασικός υπεύθυνος για να στεγάζονται τέτοιου είδους παράνομες εγκληματικές συμπεριφορές είναι και ο τοπικός δήμος αναπερίπτωση, ο οποίος ενώ γνωρίζει πολύ καλά το παρελθόν ειδικά της συγκεκριμένης καφετέριας όπου είχε σκοτωθεί ένας, μετά η αστυνομία αποκαλύπτει σιγά σιγά ότι ο εμπρισμός που διαπιστώθηκε στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας είχε να κάνει και με μία δεύτερη πρόσφατη δολοφονία στους Άγιους 40 της Αλβανίας, και όπου το χειρότερο όλων, το οποίο πραγματικά είναι εξοργιστικό, είναι ότι στο παρελθόν οι ένοικοι της τριόροφης πολυκατοικίας, που σήμερα είναι 5 τα διαμερίσματα που καταστράφηκαν από τον εμπρισμό κάτω στην καφετέρια, σήμερα οι δημότες της Νέας Ιωνίας μέσω των δημοτικών τελών και ο υπολογισμός της Νέας Ιωνίας του Δήμου επιβαρύνεται και ορθώς με τη φιλοξενία, με δικά τους έξοδα δηλαδή του Δήμου, των 5 οικογενειών οι οποίες βρέθηκαν στα καλά καθούμενα με κατεστραμμένες κατοικίες τους. Οι ένοικοι λοιπόν αυτή της τριόροφης πολυκατοικίας είχαν κάνει καταγγελία για τη λειτουργία της καφετέριας και προσέξτε, την είχαν υποβάλει στα Υπουργεία Υγείας, Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια Αττικής, που είναι για τα θέματα δημόσιας υγείας αρμόδιοι, αλλά και για την πυροσβεστική. Και οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων, όχι μόνο για τη δυνατή μουσική, αλλά και τη χρήση ναργιλέ, όπου είχαν γράψει στο έγγραφο «Καταγγέλουμε την απίστευτη συνθήκη διαβίωσης με υποχρεωτική εισπνοή προϊόντων καύσης κάρβουνου, οσμών κατά τη χρήση ναργιλέ». Γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι για γέλια. Διαμαρτυρόμαστε και αναρωτιόμαστε ποιος θα προστατέψει τελικά τους ενίκους και τις οικογένειές τους από τον κίνδυνο επιβάρυνσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Το ψυχικής το τονίζουν, γιατί όπως ξέρετε η μουσική δυνατή χτυπάει κατευθείαν στα νεύρα. Αυτό το παραδέχονται άπαντες, δεν είναι ανάγκη να είναι καν ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νευρολόγοι κλπ. Και συνεχίζω τώρα τους συνειρμούς. Η εφημερίδα Καθημερινή είχε μια μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μου, γιατί ασχολείται και με τα διεθνή, και πήρε συνέντευξη ο Αθανάσιος Κατσικίδης, είναι ο συντάκτης του άρθρου που ακολουθεί τη συνέντευξη, πήρε συνέντευξη από τον Αλί Αλ Μπουχαΐτη, ο οποίος, δεν σας λέει το όνομα τίποτα, εννοείται, είναι πολιτικός και δημοσιογράφος, έλα όμως που έχει μία πρώην ιδιότητα εξαιρετικά επίκαιρη, τώρα που ασχολούμεθα με την αύξηση των καυσίμων και όλο αυτό το πόλεμο εναντίον της τσέπης μας παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η Καθημερινή λοιπόν συνομίλησε με τον Αλί Αλ Μπουχαΐτη, ο οποίος είχε διατελέσει εκπρόσωπος των Χούθη πριν από το 2014, για να θυμηθούμε τώρα ποιος είναι ο νυν εκπρόσωπος των Χούθη, παρακαλώ.
1: عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل
0: بعملية. Αυτός που ακούτε είναι ο σημερινός εκπρόσωπος του Χούθη. Αυτός από τον οποίο πήρε συνέντευξη η Καθημερινή είναι ο πριν το 14 εκπρόσωπος των Χούθη, αυτών των ξυπολιταραίων, αυτών των πειρατών, αυτών στους οποίους σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται όλη αυτή η αναταραχή αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον της τσέπης μας, με τα καύσιμα, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, τι δουλειά έχουν οι Χούθη με τον Αργυλέ στη Νέα Ιωνία, θα αναρωτήσετε. Με αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Γιώργος Τσιβγούλης, ότι παρουσιάζεται αύξηση εγκεφαλικών στους νέους και μία από τις αιτίες είναι η χρήση αλκοόλ, κάναβης και νικοτίνης, θα σας παρουσιάσω από τώρα, αυτή τη στιγμή εννοώ, είναι η στιγμή για το διάλειμμα. Λοιπόν, τι σχέση έχουν οι μπάφοι γενικώς, οι ναργιλέδες με τους χούθη που έχουν κλείσει τα στενά, γιατί έχουν πιάσει και κάτι λιμάνια τώρα, έχουν καταλάβει στην δυτική πλευρά της Ιεμένης. Και ξέρετε, εκεί είναι, αρχίζει, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, εκεί είναι, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, η Ερυθρά Θάλασσα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαβλός για να ανέβουν μετά επάνω και να βγουν στη Μεσόγειο όλα αυτά τα πετρελαιοφόρα, αυτά που κουβαλάνε φυσικό αέριο και όλα αυτά που είναι απαραίτητα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα σας αποδείξω πώς οι μπάφοι έχουν απόλυτη σχέση με τους χούθη. Βάλε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόοπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πρώην λοιπόν εκπρόσωπος των Χούθη, ο οποίος συνομίλησε με την Καθημερινή, επαναλαμβάνω ότι ήταν εκπρόσωπος πριν από το 2014, είπε τα εξής, στα οποία πρέπει να δίνουμε σημασία. Ότι οι Χούθη, αυτοί οι ξυπολιταραίοι που λέω εγώ, είναι πολύ πιο απερίσκεπτοι και ανεξέλεγκτοι και από τη Χεζμπολά και από το Ιράν. Και ο κίνδυνος που κρούει τον κόδωνα ο Αλί Αλ Μπουχαΐτη είναι ότι οι Χούθη ίσως επιδιώξουν να αποκτήσουν βιολογικά όπλα, όπου εξηγεί ότι αν το Ιράν καταφέρει να εδραιώσει τον έλεγχό του επί των στενών του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι υπό οποιαδήποτε ετικέτα, ακόμα και τέλη υπηρεσιών, περιβαλλοντικά τέλη κλπ. Ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση αργότερα, τότε οι Χούθη με τη σειρά τους θα αρχίσουν να επιβάλλουν τέλη για να εκβιάζουν εμπορικά πλοία και εταιρείες που θα διέρχονται από τις θαλάσσιες διόδους, εκεί, τις περιοχές που έχουν καταλάβει. Αυτό θα τους προσφέρει έναν τεράστιο οικονομικό πόρο με τον οποίο θα μπορούν να επεκτείνουν το οπλοστάτησιό τους ακόμα και με βιολογικά όπλα. Πάμε λοιπόν τώρα στο μείζον θέμα που συνδέεται ό,τι είπα στο πρόλογο πριν τις διαφημίσεις. Οι Χούθη έχουν μία κοινωνική συνήθεια αιώνων. Μασουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα φύλλο, το οποίο σε μετάφραση ελεύθερη ελληνικά είναι κατ, και το οποίο δεν είναι κάποιο νέο συνθετικό ναρκωτικό. Αντιθέτως είναι ένα φυτό που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ιεμένη εδώ και αιώνες. Δηλαδή αυτοί δεν πάνε στον έμπορα να το πάρουν, είναι στις γλάστρες ελεύθερα, στους κήπους, στα βουνά, εκεί γιατί έχει και κάτι ορεινά μέρη η Εμένη. Τα φύλλα του λοιπόν τα μασάνε γιατί έχουν διεγερτικές ιδιότητες και αυτό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της χώρας, παρακαλώ. Όσοι έχετε πάει στις Ινδίες ξέρετε ότι εκεί έχουν ένα αντίστοιχο, το Μπετέλ Μπεσέλ, το οποίο το μασουλάνε, τους βλέπεις στο δρόμο το μασουλάνε, είναι ελαφρώς μαστουρωμένη είναι η αλήθεια. Και αυτό το φυτό, το οποίο είναι πολιτιστικό αγαθό για τους ντόπιους εκεί, τους Ιεμενίτες, έχει και ένα επιπλέον όφελος για τους Χούθη, γιατί πλέον έχει ξεφύγει η επιρροή του φυτού στους ντόπιους και έχει μετατραπεί σε μία πάρα πολύ πλούσια σε ωφέλη διακίνηση νέου τύπου ναρκωτικών. Δηλαδή μη φανταστείτε όπως κάνανε παλιά οι Ιρανοί, θα θυμάστε περίφημα ντοκιμοντέρ που είχαν γίνει, εγώ θυμάμαι μια ξέχαστη ταινία χολιγοντιανή, ήτανε η χώρα με τις η παιδιάδα με τις παπαρούνες, όπου πήγαμε όλοι πιτσιρίκια να δούμε παπαρούνες, λέμε θα είναι κάτι οικολογικού περιεχομένου, θα έχει και έρωτες κλπ. Και αποδείκνυε πως η Περσία από την εποχή του Σάχη μιλάμε έχει ατέλειωτες, όπως και το Αφγανιστάν, παιδιάδες, όπου εκεί είναι επίσημη καλλιέργεια της παπαρούνας, από την οποία ως γνωστόν προέρχεται το όπιο. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι οι Χούθη μέσω αυτού του ΚΑΤ, του αιωνόβιου εκεί φυτού που μασουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ ελεύθερα για να τη βρίσκουν ρε παιδί μου, μπορεί και έχει μετεξελιχθεί σε ένα πολύ δυνατό οικονομικό όπλο για τους Χούθη. Και συνειδητοποιήσατε αυτά που είπε και ο προηγούμενος εκπρόσωπος στο Χούθη. Οπότε το να αναμασάμε και μέω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ τι θα γίνει με τα καύσιμα, τι θα γίνει με τα καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον χάσιμο χρόνου είναι, εάν δεν λυθεί οριστικά, που δεν το βλέπω προσωπικά, η όλη αυτή κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου και την ευρύτερη περιοχή. Τραγουδάκι.

0: Ταιριάζει η αναφορά από τη ΔΕΗ, πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούσαμε στις ειδήσεις ότι για δεύτερη φορά δικηγόρος της προφυλακισμένης Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλό παρετήθηκε των υπηρεσιών. Αυτό κάτι δείχνει, αλλά δεν είναι της παρούσης και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι και δική μας δουλειά. Αλλά βλέπετε ότι δεν πρόκειται να κοπάσει η θύελλα των αποκαλύψεων που ακολούθησαν αυτό το τραγικό συμβάν που πλήρωσε με τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δηλαδή θα συνεχιστεί επί μακρών η έρευνα, εκ των υστέρων εννοείται όλα αυτά όπως πάντα στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Παρόλα αυτά ήδη έχει ενημερωθεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας για τους κινδύνους μέσα στους οποίους κυκλοφορούσαμε, γιατί είχε αφαιθεί αυτό το σύστημα του τσαρλατανισμού και της αγυρτίας, του κομπογιανιτισμού όπως το έλεγαν οι περισσότεροι, είχε αφαιθεί να δρά ελεύθερα και με τη βοήθεια ραδιοτηλεοπτικών μέσων και κυρίως του διαδικτύου, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τώρα λοιπόν έχει αναλάβει ένα έργο ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί είναι δική του η ευθύνη όπως καταλαβαίνετε να ξεδιαλύνει την κατάσταση και μας δίνει κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Μία από τις τελευταίες του δηλώσεις προκάλεσαν έτσι γενικά μία αναστάτωση, ειδικότερα στο χώρο της οδοντιατρικής, όπου η αλήθεια είναι μπερδευτήκαμε κι εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Να ακούσουμε τη δήλωση, γιατί αμέσως μετά θα απαντήσει ένας άνθρωπος που γνωρίζει ειδικότερα αυτό το τομέα στον οποίο αναφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όσο ελάχιστη στην Ελλάδα, γιατί ήταν από τους πρώτους χειρουργούς που είχε ασχοληθεί με τον Botox και θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Ο κύριος Θόδωρος Ζουκίδης θα είναι αμέσως μετά, αλλά ακούστε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και Botox. Υπενθυμίζω ότι η εγκύκλωση 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους την αλλαντική τοξίνη μόνο για θεραπευτικό σκοπό και όχι για αισθητικούς λόγους. Άρα έχουμε βρει παραβιάσει, να πω ότι η MedWatch θα μπει και στα οδοντιατρία, θα δοθεί δηλαδή το εργαλείο και στους οδοντιατρικούς συλλόγους, όπως δόθηκε στους ιατρικούς συλλόγους, δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε και τα οδοντιατρία στους ελεγχόμενους χώρους του MedWatch.
0: Κύριε Βουκίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρία Πιπηλίκη, γίνεστε καλά?
0: Είμαι καλά και σκέφτηκα εσάς, γιατί είστε από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα της πλαστικής χειρουργικής όταν είχατε έρθει και από την Αμερική. Άρα μπορείτε να ξεδιαλύνετε, γιατί παρακολούθησα χτες, αλλά εγώ δεν είμαι του ιατρικού χώρου και δεν πολύ κατάλαβα. Παρακολούθησα και εκπροσώπους των οδοντοτριάτων, αναφορικά με το αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιούν Botox. Και γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε? Διότι θα μας πείτε αφενός το Botox πώς ξεκίνησε ως θεραπευτικό εργαλείο και μετά θα πάμε στο αισθητικό, επειδή το κατέχετε το θέμα. Οι οδοντίατροι δε που κολλάνε να μας πείτε, εκεί είναι που τρελαθήκαμε.
3: Καλά, εντάξει. Πρώτα απ' όλα για την ιστορία του Botox. Το Botox ξεκινάει όταν στη Γερμανία ανακαλύφθηκε η βουτυλιδική τοξίνη. Μια τοξίνη η οποία ζει αναερόβια, δηλαδή μέσα στις κονσέρβες, μέσα στα λουκάνικα τα οποία περιβάλλονται από αυτή τη μεμβράνη, όποια και αν είναι αυτή. Και σιγά σιγά απομονώθηκε και το 1946 την κρυσταλώσαν, δηλαδή την παρήγαγαν, τη βγάλανε από τους κονσέρβες και τα λουκάνικα και οτιδήποτε, αυτά τα αλλαντικά, γι' αυτό λέγεται αλλαντοτοίνη.
0: Ναι.
3: Από αυτό που παίρνει αυτά. Και άρχισαν να την παρουσιάζουν σαν φάρμακο.
0: Από τις κονσέρβες λοιπόν και τα λουκάνικα.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα
3: την έχουν κάνει φάρμακο.
0: Για ποιες περιπτώσεις?
3: Αρχίσαν και τη χρησιμοποιούσαν πάρα πάρα πολύ ωραία για τις από οφθαλμιάτρους, για τον βλεφαρόσπασμο, για την πτώση και για τα τρίκ τα οποία έχουν παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος στα μάτια, που κλείνουν τα μάτια. Όλα αυτά τα τρίκ τα οποία υπάρχουν, αυτά θεραπεύονται πάρα πολύ ωραία με την βουτυλιδική τοξίνη.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα όμως, για αισθητικούς λόγους, άρχισε να χρησιμοποιείται από το τέλος της δεκαετίας του 80, το 1990, και διαδίθηκε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, διότι βρέθηκε ότι είναι μια ουσία η οποία βοηθούσε πάρα πολύ στην κοσματολογία. Δεν έπαψε όμως να είναι μια τοξίνη. Και αυτή, ο χειρισμός της τοξίνης αυτής και η διαχείριση αυτό πρέπει να γίνεται από γιατρούς οι οποίοι να γνωρίζουν πολύ καλά. Μάλιστα στην αρχή, και αυτό το είχα προλάβει κι εγώ, τα μπουκαλάκια, το κουτάκι του Botox μέσα έγραφε σαφώς ότι πρέπει να χορηγείται από γιατρούς οι οποίοι να έχουν αρίστη γνώση της χειρουργικής ανατομίας του προσώπου. Δηλαδή, ένας, ας το πούμε, που δεν έχει γνώση της χειρουργικής ανατομίας, δεν πρέπει να κάνει την τοξίνη αυτή. Διότι η τοξίνη αυτή απευθύνεται και δρά επί των ιών. Μπορεί το αποτέλεσμα να το βλέπουμε στο δέρμα, δεν σταματάει να κάνει τις γραμμές και τις διαιτήρες, αλλά δρά απάνω στους μυς. Και αυτό είναι που φτιάχνει το δέρμα από πάνω. Είναι μια ουσία η οποία στην αρχή χρησιμοποιήθηκε πάρα πάρα πολύ για, όπως είπαμε, για οτιδήποτε γινόταν σπασμός, το ρευόκρανο, τα άτομα εκείνα τα οποία είναι γυρισμένο το κεφάλι σε μια πλευρά, για την τοξική παράλυση, την σπαστική παράλυση στα παιδάκια. Φοβερά αποτελέσματα. Βλέπουμε τα παιδιά εκείνα τα οποία γυρνούνται πρόωρα, μπορεί μετά να μην μπορούν να περπατήσουν, διότι τα ποδαράκια τους είναι πάντα, τις έχουν ένα σπασμό. Με την τοξίνη αυτή λύνεται ο σπασμός και αρχίζουν και περπατάνε. Και παράλληλα μπορούν να γίνουν και πολλές χειρουργικές μικροεπεμβάσεις και βλέπει μια θεαματικότατη πρόοδο σε όλα αυτά τα παιδάκια. Παράλληλα όμως βρέθηκε ότι έχει και θεραπευτικές, κοσμητικές ιδιότητες.
0: Ομορφαίνει.
3: Ομορφαίνει. Και εκεί πέρα, ακριβώς, επειδή σε αυτό το τομέα, την κοσμετολογία, εκεί πέρα υπάρχουν τα χρήματα, στραφήκαν και οι εταιρείες, στραφήκαν και οι γιατροί, όλοι απάνω σε αυτό το θέμα. Και μοιραίο είναι, ο ένας γιατρός με τον άλλον, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, έχει γνώση, δεν έχει γνώση, αρχίζουν και γίνονται expert απάνω στο Botox για κοσμητικούς λόγους. Εδώ πέρα, κυρία Πιπηλή, θα ήθελα να τονίσω δύο πολύ βασικά πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται μόνο από τους ιατρικούς κύκλους. Όλες οι εταιρείες, είτε εισαγωγικές, ή παράγουν Botox και παρόμοιο με το Botox, κάνουν σεμινάρια ανεξέλεγκτα. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω τηλέφωνο που θα πάρετε και θα πείτε: θέλω να παρακολουθήσω σεμινάριο Botox. Πήγαινες, γράφεσαι, πλήρωνες από 200 μέχρι 500 ευρώ και κάνεις την.
0: Δηλαδή, υπάλληλος ενός κομμωτηρίου, ενός νυχάδικου, ενός οποιουδήποτε άλλου.
3: Μπορεί να πάει να δώσει αυτά τα 200-500 ευρώ
0: Να σου κάνει ενέσεις στο μάτι δίπλα.
3: Ναι, ναι. Μπορεί να το μάθει αυτό το πράγμα.
0: Και
3: το χειρότερο από όλα είναι όταν αυτά τα παρουσιάζουν και τα διαφημίζουν αυτά τα σεμινάρια οι ίδιες εταιρείες, διότι αυξάνοντας το ποσό των ανθρώπων που μαθαίνουν να κάνουν μπότοξ όπως το κάνουν, αυξάνουν τις πωλήσεις.
0: Και αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα.
3: Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα. Συνέχεια βγαίνει αυτό. Και μάλιστα διάβασα προχθές, διάβασα μία σε ένα που θα γίνει από ένα επιμορφωτικό φορέα της Κρήτης, θα γίνει τέτοιο σεμινάριο, και έγραφε σαφέστατα ότι όποιος θέλει να κάνει πρακτική εξάσκηση πρέπει να φέρει μαζί του τη μάνα του, τον πατέρα του, τη αραβωνιαστικιά του, για να κάνει απάνω σε αυτό το άτομο, με την επίβλεψη βέβαια άλλων υποτίθεται που γνωρίζουν τι κάνουν, να μάθει να κάνει μπότοξ.
0: Ενώ επαναλαμβάνουμε, είναι καθαρά ιατρική πράξη.
3: Καθαρός ιατρικό, διότι χορηγούμε τοξίνη. Εντάξει. Δεν έχουμε δει τίποτα καταστρεπτικά αποτελέσματα. Όλα τα παρενέργειες ή ξέρω τα συμβάματα τα οποία μπορούμε να δούμε είναι παροδικά και κρατάνε 2-3 μήνες. Και στα χέρια των σωστών γιατρών δεν παρουσιάζονται. Δεν έχουμε δει άσχημα με τις κακά αποτελέσματα που να προκαλέσουν κάποια ασθένεια, κάτι το οποίο να καταλήξει. Όχι. Το μόνο που είναι, υπάρχουν πάρα πολλές παρενέργειες. Θέλω βέβαια να σας πω ότι εδώ πέρα ο ιατρικός κόσμος δέχτηκε τον μπότοξ πολύ πιο άνετα και ανακουφίστηκε, διότι πριν από τον μπότοξ, ακριβώς με τις ίδιες ενδείξεις και την ίδια δουλειά, κάνανε και κάναμε ενέσεις από δηλητήριο οχιάς, που έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή προκαλεί παράλυση των μυών. Και τότε βέβαια οπωσδήποτε ήταν πολύ πιο δύσκολο, οι δόσεις ήταν πολύ πιο μετρημένες, πολύ είμαστε πιο συντηρητικοί, όλα αυτά. Όταν βγήκε λοιπόν το μπότοξ, το οποίο μας το φέραν σε ένα μπουκαλάκι, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κατάψυξη, αυτό αισθανθήκαμε μια κάποια ανακούφιση. Αλλά αυτή η ανακούφιση πέρασε και σε όλο τον κόσμο, και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε μαραμένη ψυχή θέλει, μπορεί να πάει να μάθει να κάνει μπότοξ.
0: Οι οδοντίατροι τώρα, το κατανοήσαμε και είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας αποκαλύπτεται, κύριε Βουγκίδη. Πάμε τώρα σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας, ότι βρέθηκαν οδοντίατρια που έκαναν μπότοξ.
3: Μάλιστα.
0: Ο οδοντογιατρός είναι επιστήμον γιατρός και μάλιστα
3: ακριβώς
0: έχει να κάνει με το κυριότερο που είναι το κεφάλι μας. Ο οδοντογιατρός δεν κοιτάει τα πόδια αν έχουν πιάσει μύκητες. Ασχολείται με το στόμα και λοιπά, όπως οριλά με τη μύτη, με τα αυτιά κλπ. Οι οδοντίατροι τώρα πώς ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία? Και όχι πλαστικοί χειρουργοί ή νευρολόγοι, γιατί νομίζω δύο δεν είναι οι καθεαυτό ειδικότητες για μπότοξ.
3: Ναι, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι.
0: Δερματολόγοι.
3: Δερματολόγοι, οπωσδήποτε δερματολόγοι. Και επίσης υπάρχουν παιδίατροι, οι οποίοι ξέρουν, πρέπει να μάθουν να κάνουν για τα παιδιά τα οποία έχουν σπαστική παράλυση.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε.
3: Όταν έχει ο άλλος στο χέρι του ένα φάρμακο το οποίο στην καθομιλωμένη μπορεί να το μοσχοπουλήσει, δεν θα το κάνει?
0: Ναι, αλλά οι οδοντογιατροί που κολλάνε.
3: Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις.
0: Παθήσεις.
3: Πρέπει να γίνει το μπότοξ, ούτως ώστε να λυθεί ο σπασμός που υπάρχει γύρω από το στόμα. Αυτό το τρίκ που κάνουν, ξέρετε, άτομα τα οποία σφίγγουν τα συνέχεια τα δόντια τους και χτυπάνε τα δόντια κτλ. Όλα αυτά μπορούν να περάσουν με το μπότοξ.
0: Ναι, άλλο όμως είναι αυτό το μπότοξ.
3: Το ίδιο μπότοξ είναι.
0: Εννοώ άλλη χρήση.
3: Ακριβώς. Πρέπει να απευθύνεται για θεραπευτικούς σκοπούς. Για ασθενείς, για θεραπευτικούς σκοπούς. Αλλά ωραία, πάλι το ίδιο λέμε. Ποιος είναι εκείνος που θα έχει το μέλι στα χέρια του και δεν θα το κλείψει. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό να κάνω το διαφημιστικό, κύριε Βουκίδη.
3: Ναι, ναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
6: Ο έρωτας σκοτώνει.
5: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
7: Είδα να κάνουν σεξάκι.
8: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
9: Αντίχει τους.
10: Είναι πεθαμένοι.
9: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
11: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να υπενθυμίσω με την ευκαιρία, θα μου επιτρέψει κύριε Θόδωρε Βουκίδη, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας, η δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Ο τρόπος επικοινωνίας 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Άρα λοιπόν θα πρέπει, αν είσαι με ένα ασθενή σε συγκεκριμένα προβλήματα που το Botox έχει ελεγχθεί ιατρικά ότι θα σε κάνει καλύτερα.
3: Συνιστάται να γίνει η θεραπευτική χρήση του Botox, οπωσδήποτε, ναι.
0: Ναι. Απευθύνεται ή στον οδοντογιατρό για τις περιπτώσεις που μας είπατε και οπωσδήποτε μετά στον νευρολόγο, στον δερματολόγο και στον πλαστικό χειρουργό και τέλος. Δεν μπορεί δηλαδή...
3: Όχι, υπάρχουν και οι οφθαλμίατροι. Στη δεκαετία του 80,
0: ναι,
3: το Botox είχε πρωτοκυκλοφορεί σαν οκουλίνουμ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο για τον... τα τικ που έχουμε στα μάτια που τα κλείνουμε, τα νοικοκλίνουν πολύ, και επίσης ορισμένοι καλοί και άξιοι οφθαλμίατροι το είχαν χρησιμοποιήσει για να λυθεί για τη θεραπεία του στραβισμού.
0: Άκου να δεις.
3: Αυτά όλα μπορούσαν να γίνουν και γίνονται ακόμη από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Το κακό είναι ότι πέρασε δυστυχώς στα χέρια γιατρών και μη ιατρών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για κοσμητικούς λόγους. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο το κάνουμε πάρα πολλές φορές είναι για την υπερυδροσία. Υπάρχουν άτομα τα οποία είτε στις μασχάλες, είτε στις παλάμες, είτε στα πέλματα από κάτω, παρακαλούμε τεράστιος υδρότας. Βλέπετε άτομα τα οποία τρέχει ο υδρότας χειμώνα, καλοκαίρι από τις μασχάλες τους. Χρησιμοποιώντας τον Botox σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτομάτως σταματάει μέσα την επόμενη ώρα, σταματάει αυτή η περιδροσία. Βέβαια, αυτοί οι παύσεις είναι από 4 μέχρι 6 μήνες, αλλά και πάλι είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ τους βοηθάει τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα δυστυχώς εκείνο το οποίο γίνεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μην το παραλέμε, είναι μας λείπει η λογική κριτική, ο κοινός νους δηλαδή. Μην τα ρίχνουμε όλα στους γιατρούς και όλα αυτά. Ο καθένας έχει ευθύνη για τον εαυτό του. Πας να κάνεις κάτι το οποίο θα βάλεις ένα φάρμακο, μάλιστα μια τοξίνη, μέσα στον εαυτό σου. Ο κάθε λογικός άνθρωπος θα κοιτάξει να κάνει αυτή την επέμβαση, την παρέμβαση, ας το πούμε έτσι, απευθυνόμενος σε ένα γιατρό ο οποίος να έχει και νομικά αλλά και ουσιαστικά τα εχέγγυα να κάνει αυτήν. Όταν πηγαίνεις σε αυτά που είπατε προηγουμένως, στις νυχούδες, στα κομμωτήρια, δεξιά και αριστερά και να κάνεις Botox, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι τώρα με αυτό το δυστυχές γεγονός του κ. Μαζονάκη έχει βγει κάτι άλλο, ότι χρησιμοποιούνται χώροι οι οποίοι δεν είναι εγκεκριμένοι να γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο το Botox, αλλά και όλες άλλες ιατρικές, μικροϊατρικές παρεμβάσεις. Εγώ ανέκαθεν έλεγα, προς το δεν είναι κάτι θέστατο, αλλά ποτέ στο ιατρείο μας δεν θα κάνουμε μεγάλες επεμβάσεις. Και αυτό το πράγμα είναι μία απόφαση. Ως γνωστόν έχω υπάρξει σε αρκετά υψηλή θέση στην Παγκόσμια Επιστημονική Εταιρεία των Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών και είχαμε βασικές οδηγίες. Όχι κύριε στα ιατρία. Όχι κύριε στα ιατρία. Σε πάρα πολλές χώρες έχουν συμβεί θάνατοι. Αυτό μου θυμίζει τη δεκαετία του 70 και του 80 που γινόντουσαν ένα σωρό εκτρώσεις στα ιατρία και είχαμε πάρα πολλούς θάνατους και πάρα πολλά περιστατικά τα οποία επιγόντως φεύγαν από τα ιατρία να πάνε σε μεγάλα νοσοκομεία γιατί είχε γίνει μια διάτηση της μήτρας, είχαν γίνει ορισμένα χειρουργικά παρατράγουδα. Το ίδιο πράγμα και τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε ένα κομμωτήριο, οτιδήποτε όπως θέλετε, και σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο καθόλου για να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Αυτό απεδείχθη από την πρώτη ημέρα, κύριε Βουκίδη, γι' αυτό και συνεχίζεται όλη αυτή ο απόϊχος από την τραγική απώλεια με αυτόν τον τρόπο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι έκανε ό,τι έκανε σε ένα ιατρείο που δεν είχε καν τα minimum και το κυριότερο δεν ξέρανε καν πώς να ανανύψουν από ανακοπή έναν ασθενή. Μιλάμε για τρελά πράγματα, γιατί αν είχε πάει σε μια κλινική ή έστω ιδιωτική ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και πάθαινε ό,τι πάθαινε, υπήρχε πληθώρα ειδικών γιατρών και νοσηλευτών, αλλά και των θαλάμων ανάνυψης όλων αυτών των εντατικών και ο άνθρωπος θα είχε σωθεί.
3: Εκεί πέρα, κυρία Πιπηλή, που καθόμαστε και φωνάζουμε και βλαστημάμε και λέμε δεξιά και αριστερά, έπρεπε να γίνει το πιο απλό το οποίο γίνεται

0: ότι έχεις περάσει το κάρπα. Δηλαδή, σε απλές χώρες, σε χώρες που λέμε μα καλά, τι είναι αυτό, σε αραβικές χώρες, τι είναι πια σε δουλειά σε ένα ιατρείο, εάν δεν έχεις το πιστοποιητικό κάρπα. Δεν μπορείς. Γιατί δεν με το κάνουμε και στην Ελλάδα. Και συνέχεια
1: έχετε
0: να ξεφεύγουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν αυτό, τόσο χρήσιμα αυτά που μας είπατε, που...
0: Απλά πράγματα. Να σταματήσει η διαφήμιση. Δεν μπορείς να ανοίγεις οτιδήποτε και να βλέπεις στο τάδε εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει κάποια πιστοποίηση ότι στο τάδε μέρος γίνεται μπότοξ, γίνονται μεσοθεραπείες, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι αυτό μεσοθεραπεία που αποφάσισε και υλοποιείται ήδη το Υπουργείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουκίδη.
0: Μας είπατε πρωτάκουσα
1: τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το κινήσετε, να το κινήσετε και να το υποστηρίξετε και για επιπυλή. Έχετε τη δύναμη. Όλοι οι γιατροί, σε όλα τα ιατρεία, για να δουλεύει ένα ιατρείο, να υπάρχει πιστοποίηση ότι ο γιατρός ξέρει να κάνει κάρπα. Τουλάχιστον με τέσσερις γιατροί, τουλάχιστον ο ένας να μπορεί να κάνει κάρπα. Να μην μπορεί να πιάσει δουλειά ο άλλος σε ιατρείο, ακριβώς, εάν δεν ξέρει να κάνει κάρπα.
1: Σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Το πιστοποιητικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
1: Γεια σας. Τραγούδι.

0: Τι ωραίο πράγμα είναι ο ρυθμός όταν είναι και καλοπαιγμένος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα Βίκτορ Σαμουήλ για το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5 και ακολουθεί μια εξίσου ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να κάνει με αυτό που ακούμε συνέχεια από πολιτικούς, αλλά το λέμε έτσι ως ευχή, αλλά δεν μας λένε και λεπτομέρειες. Αυτό που λένε δηλαδή ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς. Έχουμε έναν ειδικό να μας πει πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Παραιτήθηκε από δικηγόρο τη προφυλακισμένη ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ο Νίκο Αλεξανδρή. Το γραφείο του εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντα ότι κατόπιν συνεννόηση με την κατηγορούμενη γιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή τη συνεργασία του λόγω των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο άφησε πίσω τη η κακοκαιρία που πλήττει με ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε στην Κρήτη, την ώρα που επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Τον άνδρα αναζητούσαν οι αρχές στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι του με προορισμό το πυμνιοστάσιο του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μιλοπόταμο. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά. Στη Σιτία μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα ενώ ζημιέθηκε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Τα φαινόμενα θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Με τεμπόδια διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και φορεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Μήνυμα αποτροπής αλλά και τη σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία ενισχύει και εξυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύως της με βασικό στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Σε μισή ώρα η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Στην ανακρίτρια οδηγούνται 3 κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Παράλληλα με το κατηγορητήριο των 3 νέων, ανοιχτή παραμένει η εισαγγελική έρευνα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής και αντιμετώπισης του περιστατικού στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λόγω της ειδησιογραφίας, το βραβείο του μεγαλύτερου καλύτερου γυρολόγου κομμάτων φυσικά και το κερδίζει ο βουλευτής παλιά Ηρακλείου, ο κύριος Μιχελογιαννάκης, αλλά επειδή το έλεγε γιατί έχει την κριτική προφορά, Μιχελογιαννάκης, διότι αριθμεί έως σήμερα, γιατί έχουμε και 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, το τέταρτο κόμμα που άλλαξε, γιατί ξεκίνησε από ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στη ΔΙΜΑΡ, μετά πήγε στο Κασελάκι, τώρα κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Πιθανολογώ ότι άμα δει και τις μετρήσεις ότι και το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο και θα έχει και γερά αυθεντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και κινδυνεύει, μπορεί να πάει στην Ελλάς. Αυτά είναι τα της πολιτικής ζωής. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης έχει γίνει παγκοσμίως γνωστόν, έχει πάρει και ένα άλλο Guinness βραβείο, ότι έκανε απεργία πείνας τρώγοντας κρουασάν και τυρόπιτα από πολύ κοντά εκεί, το περίφημο τυροπιτάδικο που είναι στην Οδό Βουλής στο Ιστορικό, που είναι πάνω από έναν αιώνα. Και ενώ έκανε απεργία πείνας μέσα σε ένα αντίσκηνο, συνελήφθη από τις κάμερες να τρώει κρουασάν και τυρόπιτες. Λοιπόν, σας λέω για να θυμηθείτε ποιος είναι. Πάμε τώρα την πιο απίθανη είδηση. Λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Θόδωρο Βουκίδη, τον πολύ γνωστό πλαστικό χειρουργό, ότι δεν μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε μπότοξ, γιατί είναι καθαρά ιατρική πράξη. Και λέω, ναι, αλλά ο υδραυλικός έσωσε το αεροπλάνο της Fly Dubai από ό,τι δημοσιοποιήθηκε, διότι αυτός ο άντρας που τον είδαμε και με αίματα πάνω στη μπλούζα του, τη μακό, τη λευκή, την αθλητική, ήταν ένας απλός υδραυλικός επιβάτης, ο οποίος μπουκάρισε και έκανε κεφαλοκλείδωμα στον πιλότο και τον έριξε χαμέ, που λένε, και πέσαν όλοι οι άλλοι πάνω και τον ακινητοποίησαν. Αυτός λοιπόν ο υδραυλικός έκανε κεφαλοκλείδωμα στον πιλότο, τον πιλότο που μαχαίρωσε τον κανονικό πιλότο, όπου προσέξτε, έπιασε και το πιδάλιο να σταθεροποιήσει την κάθοδο του αεροπλάνου ο υδραυλικός, και βέβαια είναι ο ήρωας τώρα στο Ισραήλ, και είπε το εξής απίστευτο: έμαθα να πιλοτάρω από το ντοκιμαντέρ Mayday. Το Mayday πραγματικά ήταν σχολείο, αυτό το ντοκιμαντέρ. Εγώ το έβλεπα ανελιπώς, ενθουσιασμένη, παρότι ήταν κάτι το οποίο κατέληγε κατά 80% σε τρομακτικά αεροπορικά δυστυχήματα. Παρόλα αυτά είχε φοβερό ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία και κυρίως για την έρευνα αυτή που κράταγε μήνες μετά την πτώση ενός αεροπλάνου. Παρένθεση, τώρα θα το πω. Είναι αυτό που δεν έγινε στα Τέμπη. Καταλάβατε τι εννοώ, ότι δεν υπήρξε αυτή η οργάνωση και η ενδελεχής έρευνα, και έχουμε όλα αυτά τα οποία τα παρεπόμενα που οδηγούν ανθρώπους και στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, σας έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων ότι ακούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, ακούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, και από τους εκάστοτε πρωθυπουργούς, αλλά και σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών άλλων αρχηγών, αλλά και βουλευτών, δημοσιολογούντων κλπ, ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Ανακοινώνεται λοιπόν αυτό. Βέβαια μέχρι τώρα κανείς δεν έχει κατηγοριοποιήσει το πώς θα αλλάξει η Ελλάδα παραγωγικό μοντέλο, και μέχρι τώρα το παραγωγικό μοντέλο της καθημερινότητας είναι οι πολλές καφετέριες, για παράδειγμα, που βοηθάνε στην μείωση της ανεργίας. Αλλά δεν είναι παραγωγικό μοντέλο. Επέλεξα να συνομιλήσω για δεύτερη φορά με έναν άνθρωπο που έχει κάνει πράξη το παραγωγικό μοντέλο της χώρας που χρειαζόμαστε. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, είναι ο πρόεδρος των Ελληνικών Εταιριών Παραγωγής Φαρμάκων και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φάρμακοβιομηχανίας. Γιατί κάλεσα και πάλι τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων? Διότι η φαρμακοβιομηχανία είναι πυλώνας, πως λέγαμε προχθές με τον Νίκο Φιλιππίδη, ότι τα διηλιστήρια είναι η σημερινή βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και σωτήρια, ειδικότερα την περίοδο που διανύουμε. Άλλο τόσο είναι η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Τρίφων.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταλάβατε ποιο είναι το περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι άλλο.
1: Το κατάλαβα το περιεχόμενο και πραγματικά εδώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το γεγονός ότι έχουμε χάσει πάρα πολλές δεκαετίες και χρόνια. Αυτό εντάσσεται πολύ μέσα στην κρίση, όπου η χώρα μας έμεινε πίσω σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή την περίοδο, εκτός από αυτό, έχουμε και ένα πρόσφατο πολύ δύσκολο παράγοντα, ότι όλη η Ευρώπη για διάφορους λόγους έχει μείνει πίσω ανταγωνιστικά σε σχέση με Ασία και Αμερική. Και βλέπουμε δυστυχώς μια πολύ μεγάλη αποβιομηχάνηση. Όταν ακούτε ότι η γερμανική παραγωγή συρρυκνώνεται, όταν ακούτε ότι πλέον αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις μειώνονται σε όλη την Ευρώπη, γιατί τα κεφάλαια φεύγουν και προτιμάνε να πάνε στην Ασία και στην Αμερική, αυτό επιτείνει πάρα πολύ το πρόβλημα. Και βέβαια τελικά τι σημαίνει αυτό και γιατί μας αφορά όλους? Μας αφορά διότι αν δεν έχουμε επενδύσεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία, αν δεν έχουμε θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, έχουμε δυστυχώς χαμηλότερους μισθούς. Έχουμε αύξηση της ανισότητας μεταξύ των πολιτών σε μια χώρα ή μεταξύ των κρατών και όλα αυτά φυσικά δημιουργούν μια σειρά από αρνητικό φαινόμενο. Οπότε ναι, είναι απαραίτητο περισσότερο παρά ποτέ να τρέξει γρήγορα ένα σύστημα όπου τελικά τι θα κάνει. Νομίζω πρέπει να βάλουμε σαν Έλληνες ένα εθνικό στοίχημα, να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Κάθε ευρώ το οποίο ξοδεύει το κράτος σε προμήθειες, το δίνει σε εταιρείες, σε ιδιωτικές εταιρείες, να είναι σίγουρο ότι δημιουργεί πρώτον μεγάλη ανταποδοτικότητα, μεγάλη προστέμενη αξία στη χώρα και αυτό είναι ένα κριτήριο τελικά πώς επιλέγονται οι προμηθευτές, και δεύτερον δημιουργεί και μια δίκαια φορολογική βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει εδώ αποτύχει η Ευρώπη, γιατί δεν έχει παραδείγματος χάρη βάλει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή πάνω στα έσοδα και στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα που θέλουν πολύ στοχευμένες κινήσεις.
0: Αυτό το τελευταίο μπορείτε να μας το αναλύσετε?
1: Ας πούμε ότι στο ελληνικό δημόσιο, η ελληνική οικονομία δίνει 10 δισεκατομμύρια το χρόνο για να αγοραστούν τρόφιμα. Και αυτά είναι έσοδα εταιριών ελληνικών και ξένων στα τρόφιμα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα τέτοιο φορολογικό πλαίσιο ώστε όλες οι εταιρείες να πληρώνουν το φόρο που τους αναλογεί. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κομμάτι, διότι υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι όπου μεταφέρονται χρήματα σε χώρες που υπάρχουν χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, ειδικά από τους μεγαλύτερους όμιλους. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο έλλειμμα σε φορολογική βάση και αυτό φυσικά μεταφέρεται αλλού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής.
0: Να πω επ' αυτού την γνώμη μου που προέρχεται από ενημέρωση και να με διορθώσει αν είναι λάθος. Έχουμε για παράδειγμα, δεν θα πω όνομα βέβαια, εκπροσώπους των τεράστιων οίκων μόδας στην Ελλάδα. Ή έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία, μαμούθ ξενοδοχεία, τα οποία όμως δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και δεν αποδίδουν τα δέοντα στην Ελλάδα, γιατί τα κέρδη γενικότερα πηγαίνουν στην έδρα της βασικής επιχείρησης. Αληθεύει αυτό?
1: Σε κάποιο βαθμό ναι, και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και όλα αυτά φυσικά γίνονται με ένα νόμιμο ή νομότυπο τρόπο, αλλά γιατί υπάρχει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, όλα αυτά δημιουργούν τρύπες. Και τρύπες φυσικά σε ένα κράτος το οποίο έχει έτσι κι αλλιώς περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, έχει μια θηλιά στο λαιμό του από το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση που επιδεινώνει κάθε χρόνο τα έσοδα. Άρα αναγκάζει το κράτος ή να δίνει λιγότερες πολίτες για να καλύψει βασικές ανάγκες όπως τώρα θέρμανση, κόστος ενέργειας, οτιδήποτε σε κοινωνική παροχή, ή να βάλει περισσότερους φόρους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο σημαντικότερο κομμάτι είναι το εξής. Έχουμε κάθε χρόνο ένα σημαντικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή έχουμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή το επόμενο Ταμείο Συνοχής 2028-34. Παρένθεση εδώ, είναι πολύ πιθανό τα ποσά που θα πάρει κάθε χώρα για το 2028-34 να αποφασιστούν και να κλείσουν οι προεδρίες της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι σημαντικό και μπορούμε να ασκήσουμε και εκεί κάποιο ρόλο και πολιτική. Άρα, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρήματα από το εξωτερικό. Αυτά, ένα κριτήριο που πρέπει να γίνεται είναι: ελάτε εδώ κύριοι, θα δώσουμε σε εσάς σαν κλάδο, σαν δράση, σαν εταιρεία 5, 10, 50 εκατομμύρια, αλλά θέλω να υπάρχει πίσω εφόρη προστέμενη αξία σε επενδύσεις στην Ελλάδα και σε θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει σε κριτήρια. Κυρία Πιπηλή, εμείς πουλάμε φάρμακα σε όλο τον κόσμο. Η Ελπέν, που έχω την τύχη και ειδικό μαζί με τον κύριο Πονταφράγκα, εξάγουμε σε πάνω από 90 χώρες. Σε όλες τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν όπου πηγαίνουμε, τι μας λένε? Μας λένε ότι κύριοι, αν δεν παράγετε στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να πουλήσετε. Και αυτό βέβαια δημιουργεί τεράστια ανισότητα στον ανταγωνισμό. Ή αν δεν κάνετε κάποιες επενδύσεις έστω ένα μέρος παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, στην Άπο Ανατολή, στις Φιλιππίνες, στη Σιγκαπούρη, στο Βιετνάμ, δεν μπορείτε να πουλήσετε. Άρα εδώ είναι κάτι το οποίο προφανώς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δοθεί και ένα βάρος στο ότι κάθε ευρώ δημιουργεί μια εγχώρια προστέμενη αξία.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για το οποίο ακούμε και σε μεγάλο βαθμό δεν βλέπουμε, με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων, πρόεδρο Ελληνικών Εταιριών Παραγωγής Φαρμάκων και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.
1: Ο ίδιος διακόψω, είμαι πρόεδρος της, έχω την τιμή και είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, εκπροσωπώντας ουσιαστικά 51 παραγωγικές μονάδες στη χώρα μας, 90% από ελληνικές εταιρείες και 2 πολυεθνικές. Γιατί για μας, για μένα, ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε από ελληνική είτε από ξένη εταιρεία, είναι ελληνικό εργοστάσιο. Και
0: γιατί δουλεύουν Έλληνες πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια καλά νέα, δηλαδή ότι το τελευταίο διάστημα, έχοντας μια σταθερή οικονομική πολιτική και έχοντας φτιάξει κάποιους μακροοικονομικούς δείκτες στην οικονομία και έχοντας και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αυξάνονται οι επενδύσεις και στον παραγωγικό τομέα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Να πω εδώ, για να καταλάβουν οι ακροατές ποιος είστε, σας είχα φιλοξενήσει για αυτό το έργο μαμούθ πραγματικά για τη μικρή Ελλάδα, με το σύστημα όλο αυτό που στήσατε στην Τρίπολη, κύριε Τρίφων.
1: Ναι, στην Τρίπολη είναι τρεις εταιρείες, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι
0: όχι, αλλά τότε σας είχα βγάλει που μας το αναλύσατε. Ναι. Και πόσο βοήθησε την τοπική κοινωνία το ότι βρέθηκαν τρία εργοστάσια εκεί φαρμακοβιομηχανία στην Τρίπολη.
1: Σαφώς ναι, διότι και η αποκέντρωση είναι ένα ζητούμενο καθόλου εύκολο στην πράξη, αλλά ένα ζητούμενο πώς μπορεί να γίνουν κάποιες περιοχές της χώρας, ειδικά γύρω από πόλεις που έχουν εκπαίδευση και πανεπιστήμια, πώς μπορεί να γίνουν κόμβοι σε κάποιες κατηγορίες. Είναι σημαντικό ότι και ο νέος αναπτυξιακός νόμος και η προσπάθεια που κάνει τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και με την κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι κατευθύνουν πιο στοχευμένα πόρους στην παραγωγή και στη φαρμακομηχανία. Αυτό τι σημαίνει για τον κόσμο? Σημαίνει πρώτον ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις βιομηχανίες έχουν καλύτερους μισθούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεύτερον, έχουν σταθερές δουλειές. Δεν έχουν εποχιακές δουλειές. Τρίτον, όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία παράγουμε και δεν τα εισάγουμε, η Ελλάδα έχει καλύτερα οικονομικά. Άρα μπορεί να δίνει περισσότερα πίσω στους πολίτες της. Αυτό είναι το ένα θετικό. Τώρα, φυσικά το νέο παραγωγικό μοντέλο για να γίνει υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις και κυρίως, όπως σας είπα, μέσα σε αυτό τον παγκόσμιο ανταγωνισμό που τελικά βλέπουμε η Αμερική να έχει βάλει δασμούς. Ο Τραμπ να λέει ότι όποιος δεν παράγει Αμερική δεν έχει κανένα μέλλον. Η Κίνα και η Ασία να επιδοτούν στο οριδόν της επιχειρήσεις τους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.
0: Ξέρετε, ο πολλής κόσμος ακούγοντας την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πρωτίστως απευθύνεται στην παραγωγή προϊόντων. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε και αυτό, ότι δεν κάνουμε εισαγωγές σε απαραίτητα προσβρόσιν προϊόντα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι πίσω, κύριε Τρίφων. Εσείς είστε ειδικός τώρα, μπορεί να είστε φαρμακοβιομηχανός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε ευρύτερα τις ανάγκες που έχει γενικότερα στο παραγωγικό μοντέλο η Ελλάδα όσον αφορά στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
1: Το γνωρίζω και το ξέρω και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Απ' την άλλη υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι που πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία. Έχουν κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υδροπονική καλλιέργεια και αυτή τη στιγμή αντί να εισάγουμε ντομάτες και αγκουράκια τα παράγουμε εκεί τοπικά και τα πηγαίνουν στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα εταιρείες σε πολλές άλλες κατηγορίες τροφίμων, σε μέταλλα, σε πάρα πολλές κατηγορίες. Αλλά φυσικά, όπως είπα, δεν υπάρχει μια παραγωγικό μοντέλο. Υπάρχει να διορθωθούν σημαντικά κάποια προβλήματα και στρεβλώσεις. Δηλαδή, μια βιομηχανία για να είναι ανταγωνιστική έχει το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον. Το εσωτερικό μπορούμε να το περάσουμε πιο εύκολα. Τι εννοώ, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Oh. Και πώς μοιράζει κανείς την πίτα. Είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει τέλος να λυθούν. Έτσι, με το χωροταξικό νόμο, γραφειοκρατία, αδειοδότηση, πώς κανείς μπορεί να κάνει, ουσιαστικά να δώσει κίνητρα για μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, άρα είναι δύσκολο να είναι ανταγωνιστική. Σημαντικό κομμάτι αυτό. Και πώς κανείς θα πρέπει να βρει, και αυτό έχουν ευθύνη και επιχειρήσεις, για να είμαστε ανταγωνιστικές και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, για να μπορούμε να πουλάμε εμείς περισσότερο και να μην εισάγουμε και να μπορούμε να παίρνουμε μερίδιο αγοράς από τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Τσέχους, τους Βούλγαρους, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν τρεις τομείς. Η πολιτεία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Οι επιχειρήσεις συχνά από εμάς έχουμε την ευθύνη να επενδύουμε και να ρισκάρουμε. Έχουμε την ευθύνη να εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να βάζει σταθερούς κανόνες, να μην τους αλλάζει και να μεταφέρει πόρος προς τα εκεί που υπάρχει προστέμενη αξία προς την παραγωγή. Και φυσικά οι εργαζόμενοι έχουν και αυτή τη δική τους ευθύνη. Βάζω εδώ μια νοτελεία να σας πω, κύριε Πιπηλή, πώς.
0: Να βάλουμε ένα λεπτό, πρέπει μισό λεπτό, δίνουμε την ώρα, ότι είναι και μισή. Για βάλει το Θάνο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πείτε το από την αρχή, γιατί σας διέκοψα.
1: Ναι, λέω, εδώ έχω ένα καλό νέο της ημέρας να πω και είμαι πολύ χαρούμενος. Στην παραγωγική μας μονάδα, στον έργο στάση που έκανε λοιπόν πριν 3 χρόνια στην Κερατέα, έχουμε προσλάβει από την έναρξη 405 εργαζόμενους. 405 εργαζόμενους, κύριε Πιπηλή, τεράστιο νούμερο. Και θέλω να πω ότι πόσο καταπληκτικά είναι αυτά τα νέα παιδιά. Πόσο είναι πραγματικά πάρα πολλοί επαγγελματίες και πόσο έχουν δουλέψει με υπευθυνότητα και με συνέπεια και πόσο είμαστε πολύ πιο καλοί σε πολλούς τομείς από δυτικοευρωπαίους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα παρήγορο πράγμα. Και αυτό
0: είναι το εργοστάσιο που επισκέφθηκε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, αυτό έγινε πριν 2 χρόνια που είχε έρθει. Στην Κερατέα έχουμε κάνει μια μεγάλη μονάδα σαν εταιρεία, είναι 100% εξαγωγική. Και από το 0, από 0 εργαζόμενους, σε 3 χρόνια έχουν πάρει 450 εργαζόμενους. Ο Όμιλος Ελπέν έχει 2.000 εργαζόμενους. Και επειδή αυτό ήταν κάτι που το είδαμε εξ αρχής πώς έγινε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των στελεχών, των διευθυντών αλλά και των εργαζομένων, του εργάτη στην παραγωγή και στη συσκευασία. Και τελικά είναι αυτό ένα παρήγορο κομμάτι. Δηλαδή, αν μια εταιρεία πληρώσει καλά, αν μια εταιρεία δημιουργήσει καλές συνθήκες εργασίας, υπάρχουν νέες και νέοι και μεγαλύτερες ηλικία που έχουν όρεξη να δουλέψουν και θα δουλέψουν με φιλότιμο. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε και ήθελα να τονίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η επιχείρηση λοιπόν έχει υποχρέωση τόσο να ρισκάρει, έχει υποχρέωση να επενδύσει σε τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή σαρώνει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στη τεχνολογία και να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους. Και η πολιτεία έχει μια σειρά από υποχρεώσεις που την κυνηγάμε από πίσω. Θα κλείσω με τη φαρμακοβιομηχανία. Θα πω η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα ότι από το 2019 μαζί με την πολιτεία σχεδιάσαμε στα χαρτιά τότε ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως έγινε πράξη. Ήμασταν συνεπείς, η πολιτεία συνέβαλε σε κάποιο βαθμό, παρότι έχουμε και σημαντικά θέματα με τα γνωστά κλόμπα και επιστροφές, αλλά η πολιτεία συνεργάστηκε μαζί μας σε κάποιο βαθμό. Με ελάχιστα ποσά δημιουργήσαμε 10 νέα εργοστάσια, 14 ερευνητικά κέντρα, πάνω από 8.000 νέους εργαζόμενους σε σημαντικά καλές θέσεις με καλές αμοιβές. Και ήταν κάτι που, το λέω με περηφάνεια, είμαστε ίσως ο μοναδικός κλάδος που πήγε και συμφώνησε ένα σχέδιο το 19 και το 26 γυρνάει κανείς γύρω-γύρω και βλέπει κτίρια, εργαστήρια, εργοστάσια, εργαζόμενους, δουλειές σε τοπικές κοινωνίες που έχουν τα εργοστάσια μας.
0: Αυτό είναι αυτό το σημαντικότερο έγινε... που θίξατε, με δεδομένο ότι εγκαταλείπεται η Πεθρός και είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Τρίφων.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο και χαίρομαι που υπάρχουν προγράμματα τώρα, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει απολιγνητοποίηση και υπάρχει τεράστια ανεργία. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει πόλεις περιφερειακές, Γιάννενα, Πάτρα, Λάρισα, φυσικά Θεσσαλονίκη, και άλλες που έχουν και πανεπιστήμια, Αλεξανδροπόλη, να γίνουν κόμβοι. Και νομίζω υπάρχουν παραδείγματα που πάνε προς τα εκεί. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό που έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, κύριε Πιπηλή, κάθε μέρα μέσα είναι ένα αγώνας. Γιατί έρχονται μέσα οι Ινδοί και αργότερα θα είναι οι Κινέζοι και σαρώνουν τις τιμές. Και η ελληνική βιομηχανία, περισσότερο και από την ευρωπαϊκή, έχει παράδειγμα κάνει υψηλό κόστος ενέργειας. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε για τους πολίτες, αλλά και για την παραγωγή.
0: Εσείς πληρώνετε πιο πολύ. Εσείς πληρώνετε πιο πολύ.
1: Έχει το κόστος εδώ και από ό,τι ήμασταν πριν 2 χρόνια. Και όχι αυτό, είμαστε 80% πιο ακριβείς στο κόστος ενέργειας από ό,τι αντίστοιχες εταιρείες στην Ευρώπη. Και πολύ παραπάνω από Ασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ανταγωνιστικό μειονέκτημα και ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Πολλές φορές έχουμε γραφειοκρατία, ίσως δεν έχουμε και συνεχώς επαρκή κίνητρα. Η φαρμακομηχανία είχε ένα καλό σχετικά πλαίσιο, αλλά αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα.
0: Πάντως δώσατε και έναν τόνο αισιοδοξίας, οπότε είναι ένα θετικό συμπέρασμα από τη συζήτηση μαζί σας.
1: Καλά, προφανώς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι έχουμε μια χώρα που έχει πολλά προβλήματα, αλλά απ' την άλλη, όπως σας είπα, εμείς ως εταιρεία έχουμε επενδύσει τα πάντα μέσα στη χώρα. Δεν έχω κάνει εργοστάσια ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στην Κίνα. Εδώ είναι εργοστάσια, ναι. Παραγωγές, εδώ εργαζόμενοι, εδώ πληρώνουμε τους φόρους, εδώ ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας.
0: Μπράβο λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρίφων, ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα συζητήσαμε, θα χαρώ να τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, διότι έχω ένα μήνυμα, από τη Γαλλία έρχεται το μήνυμα, αναφορικά με αυτό που σχολίασα προηγουμένως, που είναι σε όλα τα παγκόσμια δημοσιογραφικά δίκτυα, ότι αυτός που ακινητοποίησε τον παρολίγο εγκληματία, τον συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, στο επάγγελμα ήταν υδραυλικός και ο οποίος αμέσως μετά πήρε και το πιλωτήριο, παρακαλώ πολύ, να σταθεροποιήσει την κάθοδο του αεροπλάνου, γιατί θα πηγαίναν οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, αδιάβαστοι. Έχω λοιπόν ένα μήνυμα από τη Γαλλία και λέει: πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει το boarding pass. Καλού κακού να μάθουμε και 2-3 πράγματα από πιλοτάρισμα. Γελάμε μεν, αλλά είδατε ο άλλος ο υδραυλικός πήρε το πιδάλιο του αεροπλάνου και είπε τα κατάφερα, γιατί εγώ είμαι φανατικός τηλεθεατής του Mayday, αυτού του συγκλονιστικού που δίρκησε μήνες ντοκιμαντέρ, που αν θυμάμαι καλά εγώ το έβλεπα στο περιφερειακό κανάλι Μακεδονία. Θα σας γελάσω. Επίσης ευχαριστώ πολύ την αγαπητή ακροάτρια αποθητή που μας έστειλε με τα φωτογραφίας μήνυμα για καλό μήνα, καλώς μας ήρθες Οκτώβρη. Και εδώ δεν μπορώ να μην το πω. Ο καημένος ο Οκτώβρης είναι ο πιο κακοποιημένος μήνας από πολλούς Έλληνες, διότι η πλειοψηφία συνεχίζει να αναφέρεται στο μήνα που μπήκε με το καλό σήμερα, στον Οκτώβρη. Του βάζει οπωσδήποτε και ένα μη ενδιάμεσα. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, ξέρετε, οι άλλοι εκεί που θέλουν να δείχνουν ότι πόσο αριστεροί είναι, πόσο ανυπότακτοι, ρε παιδί μου, και πόσο ελεύθερα πνεύματα, που λένε ο Οκτώβρης. Δηλαδή παίρνουν και το κάπα, το κανονικό κάπα, μη γελαστάνω, έτσι είναι. Ο Οκτώβριος με μη, και ο Οκτώβρης, αλλά Οκτώβρης με Χ. Είμαι κατανοητή. Είναι ο πιο κακοποιημένος μήνας του χρόνου. Λοιπόν, βάλε τώρα αυτό το ωραίο άκουσμα.

0: Το επέλεξα αυτό το άκουσμα εν πλήρη συνειδήση, γιατί σου δημιουργεί έτσι ευχάριστα συναισθήματα, όπως αυτά τα δικά μου όταν άκουσα το ηχητικό που ακολουθεί και είπα κιόλα τι ωραίοι άνθρωποι υπάρχουν που δεν τους ξέρουμε, αλλά που πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τους μάθουν και οι άλλοι. Ακούστε το ηχητικό και θα καταλάβετε.
1: Θα σας πω μια ιστορία για τον Πέτρο σήμερα. Ο Πέτρος είναι ένα από τα γαϊδουράκια της φάρμας μας. Είναι ο πιο μικρός στην παρέα, είναι τώρα στα 6 και ο πιο παιχνιδιάρης φυσικά. Ο Πετράκης ήρθε μαζί μας ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήτανε πολύ νεαρό πουλαράκι, ήταν λιγότερο από ενός έτους. Όταν κάναμε τη διάσωση του Πάρη, πόνι μας, βρισκόταν και ο Πετράκης στο χώρο. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε ένα ζώο σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Αποφασίσαμε ότι θα έρθει και αυτός μαζί μας. Ευτυχώς για τον Πέτρο, επειδή ήταν πάρα πολύ μικρό σε ηλικία, δεν υπέστη ποτέ κακοποίηση, ή αν υπέστη ήταν πολύ νεαρός και δεν το κράτησε μέσα του ποτέ. Και από τότε ζει και μεγαλώνει μαζί μας και είναι ένα υπέροχο γαϊδουράκι.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα ευχάριστα. Το ψάρεψα, αν δεν κάνω λάθος, στο TikTok και λέω στη Μαρία Καραουλάνη, οπωσδήποτε η δημιουργός αυτού του βίντεο, η κυρία Χριστίνα Κιουμτζόγλου, ιδιοκτήτρια της φάρμας Άμπελος Βοχαϊκού, θα πρέπει να βγει να μας μιλήσει για τον Πέτρο. Καταλάβατε ότι μιλάμε για ένα γαϊδούρι 6 ετών, δεν είναι γαϊδουράκι πια, είναι γαϊδούρι, κανονικό γαϊδούρι. Και καλησπερίζω με χαρά την κυρία Χριστίνα Κουγιουμτζόγλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
0: Πώς βρήκατε το κέφι να κάνετε αυτό το τόσο ωραίο βιντεάκι, κυρία Κουγιουμτζόγλου? Μπράβο σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Τα βιντεάκια αυτά που φτιάχνουμε, τα φτιάχνουμε με σκοπό να μάθει ο κόσμος, γιατί η φάρμας μας φιλοξενεί πάρα πολλά αρκετά κακοποιημένα ζώα, τα περισσότερα είναι διασώσεις από αυτά, οπότε σιγά σιγά φτιάχνουμε βιντεάκια, λέμε τις ιστορίες τους, γιατί πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι έρχεται, βλέπει ένα γαϊδουράκι, βλέπει ένα ζώο που το χαϊδεύεις, το κοιτάς και λες α, τι καλό που είναι, αλλά να μαθαίνει και πει ότι αυτό το ζώο έχει ταλαιπωρηθεί, έχει δυσκολευτεί, έχει μια ιστορία πίσω του. Και ευτυχώς ο Πέτρος έχει από τις καλύτερες ιστορίες που έχουν τα ζώα της φάρμας μας. Είναι από τα τυχερά ζωάκια, έχω να πω.
0: Ναι. Πού βρίσκεται ακριβώς, δώστε μας το πόσιμο της περιοχής.
2: Βρισκόμαστε στο Βοχαϊκό Κορινθίας. Είναι κοντά στο Βραχάτι Κορινθίας, είναι 50 λεπτά από την Αθήνα η διαδρομή, είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Όπου βγαίνετε στη γύρα και βρίσκετε κακοποιημένα γαϊδουράκια.
2: Εντάξει, δεν βγαίνουμε στη γύρα. Εμείς, η φάρμα μας δεν έχει μόνο υποειδή, έχουμε και κατσικούλες, έχουμε πρόβατα, έχουμε και ένα έμου, το Λουί.
0: Τι έχετε ένα?
2: Έμου. Είναι μια μικρή, μοιάζει με στρουθοκάμιλο το έμου. Είναι ο BB, roadrunner, αν έχετε υπόψη.
0: Α, πρέπει να μας το στείλετε στη Μαρία Καραουλάνη να σας δώσω
2: το
0: στείλω, κινητό.
2: Οπωσδήποτε, είναι και πολύ τρυφερό ζώο αυτό.
0: Ναι. Αυτή η φάρμα είναι και παραγωγική ή απλώς είναι εθελοντική, συγκεντρώνεται κακοποιημένα ζώα?
2: Η μόνη παραγωγή η οποία έχει η φάρμα μας είναι αυτή τη στιγμή, είναι το γάλα μόνο.
0: Α,
2: μόνο γαλακτοπαραγωγή κάνουμε.
0: Κατσίκι.
2: Γιατί έχουμε κατσικούλες και πρόβατα έχουμε.
0: Ναι.
2: Τα προβατάκια μέσα είναι πολύ μικρό. Αλλά η παραγωγή γίνεται πολύ συγκεκριμένο περίοδο του χρόνου.
0: Ναι.
2: Όταν οι κατσίκες έχουν γάλα, τον υπόλοιπο καιρό που σταματάνε όταν τα μικρά τους μεγαλώσουν, σταματάει και η παραγωγή του γάλακτος. Αλλά δεν κάνουμε και αναπαραγωγή συνέχεια στις κατσίκες μας. Δηλαδή δεν είναι αναπαραγωγικό το θέμα μας,
0: ναι,
2: το motif της κατσίκας. Απλά η κατσίκα έχει πάρα πολύ γάρα, οπότε πρέπει κάπως να βοηθηθεί το ζώο. Κατά τα άλλα έχουμε κατσικάκια, έχουμε και μινιατούρες κατσικάκια. Έχουμε πάρα πολλά είδη ζώων στη φάρμα. Τα περισσότερα είναι διασώσεις. Είναι επισκέψιμη η φάρμα μας, λειτουργεί Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, για πείτε μου.
2: Λειτουργεί Σαββατοκύριακο, Σαββάτο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Υπάρχει μέσα καφετέρια, υπάρχει και φαγητό. Γίνονται ξεναγήσεις που λέμε τις ιστορίες των ζώων και μαθαίνει ο κόσμος και για το πώς φροντίζονται τα ζώα αυτά και πώς φτάσανε σε εμάς. Γενικά είναι μια ολοκληρωμένη, ένας ολοκληρωμένος χώρος. Έχει παιχνίδι, έχει φαγητό, έχει καφέ, έχει και μια εμπειρία στη φύση.
0: Μην το συζητάτε, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σας ευχαριστώ βεβαίως, ναι.
0: Εγώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ένα πολύ ευχάριστο λοιπόν και αισιόδοξο θέμα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χριστίνα Κουλιουμτζόγλου. Είναι ιδιοκτήτρια της φάρμας Άμπελος Βοχαϊκού, όπου φιλοξενεί κυρίως πρώην κακοποιημένα γαϊδουράκια και λοιπά άλλα ζωάκια, που είναι συνιδιοκτήτες του πλανήτη, να μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν είμαστε οι μόνοι ιδιοκτήτες. Σας ακούμε πάρα πολύ κέφι. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή, κυρία Κουγιουμτζόγλου?
6: Η ιδέα, θα σας πω, μας ήρθε με φυσική, γιατί εμείς την αγάπη για τα ζώα την είχαμε από πάντα. Ανέκαθεν, ξεκίνησε η σχέση μας με τις διασώσεις, αν θέλετε να σας το πω, με τη γαϊδουρίψα μας, την τέρψη, την οποία τη χάσαμε και πριν από 2 εβδομάδες από γύρας πια. Είχε φτάσει 42 χρονών το κορίτσι μου. Την είχαμε 14 χρόνια, ήταν μαζί μας.
5: Ναι.
6: Και τον Φίλιππο, το αλογάκι μας, ο οποίος τώρα αυτός είναι στα 32. Και να σας πω την αλήθεια, μετά σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται τα ζώα. Βρήκαμε μία προβατίνα, την Αφρούλα, την είχαν παρατήσει στην Εθνική.
5: Είχαν παρατήσει το πρόβατο στην Εθνική.
6: Ναι, το είχαν πετάξει στον δρόμο.
5: Πω.
6: Ναι, άρχισαν να έρχονται. Δηλαδή μετά ο κόσμος, όταν ξέρει ότι μπορείς να φροντίσεις ζώα, αρχίζει και σε παίρνει τηλέφωνο, σε ενημερώνει. Εμείς δεν είμαστε, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι δεν είμαστε φιλοζωικός σύλλογος, ούτε κάποιος μεγάλος οργανισμός. Μια οικογένεια είμαστε. Επεμβαίνουμε σύμφωνα με τις οικογενειακές μας δυνατότητες.
5: Ναι, λογικό.
6: Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά πάλι το βεληνικές μας είναι σχετικά μικρό, το καταλαβαίνετε. Και σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται τα ζώα. Αρχίσαμε εμείς έτσι πολύ για την πλάκα μας, ανεβάζαμε βιντεάκια και λέγαμε να δείχναμε το Μπέτρο καλή ώρα όπως τον έδειξα, ή το Φίλιππο, και ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται να δει τα ζώα.
5: Και πόσο μάλλον τα παιδιά. Ακριβώς. Τα παιδιά του Λεκανοπεδίου, που τα βλέπουν από την τηλεόραση τα περισσότερα ζωάκια.
6: Ακριβώς. Και εμείς τότε ζούσαμε, ήμασταν μόνοι μας στον Πειραιά. Μετέπειτα κατοικήσαμε μόνιμα, ήρθαμε μόνιμα στο Βραχάτι. Ήταν το εξοχικό μας εδώ δηλαδή, και αποφασίσαμε ότι αφού θα κάνουμε τη φάρμα πρέπει να μετεγκατασταθούμε μόνιμα πια. Ο κόσμος άρχισε να ρωτάει και να θέλει να έρθει να δει τα ζώα. Ήταν κάτι που και εμείς σαν μητέρες, με την ύφη μου, τα παιδιά μας θέλαμε να τα πηγαίνουμε, εντάξει, να το πας και στην παιδική χαρά και στον παιδότοπο, είναι υπέροχα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δώσει και κάτι ακόμα στο παιδί. Δηλαδή, η κόρη μου, κοτούλα, πρώτη φορά είδε όταν την έφερε εδώ στη γιαγιά της. Μέχρι τότε που μέναμε στον Πειραιά, την έβλεπε μόνο στο βιβλίο.
5: Λογικό, μπορούσε, και όπως όλα. Ναι, όπως όλα.
6: Όπως όλα τα παιδάκια. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια εμπειρία ολοκληρωμένη. Δηλαδή, να δούνε τα ζωάκια μας, τα οποία τους αξίζει όλη η προσοχή, αλλά και άνθρωπος που θα έρθει επισκέπτης να διασκεδάσει, να χαλαρώσει, να ευχαριστηθεί τη φύση, γιατί η φάρμα μας προσπαθούμε να την έχουμε καταπράσινη. Ναι, και οπότε να έρθει και να πάρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φεύγοντας από το χώρο.
5: Και είναι και πάρα πολύ κοντά από την Αθήνα και την Εθνική Οδό, οπότε δεν είναι και ασφαλής η διαδρομή για να πάρει την οικογένειά σου να φτάσει στο Βραχάτι. Είστε, δηλαδή είστε χαρούμενοι γιατί ανταποκρίνεται και η κοινωνία, αυτό είναι το βασικότερο.
6: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί οι πελάτες που έρχονται και μας βλέπουν αγαπάνε πολύ το χώρο μας.
5: Ναι.
6: Το νιώθουμε από τον κόσμο που έρχεται ότι βλέπει τη δουλειά μας. Εμάς ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε επίδειξη της φροντίδας μας των ζώων, την κάναμε έτσι κι αλλιώς. Ο σκοπός είναι φυσικά να βοηθηθεί, η βοήθεια που δεχόμαστε από από την είσοδο στη φάρμα είναι όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στην φροντίδα των ζώων.
5: Λογικό είναι.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδά τους, οπότε έπρεπε και να υπάρχει και μια υποστήριξη για να μπορέσουν να βοηθηθούν.
5: Άρα ήδη είστε μια πολύ ωραία πρόταση, ειδικά Σαββατοκύριακα ή αργίες, γιατί είστε πάρα πολύ κοντά και προσφέρετε όλο αυτό το πακέτο που λείπει από την καθημερινότητα, ειδικά στο λεκανοπέδιο.
6: Ναι, μα και εμείς σαν παιδιά του λεκανοπεδίου.
5: Ακριβώς.
6: Το σκεφτήκαμε, δηλαδή και εγώ στον Πειραιά έχω μεγαλώσει, όλη μου τη ζωή τσιμέντο έβλεπα, θέλω να σας πω, παιδί της πόλης είμαι κι εγώ, και αυτό που μου έλειπε ήταν πραγματικά να έχω μια δυνατότητα να φύγω μία φορά το Σαββάτο με την Κυριακή μου και να πάω να ανοίξει το μάτι μου, που λένε
5: κυριολεκτικά. Ωραία λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να βρω

0: Τι?
1: Όλους και εμάς μαζί οριακά.
0: Είναι και λίγο μεγαλόσωμα τα λάμα, δεν ξέρω το δικό σας.
1: Είναι λίγο, είναι μεγαλόσωμα εδώ.
0: Είναι λιγουλάκι τα λάμα.
1: Αυτός είναι πολύ στην αγκαλιά μας. Τον έχουμε από 3 μηνών και είναι μπεμπέ ακόμα.
0: Μα το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας φτιάξατε το κέφι κυριολεκτικά. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Και θα ακολουθήσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία και Πειραιά. Και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο Γελαμία. Προβλήματα για τους οδηγούς και στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού. Ένα νεκροκτηνοτρόφο άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, την ώρα που νέο δελτίο επιδείνωσης του καιρού επικαιροποιήθηκε. Τον άνδρα αναζητούσαν οι αρχές στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας έφυγε από το σπίτι του με προορισμό το ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο δόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Στη Σιτία μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Τα φαινόμενα θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Μετεμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Σεραφίνα και Λαύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με τα δρομολόγια να μένουν ανεκτέλεστα. Την ίδια ώρα στον Πειραιά τα δρομολόγια πλην του Φεστός Παλάς θα πραγματοποιηθούν με σχέδιο ταξιδιού υπό την ευθύνη του πλοιάρχου. Το Φεστός Παλάς αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά για το Ηράκλειο μέχρι με τα ως τώρα δεδομένα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των φυλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, όπως τόνισε στον Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Μήνυμα αποτροπής και σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κύπρου έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι η Λευκωσία ενισχύει και εξυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύως της με βασικό στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ είναι σε εξέλιξη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο στην ατζέντα. Αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Στην ανακρίτρια οδηγούνται 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Παράλληλα, με το κατηγορητήριο ανοιχτή παραμένει η εισαγγελική έρευνα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής και αντιμετώπισης του περιστατικού στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Την έναρξη εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης εν ώψη της φετινής περίοδου υπενθυμίζει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επισημαίνει δε ότι και φέτος η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς. Την έκδοση στο Ισραήλ του συγκυβερνήτη του αεροσκάφου τη Fly Dubai, ο οποίο κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή πτήση με προορισμό το Tel Aviv, ζητά ο Υπουργό Εθνική Ασφάλεια του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε νωρίτερα ότι ο συγκυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο απόψη η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρόλογο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μήνα, καλομήνα, πρώτη Οκτώβρη. Μπήκε Οκτώβρης και λες και είναι και έχει μπει Δεκέμβρης, ας πούμε. Βρέχει από το πρωί, έχει γίνει ένας κακός χαμός στην Κρήτη. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κρήτης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τώρα, έχει πνιγεί στη λάσπη. Έχουμε ποτάμια λάσπης, έχουμε καταστροφές, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε ένα νεκρό. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν προκαλέσει τέτοιες έκτασης προβλήματα. Έχουμε διακοπές κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες, κλειστά σχολεία, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δεν συμμαζεύεται. Αν δείτε και τις εικόνες, μιλάμε για ποτάμια, κυριολεκτικά λάσπης, που κατεβαίνουν στη θάλασσα. Πού άλλο να πάνε?

Κατά τα άλλα, δεν αλλάζει το πολιτικό μοτίβο, σας το λέω. Έχουμε τσακωμούς στη Βουλή. Θεοδωρικάκου Κωνσταντοπούλου. Είστε ο ορισμός της αλαζονίας. Από τη μία μεριά. Δεν σέβεσαι τις οικογένειες από την άλλη μεριά. Έχουμε τώρα και μια έτσι να. Λεπτό θέμα που έχει γίνει μια φασαρία με τον. Έκανε μια διορθωτική δήλωση για. Αδιορθωτική τη λέω εγώ δηλαδή, για να μαζέψει το θέμα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, για κάτι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την Κάσο. Θα αναφερθούμε και σε αυτά αργότερα. Ο Τσίπρας πάει στο Άγιο Όρος, παιδιά. Λοιπόν, εσείς που λέτε ότι είναι άθεος και το ένα και το άλλο, ορίστε, το παιδί πάει στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει, αν θα σηκώνεται στις 3 ώρα το πρωί που σηκώνονται και πάνε στην λειτουργία και τελειώνει κατά τις 6.30-6.30, παίρνουν μεσημεριανό, μετά κατά τις 12 το μεσημέρι, αφού κάνουν κάτι αγκαρίες εκεί, καθαρίζουν κάτι πατάτες κτλ, τους πάνε εκεί μετά για... ξέρω εγώ, εσπερινό, τι ώρα πάνε εκεί, 1-2 το μεσημέρι, κοιμούνται από τις 6 ώρα το απόγευμα, ξυπνάνε στις 3 ώρα το πρωί. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει όλο αυτό το πρόγραμμα, δεν το φαντάζομαι. Πάντως θα πάει στο Άγιον Όρος. Λέει 12 χρόνια έχει να πάει, που είχε κάνει την πρώτη επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία. Ήταν, λέει, Αύγουστο του 2014, όταν ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τότε αξιωματική αντιπολίτευση είναι, τώρα είναι αξιωματική χωρίς να είναι αξιωματική δημοσκοπική αντιπολίτευση είναι τώρα. Γινόταν δεκτός, λέει, από τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας και αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά, μου φαίνονται, δεν ξέρω, άλλη γλώσσα, τι 20 ιερές μονές... Πως ιερά επιστασία, είχε επισκεφθεί τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά να πάει εκεί πέρα, μπας και το φωτίσουν λιγάκι, του δούνε και λίγο το πρόγραμμα, μήπως θέλει κανένα βελτίωση. Πάντα καλό κάνουν αυτά τα πράγματα. Θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Εκκλησία, πάντα βέβαια είχε, αν και ο ίδιος δηλώνει άθεος εδώ που τα λέμε, αλλά σέβεται έτσι και το θέμα της πίστης και το θέμα της, το ρόλο της Εκκλησίας γενικότερα και τα λοιπά. Βέβαια είχε υποσχεθεί κάποια στιγμή ότι θα γίνει χωρισμός Εκκλησίας κράτους, αλλά το πήρε το μνημόνιο και αυτό.

Τώρα μην αρχίσω να γκρινιάζω πάλι για τα μέτρα και τα μέτρα, τα συμπληρωματικά μέτρα και τα πρώτα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τα δεύτερα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για να έχουμε, να τελειώσουμε ποτέ δηλαδή τώρα, γιατί προσέξτε να δείτε. Είχαμε τα 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, έτσι, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. 5 λεπτά είναι το λίτρο. Λοιπόν, η Κύπρος προχωρά σε ένα πακέτο 7 ουσιαστικών μέτρων. Θα μου πεις, άλλη οικονομία η Κύπρος, μικρό κράτος, εγώ είναι 1 εκατομμύριο με το ζόρι, πώς είναι, μάλιστα. Ένα λεπτάκι όμως τώρα. Μηδενικό ΦΠΑ σε όλα τα βασικά είδη για όλο το 2027. Μηδενικό ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά. Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται και σε ψωμί, γαλακτομικά, καφέ κτλ. Από 12 Οκτώβρη, τώρα δηλαδή, έως 31 Μαΐου. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ο φόρος κατανάλωσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ το λίτρο. Έκτατη στήριξη 200 ευρώ σε 53.000 ευάλωτους δικαιούχους. Καταβάλλεται φάπαξ αυτή. Σε ορεινές περιοχές τώρα το επίδομα αυξάνεται για 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι τα μέτρα της Κύπρου. Και υπάρχει και μια δήλωση τώρα εδώ πέρα που καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχει αυτή η ατυχία για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Μάκη Κεραυνού, πραγματικός κεραυνός, έτσι, όχι τίποτα. Λέει, η δυνατότητα για τα πρόσθετα μέτρα πηγάζει ακριβώς από την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής η οποία δημιουργεί πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και μείωση του δημόσιου χρέους, και ότι αυτά τα πλεονάσματα μεταφέρονται με αυτόν τον απτό τρόπο στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Άντε τώρα, δηλαδή δεν έχει καλό φεγγάρι κυβέρνηση, δεν έχει το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο βλέπω να έχει καλό φεγγάρι, δεν πάει καλά το πράγμα. Εντάξει, έχει την αντιπολίτευση εδώ και γκρινιάζει και στη Βιέννη και η Κύπρος τώρα από την άλλη, θα έχουμε να λέμε, θα δείτε τι έχει να γίνει το βράδυ στα παράθυρα, αύριο το πρωί στα τηλεπαράθυρα, μεθαύριο στις μπαλκονόπορτες, έχει να γίνει ο χαμός κυριολεκτικά.

0: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι υπάρχουν να κάνουν τα σχόλια, να κρίνουν, να επικρίνουν, να λένε τι σκέφτονται για αυτό, για εκείνο, για το άλλο θέμα. Και να υπάρχει έτσι μια συζήτηση, τουλάχιστον αν γίνεται να είναι και αξιοπρεπής και σοβαρή και να σέβεται και τους άλλους ανθρώπους, να μην υπάρχουν, πώς να το πω, ύβρις, να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν μια κακότροπη λογική και κριτική και τα λοιπά. Τυχαία σήμερα άκουσα εδώ την κυρία Λατινοπούλου στον κύριο Δημήτρη Τάκη, τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο. Την άκουσα και ούτε λίγο ούτε πολύ. Θέλει να βάλει τα παιδιά των Ρωμά σε ιδρύματα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Έχουμε 2026 και έχουμε, πώς να το πω, κάτι τύπους και κάτι τύπισες ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή γνώση ιστορίας, πολιτισμού, δημοκρατίας. Δεν ξέρουν πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν ότι σε μια δυτικού τύπου δημοκρατία, να το πούμε έτσι, σε μια αστική δημοκρατία, υπάρχουν δικαιώματα για τον καθένα, υπάρχουν προβλέψεις και πού θα πάει ο καθένας και τι δικαιούται και αν πρέπει να πάει κάπου και δεν πρέπει να πάει κάπου και αν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, αν είναι Ρωμά, αν είναι μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς που έχουν έρθει, έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία κτλ. Έρχεται η κυρία Λατινοπούλου και θέλει έκτακτα μέτρα. Κάθε μέρα τσακώνεται με τους Ρωμά. Την είδα σε ένα βίντεο το καλοκαίρι και γέλαγα, είχα πεθάνει στα γέλια. Ήταν σε ένα καράβι και τσακωνότανε με μια παρέα Ρωμά. Κάτι της είπανε, κάτι τους είπε. Προφανώς την έχουν πάρει χαμπάρι τώρα και οι Ρωμά ας πούμε. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, τώρα έχει πολιτικό κόμμα η Λατινοπούλου. Εντάξει, ασχολίαστο. Τώρα τι πολιτικό κόμμα η Λατινοπούλου. Έτσι, να έχουμε να κάνουμε χαβαλέ. Αυτό πιστεύω εγώ. Και ας με παραξηγήσει κάποιος και να σου πει ότι δεν μιλάς ωραία. Χαβαλέ κάνει. Τίποτα δεν λέει. Και έρχεται, έχουμε βρει τώρα, γιατί έρχεται και ο Σαμαράς τώρα και θα τα σκουπίσει όλα αυτά. Τα δει λίγο-λίγο δεξιά, λίγο πιο δεξιά και τα λοιπά, θα τα σκουπίσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Και έχει βρει τώρα αυτή, σου λέει, αν διασωθούν να με ακούσουν και 500 άνθρωποι, να λέω ότι χρειάζονται έκτακτα μέτρα για τους Ρωμά. Για βάλα να δούμε τη λέει εδώ.
1: Πάμε με τον γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο, σας λέω, των λίγων λεπτών. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν για την εκπαιδευτικό. Όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε, χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος στο παιδί του στο σχολείο.
2: Γιατί
1: να γίνει άρχη της επιμέλειας, να παρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια. Αυτό προτιμώ. Το τα βγάζουν στο δρόμο 4 ετών, τα παντρεύουν στα 11 και τα αφήνουν έγκυος στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα το παιδί, είναι βία. Θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Και θα μπορούν και να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Τόσα χρόνια ακόμα και θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν.
0: Κατάλαβες, τα επιδόματα τα δίνει από την τσέπη της Λατινοπούλου. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και θα φέρει καινούργια μέτρα. Θα λέμε ποιος πρέπει να μπαίνει φυλακή, πιανού πρέπει να του παίρνουμε το παιδί να το βάζουμε σε ίδρυμα. Θα το αποφασίσει η Λατινοπούλου με κάποιο φίλο της εκεί, δεν ξέρω. Κάποιον θα έχει στο κόμμα, γιατί δεν έχω δει κι άλλο. Δεν θυμάμαι, γιατί δεν έχω δει. Αν έχετε προσέξει εσείς, πέστε μου, έχετε δει κάποιον που να παρουσιάσετε και να λέει εγώ είμαι στο κόμμα Λατινοπούλου, κάποιον εκπρόσωπο κτλ. Μόνη της είναι. Έτσι, ο χαβαλές παιδιά, κάτι τέτοιους ανθρώπους. Ο χαβαλές και το πάμε βόλτα και πάμε μια βουτιά, πάνε και ψηφίζουν ούτε το 40% σε ευρωεκλογές, βρίσκονται κάποιοι να κάνουν χαβαλέ, βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, βγαίνει και ευρωβουλευτής και την έχουμε τώρα και γυρνάει τα κανάλια, γυρνάει παντού Και λέει αυτά τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, τι να πει κανένας. Μας γυρνάει αιώνες πίσω δηλαδή. Είναι μια κινητή δυσφήμιση της πραγματικότητας, της δημοκρατίας, των πάντων, η κυρία Λατινοπούλου τώρα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τι να πει κανένας. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Βάλε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και αν θυμάμαι πρόσφατα, είχε σε μια, δεν θυμάμαι, λίγο πριν ξεκινήσω τα σχολεία, τώρα δηλαδή, ήθελε να βάλει ποδιές όλες τις μαθήτριες και τα λοιπά, θεωρώντας ότι δεν είναι εμφάνιση αυτή που έχουν τα σημερινά κορίτσια και τα λοιπά. Δηλαδή, πώς να το πω, υπάρχει μια, να πάμε προς τη Χούντα κάπως ένα πράγμα. Εκεί τότε κυνηγάγαμε κανένα δημοκράτη, κανένα αριστερό. Τώρα κυνηγάμε τους Ρωμά. Έτσι. Κάποιοι τους λένε Αιγύπτους. Εντάξει. Υπάρχουν αυτοί που δεν τους λένε κακοπροαίρετα. Η Λατινοπούλη τους λέει κακοπροαίρετα. Υπάρχουν κάποιοι παλιοί που το έχουν συνηθίσει έτσι. Ρωμά είναι οι άνθρωποι. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Νομίζω δεν υπάρχει νομός της Ελλάδας και περιφέρεια της Ελλάδας που να μην έχει Ρωμά. Ελάχιστες πόλεις δεν έχουν Ρωμά. Τους έχουμε παρατήσει, παρατημένους έχουμε. Θα μου πείνε γιατί πάνε και κλέβουν τα χάλκινα και στις σιδηροδρομικούς αυτές, πάνε και βουτάνε πράγματα και ωραία, μάλιστα. Ναι, αλλά εκεί καταλαβαίνεις υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να πάνε άνθρωποι εκεί που υπάρχουν καταβλισμοί. Ήταν και τις προάλλες εδώ πέρα η κυρία Χαλιλοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, και εξήγησε τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, η Λατινοπούλου τώρα θα έρθει να πει στη Χαλιλοπούλου πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά της, που την ξέρω και προσωπικά και έχει δύο μεγάλα κορίτσια, αν δεν κάνω λάθος, στο Λύκειο και τα λοιπά. Η Λατινοπούλου, πλάκα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι να πει κανένας, ας πούμε, λίγο να... Όλο λέει, αλλά δηλαδή μην πω τι λέει στο τέλος.

0: Εδώ διαβάζω σχόλια, σας παραδέχομαι, ορισμένα είναι πάρα πολύ έξυπνα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και αποτρίχωση. Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί θυμάμαι και σε μια επίθεση που είχε κάνει σε μια συνάδελφο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα ήτανε, η οποία είχε μια εκπομπή τέλος πάντων πρωινή, αυτές τις εκπομπές της, ποικίλου περιεχομένου, πώς να τις πούμε, ας πούμε, τις λέμε συνθηματικά, τις λέμε πρωινάδικα, που η συγκεκριμένη συνάδελφος είχε παραπανήσια κιλά και της έκανε ανάρτηση, θυμάμαι, η Λατινοπούλου. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι γύφτος, δεν πρέπει να έχεις παραπάνω κιλά, δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να καλά τους αριστερούς θα τους βάλει πίσα και πούπουλα όλους, ας πούμε, κτλ. Να μας πει η Λατινοπούλου, ποιος να κρατήσουμε, ρε παιδί μου. Δεν της αρέσει η μία κοπέλα γιατί έχει κιλά. Δεν της αρέσουν οι κοπέλες πάνω σχολείο γιατί έχουν νύχια και βάφουν τα χείλη τους και δεν ξέρω εγώ τι κάνουν. Δεν της αρέσουν οι μετανάστες, δεν της αρέσουν οι γύφτοι. Δεν θα μείνει και κανένας. Λοιπόν, δεν θα μείνει κανένας σε αυτή τη χώρα δηλαδή. Μετά θα αρχίσει και θα πηγαίνει πιο πολύ το πράγμα. Και θυμάμαι τότε, ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και τότε θυμάμαι, τότε που έγινε το επεισόδιο με την συνάδελφο από το Μέγκα, και τότε θυμάμαι είχε ξεκινήσει και την ξεσκάρταρε η Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε μαζέψει κάτι μπουμπούκια τέτοια. Πιο παλιά είχε μαζέψει και τον, τέλος πάντων, και έναν άλλον με κάτι αλυφές και κάτι τέτοια. Όλοι αυτοί βέβαια, προσέξτε να δείτε τώρα όμως, γιατί με ορισμένους σακώνομαι, όλοι αυτοί είναι ταυτόχρονα φλογεροί πατριώτες. Μην τους πεις, δηλαδή, πού να πιάσουμε μπάζα εμείς μπροστά τους. Αυτοί είναι οι καθαροί Έλληνες, οι πατριώτες και όλα αυτά. Και όλα αυτά ξέρουμε που έχουν οδηγήσει κάποτε και τα λοιπά. Μην τα θυμίσουμε τώρα και να στεναχωρούμε ανθρώπους και πρόσωπα και πράγματα που λένε. Λοιπόν, πώς θα πάμε σήμερα, θα έχουμε τον Γιάννη τον Τριάντη σε λίγο μαζί. Τι σούλα έχει Γιάννη τώρα, να μιλήσουμε για την Λατινοπούλου. Δεν το περίμενες αυτό. Λοιπόν, και θα κάνουμε μια βόλτα στα διεθνή σήμερα, τι έχουμε να τα πιάσουμε καιρό. Και έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα. Θα έχουμε το Μιχάλη τον Ψήλο γύρω στις 7:20. Λοιπόν, βάζουμε το σήμα μας. Περιμένουμε τον Γιάννη τον Τριάντη να τα πούμε στον αέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, εδώ ο Άλεξ λέει μισές αλήθειες κυρίας Λατινοπούλου, κρίμα υποκρισία και άλλες μισές είναι επικίνδυνες. Εδώ η Ηρακλής το πάει πιο χοντρά. Μου λέει αν πάει βόλτα με σκύλο θα γυρίσει με γάτα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εδώ ο Γιώργος μου λέει για τον Τσίπρα, πάει να συναντήσει Ρώσου, λέει εκεί πέρα. Περσινά ξινά στα φίλια, πάει να συναντήσει Ρώσου, το Άγιον Ορός. Θα πάει εκεί που είναι οι παπάδες, οι μοναχοί, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά του Αγίου Όρους, είμαι σκράπας. Δεν τα ξέρω καθόλου.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας κακός χαμός στη Γαλλία, σας το λέω. Έχουμε μαθηματικές, συγγνώμη, διαδηλώσεις. Υπάρχει μεγάλες αναταραχές υπάρχουν στα σχολεία. Έγινε και διαδηλώσεις σήμερα, είχαμε εκατοντάδες προσαγωγές, τραυματισμούς, συλλήψεις, κινητοποιήσεις που εξαπλώνονται πλέον σε όλη τη χώρα στα γαλλικά σχολεία. Και τώρα, αν σας θυμίζει κάτι από τα δικά μας, είναι ότι μιλάνε για υπεράριθμους μαθητές στις τάξεις, εξαντλητικά ωράρια, πολύ σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, καταγγελίες για κατσαρίδες, αρουραίους και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στην Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο και το φίλο μας, τον ακούτε εδώ πέρα, τον Γιάννη τον Τριάντη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα.
0: Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω, για να το ξεκινήσουμε από εκεί, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τις νέες δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου, αν θες να πεις κάτι, αλλιώς το αφήνουμε, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την κυρία Λατινοπούλου, απλώς θα ήθελα να σου πω ότι το επεισόδιο στην Τίνο ξεκίνησε με λιντσάρισμα που επιχείρησαν κάποιοι εναντίον της Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς. Μπορεί να έχει συμβεί έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον και σωστό, ότι κάποιοι λένε τρυφερά αποκαλούν τους γύφτους.
0: Ναι.
1: Αποκαλούν γύφτους, τους τσιγκάνους, σε πάση περιπτώσει. Αυτό το Ρωμά είναι ένας νεολογισμός της πολιτικής ορθότητας, έχω την αίσθηση.
0: Ο πατέρας ο δικός μου που δεν ήταν ο άνθρωπος σε κανένας ρατσιστής και τα λοιπά, με καλή πρόθεση σου έλεγε γύφτους, ας πούμε.
1: Το ίδιο και εγώ, ναι. Το ίδιο και ο Ρασούλης. Στο γύφτισα τον
0: Εβίζαξε
1: και άλλα πολλά τραγούδια, αρκεί όμως να μην είναι υποκριτικό αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ λατρεύω τους τσιγκάνους, γιατί έχουν τη δωρεά από μια θεϊκή δύναμη και είναι μουσικάντιδες οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Και δίπλα στο χωριό μου ήταν η Βασιλόπουλη, για παράδειγμα, και άλλοι. Αλλά στο αφήσουμε.
0: Με τα κλαρίνα, η Βασιλόπουλη, βέβαια.
1: Βέβαια. Η οικογένεια ολόκληρη που ήταν και στα πανηγύρια, αλλά εμείς τους ξέραμε γιατί ήταν δίπλα στο χωριό μου. Ναι. Ζούσαν οι άνθρωποι, ήσυχοι και αγαπημένοι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα η δυσανεξία της κυρίας Λατινοπούλου, όπως περιέγραψες, αυτά που αποδίδει στους μετανάστες, στους.
0: Στις παχουλές γυναίκες.
1: Είναι ένα κήρυγμα μίσους για κάποιες κατηγορίες που θα έπρεπε, που ενδιαφέρεται η πολιτεία, αλλά όχι τόσο. Είναι μια τεράστια κουβέντα, αν θέλεις να την κάνουμε μια άλλη φορά. Δεν είναι δυνατόν όντως να παντρεύονται στα 11 και στα 12.
0: Μα φυσικά.
1: Η πολιτεία έπρεπε να πάρει μέτρα σε αυτό.
0: Φυσικά.
1: Μέτρα.
0: Φυσικά.
1: Παράδειγμα, να κόψει τις επιδοτήσεις που είναι αναγκαίες γιατί χυμάζονται στη ζωή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τους μουσουλμάνους, να μην ξεχνούμε ορισμένα πράγματα. Στο Λονδίνο, δεν ξέρω αν διάβασες, κάποιοι κατηχητές του Ισλάμ συμβουλεύουν τις γυναίκες, τους μουσουλμάνους μάλλον, να δέρνουν τις γυναίκες τους και να υποστηρίζουν τις εκτελέσεις ομοφιλοφίλων. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πλειοδοτούμε ή να ανεχόμαστε κηρύγματα μίσους εναντίον αλλοδόξων. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αν μου επιτρέψεις κάτι τελευταίο, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που άκουσα το σχόλιο κάποιου ακροατή για πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αποτρίχωση. Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας λείψουν οι εξυπνακισμοί. Ξέρεις πολύ καλά τις απόψεις μου.
0: Ναι.
1: Εγώ γι' αυτό το. Επειδή το είπε η Χούντα, δηλαδή. Τι θα πούμε, τι θα πεις, προοδευτικέ ακροατή, προφανώς που είπες και αποτρίχωση, για την θεολογική απελευθέρωση στη Λατινική Αμερική, που ήταν υπέρ της πατρίδος. Και της οικογένειας παντού είναι κύτταρα που πρέπει, και η θρησκεία βέβαια, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη. Ο σεβασμός πρέπει, νομίζω, να είναι αυτονόητος για όλους μας. Και το άλλο που είπες που είναι σωστό, οι περισσότεροι από αυτούς που κάνουν κηρύγματα μίσους είναι και θερμοί πατριώτες. Να τον βράσω εγώ τέτοιον πατριώτες.
0: Ναι.
1: Να τον βράσω. Διότι αγαπάς την πατρίδα σου επειδή αγαπάς και τις πατρίδες των άλλων. Όχι αυτός ο μίζερος επιθετικός εθνικισμός και σοβινισμός που κυριαρχεί. Αυτά, Αντρέα μου, συγγνώμη δηλαδή.
0: Όχι, καλά έκανες, Απλώς ξέρεις κάτι, και εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει. Ερχόμενος στο σταθμό, ξέρεις, είχα ακούσει λίγο το πρωί και βλέπω τώρα, διαβάζω τις δηλώσεις, ας πούμε. Να επέμβει εισαγγελέα και να πάνε τα παιδιά σε ιδρύματα, όπως γίνεται και με τα δικά μας παιδιά κτλ. Ότι αυτοί δεν είναι γονείς. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, να υπάρχει ένα μέτρο στα πράγματα. Η Λατινοπούλου απλώς κάνει τέτοιες δηλώσεις για να μαζεύει ψηφαλάκια κάποιον.
1: Αυτό είναι σαφές και νομίζει ότι έχει αδιανό το γήπεδο για να παίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχουν κάτι παίχτες πολύ μεγαλύτεροι. Και νομίζω θα μαζεύει τις μπάλες πίσω από το τέρμα. Δεν θα κάνει τίποτα.
1: Και επίσης, για να το κλείσουμε αυτό εντελώς, ναι, από την πλευρά μου τουλάχιστον, ναι, η καθηγήτρια η οποία χτυπήθηκε όντως,
0: ναι,
1: από πατέρα ενός παιδιού τσιγκάνου, είδε στο βίντεο, τι πάνε να πει, ήταν αποσπασματικό, ήταν πολύ χαρακτηριστικό, ότι έβριζε τα παιδάκια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη αυτό.
0: Βέβαια.
1: Απλώς δεν μπορούμε να οχυρωθούμε είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη.
0: Όχι, εκεί πρέπει να δεις το πρόβλημα, ρε παιδιά, εκεί πέρα.
1: Τι
0: θα κάνουμε τώρα, θα πάμε από εδώ ή από εκεί? Υπάρχει μια προβληματική κατάσταση. Τέλεια. Ωραία, τα αφήσαμε πίσω, Γιάννη, αυτά, γιατί νομίζω δεν χρειάζονται και περισσότερο χρόνο, γιατί τα αυτονόητα. Εντάξει. Πρέπει να τα λέμε όμως κάποιες φορές για να επανερχόμαστε.
1: Ασφαλώς, ναι, ασφαλώς, γιατί, ναι, είναι στοιχείο μιας πραγματικότητας.
0: Έτσι.
1: Είτε οι δηλώσεις των πολιτικών,
0: ναι,
1: από όπου και αν ξεκινούν και όποιες και αν είναι οι αφορμές.
0: Κοίταξε, ξέρεις, το λέω και επιμένω, το έλεγα και με συναδελφούς και χθες και προχθές. Έχουμε, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη ευθεία προς τις εκλογές. Αλλά εδώ πέρα αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση σε χαρακτηρισμούς, σε ατάκες. Ακόμα δεν έχει περάσει εβδομάδα που παρενέβη και η Ντόρα Μπακογιάννη να πει, παιδιά, συμμαζευτείτε και ξεκαβαλικέψτε, ας πούμε. Και έχει γίνει χαμός από τότε. Δεν προλαβαίνεις να μετρήσεις ποιος είπε τι, ποιος είπε τον πιο απαξιωτικό χαρακτηρισμό, και το λένε. Και λένε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και για τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, ο άλλος δεν έχει, ξέρω εγώ, λέει να βάλει βενζίνη. Ωραία. Δηλαδή πρέπει να τον ειρωνεύεσαι, να τον λες κακομοίρη κάποιον, ας πούμε, ή αυτούς που υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, πολιτικά κόμματα, τους λες κακομοίρη. Δεν ξέρω. Και δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, και άλλοι έχουν ξεφύγει, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα
1: είναι,
0: που θα πάει.
1: Προκαλεί εντύπωση, αλγινή φυσικά, να λες, επειδή είναι γεμάτη η συγκρού από αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: ο κόσμος περνάει καλά ή μπορεί και τα καταφέρνει, έχει λεφτά για βενζίνη,
0: ναι,
1: που είπε αυτός ο νεκδίγητος βουλευτής, δεν θυμάμαι πώς τον λένε,
0: ναι,
1: αλλά και ο κύριος Σιάρας που είπε ότι είναι γεμάτη η εθνική οδός.
0: Ο Σιάρας είναι και ο σοβαρός άνθρωπος, απορώ δηλαδή.
1: Μου φαίνεται και εμένα, και απορώ, ναι, δηλαδή, δεν ξέρω, όσο για το κακομύρης, αυτή η απίστευτη ύβρις.
0: Ναι, αυτό ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Βεβαίως.
0: Το χειρότερο.
1: Ποιος είναι ο κακομύρης, βρε άνθρωπε του Θεού? Ποιος είναι ο κακομύρης? Και εσύ ποιος είσαι, δηλαδή, που,
0: έλα,
1: κρίνεις με αυτόν τον τρόπο? Έχω την αίσθηση ότι ξεφεύγουν ορισμένοι, γιατί η πολιτική εμπειρία τους και η ιδεολογία τους, οι βιωμένοι, τους οδηγούν σε αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Γιατί ως άνθρωποι, και εσύ και εγώ, οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολιτικοί, κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε ένα φάλτσο.
0: Mm-hmm.
1: Όμως ορισμένα από αυτά δεν είναι φάλτσα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύουν ακράδαντα όταν λες ότι είναι γεμάτη εθνική οδός, βρε άνθρωπε, και από αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: άρα έχει ο κόσμος λεφτά. Εντάξει, είναι απόψεις τις οποίες είναι και ανάξιες να σχολιαστούν.
0: Mm.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Mm.
1: Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν, όπως είπες, και βγήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που συναγωνίζεται σε ένταση δηλώσεων την κυρία Λατινοπούλου, από σε άλλο πεδίο η μία, σε άλλο η άλλη, και ιδεολογικό, και αν και όχι τόσο μεγάλες διαφορές, τέλος πάντων. Και είπε ότι η παραποπή Τριαντόπουλου σημαίνει ότι θα παραπενθεί και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και βάζει και εναντίον του Πασόκ και του Ανδρουλάκη, επειδή ήταν σε ένα
0: γήπεδο
1: μαζί με το Σχοινά. Δηλαδή, δεν ξέρω πού ποντάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλιστα άνθρωποι σαν την Κωνσταντοπούλου, που έχει και συγκρότηση πολιτική, οικογενειακή
0: και λόγω,
1: καταγωγή,
0: ναι, ναι,
1: αλλά και, και νομική
0: κατάρτιση. Ναι.
1: Πού ποντάρει, είναι ένδειξη ανησυχίας και εκνευρισμού, επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν πάει και τόσο καλά.
0: Να
1: δεν
0: σου πω κάτι. Χθες το βράδυ είδα ένα βίντεο ενός λεπτού από τη Βουλή. Ήταν πάρα πολύ σκληρή. Ήταν έως και ακραία σκληρή. Τα επιχειρήματα όμως που έλεγε, στέκανε όλα.
1: Εδώ είναι το ζήτημα, Αντρέα μου. Μπορεί να κάνεις, μπορείς να κάνεις, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει, αυστηρή κριτική και σκληρή κριτική, αλλά με επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Με επιχειρήματα όμως. Όχι με χαρακτηρισμούς, όπως συνηθίζει δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και άλλοι βέβαια το κάνουν, όχι μόνο η ίδια, αλλά και είναι και αρχηγός κόμματος που φιλοδοξεί να ξαναμπεί στη Βουλή. Αλλά,
0: Γιάννη,
1: ναι.
0: Ας τα αφήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ τώρα πώς είδες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, έχουν πέρασει 3 εβδομάδες από τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω, υποχρεώθηκε, το είχε υπόψη του να πει και άλλα μέτρα ο Πρωθυπουργός, είδε ότι δεν φτάνουν αυτά και είπε και άλλα. Πώς το εξέλαβες εσύ?
1: Νομίζω ότι είδε όπως εξελίσσεται η κατάσταση, διεθνώς εννοώ, και επιβαρύνεται πάρα πολύ, ότι εκείνα θα ήταν ψυχία. Ούτως ή άλλως στη ΔΕΘ και 1 ευρώ να δώσεις καλό είναι, αλλά ας είμαστε σοβαροί, είναι ψυχία από όλες τις πλευρές, ακόμα και από τα πιο σημαντικά που σε επίπεδο εξαγγελίας από την αντιπολίτευση σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, η ΔΕΘ είναι ένα πανηγύρι που θα έπρεπε κάποια στιγμή να εκλείψει και τα κόμματα να παρουσιάζουν σοβαρό σχέδιο για την προοπτική της χώρας, για το παρόν και την προοπτική. Η χώρα έχει τεράστια προβλήματα, τα οποία μερικά μέσα στα χρόνια λύνονται, ακόμη και από κυβερνήσεις που προσωπικά δεν μου άρεσαν ποτέ, ας πούμε. Αλλά, να σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια Αθήνα, η οποία, Αντρέα, αυτή είναι αιμονή μου, είναι αβίωτη. Και να δώσεις και ένα χιλιάρικο και σύνταξη, και πού θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, σε αυτή την πόλη που απορροφάει τα πάντα, την εκμάδα, το χρόνο μας, τα ποσά που διατίθενται για να φτιαχτούν δρόμοι και πάλι δρόμοι και σύραγες και τα λοιπά. Δεν γίνεται έτσι, και να ρημάζει η επαρχία κυριολεκτικά, χωρίς χρηματοδότηση, να φύγει κόσμος, κυρίως να μείνει αν θέλεις κόσμος στα χωριά, τα οποία βλέπουμε ότι πεθαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να μην το αντιλαμβάνεται κάποιος. Θα μου πεις, αν βγεις στην ΔΕΘ ή σε ένα άλλο φόρουμ ή πει το πρόγραμμά του με τέτοιου είδος ριζοσπαστικές, πραγματικά ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες, μπορεί να μην τον ακούσει η κοινωνία και να πάει στα τάρταρα. Μπορεί. Αλλά θα έχει κάνει το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα, στη χώρα. Αυτό
0: ναι, νομίζω. Και νομίζω, ξέρεις κάτι, υπάρχει ένας κόσμος που έχει αυτιά πια να ακούσει.
1: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
0: Δεν πειράζει, ας αποτύχει τη μία φορά, ας αποτύχει τη δεύτερη, θέλω να πω. Ακριβώς. Να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
1: Αυτό.
0: Σωστά.
1: Θα εγγραφεί. Και δεν ξέρω. Είναι. Νομίζω ότι γλιστράμε σε μια συνεχή, ας μου επιτραπεί η λέξη, η γλίτσα, ενώ τη γλίτσα του δρόμου, όπως βλέπεις, γλιστράμε με αυτόν τον τρόπο προς τις εκλογές και θα ακούσουμε τέρατα, είμαι βέβαιος. Πάντοτε συνέβαιναν και θα έχουμε ενδεχομένως και άλλες εκπλήξεις με fake news λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της φωνής που θα ακούς το Μητσοτάκη να μιλάει σαν Τσίπρας, παράδειγμα λέω τώρα, ξέρεις, με τεχνητά, με fake news, που μέχρι να σβήσει ο απόϊχός τους κάτι θα έχουν εγγράψει στην κοινή συνείδηση. Αλλά το βασικό είναι 5 πράγματα σκληρά αν θέλεις και για την κοινωνία, αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτά μπορούν να αποδώσουν. Και όχι το 1% των πλουσίων που λέει ο Τσίπρας, ατυχώς κατά τη γνώμη μου, ατυχέστατα, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό, ακόμη και αν το υιοθετήσεις και το βάλεις μπροστά και γίνεις κυβέρνηση, θέλει πάρα πολύ χρόνο, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα κίνημα διεθνώς από τον Πικετή, τον Γκλουσμάν, τον Σάντερ στην Αμερική υπέρ αυτού. Αλλά όμως θέλει πολλή δουλειά. Δεν θέλει κουφονικολάκου στα δελτία και στις εκπομπές. Λέω ένα παράδειγμα γιατί αυτή η κοπέλα συνέχεια, νομίζω, από τότε που είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος του Πασόκ, παρότι έχει συγκροτημένο λόγο, νομίζω ότι φαλτσάρει και λαϊκίζει. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι η μόνη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να μην λέμε μονομερός.
0: Αυτά τα αντέχουμε. Τα άλλα δεν αντέχουμε.
1: Σωστά. Συγκριτικά δηλαδή.
0: Ναι. Λες, εντάξει, τέλος πάντων, κάνει μια προσπάθεια. Έχουμε το νου μας. Εντάξει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είμαστε καλά και το βράδυ να ευχηθούμε η εθνική μας.
0: Δεν είπα μια κουβέντα, με συγχωρείς τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έγραψε Γιάννη ένα εξαιρετικό κείμενο, ο Οδυσσέας Ιωάννου. Το διάβαζα σήμερα στο News 247.
1: Ναι, το ξέρω, το διάβασα.
0: Ναι.
1: Το διάβασα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα μικρά που κάποιοι τα θεωρούν και λίγο φτηνά, έτσι, αν μας τα κόψεις, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτές είναι μικρές δόσεις χαράς και πώς να το πω.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Αντρέα, και υπερθεματίζω, γιατί αυτό που γίνεται με την νέα εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο έχει πίσω του αυτό το γεγονός σκληρή δουλειά, ταλέντα που αξιοποιούνται, έναν προπονητή σοφές επιλογές δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορείς να παρακάμψεις επειδή αφορά το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο είναι κατεξοχήν λαϊκό, ανεξάρτητα αν είναι οι τέτοιοι πλούσιοι που έχουν τα τέτοια, μπλα μπλα μπλα κτλ.
0: Εδώ δεν υπάρχουν πλούσιοι, τώρα είναι παίκτες, Έλληνες παίκτες.
1: Διαμάντια που έχουν προσπαθήσει, που είναι ταλέντα τα οποία δεν έκατσαν στον καναπέ ή στον καφενέ και να αράζουν επειδή είναι ταλέντα. Έτσι. Έχει δουλειά και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που γίνεται με την εθνική.
0: Σωστό.
1: Να πάμε καλά.
0: Εγώ πιστεύω θα πάμε καλά. Μπορεί είναι να μην είναι το αποτέλεσμα, εντάξει, κάποιες φορές το επιθυμητό, αλλά το θέμα είναι ότι επιβεβαιώνουν ότι έχουν μια εξαιρετική ομάδα και όλη αυτή την υγεία που βγάζει αυτό το εγχείρημα.
1: Ακριβώς. Έτσι. Βγάζει υγεία. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιάννη, σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά.
0: Ο Γιάννης ο Τριάντης, εδώ σχολιάσαμε τα πάντα από τη Λατινοπούλη μέχρι την Εθνική φτάσαμε. Μια χαρά. Βάλει διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Παμουτσινάς.
7: Τι λέει, όλα καλά?
8: Όλα. Πρωτογράμματα, 6 γράμματα.
6: Τι είναι εύκολο.
7: Τέλεια.
8: Σωστά. Για πες άλλα.
7: Έχω πολύ...
6: χρήμα.
7: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
6: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
7: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
8: Μισάκι.
7: Όχι.
8: Νεράκι.
7: Καθόλου.
8: Δίσκο.
7: Λίγκο. Παίζετε και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε Λίγκο?
9: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7 και εδώ ένας φίλος, ο Σπύρος, νομίζω έχει ξαναστείλει μηνύματα και μιλάμε και τα λοιπά. Μου λέει, ο συμψηφισμός ξυλοδαρμού δημόσιου υπαλλήλου με τον τρόπο που εκτελεί στην εργασία του είναι εντελώς απαράδεκτος. Κρίμα, σας ακούω 2 χρόνια τώρα να έχω διαφωνήσει περισσότερο. Δεν συμψήφισε κανένας τον ξυλοδαρμό με την με τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και τα λοιπά. Είπαμε συνολικά είναι πρόβλημα όλο αυτό. Είναι μια προβληματική κατάσταση. Δεν είπαμε καλός χαστούκης ο ένας ή καλός φώναξε η άλλη. Γιατί γίνεται συμψηφισμός. Δεν ξέρω για πώς το είδες. Επίσης εδώ ο Ερνέστο μας λέει καλησπέρα. Γεια σου και σαν Ερνέστο. Ο Πάτροκλος λέει στην Τούμπα θα γίνει σε καμιά ώρα. Το έλα να δεις. Θα τους φάμε λάχανο. Έτσι, ετοιμαστείτε. Βλέπω ένα κλίμα έτσι ανάτασης που λένε. Τώρα θα πάμε στα διευθύνη το δεύτερο μέρος, να μην ασχοληθούμε πάλι τα ίδια με τα ίδια, γιατί δεν αλλάζει και από μέρα σε μέρα κάτι σοβαρό τώρα. Μην κοιτάτε που εμείς εδώ, όχι εμείς μόνο εδώ, γενικά δημοσιογράφοι, ή πέφτουμε στην παγίδα πάλι, άντε πάλι από την αρχή, είπε αυτό σήμερα και τα λοιπά, ξανά τα μέτρα, είπε για τα μέτρα αυτά και να τα ξαναμετρήσουμε τα μέτρα, να δούμε πόσο φτάνουν και ποιος έχει τα καλύτερα μέτρα. Είπαμε την άποψή μας, κατά τη γνώμη μου αυτά τα μέτρα, τέλος πάντων, κάνουν κάποια μπαλώματα ακόμα, αλλά μπάλωμα στον μπάλωμα.

Αλλά στο δεύτερο γύρο θα έλεγα οι πολύ μεγάλες πιθανότητες είναι υπέρ της. Ο Μακρόν δεν θα υπάρχει. Δηλαδή οι καλύτερες δημοσκοπήσεις του δίνουν γύρω στο 14, 15, 17%. Κάποια κόμματα εκεί της παλιάς κεντροδεξιάς που δεν υπάρχει πια παίρνουν κάτι 3, 4, 5. Κάτι σοσιαλιστές που είναι εκτός τώρα της συμμαχίας παίρνουν και αυτοί γύρω στα 7-8. Υπάρχει η συμμαχία, η αριστερή συμμαχία εκεί με το Μελανσόν που φαίνεται δεύτερη δύναμη, μάλλον θα περάσει το 20% αρκετά και θα πάει στο δεύτερο γύρο με τη Λεπέν, αλλά η Λεπέν θα κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό βέβαια δεν είναι η Λεπέν που ήταν πριν 15 χρόνια. Έτσι. Έχει βέβαια και την ιστορία ανοιχτή με το Ευρωδικαστήριο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι η Λεπέν που ήταν. Γιατί όλοι αυτοί που προέρχονται από την άκρα δεξιά και ο πατέρας ήταν ο προκλητικός, ας πούμε, και τα λοιπά, είχε πενθούσε γιατί έβλεπε στην Εθνική Γαλλίας στο ποδόσφαιρο, έβλεπε τα παιδιά των μεταναστών και παίζανε, ας πούμε, και το ένα και το άλλο, και τα είχε βάψει μαύρα. Λοιπόν, του ίδιου κλίματος είναι και η Λεπέν, αλλά τώρα έχει λιάνει τις γωνίες που λέμε για να περνάει ευκολότερα. Και μην νομίζετε τώρα, αυτοί νομίζουν ότι είναι, μάλλον τους πλασάρουν ότι είναι κάτι αντισυστημικό. Πιο βαθύ σύστημα από αυτούς δεν υπάρχει. Κοιτάξτε πώς ευθυγραμμίστηκε η Μελώνη. Μέχρι κεντροδεξιά τη λένε τώρα πια. Τη Μελώνη. Η Μελώνη ήταν στην νεολαία του Μουσολίνη. Δηλαδή το σχήμα αυτό που κρατήθηκε τελείως στο περιθώριο της ιταλικής πολιτικής ζωής, ας πούμε, και τα λοιπά, εκεί ήταν η Μελώνη. Λοιπόν, αλλά τη βλέπεις τώρα ευθυγραμμισμένη, μέχρι και με τον Τραμπ τα έβαλε, αφού πρώτα ήταν φιλαράκια, τα έβαλε μετά και με τον Τραμπ. Λοιπόν, έρχεται σε 2 λεπτά ο Βίκτορ Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο που θα είμαστε, πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και από την Κηφισιά μέχρι το Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στην Αλίμου κατά Χάλκη προς Ηλιούπολη και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μένεται κακοκαιρία στην Κρήτη με τραγικό απολογισμό. Έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Ο 82χρονος ήταν κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και φέρεται να επιχείρησε να περάσει από ένα φουσκωμένο ρέμα. Ο άνδρας αναζητούνταν και εν τέλει βρέθηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο μεταξύ, μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών, καθώς η πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 255 κλήσεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μέχρι αυτή την ώρα, 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείο, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν και αύριο κλειστά στον Δήμο Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε εκ νέου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια έως και την Κυριακή. Οι θυελλώδεις άνεμοι εκτιμάται ότι θα πνέουν ισχυροί στο Νότιο Αιγαίο μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Μετεμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Ραφίνα και Λαύριο. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με τα δρομολόγια να μένουν ανεκτέλεστα. Την ίδια ώρα στον Πειραιά, τα δρομολόγια πλην του Φεστός Παλάς θα πραγματοποιηθούν με σχέδιο ταξιδιού υπό την ευθύνη του πλοιάρχου. Το Φεστός Παλάς αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά για Ηράκλειο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα αποτροπής αλλά και τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία ενισχύει και εξυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύως με βασικό στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν επίσης οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Στην ανακρίτρια οδηγούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Παράλληλα με το κατηγορητήριο, ανοιχτή παραμένει η εισαγγελική έρευνα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής και αντιμετώπισης του περιστατικού στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Την έκδοση στο Ισραήλ του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους της Fly Dubai, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή πτήσης με προορισμό το Tel Aviv, ζητά ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε νωρίτερα ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και συμμετοχή φοιτητών και εκπαιδευτικών. Οι κινητοποίησεις αρχικά έλαβαν χώρα εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ωστόσο συνδέθηκαν με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Λέει και απογευματινή ημέρα δεύτερον. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ πέρα. Θα τα διαβάσουμε δια όλα. Ο Πάτροκλος έχει στείλει το πιο ενδιαφέρον. Μου λέει, εδώ μου λέει, είναι όλοι με το AFD. Γιατί ο Πάτροκλος μένει στη Γερμανία. Και μου λέει, είναι όλοι μικροί και μεγάλοι και ξένοι και Γερμανοί, είναι με το AFD. Ούτε στα σχολεία ούτε στα νηπιαγωγεία δεν έχει θέση για παιδιά εδώ και 4 χρόνια. Ακόμα και στα ραντεβού στο γιατρό γίνεται ένας χαμός. Αόριστης διάρκειας 8 ώρες, δεν βρίσκεται πουθενά άλλο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό με το ωράριο, αλλά τέλος πάντων. Επίσης είπαμε για το φίλο εδώ πέρα που νομίζω ότι κάνουμε κάποιο συμψηφισμό. Επιμένει, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, εδώ μίλησαν για τα μέτρα, μίλησε ο κύριος Κερίδης, μίλησε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μιλήσει το πρωί στο σταθμό. Για πάμε να πάμε πρώτο με τον κύριο Τσάπαλο να δούμε τι έχει πει, να θυμίσουμε έτσι και στον κόσμο που άκουγε το πρωί.
1: Η ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα γίνει άμεσα. Μέσα στον Οκτώβριο έρχεται η ψήφιση του νόμου, άρα προς τα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον 12ο του 2024. Και αφορά και εκείνες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναφθεί και είναι στις 72 δόσεις και οι οποίες θα μπορούν οι οφειλέτες να τις μετατρέψουν στις 120. Υπάρχει μια διαφορά θετική ότι ενσωματώνονται και οφειλές του 24 στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Θυμίζω τότε το όριο ήταν ο 12ος του 23. Τώρα το επεκτείνουμε έως τον 12ο του 24. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Μας το ζήτησε ο κόσμος και γι' αυτό το κάναμε πράξη. Κανένα εισοδηματικό. Υπάρχει μία προϋπόθεση μόνο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές από 1η του 25 και μετά, να είναι ενήμερες άμεσα. Δεν θα περιμένουμε καθόλου και μάλιστα θα δώσουμε και αρκετό χρόνο στους πολίτες, ούτως ώστε να ενταχθούν. Θα δώσουμε μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Θυμίζω ότι 72 δόσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 26, τώρα, σε 2 μήνες από τώρα, 2,5. Αυτό το επεκτείνουμε και το πάμε μέχρι ουσιαστικά το καλοκαίρι του 27. Το επιτόκιο είναι fix, είναι περίπου 5,8%. Είναι το ίδιο ακριβώς επιτόκιο που ισχύει και για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και νομίζω ότι είναι και κάτι και δίκαιο απέναντι σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μίλησε και για το θέμα του εξοδικαστικού. Για να βάλω το.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους πλέον, ο εξοδικαστικός, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 60.000 ρυθμίσεις. Έχει ήδη ρυθμιστεί ένα χρέος της τάξης των 20-21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το ποσό μήνα με το μήνα αυξάνει. Έχουμε φέρει πολλές βελτιώσεις, ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα ευάλωτους, συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που θέλουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Τον έχουμε θωρακίσει και στο κομμάτι της κύριας κατοικίας. Είχαμε και κάποιες πολύ αυστηρές προβλέψεις για τους servicers. Τρεις βασικές αλλαγές έρχονται. Η πρώτη είναι η εξής. Έρχεται μια τυποποιημένη διαδικασία ουσιαστικά συμφωνίας μεταξύ πιστωτή, fund δηλαδή servicer, και οφειλέτη. Μέχρι πρότινος αυτό δεν ήταν δεδομένο. Τώρα εντός 6 μηνών αυστηρά οφείλει ο πιστωτής να στείλει πρόταση, ο οφειλέτης να τη δεχθεί, να την αρνηθεί και εφόσον τη δεχθεί, εντός 6 μηνών να προχωρήσει και στην υπογραφή. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ένας πιστωτής καθυστερήσει να ενημερώσει τον πολίτη για το ύψος της οφειλής του, για το δάνειό του, τότε αν παρέλθουν 45 μέρες από αυτή την καθυστέρηση, σταματάει η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή σταματάει να κερδίζει το φαντ. Τώρα λοιπόν τα φαντ έχουν λόγο και κόστος στο να το κάνουν. Ερχόμαστε να το αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε και κυρώσεις και ποινές αλλά και χασούρα για τα ίδια τα φαντ. Και εδώ έρχεται και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις όπου ενώ ο οφειλέτης έχει δεχθεί μια ρύθμιση, την αποπληρώνει κανονικά, είτε μέσω του εξοδικαστικού είτε διμερώς, αδικαιολόγητα κάποιοι πιστωτές έρχονται και ουσιαστικά του κάνουν διαταγές πληρωμής ή του ασκούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Και ουσιαστικά επιβάλλουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ όταν παρατηρηθούν τέτοιες πρακτικές.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον εξοδικαστικό και θα γίνει με τα δάνεια και όλα αυτά. Βέβαια, Υπάρχει αυτή η μεγάλη κουβέντα και για τα μέτρα και για τα υπόλοιπα. Βέβαια υπάρχει και ένα θέμα, πώς να το πω, ενδοκυβερνητικό, με όλο αυτό τον κόσμο βγαίνει και μιλάει, μετά τα παίρνει πίσω και υπάρχει ένα μπέρδεμα. Εδώ μιλήσει και ο Κερίδης για το θέμα αυτό, έτσι, για το θέμα της αλαζονίας, όπως το λέμε. Για βάλε μας και τον κύριο Κερίδη να δούμε τι κατάλαβε αυτός.
2: Όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάγκη να είμαστε μετρημένοι, ακριβώς στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται. Από εκεί πέρα προφανώς είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνδεση της κυβέρνησης και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έτσι δεν είναι?
0: Ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
2: Δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι μια κριτική την οποία την έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα. Οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε γιωμένοι με την κοινωνία. Είναι μια συζήτηση η οποία έγινε, έκλεισε, πάμε παρακάτω, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, οι προκλήσεις είναι πολλές. Όταν ερωτήσει ποια είναι η βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι η αντιπολίτευση. Είναι ο εαυτός μας και τα δικά μας αυτογκόλ. Αυτογκόλ όμως, είτε λέγεται ο ΠΚΠ που είχαμε στο παρελθόν, δεν είναι όλα καλά.
0: Συμφωνώ.
2: Και η Ντόρα και εγώ έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι.
0: Λοιπόν, και η Ντόρα και εγώ, δηλαδή, και μάλιστα, τέλος πάντων το ακούω κάπως αυτό τώρα έτσι πως το λέει. Αλλά τέλος πάντων, κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει όμως γιατί συνεχίζεται όλη μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε 3-4-5 περιπτώσεις εξαιρετικές. Αφού μίλησε η Ντόρα, υπογραμμίσαμε όλους αυτούς που βγαίνουν. Τέλος πάντων, είναι ένα... Εντάξει, είναι και δύσκολη περίοδος τώρα για την κυβέρνηση, κακά τα ψέματα τώρα. Περιμένει και το πότε θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Αχ, ξέχασα να αναφερθώ ρε παιδιά. Ο σύντροφος Μίχελο Γιαννάκης επέστρεψε στο Πασόκ. Αυτές είναι επιστροφές. Έχουμε καρά, επιστροφές, καταστροφές. Να το βάλουμε. Ορίστε. Επέστρεψε. Λοιπόν, είχε εκλεγεί βουλευτής πρώτη φορά με το Πασόκ. Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Δημάρ. Ανεξαρτητοποιήθηκε και εξελέγει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα Κασελάκη, το οποίο αποχώρησε το Δεκέμβριο του 2025 και πήγε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ούτε ο Οδυσσέας τέτοια ταλαιπωρία δεν τράβηξε, ούτε ο Οδυσσέας. Και μετά μου λέτε είναι δύσκολη δουλειά. Δύσκολη δουλειά εδώ πέρα, βλέπετε, τραβάει ο άνθρωπος, ας πούμε. Άλλαξε 7 κόμματα σε 5 χρόνια. Πόσο είναι, 10, πόσο είναι. Εντάξει. Είναι. Ξέρεις τι είναι τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά και με τον κύριο Μίχελο Γιαννάκη. Εγώ χάρηκα γιατί επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που λένε. Γιατί ήταν λίγο αρρύθμιστος. Θα μας βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι να πάρουμε ανάσα για να δούμε μετά και τα διεθνή θέματα που είναι πολύ σοβαρά, να δούμε τι γίνεται και κάτω, γιατί ξέρετε και τα πετρέλαια, μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια με το στενά του Ορμούς, και να δούμε γενικότερα και τα ενεργειακά και άλλα θέματα.

0: Λοιπόν, εδώ σας βλέπω ανήσυχους, όπως ο Ηρακλής λέει, σου κόβω το επίδομα, σου αυξάνω το ιδιωτικό χρέος με τους έμεσους και άμεσους φόρους και μετά έρχομαι με τον εξοδικαστικό και σου παριστάνω τον ευεργέτη. Αφήνω επί 20 χρόνια τα κοράκια να λελατούν η ιδιωτική περιουσία και μετά κάνω ρυθμίσεις για τα φανς. Με άλλα λόγια, σε αντιμετωπίζω ως δουλοπάρικο. Υπομονή, Ηρακλή, τα επόμενα 150 χρόνια είναι δύσκολα, μετά θα φτιάξει το πράγμα, θα ισιώσουμε, μην σε πιάνει πανικός τώρα. Άλλη μόνο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε και θα έχουμε και σε λίγο τον πολύ καλό συνάδελφο από την αυτεμπορική, τον Μιχάλη τον Ψηλό, διευθυντή του ναυτεμπορική.gr. Τον ακούτε πολύ συχνά εδώ πέρα. Έχουμε από το πρωί την είδηση ότι ο Ρούμπιο πέταξε έξω από τον, από τον ΟΗΕ, από τη συνέλευση του ΟΗΕ, πέταξε έξω τον Ιρανό υπέξ. Και υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση. Βέβαια η Τεχεράνη τα διαψεύδει. Καλησπέρα Μιχάλη.
5: Καλησπέρα Αντρία, καλησπέρα στους ακροατές σου. Ο Ρούμπι, ο οποίος συρρεί στο εμπάραδο, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Και πραγματικά γύρω στην Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθει. Και σε μια φάση που πραγματικά η χώρα μας έχει σοβαρά προβλήματα με την Τουρκία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται. Ο κύριος Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε σήμερα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι δύο φορές προσπαθήσαμε να βάλουμε το καλώδιο ηλεκτροδότηση και δύο φορές κάναμε πίσω. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει παράκαμψη του καλωδίου ηλεκτροδότησης, καθώς αντιδρά η Τουρκία.
4: Αναφέρεσαι στο θέμα με την Κάσου που είπε.
5: Ακριβώς.
4: Ναι.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
5: Είμαστε σε μια φάση που οι Τούρκοι πραγματικά έχουν ξεσαλώσει, θα έλεγα. Ο Ερντογάν έχει ξεσαλώσει, υποστηρίζοντας ή θεωρώντας ότι έχει πολύ ισχυρή δύναμη περιφερειακή πια. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πόσο ο κύριος Ρούμπιο θα βοηθήσει, εφόσον χάρη στην Ελλάδα, να του υποθεί κιόλας ότι από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με την Τουρκία, κάτι πρέπει να γίνει.
4: Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω, βλέπεις ότι, να το πω έτσι, εμπλεκόμαστε κι εμείς σε μια συγκυρία τέτοια που υπάρχουν αυτές οι ανακατατάξεις. Δηλαδή θέλω να πω, με το αβέβαιο μέλλον που έχουμε στο μέτωπο του Ιράν, με την ένταση που έχουμε τους τελευταίους μήνες με την Τουρκία. Μην κοιτάς τώρα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, που έκανε λίγο πίσω, υποτίθεται διπλωματικά ο Ερντογάν και μίλησε με κολακευτικά λόγια τώρα πριν 10 μέρες. Θέλω να πω, είναι μια...
5: Ο Ερντογάν είναι βαντρία, δεν κάνει ποτέ
4: ναι.
5: Πίσω. Ο Ερντογάν έχει
4: πίσω, ναι,
5: του καλού και του κακού μπάτσου.
4: Ναι.
5: Αυτή είναι η λογική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας ό,τι αφορά και τη χώρα μας. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν αυτό που θέλει, το είπε άλλωστε, να του ζητήσουμε την άδεια για να τοποθετήσουμε το καλώδιο που θα ηλεκτροδοτήσει την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη επίσης, αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση που θέλουμε μέσω Κύπρου. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι η λογική των ήρεμων νερών και του κατευνασμού έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι δεν λειτουργεί. Ουδής βέβαια θέλει πόλεμο, ουδής θέλει σύγκρουση, είναι σαφές αυτό. Θέλουμε ειρηνική επίλυση των διαφορών μας μέσω των διαπραγματεύσεων, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και στεναρή αντιμετώπιση της προκλητικότητας της Άγκυρας.
4: Μιχάλη, με συγχωρείς όμως εδώ πέρα. Θα μετρήσουν και οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας πόσο είναι πραγματικοί μας σύμμαχοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η συμφωνία και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και τα λοιπά και να σκοντάφτουμε διαρκώς και να βλέπουν και το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι και τα λοιπά να κάνει ό,τι κουστάρει ο Ερντογάν. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Αντρέα, οι σύμμαχοί μας κοιτάνε τα συμφέροντά τους.
4: Μα τι πάει να πει αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ωραία. Προφανώς πάντα κοιτάγαν τα συμφέροντά τους. Αλλά εδώ πέρα είναι δύο χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απέναντι η Τουρκία.
5: Ναι, και αυτό επαναλαμβάνω ουσιαστικά για τους συμμάχους μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει πολύ πιο σοβαρό περιφερειακό ειδικό βάρος σε σχέση με την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά που παίζει σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Έκανε την πρόσφατη συμφωνία της Μέκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Και θα έλεγα ότι οι σύμμαχοί μας βλέπουν αυτήν ακριβώς την ανισορροπία που υπάρχει στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Και στη βάση αυτή, τι θα προσπαθήσουν, νομίζω, να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι θα τα βρούμε και θα έχουμε τη στήριξή τους. Αλλά στην πράξη η Τουρκία φινλανδοποιεί όσο μπορεί την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δηλαδή, θέλει, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, θέλει να μας αναγκάσει, θέλει να αναγκάσει την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεν κάνει οποιαδήποτε κίνηση, να σκέφτεται πώς και όταν θα αντιδράσει η Τουρκία. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Και μια κατάσταση η οποία δυσκολεύεται, όπως είπες από την αρχή, από το δύσκολο γεωπολιτικό πεδίο που υπάρχει και στην περιοχή μας και όχι μόνο. Δυσκολεύεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ευημερία σε εισαγωγικά των Ελλήνων. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αύξηση της τιμής των καυσίμων και από ό,τι φαίνεται τα όποια μέτρα ανακοινώνονται μικροδιορθώσεις ουσιαστικά επιφέρουν και όχι σοβαρές λύσεις. Βλέπουμε και κάνουμε δηλαδή και νομίζω ότι αυτή την κατάσταση θα την εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν για να μας φινλανδοποιήσει ακόμα περισσότερο. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ιδίως στον παρόδο και καλό μήνα κιόλας, από σήμερα η Ελλάδα είναι πρόεδρος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
4: Σωστό.
5: Ναι. Ένα μήνα. Φυσικά η διετής θητεία της χώρας λύγει το 31 Δεκεμβρίου. Είναι πρόεδρος όμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ελπίζουμε ότι από αυτή τη θέση θα βάλει μετεπιτάσεως πολύ πιο ισχυρά το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ξέρεις κάτι, έχω ένα προβληματισμό. Σε αυτή τη φάση, η πιο σύμμαχη, να το πω έτσι, χώρα και σε αυτή την περίπτωση, σε εμάς είναι το Ισραήλ. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, σε χοντρές γραμμές το λέω. Τι μας...
5: Ναι, είναι η λογική, Ανδρέα, ο εχθρός του εχθρού μας είναι φίλος.
4: Μπράβο, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Τι μας διασφαλίζει ότι αύριο μεθαύριο δεν εξομαλυνθούν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας και εμείς τι κάνουμε?
5: Δεν μας διασφαλίζει τίποτα. Είναι σαφές αυτό που λες, γιατί εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές που γίνονται σε 26-27 μέρες, 27 Οκτωβρίου για την ακρίβεια στο Ισραήλ, και υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα κοιτάξει να αποκαταστήσει σχέσεις σε όποια κατάσταση και φάση μπορεί με το Ισραήλ, τότε δεν ξέρω αν τα βρουν τα βουβάλια, θα εγκαταλείψουν τα βατράκια
4: στην τύχη τους.
5: Γι' αυτό μιλάω για συμφέροντα. Η εξωτερική πολιτική είναι συμφέρον. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, ναι, έχουμε ανάγκη στήριξης από όποια χώρα τέλος πάντων τα βάζει με την Τουρκία. Και το Ισραήλ για τους δικούς του λόγους φυσικά και όχι για την Ελλάδα.
4: Προφανώς.
5: Τα βάζει με την Τουρκία. Είναι η Συρία στη μέση που την διεκδικούν και οι δύο, και το Ισραήλ και η Τουρκία. Και σε αυτή τη φάση μπορεί να στηριχθούμε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, ειδικά με αυτόν τον πρωθυπουργό που έχει το Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα επιβιώσει πολιτικά.
4: Θα διασωθεί ο ίδιος. Φυσικά.
5: Ναι. Και πώς θα παραμείνει στην εξουσία, αυτό τον ενδιαφέρει μόνο.
4: Να σε ρωτήσω.
5: Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα.
4: Μιχάλη, ο πιθανότερος αντικαταστάτης, αν δεν κάνω λάθος, του Νετανιάχου είναι ο πρώην σύμβουλός του. Μου διαφεύγει το όνομα.
5: Ο πιθανότερος διάδοχος του Νετανιάχου, αν ιτηθεί φυσικά ο συνασπισμός των κομμάτων που υπό το Λικούντ, υπό το κόμμα, τώρα μπερδεύουμε τους ακροατές με πολλά ονόματα, αλλά να καταλάβουν, έχουν δύο συνασπισμοί κομμάτων. Το ένα είναι υπό την ηγεσία του Νετανιάχου και του Λικούντ, του κυβερνώντος κόμματος. Ο άλλος συνασπισμός είναι όλη η αντιπολίτευση ενωμένη, με επικεφαλή στον πρώην αρχηγό του επιτελείου, τον απόστατο στρατηγό Γκάντι Άιζενκοτ. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι αν χάσει ο Νετανιάχου, ο νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος. Μένει να δούμε βέβαια τι γραμμή θα ακολουθήσει.
4: Ακριβώς. Έχουμε υπόψη μας προς τα που μπορεί να κινηθεί αυτός, γιατί νομίζω ότι έχουν πυκνώσει τα σύννεφα πολύ για τον Νετανιάχου και δεν βλέπω να κερδίζει τις εκλογές.
5: Και όμως κάνει τα πάντα. Εγώ
4: ναι, προφανώς.
5: Και στην αυτεμπορική, με το θάρρος της γνώμης, έχω πει, έγραψα το πρωί ότι υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την χθεσινή αεροπειρατεία που έγινε, στην απόπειρα αεροπειρατείας μάλλον, που έγινε εν πτήση αεροσκάφους της Dubai Air από το Dubai προς το Τελαβίβ. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός ο πιλότος που προσπάθησε ουσιαστικά να σκοτώσει τον άλλο πιλότο, όπως μάθαμε, και να ρίξει το αεροσκάφος στο έδαφος ή σε κάποιο στόχο του Ισραήλ. Για ποια είναι τα κίνητρά του, αν συνδέεται με κάποια οργάνωση. Και επίσης πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν ήξεραν, γιατί φαίνεται ότι ο Νετανιάχου ήξερε, είχε ειδοποιήσει μάλιστα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης ότι επίκειται τρομοκρατικές επιθέσεις. Αν ήξερε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, τι μέτρα ασφαλείας θα έλαβε η κυβέρνησή του, η κυβέρνηση Νετανιάχου, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της συγκεκριμένης πτήσης που μετέφερε 184 Ισραηλινούς, ανάμεσα τους και 34 μικρά παιδιά από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Είναι πολλά τα ερωτήματα και σήμερα η Χαρέτς, η αντιπολιτευόμενη βέβαια εφημερίδα του Ισραήλ, αλλά η μεγαλύτερη και αρχαιότερη, αυτά τα ερωτήματα θέτει και λέει ουσιαστικά ότι μήπως ακόμα και αυτό το θέμα της αεροπειρατείας εντάσσεται στη λογική να το εκμεταλλευτεί για πολιτικά ωφέλη ο Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών.
4: Ναι. Βλέπω και μια κινητικότητα στην Τουρκία, Μιχάλη. Δηλαδή, όσο και να έχουμε την εικόνα, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, του ανίκητου Ερντογάν, και εκεί φαίνεται ότι δρομολογούνται πια πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα μπορείς να τα αντιμετωπίσει. Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο ο Ερντογάν.
5: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ερντογάν είναι η οικονομία. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες έχουμε στο θεματιστήριο της Κωνσταντινούπολης να έχει σκάσει μια τεράστια φούσκα, να έχουν χαθεί κάπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια, να έχουν χάσει πάρα πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι τις αποταβιεύσεις τους που είχαν επενδύσει στο χρηματιστήριο. Γιατί υπήρχαν διάφορες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ρευστοποίησαν ευνηδιαστικά.
4: Ευνηδιαστικά, βέβαια. Έτσι
5: γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο θέμα στην Τουρκία. Σε μια Τουρκία που αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 37%, ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την καθημερινή επιβίωση. Η αντιπολίτευση ουσιαστικά είναι διασπασμένη, αλλά φαίνεται ότι ο νέος ηγέτης του νέου κόμματος, όπως του γενή παρτί, όπως ο κύριος Οζέλ, όπως ονομάζει το κόμμα του, έχει μεγάλη δυναμική. Ο Ερντογάν θα προσπαθήσει όμως, επειδή το απαγορεύει το Σύνταγμα να έχει τρίτη θητεία, έχει βρει το κόλπο. Εάν προκηρύξει πρόωρες εκλογές, δεν θα μετράει για τρίτη θητεία, αλλά θα μπορέσει να ξανά είναι υποψήφιος. Ο Ερντογάν έχει, θα έλεγα, πάρει αγκαλιά την εξουσία στην Τουρκία από το 2002 που ήταν πρωθυπουργός και από το 2017-2018 που έγινε πρόεδρος. Έχει πάρει αγκαλιά, θεωρεί η Τουρκία ότι είναι μαγαζί του και αυτό πληρώνουμε. Πληρώνουμε τη λογική της αλαζονικής νεοοθωμανικής εξωτερικής πολιτικής της γείτονος απέναντι στην Ελλάδα και όχι μόνο.
4: Να σου πω, πολιτικά κινείται κάτι, δηλαδή η αντιπολίτευση. Έχει βάλει στη φυλακή τον Ιμάμογλου.
5: Τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ναι. Τον κύριο Ιμάμογλου.
4: Ναι.
5: 1,5 χρόνο τώρα.
4: Βεβαίως. Έτσι. Και δεν έχουμε μάθει και νέα του, να έχει φάει μαρμάγκα κανονικά τον άνθρωπο.
5: Όχι, νέα του μαθαίνουμε.
4: Εντάξει.
5: Ο ζητάει επίμονα ο Ιμάμογλου οι πρόωρες εκλογές. Δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα να διεκδικήσει, αν μπορέσει, από τον Ερντογάν την προεδρία της χώρας. Δύσκολα ο Ερντογάν θα καταφέρει να εξασφαλίσει με δίκαιες και ανώθευτες εκλογές και πάλι την επανεκλογή του, γιατί όπως λέω η κατάσταση του κόσμου, του απλού κόσμου στην Τουρκία είναι δύσκολη, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ερντογάν παίζει μόνος του, ελέγχει τη δικαιοσύνη πλήρως, ελέγχει το 95% των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία. Είναι όλα
4: τρομερό.
5: Είναι τρομερό. Άρα λοιπόν προσπαθεί και θα προσπαθήσει για να εξασφαλίσει μια τρίτη πενταετή θητεία στην προεδρία της χώρας. Δύσκολα τα πράγματα και απέναντι.
4: Σωστά. Απειλείται από τα συσσαγωγικά, αν θέλεις, από τα κόμματα αυτή τη στιγμή που είναι, κατέχουν τη θέση αξιωματικές από την πολίτη, από τους Ρεπουμπλικάνους, από τους άλλους.
5: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα, το Γενή Παρτί, το οποίο είναι ουσιαστικά η μετεξέλιξη του κόμματος του Κεμάλ Ατατούρκ, το κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αποχώρησαν πάρα πολλοί βουλευτές, πάρα πολλά στελέχη, γιατί ακριβώς ο Ερντογάν προσπάθησε να ελέγξει και το κόμμα της αντιπολίτευσης.
4: Ναι.
5: Πώς προσπάθησε αυτό? Ακύρωσε, αν είναι δυνατόν, ακύρωσε το συνέδριο, η δικαιοσύνη η τουρκική, που εξέλεξε τον κύριο Οζέλ πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Φανταστείτε λοιπόν στην Ελλάδα να υπήρξε τέτοιο ζήτημα, μια δικαστική αρχή να ακύρωνε το συνέδριο που εξέλεξε, για παράδειγμα, τον όποιον ηγέτη της αντιπολίτευσης.
4: Ναι.
5: Αυτό συμβαίνει στην Τουρκία. Στην Τουρκία έχουμε δημοκρατία, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αζίζ Νεσίν, αυτά που δεν μπορεί η Τουρκία να παράγει είναι ο καφές και η δημοκρατία.
4: Πίνουν τσάι και έχουν μια συγκαλυμμένη...
5: Πίνουν μόνο τσάι, ακριβώς.
4: Ωραία. Μιχάλη, δεν ξέρω, θες να προσθέσουμε κάτι τώρα για το επόμενο διάστημα και να γυρίσουμε λίγο στο Ρούμπιο και να πούμε εδώ ότι...
5: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει, από ό,τι φαίνεται, να περιμένουμε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη το χειμώνα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τις τιμές του ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο, να καταλάβει, γιατί πολλοί κόσμος έχει φυσικό αέριο, πριν τον πόλεμο ήταν γύρω στα 25 ευρώ η μεγαβατόρα στην χοντρική που λέμε, στην αγορά του Άμστερνταμ. Σήμερα είναι πάνω από 70 και έχει φτάσει και 80, τέσσερις φορές επάνω. Όλα αυτά θα μετακυλιστούν δυστυχώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα και βέβαια και στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό βλέπω έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία όλα, ακόμα και ο Πρωθυπουργός το είπε προχθές. Ήταν δύσκολος ο χειμώνας. Άρα λοιπόν οπλιστείτε με δύναμη, αυτό θα ήθελα να πω στον κόσμο, να οπλιστούμε όλοι μαζί με δύναμη για να περάσουμε τον κάβο.
4: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
5: Καλό σας βράδυ.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ έχω μηνύματα. Τα μισά αφορούν την Εθνική Ελλάδος και τα άλλα μισά αφορούν τη μουσική. Εδώ η Σοφία και η Βασιλική λένε τι ωραία τραγούδια και τα λοιπά και τους άρεσε και αυτό το τελευταίο πάρα πολύ. Αλλά λέει και η εχθρότητα Ισραήλ-Τουρκία είναι δομική και να φύγει ο Νετανιάχου δεν θα αλλάξει. Μην παίρνεις μεγάλο όρκο. Για κάτσε να το δούμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Να δούμε. Αν μπορούσε να φύγει και ο Νετανιάχου, να φύγει και ο Ντογάν, βέβαια να μου πεις, καλά, γιατί θα έρθει... Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά είναι δύο πρόσωπα πάρα πολύ, πώς να το πω, φορτισμένα και πέρα ότι έχουν θαρρεί, ας πούμε, και για τους ίδιους τους ανθρώπους και στο Ισραήλ και στην Τουρκία δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Μην λέμε τώρα παραμύθια. Εντάξει, προφανώς η Τουρκία έχει και θα έχει πάντα ηγεμονικές βλέψεις, αλλά είναι διαφορετικά να έχεις τον Ερντογάν και διαφορετικά να έχεις ένα πιο μετριοπαθή. Αυτό δεν το αποφύγουμε ποτέ. Πάντα η Τουρκία θα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα δίπλα μας και θα είναι, πώς να το πω, από μια μικρή ως μεγαλύτερη απειλή για μας. Με αυτή πρέπει να ζήσουμε, με αυτή ζούμε τόσα χρόνια και με αυτή θα συνεχίσουμε να ζούμε. Αλλά βέβαια, όπα, ένας φίλος εδώ πέρα, τώρα να πάμε σε αυτά που καίνε τον κόσμο πιο πολύ, ένας φίλος εδώ, ο Τάκης, τον ξέρω, έχει μια ταβέρνα από τις πιο παλιές και ιστορικές ταβέρνες εκεί κοντά στη, να το πω, μεταξύ Παλαιού Φαλήρου και Καλαμακίου. Ήρθε το ρεύμα του, μου λέει, 6.500 για ένα μήνα, πάνε για κλείσιμο όρες και τα λοιπά, καλό απόγευμα και σε όλη την παρέα. Εντάξει, Τάκη, άμυνα, υπομονή, τι να κάνουμε τώρα. Μην το κλείσεις και στο μαγάζι, μια χαρά μαγαζί έχεις. Λοιπόν, Ανδρουλάκη στα κάγκελα, το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε σήμερα στη Βουλή στον συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταλόγησε παράλληλα στην κυβέρνηση άλλα ζωνία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Έφυγε ο Biden, ήρθε ο Τραμπ και κάτι καταλάβαμε. Έλατε. Και πού να φύγει και ο Τραμπ τώρα. Κοίταξε, ο Biden ήταν μια περίπτωση, πώς να το πω, εντελώς καλά, δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά τώρα σαν δημοκρατικό, ρεπουμπλικάνος ήταν. Τώρα τι δημοκρατικός, η δημοκρατική τέλος πάντων σε ορισμένα θέματα είναι πιο... Βέβαια στην εξωτερική πολιτική μπορώ να σας πω ήταν χειρότερη και πάντα από τους ρεπουμπλικάνους, αλλά τέλος πάντων, αλλά ήταν και σε τέτοια φυσική κατάσταση, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ας πούμε, τη μία έπεφτε, την άλλη δεν μπορούσε να ανέβει από το αεροπλάνο, την άλλη ήταν τραγική κατάσταση και ήταν φως φανάρι ότι θα χάνανε από τον Τραμπ, δεν υπήρχε περίπτωση να τον κερδίσουν. Το θέμα στην Αμερική όμως είναι τώρα και για τους δημοκρατικούς ότι έχει μια φουρνιά καινούρια και νεότερων υποψηφίων και στις περιφερειακές που έχουν και στις μεγάλες πόλεις και τα λοιπά, οι οποίοι από αυτό αποκολούνται δημοκράτες σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος, αρχίζουν και κερδίζουν πολύ σημαντικό έδαφος. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς, ποιος θα είναι επικεφαλής των δημοκρατικών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι και αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι περίεργες τώρα. Λογικά θα χάσει ο Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τέτοια έκταση η ήττα που να του δημιουργήσει προβλήματα. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ φωτογραφίες. Τώρα το μεσημέρι ήταν ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος. Και βλέπω, γράφει ένα μήνυμα, ένα ταξίδι στις ιστορίες, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Λοιπόν, έχει εμπνευστεί εντωμεταξύ και από, πώς το λένε, και από τραγούδια που έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, γιατί στο σημείο να ξεκινάει ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Και λέει, μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία και δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο. Μάλιστα, μικρό το κείμενο, σας το διάβασα προηγουμένως. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντως, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, μια χαρά καιρό έχει στον Άγιον Όρο. Στην Κρήτη πνίγονται. Εκεί πέρα είναι μια χαρά. Έτσι. Χαλκιδική όλη αυτή η περιοχή δεν έχει προβλήματα. Έχει γίνει και ένας κακός χαμός στη Βουλή, δεν σας το έχω πει, γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε διπλασιασμό της αποζημίωσης των βουλευτών για συμμετοχή στις επιτροπές και έγινε ένας μικρός χαμούλης με την κυρία Κωνσταντοπούλου που ήταν οργισμένη, έτσι γράφουν εδώ τα παιδιά από τη Βουλή. Κατήγγειλε το γεγονός στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που είπα προηγουμένως ήταν νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκεί έγινε. Κατηγόρησε η Κωνσταντοπούλου τώρα μερίδα λίγων βουλευτών που μετέχουν με WebEx στις επιτροπές και λαμβάνουν κανονικά την αποζημίωση, η οποία μάλιστα σχεδιάζεται να αυξηθεί, όπως είπα προηγουμένως, από τα 70 στα 150 ευρώ για κάθε συμμετοχή. Τώρα είπε ορισμένα πράγματα η Κωνσταντοπούλου σωστά εδώ πέρα που τα λέμε, λέει τι παράδειγμα δίνουμε έτσι στην κοινωνία, τι ρεμούλα και τι παγαποντιά και τα λοιπά, έβαλε τα δικά της μετά. Είχε τον έντονο διάλογο με τον πρόεδρο της Βουλής. Διαβάζω εδώ τις φιλότιμες προσπάθειες του κυρίου Μαρινάκη να μαζέψει λίγο τα πράγματα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Λέει είναι και καθηγητής, τώρα είπε και μια κουβέντα παραπάνω. Τώρα ο ένας είναι καθηγητής, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Ο άλλος δεν είναι καθηγητής και είπε δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν βγαίνει έτσι. Γιατί τώρα έχει ανάψει μια μικρή φωτιά τώρα στο Μαξίμου. Ότι αυτό που βασικά είπε ο κύριος Συρίγος είναι ότι η Ελλάδα υποχώρησε και στα δύο επεισόδια με την Τουρκία στην Κάσο.

Η απάντηση του εκπροσώπου της Εκκλησίας είναι ότι οι τοποθετήσεις αυτές στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα.

Λοιπόν, σας έχω την πολύ καλή είδηση. Μπείτε στην εφαρμογή Avin και κερδίστε μερικούς από τους πόντους που μπορείτε να μαζέψετε με τις αγοράς στην Avin για το έργο Make a Wish, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείτε να βοηθήσετε και να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπείτε και εσείς λοιπόν στην εφαρμογή της Avin, κερδίζω, χαρίστε όσους πόντους θέλετε και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.

Λοιπόν, αρχίζουν εδώ πέρα, βλέπω, οι φίλαθλοι και αρχίζουν και στέλνουν μηνύματα. Ο Κώστας λέει, δεν μας είπες τίποτα. Τι να σας πω ρε παιδιά, τι είμαι εγώ προπονητής τώρα, είμαι, δεν είμαι ούτε αθλητικός συντάκτης είμαι. Δεν πιστεύω εύκολα σήμερα θα πάμε σε τρίτη νίκη. Δηλαδή είναι, έχουμε κάνει δύο σερί νίκες μέσα σε πέντε μέρες. Να πάμε και σε τρίτη, λέω. Αλλά δεν, όχι ότι θα πάμε άσχημα, καλά θα πάει. Αυτή είναι μια ομάδα που θα πηγαίνει συνέχεια, ακόμα και όταν δεν της βγαίνει το αποτέλεσμα, θα πηγαίνει καλά κατά τη γνώμη μου. Δεν έχω άποψη, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς ομάδα έχει και η Ολλανδία, και αυτοί ανανεώσεις κάνουν, βάζουν καινούριους πια, γιατί δεν πήγαν καλά ούτε στο Μουντιάλ, όπως και οι Γερμανοί δεν πήγαν καλά στο Μουντιάλ, και κάνουν δοκιμές. Το Nations Link προσφέρεται να κάνεις δοκιμές, βέβαια μετράει μετά τι θέση θα πάρεις στους ομίλους που είναι για το Μουντιάλ και για το Euro κτλ. Έχουμε μπροστά μας το Euro του 28, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, αυτό. Τέλος πάντων, καλά θα πάει η ομάδα. Αυτό που μου αρέσει όμως είναι ότι μαζεύονται πια. Παλιότερα έπαιζε η Εθνική Ελλάδος και έλεγε εντάξει, σιγά τώρα. Αν δεν έπαιζε η ομάδα, σου δεν καθόσουν. Ή δεν μαζευόσαν στα σπίτι να δείτε το μάτς. Τώρα μαζεύονται, υπάρχουν ραντεβού να δούμε το μάτς το βράδυ της Εθνικής. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Μένεται η κακοκαιρία στην Κρήτη με τραγικό απολογισμό έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Ο 82χρονος ήταν κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και φέρεται να επιχείρησε να περάσει από ένα φουσκωμένο ρέμα. Ο άνδρας αναζητούνταν και εν τέλει βρέθηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο μεταξύ, μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών, καθώς η πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 255 κλήσεις για βοήθεια σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μέχρι αυτή την ώρα 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν και αύριο κλειστά στις πληγήσες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου εξαιτίας των καταστροφών και των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε εκ νέου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια έως και την Κυριακή. Μετεμποδίων διεξάγονται οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με τα δρομολόγια να μένουν ανεκτέλεστα. Στον Πειραιά τα δρομολόγια φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού υπό την ευθύνη του πλοιάρχου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κύπρου έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκοσία ενισχύει και εξυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύος της. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ανακρίτρια οδηγούνται οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Την έναρξη του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης εν ώψη της φετινής περίοδου υπενθυμίζει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επισημαίνει ιδέα ότι και φέτος η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό σημαντικό ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευθεί η ταυτόχρονη μόλυνση από τους 2 ιούς. Την έκδοση στο Ισραήλ του συγκυβερνήτη του αεροσκάφου στις Fly Dubai, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή πτήσης με προορισμό το Tel Aviv, ζητά ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Κλιμακώνονται οι μαυτικές κινητοποίησεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων ηλικίων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και συμμετοχή φοιτητών και εκπαιδευτικών. Οι κινητοποίησεις αρχικά έλαβαν χώρα εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν σήμερα στα γαλλικά λύκεια, ωστόσο συνδέθηκαν τόσο με τις αντιδράσεις και τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και γενικότερα τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 αμέσως.

0: Σας μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Καλά τώρα, πού τη ήρθε να ξεκινήσει η δευτεριάτικα με Crying in the Rain. Μεγάλη ιστορία που να σε εξηγώ. Είναι αυτές οι φλασιές που τρως την ώρα που είσαι έτοιμος στο φανάρι να βάλεις τα κλάματα, γιατί λες θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Και επειδή το κεφάλι σου είναι γεμάτο τίτλους τραγουδιών και στίχους, πάντα σου κάνει ένα τραγούδι. Μετά κάπως η ερωτελεστία πρέπει να εσείς θα το υποστείτε. Πάντα εσείς την πληρώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Εμ το είδε στον ύπνο της, εμ της έσκασε, εμ κάτι. Εμ κρέμ, εμ σαμπού, εμ κοντισιονέρ. Εδώ στις 10, καλή εβδομάδα. Πάμε να τους ξεφύγουμε, το χρειαζόμαστε, νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο επίσης του τρελού, με πολύ πράγμα, πολλές εικόνες. Και αυτό έχετε παρατηρήσει, δηλαδή. Όχι, θα σας το πω σε λίγο τώρα, γιατί θα με πιάσει φλιαρία μου. Το καλημέρα, Σπάιρα σας. Και έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Σας πάρω από τα μούτρα. Η Δευτέρα δεν θέλει αγριάδες. Ένα ψηλόγραφο 12 ευρώ έχει ξεκινήσει. Εντάξει, Δευτέρα είναι, δεν πάνε όλα τα γράμματα στη θέση τους. Πέμπτη. I was you and you were me.

Συγγνώμη τώρα γιατί τα παίρνετε στα σοβαρά εσείς. Επειδή έλειπα χτες, νομίζω ότι ήταν Σαββατοκύριακο, γι' αυτό είπα την Δευτέρα. Τι έγινε ρε παιδιά Δευτέρα? Όχι, όχι, να ορίστε, Άρης Ιωάννα. Όχι, όχι, όλα καλά. Είναι Πέμπτη. Δεν ένιωσε μια ανακούφιση όμως τώρα που είναι Πέμπτη και όχι Δευτέρα?

Αλλά δεν είναι για χόρταση εδώ τραγούδια. Είναι μια τζούρα έτσι, θα θυμάσαι. Ωραίο όμως, Conjurant, Endless Dream. Στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που συναντιόμαστε τα βράδια. Όπου πια τα έχεις ακούσει όλα. Καλά, αν προκύψει κάτι, εννοείται θα εμφανιστεί ο Βίκτορ Σαμουήλ. Για να μας πει τι συμβαίνει, δεν το χάνετε, αν είστε κι εσείς τζάνκι των ειδήσεων. Αλλά από την άλλη τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κανονικά. Είναι η ώρα που εδώ όλοι οι γονείς μαζεύουν παιδιά από φροντιστήρια και δραστηριότητες για να γυρίσουν σπίτι, να ετοιμάσουν βραδινά, να γίνουν διάφοροι τσακωμοί για το μπάνιο. Και περνάνε και μια φάση τα παιδιά που κάποια στιγμή δεν θέλουν μπάνιο. Πολύ δύσκολη φάση αυτή. Ειδικά είναι αγόρια. Λοιπόν, είναι 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Η Βαμέλη Παχτές η γνωστή μικρανία και νόμιζα ήταν Δευτέρα. Ήρθα τώρα σίγουρη ότι μετά αυτό το κενό ήταν Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε στις 10, είναι ο Θάνος Μπούπας. Ο οποίος έλεγα εγώ Δευτέρα και κούναγε το κεφάλι του, συμφωνούσε. Γιατί μας έλεγε ένα μάφιν σοκολάτα, ήταν μπουκωμένος εκεί. Σας λέω,

να διπλοτσεκάρετε ό,τι λέω. Με μένα μόνο, εγώ είμαι εδώ. Ψάχναμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο. Ωραία εκπομπή, λέω, τίτλο για την εκπομπή. Λέω, ρε, εσύ ξέρεις πώς θα πρέπει να τη λένε. Αλεξίπτωτο. Μα δεν είναι σαν να έχω σκάσει με αλεξίπτωτο εδώ.

0: Don't Stop the Dance. Για σένα που βγήκες από το μάθημα χορού και χορεύεις το δρόμο, συνεχίζεις. Είναι αυτή η ενέργεια που έχεις μαζί, που την κουβαλάς για όλο το βράδυ πια. Μην γυρίσεις σπίτι. Πέμπτη, πολύ καλή μέρα για βόλτες. Αυτό το ψηλό βροχό δεν ξέρω, αλλά είναι φθινόπωρο, καθαρό είμαι φθινόπωρο, το οποίο νομίζω είχαμε καιρό να ζήσουμε. 5η-1η Οκτωβρίου, δεν έχει μη, δεν έχει νη. Αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε και με μη και νη. Όμως έχουμε ξεκινήσει χρόνια τώρα εκστρατεία, πολύ βιγενικά και γλυκά. Χωρίς να τρομοκρατούμε τον κόσμο και να τους κάνουμε bullying. Να τους εξηγούμε ότι δεν έχει μη και δεν έχει και νη. Ένας πάρα πολύ γλυκός μήνας. Και αν σου κάτσει Οκτώβριος, τύφλα να έχει όλη χρονιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Καλησπέρα από τον Νίκο, όλη η γειτονιά έχει μαζευτεί εδώ. Ο Νίκος, η Ιωάννα, η Φωτεινή, έχει γειτόνισσα. Η Πασχαλίνα, η Αργυρό, η Γιάννης, Μαρία, Στέφανος. Σας βρήκα όλους, σας είπα και άλλοι. Το Μιχάλη δεν βλέπω, ο Ντάνη είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ και βρίσκεται στην Ουτρέχτη. Και αναρωτιέται, αύριο θα πάω να πάρω τα καλούδια από το ταχυδρομείο που έχει στείλει τσικουδιά, μέλι και ένα ρακόμελο μαζί, τρία διαφορετικά.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
5: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
6: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Ναι, βέβαια, τράγουδο και αυτό. Ghostly Kisses, Devotion. Ιδανικό για περπάτημα, ιδανικό βράδυ για περπάτημα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν βρέχει, βρέχει, δεν νομίζω. 16 βαθμοί εδώ στην κάτω Κηφισιά, 18 στο κέντρο της Αθήνας, 18 και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με πολύ νερό και πολύ υγρασία. Η Βαρκελόνη επίσης έχει θύλα, χιονοθύλα, χιονοθύλα, thunderstorm και 24 βαθμούς, σας στέλνει χαιρετισμούς. Η Μαρία λέει τσικουδιάρα εκεί, μέλη, πότε θα βρεθούμε. Αύριο το πρωί στο ταχυδρομείο, εκεί στην Κηφισίας. Δεν θα ονόματα θα νομίζουν ότι γίνεται εκπομπή σε κανένα γήπεδο. Αργυρό, λέει σιδέρωμα με βαφή στο μαλλί και τον Ορφέα να μην θέλει να κάνει επανάληψη γλώσσα που έχουν διαγώνισμα. Είναι αυτή η ώρα η δύσκολη με την απλήρωτη οικιακή εργασία. Επαναλήψεις, διαβάσματα, τοστ, αυγά, πατάτες τηγανιτές, μακαρόνια και άλλα τέτοια παιδικά ωραία κόμματα.

0: κάποιο μαγικό τρόπο έχει γίνει happy hour και η δική μου, αυτό το 8-10 που κατεβάζεις ρολά. Συναντιόμαστε εδώ, μοιραζόμαστε διάφορα και υπέροχες εικόνες, όπως αυτή που μας έστειλε Ξανθίπη από τη Θεσσαλονίκη, με τρελό φως, ηλιοβασίλεμα και κανό. Και το κουπί συνεχίζεται, λέει, καλό μήνα. Ναι. Και το κουπί και το κολυμπικό, κολυμπάμε, κολυμπάμε. Επίσης, άλλη ωραία εικόνα μας περιγράφει η Σταυρούλα από τη Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει, λέει, απόβαση Ολλανδών για το ματς. Έγινε, να θυμίσουμε ότι παίζει την Τούμπα η εθνική μας με την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Μπορεί να κάνει τα 3-3 και να τρελαθούμε όλοι. Έγινε πορτοκαλί, λέει, όλο το κέντρο. Και το ωραίο ήταν ότι υπάρχουν οικογένειες που φορούσαν όλοι τα μπλουζάκια της εθνικής τους. Έμανε και γενικώς οι Ολλανδοί είναι πολύ ωραίοι τύποι. Είναι βράδυ αθλητικό σήμερα. Την προηγούμενη Πέμπτη ήταν πάλι που ήμουν κάπως έτσι. Πότε πέρασε ο καιρός πάλι, πότε έγινε αυτό, πότε παίζαμε. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν παίζαμε. Μπούπα, θυμάσαι.
1: Με τη Γερμανία.
0: Ναι. Πέμπτη δεν ήταν, όχι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Α, καλά. Και έχει τα μισά μου χρόνια, έτσι.
2: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
3: Ευκλειδής.
2: Ευκλειδής.
3: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
2: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
3: Το κλείδωσα τώρα.
2: Θα λέει και το όνομα.
3: Ο Θαλής.
2: Πες το έτσι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην κολύμβηση.
6: Κολύμβηση, αμάν.
5: Ναι.
6: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κλειδί?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

0: με τα πρώτα κρύα έρχεται και αυτό το τραγούδι πάντα. Σίβερτ Χόγεμ, Sleepwalking Man. Είναι το σύνθημα για να βάλεις πετρέλαιο. Τζιζ, απαγορευμένη λέξη. Θα σας πάω κάπου αλλού. Μια φίλη πολύ αγαπημένη έχουμε στο τηλέφωνο που έχει γίνει κανονικά άνθρωπος της εκπομπής. Και εγώ έχω αναλάβει, νομίζω, την επικοινωνία της ειδικής γραμματείας προστασίας ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι μαζί μας η σύμβουλος επικοινωνίας της ειδικής γραμματείας, η κυρία Αφροδίτη Στάθη. Αφροδίτη, είσαι εκεί?
1: Καλησπέρα και καλό μήνα, γιατί έτσι θα πάει καλά ο μήνας, Αφροδίτη.
0: Έμα ναι, έτσι πρέπει. Αυτό ακριβώς. Καλό μήνα, Αφροδίτη μου, και έχετε πολλά ωραία και έχουμε να τα πούμε. Πόσο, ένα μήνα, ένα μισή?
1: Ήταν
0: από τη γραμμή τότε για τα, με τις φωτιές. Τώρα έχουμε άλλο όμως. Έχετε, καταρχάς έχετε πρεσβευτεί της ειδικής γραμματείας, ο οποίος πηγαίνει και στα σχολεία. Θέλω να τα πεις εσύ που τα λες και ωραία και το έχεις. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο γεγονός το Σάββατο, που είναι η μέρα υιοθεσίας, για τα ζωάκια που δεν έχουν βρει ακόμη σπίτι, που είναι αυτά που σώθηκαν από τις φωτιές το καλοκαίρι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Είναι εκείνη η απίστευτη φωτιά που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους πολίτες που ήταν στα Μέγαρα. Εκεί ήταν πολύ μεγάλο για μένα μάθημα ζωής να καταλάβω τι σημαίνει οι εθελοντές της πρώτης γραμμής που βγαίνουν έξω και μαζεύουν, σώζουν ζωάκια που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα σώζονταν. Και είμαστε εδώ το Σάββατο ακριβώς γιατί βοηθάμε την φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων να βρει το παντοτινό σπίτι στα σκυλάκια τα οποία βρίσκονται ακόμα εν αναμονή. Επιλέχθηκε ένας χώρος που θεωρούμε ότι είναι και αρκετά εύκολος να τον βρουν οι όποιοι αποφασίσουν εκείνη τη μέρα να πάνε στον Βασιλόπουλο, που είναι στην Εθνική Οδό, σε ένα σημείο που είναι πολύ εύκολο κανείς να πάει.
0: Στην Αθηνών Λαμία, στην Ερυθρέα, σε αυτό το ύψος.
1: Εκεί ακριβώς. Για τους παλαιότερους, για να γελάσουμε, απέναντι από τα παλιά 120 ενωμένα εργοστάσια. Όπως καταλάβατε.
0: Συμμαθήτρια, φίλη μου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, το Σάββατο, το οποίο είναι και ωραία ευκαιρία να το συνδυάσει και με ψώνια, γιατί είναι και τεράστιος αυτός ο Βασιλόπουλος εκεί, που τα σαββατιάτικα ψώνια. Και μπορεί να δει τα σκυλάκια που θα είναι προς υιοθεσία, τα οποία πόσα είναι? 10 μου είχες πει.
1: Περίπου 12, αλλά 12. Να πούμε το εξής, ότι κανείς πια, ευτυχώς υπάρχουν διαδικασίες, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είδα
0: αυτό το ωραίο, τυλίξτε το παίρνω.
1: Απλά ξεκινάει η επαφή, δίνει κανείς τα στοιχεία του, περνάει από μία συνέντευξη. Αυτό δεν γίνεται γιατί θέλουμε να το παίξουμε δύσκολο, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σίγουροι ότι θα οδηγήσει σε μια υπεύθυνη κυδαιμονία και δεν θα ταλαιπωρηθεί το σκυλάκι πηγαίνοντας σε μια οικογένεια που ξαφνικά μετά από λίγες μέρες θα πει «Α, με συγχωρείτε, δεν μου άρεσε».
0: Δεν ήξερα, δεν αυτό, ναι, το πήρα.
1: Γιατί είναι εξίσου τραυματικό.
0: Λερώνει, αυτό τρελαίνω, λερώνει, έλα ρε.
1: Η ερώτηση μετά το «είναι μεγάλο, δεν χωράει»
0: ναι.
1: για προηγούμενη συζήτηση.
0: Όχι, εννοείται χρειάζεται τέτοιο σκανάρισμα, γιατί δεν ξέρεις που πάει το σκυλί και η παρόρμηση είναι μεγάλο. Δεν λέει το παιδάκι, πάρτο μου, το παίρνει η μαμά και μετά πάει το σκυλάκι. Οπότε ναι, εννοείται δεν γίνεται έτσι.
1: Αυτό που θέλουμε βεβαίως να πούμε εδώ είναι ότι είναι περισσότερο αφορμή αυτά τα 12 που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Οφείλω να σας πω ότι επειδή κάνουμε ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε να γνωρίζουμε από κοντά τις φιλοζωικές, η φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων κάνουν εξαιρετική δουλειά και προσπάθεια, και αυτό γιατί μεταξύ άλλων είναι μια πολύ μεγάλη σε έκταση γεωγραφικά περιοχή που δυστυχώς έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε δει και σε άλλους τέτοιου είδους δήμους, να πηγαίνουν και να τα πετάνε.
0: Τα πετάνε εκεί.
1: Ξέρετε, ναι, ναι. Πώς είναι τον τρόπο που κάνουν στο αεροδρόμιο, να πηγαίνουν και να τα πετάνε εκεί τα ζωάκια. Και να σας πω ότι έχει και κουταβάκια, έχει ας πούμε μια οικογένεια που βρέθηκε, σώθηκε στις φωτιές, ήταν μια μαμά τα κουτάβια της, τα είχε κρατήσει ένας άνθρωπος σε ένα σπιτάκι, τη βρήκαν μέσα στη φωτιά ευτυχώς όλοι καλά. Και αυτή τη στιγμή είναι προς υιοθεσία τα κουταβάκια και διαφορετικές ηλικίες. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο και αισιόδοξο νέο, γιατί έχουμε την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων
0: την Κυριακή. Οπότε,
1: μια αφορμή να πω εγώ.
0: Μια καλή αφορμή. Ναι. Το ξαναλέμε λοιπόν ότι είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 10 με 2 το μεσημέρι στο Βασιλόπουλο εδώ στη Νέα Ερυθρέα, στην Εθνική Οδό, στο 20ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού, όπως είπε και η Αφροδίτη, που ήταν παλιά τα 120 Ηνωμένα Εργοστάσια απέναντι. Είναι αυτό λοιπόν το ημέρα υιοθεσία σε συνεργασία με την Dog Voice. Τι άλλο, είπαμε, εννοείται η Ειδική Γραμματεία Προστασία Ζώων Συντροφιά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακολουθήστε την Προστασία Κάτω Παύλα Ζώων και την Dog Voice. Ακολουθήστε, γιατί γενικώ είμαστε πολύ εκεί μαζί και βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
1: Και επειδή μπορεί να έχετε παιδιά μαζί, όπως και εγώ θα έρθουν οι κόρες μου, χρειάζεται να γνωρίσουν και το νέο τους φίλο, που είναι ο Φύλαξ, που είναι μια απίστευτη μασκότ που φτιάξαμε με πολύ μεγάλη. Σχεδιάστηκε όλη με γνώμονα το να θυμίζει έναν σκύλο που θα μπορούσε να είναι φίλος των παιδιών. Ο Φύλακας λοιπόν, προστάτης των ζώων, ο Φύλαξ. Θα είναι εκεί, θα υπάρχει ένας χώρος για να ζωγραφίσουν τα παιδιά. Και αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να περάσουμε το μήνυμα. Γι' αυτό και οι ζωγραφιές θα είναι ένα είδος συμβόλαιο που θα κάνουν τα παιδιά, ότι είμαι εδώ και δεσμεύομαι με τη δική
0: μου ζωγραφή
1: να είμαι προστάτης.
0: Τέλειο, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Για πες.
1: Τίποτα, απλά να σας πω ότι όση ώρα σας μιλάω σκουντάω την πατούσα δίπλα μου, η οποία έχει αρχίσει ροχαλίζει, οπότε με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε, παρακαλώ, απολαύστε το. Ωραία, κοίτα, αν φοβόμουν να μην φύγω με κουτάβι πάλι, θα έλεγα πως θα έρθω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι επικίνδυνη περίπτωση. Ωραία λοιπόν.
1: Κρατήστε λοιπόν αυτό σαν ραντεβού, να πούμε ότι και σε κάθε περίπτωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, ακόμα και αν δεν καταφέρετε το Σάββατο, εάν και εφόσον το σκέφτεστε, δεν έχετε παρά να προσεγγίσετε την κοντινότερη σε εσάς φιλοζωική οργάνωση στην περιοχή σας και να ξεκινήσετε να γνωρίζεστε. Δεν βιαζόμαστε, είναι μια απόφαση σίγουρα ζωής και πάντα θυμόμαστε ότι εμείς θα πάρουμε πολύ περισσότερα από αυτά που θα δώσουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να βρουν σπίτι όλα τα σκυλούνια που έχουν μείνει, αλλά εδώ είμαστε. Αν δεν βρουν, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

0: little things. They ain't working. No, they ain't working anymore.
1: Pulp και ράσματα στον αέρα του Alpha Radio 989, που η ώρα είναι 9 παρατέταρτο βράδυ Πέμπτης, με ένα ψηλό βροχό. Ως και την Κυριακή θα έχει βροχές και έντονα φαινόμενα. Αύριο νομίζω είναι και η Αττική στο κόλπο πιο γερά, όχι μόνο με συννεφιά, θα έχει και γερή βροχή. Γελάω, ναι. Είχε σήμερα αυτό το λίγο, αφήστε με να κοιμηθώ, κάνει λίγο νύστα, είναι λίγο καιρός τέτοιος. Και λέει εδώ ο, δεν ξέρω το μικρό του, μην πω το επίθετο, σήμερα λέει ήθελα να κλείσω το γραφείο από τις 12 και σκεφτόμουν το σποτάκι που έβαζες πέρσι με έναν κύριο και πέθανα στα γέλια. Νομίζω αυτό λες και ο κύριος εννοείς είναι ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Σήμερα έχω κουραστεί από τις 12 παρά 20, θέλω να πάω σπίτι μου εγώ σήμερα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Στη ζωή σου κάποια στιγμή θα συναντήσεις έναν Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον στείλεις από εκεί που ήρθε.

Δεν προχτές έπαιξε Bob Dylan, γιατί λέει μόνο εσύ φίλοι Bob Dylan. Όχι, όχι μόνο εγώ. Αλλά ειδικά σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Προβλέψιμο. One more cup of coffee, όπως και η αφιέρωση που θα ακολουθήσει, γιατί κάθε χρόνο είναι η ερωτελεστία μας. Το στέλνω στη φίλη Λένα Διβάνη, που είναι ο άνθρωπος που θα πιει και στις 12 ώρα το βράδυ καφέ και μία, και one more cup of coffee κανονικά δεν υπάρχει. Δεν γίνεται χωρίς καφέ, δεν γίνεται, όπως λέμε, χωρίς μουσική δεν γίνεται, εκεί χωρίς καφέ. Και λέει και το Green Post, η αγαπημένη μας, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καφέ που είναι σήμερα, λέει, είναι η μυρωδιά του καφέ συνέστημα? Δεν είναι, αν δεν είναι. Είχα τόσα χρόνια, λέει, να τα ακούσω, σχεδόν το είχα ξεχάσει. One more cup of coffee, και εγώ μη σου πω. Και εδώ η τελεία στιγμή που οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

0: Και δειλά-δειλά μηνύματα. Μη σου πω ότι μου αρέσει και πιο πολύ αυτό. Καθέ με τους ανταγωνισμούς μου. Μη κάρω, δεν μπορείς. Λυγίζεις. Rolling Stones λοιπόν, διασκευή Gnome No Good από το τελευταίο τους άλμπουμ, που ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο. Και τι σας έχω τώρα, δηλαδή τώρα Πέμπτη, θα θέλετε να πάτε μια βόλτα στο κέντρο, ας πούμε, της Αθήνας, να πάρετε το κορίτσι σας έτσι όπως είστε τώρα και να πάτε και να της χαρίσετε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ. Μια χαρά δεν είναι, αλλά πάμε να φάμε ένα ωραίο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε στο Instagram του Soluna, Soluna Athens, είναι στο Σύνταγμα, Ευαγγελιστρίας 3, όλη μέρα, all day bar, drinks και vibes αυτό μέχρι τώρα μεσάνυχτα και κάθε μέρα λοιπόν κληρώνουμε έναν τυχερό που κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης έως και 15 μέρες μετά την κλήρωσή του, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και με προκράτηση. Εντάξει, βασικές λεπτομέρειες αυτές. Ας το Σύνταγμα, δηλαδή στην καρδιά της πόλης, 80 ευρουλάκια και τρομερές νοστιμιές έτσι όπως τις βλέπω. Λέγε κοπελιά, που τι κάνουμε. Στέλνετε στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034, αν SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-9472-166. Θα λάβετε σήμερα απαντητικό μήνυμα αν έχετε κερδίσει ή όχι, μην ανησυχείτε και περιμένετε. Όπως περιμένει ο Θάνας Μπούπας πάνω από το κεφάλι μου να πατήσω το πράσινο κουμπί για να το δελτίο ειδήσεων των 9 με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα κατά τη συνεδρίασή του νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, το Κισέα ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία αφορούν από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο. Μένεται η κακοκαιρία στην Κρήτη με τραγικό απολογισμό έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Ο 82χρονος ήταν κτηνοτρόφος από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και φέρεται να επιχείρησε να περάσει από ένα φουσκωμένο ρέμα. Ο άνδρας αναζητούνταν και εν τέλει βρέθηκε καταπλακωμένο.

0: αποφερτά υλικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο μεταξύ, μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών, καθώς η παρεσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 255 κλήσεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μέχρι αυτή την ώρα, 17 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν και αύριο κλειστοί στις πληγήσεις περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου εξαιτίας των καταστροφών και των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε εκ νέου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια έως και την Κυριακή. Οι θυελλώδεις άνεμοι εκτιμάται ότι θα πνέουν ισχυροί στο Νότιο Αιγαίο μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Στην ανακρίτρια οδηγούνται 3 κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Παράλληλα με το κατηγορητήριο των 3, ανοιχτή παραμένει η εισαγγελική έρευνα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής και αντιμετώπισης του περιστατικού από το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Την έναρξη του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης εν ώψη της φετινής περίοδου, υπενθυμίζει αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισημαίνει ότι και φέτος η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους 2 ιούς. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν στο Λουξεμβούργο το νέο κανονισμό για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέτρο εισάγει ενιαίες διαδικασίες και επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Ο κανονισμός εντάσσεται στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και επιδιώκει να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής για ετούντες άσυλο, των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και συμμετοχή φοιτητών και εκπαιδευτικών. Οι κινητοποίησεις αρχικά έλαβαν χώρα εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ωστόσο συνδέθηκαν με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 η αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Πόσο ωραία να σου λένε. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και το έμαθα από σένα. Θα το στείλουμε λοιπόν στη Μέρη. Εντελώς νιάρ, λέει, ναι. Ενέρβε γι' αυτό. Σα λέω πριν και πριν κάνω ραδιόφωνο. Έπαιρνα στην τάξη, ήμουν το νούμερο κανονικά που του έπαιρνα όλου και του έβαζα τραγούδια από το τηλέφωνο. Ακού και αυτό, ακού και αυτό τη βγήκε. Και βγήκε άλλο, ακού και αυτό. Σαν μονόδρομο. Αλφα Radio 989, 9 και 10. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα στους καινούριους, καλησπέρα σε εσάς που βάλατε κάτι με πάγο και σε εσάς που ανάψατε λίγο καλοριφέ, δηλαδή να σπάσει η υγρασία. Είπαμε ότι ο αφιγραντήρας θα κάνει δουλειά τώρα. Εδώ είμαστε με το Θάνο Μπούπα και λέγαμε για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, που είναι αδιανόητα. Από δικηγόρους που κακοποιούν τα παιδιά τους και μετά βγαίνουν και λένε ότι είναι AI και μας βγάζει τρελούς. Αλλά που μέσα σε μια μέρα γίνονται τόσα πράγματα, παλιότερα θα έπαιρνε, ξέρω, κανένα χρόνο. Ίσως τότε δεν το μαθαίναμε έτσι όπως το μαθαίνουμε τώρα. Απ' την άλλη, αυτό που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, εδώ μαζί, αυτό το δύο ώρο, και νομίζω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το τελευταίο τι συμβαίνει στον κόσμο είναι σαν να είναι από ταινία. Τώρα αυτό που έγινε με την αεροπειρατεία παραλίγο δεν είναι όλο από ταινία. Που αν το βλέπει στην ταινία θα λέει εντάξει μωρό τώρα, ναι, υπερβολές. Μόνο στις ταινίες γίνονται αυτά. Γιατί ο υδραυλικός έσωσε το αεροπλάνο και 170 ανθρώπους. Έχει μετατραπεί ο εγκέφαλός μας σε πλατφόρμα και τα βλέπει όλα σαν ταινίες και σειρές. Μαζονάκι δεν είναι σειρά. Βλέπουμε τώρα τα επεισόδια και θα είναι για πολύ πολύ καιρό.

βυσινάδα με παγάκια. Ναι, είναι και παγκόσμια μέρα τρίτη ηλικία. Κερνάω. Ω γιαγιά Ντάκ. Πότε ξεκινάει η τρίτη ηλικία, δεν ξέρω. Νομίζω δεν είμαι ακόμα, είμαι στο όριο. Αλλά άκουγα τώρα με το σπίτι που έπεσε που λέει ήταν των ηλικιωμένων. Ηλικιωμένη τελικά ήταν 60 χρονών. Οπότε πώς να το λύσουμε αυτό, να λέμε ηλικιωμένους άνω των 80, ρε παιδί μου. Αυτό το 60 χρονών τους λέμε ηλικιωμένους. Είμαι σε 5 χρόνια ηλικιωμένη. Δεν θέλω. Δεν είναι σωστό 60 χρονών ηλικιωμένα. Έχει αλλάξει αυτό. Μη γελάς, Θάνο, Μπούπα. Έλα, μιλά. Εντάξει.

David Byrne, Brand New No. Strange Overtones, Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις και τι δεν ζεις. Ζεις πρώτο βράδυ Οκτωβρίου με δροσούλα και θα συνεχιστεί αυτή η καταστασιόν έως και την Κυριακή. Πάλι έχουμε γάμους, βαφτίσεις και λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει βύση όμως τώρα, έγινε βύση, όλα καλά. Αλλά αυτό το σουσού που κυκλοφορεί πολύ έντονα και γράφεται και λοιπά και λοιπά, ότι δεν πήγαν πολύ καλά τα οικονομικά της συναυλίας και ότι το κόστος της παραγωγής έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα ήταν 6, κάτι τέτοιο.

0: Έχουν βάψει μαύρα καλοκαιράκιδες. Πρέπει να κρύψουν τις αλιονάρες και πρέπει να το πάρουν και απόφαση ότι φέτος θα έχει φθινόπωρο κανονικό και δεν ξανάρχεται το καλοκαιράκι. Η Φωτεινή κλαίει εδώ, I just want a little sun. Από πότε είπαμε θα έχουμε πάλι ηλιοφάνεια. Έτσι γερό ήλιο από την άλλη εβδομάδα. Κάτσε λίγο μια σύνδεση με τα προηγούμενα που λέγαμε για τη Δύση. 6 εκατομμύρια ήταν τα έσοδα, 9 τα έξοδα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό και δεν έφτασαν τα χρήματα. Λέω, πληρωθεί η ίδια, νομίζω λίγο τη νοιάζει αυτό, τη νοιάζει που το έκανε, που πήγε τόσο καλά κλπ. Αλλά έχουμε κάτι άλλο τώρα που το διαβάζω στο Όλα Πράσινα. Καταστράφηκε ολοκληρωτικά, λέει, ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ μετά τη συναυλία της Βύση. Επιχείρηση 72 ωρών από τον Παναθηναϊκό. Οπα.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

Είναι και λίγο σαν ανούρισμα Mexico City Blonde. Και Fade. Fade, σε φωνάζουν, εμφανίσου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις και τι ζεις, ας πούμε, κάτι από όλα αυτά που ζεις. Να, εδώ, ας πούμε, ηλικία. Το πιάσαμε πριν το θέμα που λένε τους άνω των 60 ηλικιωμένους και κάπως λίγο πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να, πάνω από 80, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω από 80 και οι ίδιοι σου λένε, ναι, είμαι παππούς, είμαι γιαγιά. 60 δεν το λέει, δεν θα το πει. Και αν το πεις εσύ, δεν θα περάσει ωραία. Δεν ξέρω πόσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, άλλο θέμα έχουμε. Εσείς στους neighborhood που έχει γίνει αυτός ο κακός χαμός από το πρωί με τα εισιτήριά τους για το release, τους ξέρατε? Εγώ παραδέχομαι πως δεν τους ήξερα, κάνω την έξυπνη. Ο Θάνος Μπούπας λέει κάτι έχει ακούσει, αλλά δεν θυμάται τίποτα. 35.000 άνθρωποι περιμένανε στην ουρά για ένα εισιτήριο από τα πρώτα λεπτά της προπόλησης. Είναι για το release και ξεκινούσε η προπόληση σήμερα. Τρομερό. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Αν ξέρετε τους neighborhood, γειτόνι, μιλήστε. Ναι, και κάπως έτσι πιάσαμε την κουβέντα για τα καπί. Από τα 54 λέει σε παίρνουν στα καπί. Κοίτα να δεις. Εγώ ξέρω ότι από τα 65 και μετά στα χιονοδρομικά δεν πληρώνεις κάρτα ημερήσια. Καλό αυτό. Εννοείται δεν βάζει μυαλό. Δεν βλέπει την ώρα, όχι δεν βάζει μυαλό. Keep selling Athens. Recollection δυνατά.

0: Νομίζω θα θέλαμε όλοι να τσακωθούμε λίγο περισσότερο στο ραδιόφωνο. Τόσο ωραίοι. Και δικά μας παιδιά. Και η Ψέλη, η Athens, Recollection. Στον Alpha Radio 989. Εδώ που συναντιόμαστε κάθε βράδυ για το σβήσιμο της ημέρας. Είναι αυτές οι ώρες πια που έχεις κάθε δικαίωμα να κατεβάσεις ρολά και να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές που κάνεις, αλλά με μουσική, γιατί η μουσική είναι όλα καλύτερα, γνωστό αυτό. Μαζί μας είναι η ΔΕΗ και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επέστρεψε για 32η χρονιά με χρυσό γρυγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από χτες δηλαδή, έως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Το επίκεντρο του ελληνικού σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Mini break και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πώς είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.

Συγγνώμη, τώρα τελείως άλλο κλίμα από το τραγούδι και το στούντιο. Τι γίνεται μέσα, γιατί μας έχει πιάσει ένα απίστευτο χάχανο με μια φωτογραφία με όλη εδώ τη συμμορία του τσάτ και των διαρκείας. Γιατί βγαίνουμε, κανονικό κάποιοι είμαστε, τι βγαίνουμε εκδρομές, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Και ξαφνικά κάποιος έχει τη φαϊτή ιδέα μια τέτοια ομαδική φωτογραφία να την κάνει Playmobil, να μας κάνει όλους Playmobil. Οπότε κατευθείαν πάει, πήγε όλη η ατμόσφαιρα, στράφει ωραίο όμως το Wild is the Wind. Πολύ wild θα είναι wind αύριο, μπορεί να φτάσει και τα 9 μποφόρ διαβάζω. Και γενικώς περιμένουμε, δεν ξεμπερδέψαμε με αυτή την ιστορία. 10 παρά 20 και στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας πω ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr. Είναι Hell the Ghost. Σαν όνειρα γλυκά, ας πούμε, ελεύθερη μετάφραση. Υπονοούμενο ευχή, ό,τι θέλετε. Sweetest dream.

Είδατε τι μαγικά κάνει μουσική. Δεν είναι καμιά τώρα τρομερή επιτυχία αυτό. Αλλά είδες, είναι άμα σου κάτσει και η ώρα την πετύχεις. Το timing. Όπα, ήρθε ο διακριτικούλης. Βοήθεια. Τι συνέβη, βάλτε, έχουμε εθνική, βάλτε, ναι, βάλτε αλφα, έχουμε εθνική παιδιά. 10 παρατέταρτο, τώρα ξεκινάει. Ελλάδα-Ολλανδία, στην Τούμπα. Ναι, βάλε, βάλε. Ωραία, ήρθε άντρα στο σπίτι, καταλάβατε.

0: έχεις ημικρανία εσύ?
1: Όχι, σήμερα δεν έχω.
0: Παναζού. Λοιπόν, άμα κερδίσουμε και αυτό, θα σας φέρω αύριο τούρτα.
1: Εντάξει.
0: Έχουν και κάτι γενέθλια αύριο.
1: Γενέθλια.
0: Σήμερα είναι η μέρα των ηλικιωμένων όμως.
1: Από πότε λέει, από τα 60 με 65. Αυτό που λένε ηλικιωμένους στους 60 δεν πρέπει λίγο να το διορθώσουμε?
0: Όχι, δεν είμαι, είμαι 59.
1: Καλά εσύ, εγώ που θα είμαι σε 5 χρόνια δηλαδή ηλικιωμένη.
0: Δεν μου λες θα πάω να κάνω σκι τώρα τσάμπα?
1: Από τα 65 να κάνεις σκι το τσάμπα? Πήγαινε να αγόρια να πετάξουν. Φύγε ρε διάολε.
0: Πάω 40 χρόνια στην Αγοριανή και δεν
1: μια φορά δεν έχει ανέβει.
0: Καταλαβαίνεις τώρα. Έχω πάει ανήψια, ξαδέρφια, παππούδρια, γιαδες όλους.
1: Φύγε από εδώ.
0: Και εγώ δεν έχω ανέβει ακόμα σε αυτές τις σανίδες.
1: Και δεν θα ανέβει στα σανίδια.
0: Όχι τώρα πολύ.
1: Ναι, καλά.

0: 99. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Μάλλον φθινόπωρο πρέπει να γράφτηκε. Smith and Barrows. Υπέροχη διασκευή στο Wonderful Life. No need to run. Για πάντα αγαπημένο μας Black. Ανοίξτε κανένα παράθυρο να μπει έτσι βοριαδάκι, φρέσκο, κρυάκι, σιγά σιγά. Δώστε και φυσικά έχει 16 βαθμούλιδες όλους και όλους. Με χαρά πάω για βόλτα στο κρύο. Επιτέλους, Παναγίτσα μου. Γρηγόρης Ψαριανός έρχεται. Ο Θάνος Μπούπας και Αφροδίτη Σιμίτη ήταν για 2 ώρες εδώ. Baby. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια. Ευχαριστώ. Lady.

0: Yassi, Yassu Kelemera, Yassu Kelenikta, Yassu Kelenoches, Yassu Herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα κατά τη συνεδρίασή του νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, το Κισέα ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο. Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλησε ο πατωμάς Δρακουλιάρης. Σχολεία και βρεφονιπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν και αύριο κλειστά στις πληγήσεις περιοχές. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στέθηκε από σήμερα ο Δήμος Μυλοποτάμου εξαιτίας των καταστροφών και των σοβαρών προβλημάτων στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε εκ νέου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια έως και την Κυριακή. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκι, από την οποία έχασε τη

0: ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τον περασμένο Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Στην ανακρίτρια οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Παράλληλα, με το κατηγορητήριο των τριών, ανοιχτή παραμένει η εισαγγελική έρευνα γύρω από τις συνθήκες διακομιδής και αντιμετώπισης του περιστατικού. Την έναρξη του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης εν ώψη της φετινής περίοδου υπενθυμίζει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επισημαίνει ότι και φέτος η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι αδύνατο να είμαστε βέβαιοι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ και επισήμανε την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιο είδους σενάριο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν στο Λουξεμβούργο τον νέο κανονισμό για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέτρο εισάγει ενιαίες διαδικασίες και επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Ο κανονισμός εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και επιδιώκει να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής για αιτούντες άσυλο, των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αποκλεισμούς εκατοντάδων λυκείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία αλλά και συμμετοχή φοιτητών και εκπαιδευτικών. Οι κινητοποιήσεις αρχικά έλαβαν χώρα εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα γαλλικά λύκεια, ωστόσο συνδέθηκαν με τις αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Νέα τροπή στην υπόθεση με τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται και από αμερικανικές δυνάμεις, καθώς συνελήφθη ένας 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πριν λίγη ώρα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για τον Nations League, ενώ στο μπάσκετ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Παρασκευή, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, πιο πολλές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Περιστέρι, το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλά, ακόμα 0-0 είμαστε. Έλα ρε φίλε, έχει πάει, έχει περάσει τόση ώρα και είμαστε ακόμα 0-0. Τι λέει, δεν έχουμε κολλήσει κανένα μπαλάκι? Μας έχει ανοίξει όρεξη τώρα. 1-2 στο Βελιγράδι, 0-1 στο Αύγουσμπουργκ. Τι γίνεται τώρα στην Τούμπα, τώρα με τα Ολλανδάκια, τώρα σιγά την ομάδα να πω. Αυτούς τους έχουμε για πρωινό. Αλλά τώρα είναι βραδινό, ε. Είναι... Ωραία. Εντάξει, τα, νομίζω κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς τους, καλό μήνα. Τα πάμε από χθες τα μεσάνυχτα, μόλις μπήκε ο Οκτώβρης. Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που είπαμε στο ραδιόφωνο καλό μήνα, γιατί ήταν ακριβώς 0 και 0, 0 και 1 δευτερόλεπτο. Λοιπόν, καλό Οκτώβρη, καλές βροχούλες. Εντάξει, νομίζω καλά πάμε. Ψυχραιμία, ευτυχία, αισιοδοξία και μακροημέρευση εύχομαι. Σήμερα είναι η μέρα των ηλικιωμένων, αλλά εμάς δεν μας αφορά. Η Πόπη Ματζίκα είναι 28, εγώ είμαι 45. Εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο. Nice and Sleazy, ίσως το πιο γνωστό και το πιο δημοφιλές τραγούδι των Stranglers. Με αυτό αρχίσαμε. Shout. Ένα μηδέν. Shout όταν λέμε shout, έτσι. Ένα μηδέν. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Τι λέμε τόση ώρα.

κλάψουνε καρδούλες απόψε. Κλάψουνε μανούλες, πατερούλιδες, αδερφοί, αδερφές. Ωρε φίλε, πάρτα. Ωρε τι έκανε το παλικάρι να πούμε. Πάρτο στη γωνία να πούμε. Πόσο κάρετσα συνεχούμε. Τζολάκης πανηγυρίζει, όλοι πανηγυρίζουν, κόλαση γίνεται. Ο Ιωαννίδης, παιδάκι μου, έχασε 2 γκολ στη Γερμανία από τα άχαστα. ΣΥΡΙΖΑ περάσανε, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και Πλεύση Ρεύση Ελευθερίες, πώς τη λένε αυτή. Καρέτσες, πω, Ιωαννίδης φίλε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι, έχει κάνει τσίσα του. Είναι άμα προσέξει, δηλαδή δεν πάει κάμερα κοντά γιατί έχει κατουρηθεί απάνω του. Αλλά το παίζει ψύχρεμος. Δηλαδή έχει μια, ξέρω εγώ, Ολύμπια ας πούμε, ακινησία, ξέρω εγώ. Μήπως έχει πάθει εγκεφαλικό. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 στην ηρωική Τούμπα, έτσι. Τίγκα το γήπεδο. Α, τα κακόμοιρα, μωρί, τα Ολλανδάκια, μωρί, τα λυπάμαι. Είναι καλή ομαδούλα.

0: out, δεν λες τίποτα. Γι' αυτό το έβαλα, γιατί έλεγα ότι κάτι θα γίνει, τώρα πρέπει να ουρλιάξουμε, να φωνάξουμε. Κάνανε τα μαγικά τους, να πούμε, και ο Καρέτσας με τον Ιωαννίδη. Γεια σου Βίκτορα, 1-0, ε? Τους το κολλήσαμε τον μπαλάκι. Αληθορίζεις βλέπω, ε. Σφύρατο ρε, κοράκι, έληξε, σφύρατο. Καλό μήνα φιλαράκια. Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο, τα έχουμε πει για τα φθινόπωρα. Καλό μήνα, ψυχή βαθιά, καλησπέρα φιλάκια. Καλησπέρα Κώστα μας, Δημήτρη μας, Γιάννη μας, Αλέξανδρέ μας, 32-40-87 Κα μας, Κα μας. Τους παίζουμε καλέ στο μισό γήπεδο. Έλα, πάρτο. Έλα. Όχι, ρε φίλε. Τόσο. Καλά, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή τώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Τι είναι αυτό. Ποιος τους είπε να βάζουν τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο να ξεκινάνε. Είναι δηλαδή ακριβώς με την εκπομπή, δηλαδή. Έλεος, δηλαδή. Πού πρέπει να απευθυνθώ στη. Στην UEFA ή να πάω κατευθείαν FIFA στα ψηλά. Θα πάω στα χέσε ψηλά και αγνάντε με. Θα πάω στα ψηλά. Θα στείλω ένα αυτό στη μια καταγγελία στη FIFA και στην UEFA και θα πω στη FIFA να ειδοποιήσουν και την UEFA που στον από κάτω όροφο ότι άλλη φορά μην βάζουν αυτά τα παιχνίδια στις 10 η ώρα. Βάλτε τα απογευματάκι, 7. Ή βάλτε το ξέρω εγώ μια... απόγευμα 5 12.30 μετά τα μεσάνυχτα βάλτε, δηλαδή να έχουμε την δηλαδή, μπορώ τώρα να συγκεντρωθώ. Έχουμε γίνει και χουλιγκαναριά της εθνικής, έτσι, από εκεί που ήμασταν κάτι οπαδούλιδες, να πούμε, κάτι γάβρι, κάτι χανούμια, κάτι βαζέλες, κάτι πώς του λένε τους άλλους, μπαόκια και τα λοιπά. Παλιά τους λέγανε βούργαροι. Αλλά αυτά είναι αηδίες, είναι αντεθνικά, ας πούμε αυτά. Όπως εμάς λένε Τούρκοι. Τούρκοι, εμάς μας λένε όλοι οι άλλοι Τούρκοι, Τούρκους. Τα μπαόκια τα λένε οι Αριανοί, τα σκουλίκια τα λένε Τούρκους. Και οι Καλαμαριά και οι Ηρακλείς, όλες οι άλλες Θεσσαλονικιώτικες. Τα μπαόκια τους λένε τουρπο, την κολάρα, μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο αγόρι μου, πω, το ξανάδειξε τώρα. Ω Παναγία, πώς κάνεις έτσι λέει. Τι λέει μωρέ, άσε μαρέ κουμπάρε, ο Γιάννης νομε. Σιγά λέει, δεν έγινε τίποτα, δεν παίζει και ο θρύλος, πώς κάνεις έτσι. Καλά χαίστηκα για τον θρύλο, έτσι. Και για τα χανούμια και για τους βάζελους. Οι βαζέλες, όλους αυτούς. Τους πάνθυρες στη Νέα Σμύρνη, τα σκουλίκια στην Καλαμαριά, τα ταγάρια στα Γιάννενα, τα τυριά στη Λάρισα. Δεν με ενδιαφέρουν. Εμείς είμαστε εθνικάρες, είμαστε πολύ χουλιγκάνοι έχουμε γίνει. Καλά έτσι και κερδίσουμε σήμερα. 3 συνεχόμενα παιχνίδια, 2 έξω και 1 εδώ μέσα, με 9 βαθμούς στην πρώτη θέση. Ναι. Ωραία φίλε. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή έτσι. Λυπάμαι. Δεν ξέρω αν μιλάω. Seven Nation Army είναι δηλαδή ο στρατός 7 εθνών, 7 εθνής στρατιωτική δύναμη. Από τους White Stripes. Ξου, ξου, ξου, όξο. Έλα, έλα μάρκαρε τον. Μη σου περάσει, μη σου φύγει. Μη σου φύγει, δεν θέλω βλακίες, μπράβο. Διώχτηνε, στα Περιστέρια έξω, μακριά. Ω, φίλε. Καλά, τους έχουμε πατήσει κάτω. Τους υποκρυπτάμενους Ολλανδούς. Flying Dutchman. Και καλά. Έλα μωριέρα, έλα δάρα. Καλά, αντί να πιούμε και λίγο νερό γιατί θα παθώ. Τρελαίνομαι. Άντε γεια μας. Εν τω μεταξύ το νερό αυτό που πίνουμε εδώ είναι θάνατος, γιατί είναι ειδικό νερό, έχει μέσα ειδικά συστατικά και είναι σε ημιαγρία κατάσταση, δηλαδή είναι παγωμένα μπουκάλια που είναι το μισό μπουκάλι και το βάζουμε στην κατάψυξη, γίνεται πάγος, το μισό όμως, να γέρνει το μπουκάλι, γιατί άμα το βάλεις, άμα είναι γιατί είναι πιο ωραία, γιατί μετά ρίχνεις το νερό το κανονικό, το κανονικής θερμοκρασίας και γίνεται ένα έτσι πολύ μπούζι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, κάτι ήθελα να σας πω για την Εθνικάρα. Α, ναι. Έχω κάνει, είπαμε ότι η νίκη στη Γερμανία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κατόρθωμα της Εθνικής μετά από το Euro που σηκώσαμε στην Λισαβόνα το 2004. Εντάξει, εκεί ήμασταν μέσα, παρόντες και παρούσες και παρόντα. Από όλα τα είδη ήμασταν και φίλοι από Αθήνα και τέτοια τους βρεθήκαμε εκεί πέρα, η Αφροδίτη, η Σιμίτανα και αυτό ο κόσμος, δούμε, και πανηγυρίζαμε, λυσάξαμε, είχαμε πάθει όλοι ταράκουλο που είχαμε κερδίσει τους Πορτογάλους στο πρώτο παιχνίδι και τους κερδίσαμε, τους ξαναβρήκαμε και στο τελικό και τους ξαναφυστικώσαμε. Σε εκείνα τα παιχνίδια που σηκώσαμε το Euro, ακούστε να δείτε τώρα μια παρατήρηση που έχω κάνει, δεν έπαιζε ούτε ένας γάβρος στην ομάδα. Ήταν μέσα Χανούμια, Βαζέλες, αυτό, Αρία, Μπαόκια, πάρα πολλά. Ήτανε, ούτε ένας γάβρος δεν έπαιζε όταν σηκώσαμε το Euro. Τώρα, με την Σερβία και τη Γερμανία και την Ολλανδία, δεν παίζει ούτε ένας Χανούμης, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν υπάρχει παίχτη στην Εθνική. Καλά, είναι όλοι λεγεωνάροι καταρχήν. Οι 7 στους 11 είναι όλοι, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες κτλ. Είναι όλοι λεγεώνα των ξένων. Των Ελλήνων στα ξένα. Αλλά δεν παίζει. Ο Ρώτα θα έπαιζε δεξί μπακ. Αλλά τραυματίστηκε και είναι εκτός. Οπότε δεν παίζει κανένας Χανούμης. Μα δεν είναι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή με τέτοιες ελλείψεις. Σηκώσαμε ολόκληρο ευρωπαϊκό και δεν έπαιζε στην Εθνική τότε ούτε ένας γάβρος. Έπαιζε ο Νικοπολίδης, ο οποίος είχε πουληθεί από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Νικοπολίδη, αλλά δεν είχε βάλει ακόμα τα ερυθρόλευκα. Τον είχε αγοράσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν είχε παίξει, δεν είχε φορέσει ερυθρόλευκες φόρμες, τίποτα. Ήταν ακόμα βαζελοφεύγα. Και έπαιξε μόνο ο Βενετίδης του Ολυμπιακού, ο οποίος πότε έπαιξε? Στο παιχνίδι με τη Ρωσία που χάσαμε. Εκεί έπαιξε γάβρος ο Βενετίδης, κανείς άλλος. Λοιπόν, μη σας πω τώρα την 16άδα σε όλα τα παιχνίδια, Γαλλία, Ρωσία, Τσεχία, όλα τα πάντα. Ούτε ένας γάβρος. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός στην Εθνικάρα που σήκωσε το Euro. Και δεν υπάρχει Χανούμης στην Εθνικάρα που έχει κάνει δύο εκτός με Σερβία και Γερμανία και τώρα κερδίζουμε και τους Ολλανδούς στην Τούμπα. Πού να παίζαμε και όλοι έτσι οι Ελληναράδες. Οι μεγαλύτερες φίρμες είναι τη Λεγεωνάρη, εκτός από το Ρέτσο, ο οποίος είναι σκίζει, δηλαδή τρώει σίδερα. Είναι ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος είναι μακράν η καλύτερη κεντρική αμυντική, έτσι. Και ο Τζολάκης βέβαια, ο οποίος επίσης δίνει ρέστα, έχει πιάσει τα άπιαστα, τα ντερά του. Τι άλλο ήθελα να σας πω? Α, ναι. Όχι, δεν θυμάμαι τι άλλο ήθελα να σου πω. Τέλος, αυτά ήτανε. Ακούσαμε και το Easy Living από τους Uriah Heep και σας αφήνω λίγο για να παρακολουθήσω λίγο ματσάκι, γιατί βαρέθηκα. Μπούρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι.
1: Α2. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
3: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε δεν μιλάμε, αλλά λέμε και τίποτα. Να συμπληρώσω στα προλεγόμενα, σε αυτά που έλεγε δηλαδή ο προλαλής Αντάς, ότι τους παίζουμε κανονικά έτσι, τους υπτάμενους Ολλανδούς. Αλλά όταν μιλάμε κανονικά, δηλαδή άνετα, είπα ξύλο, μην γίνει καμία στραβή. Λοιπόν, οκ, δεν ξέρω να μιλάω. Εκτός αν θα αρχίσω να ουρλιάζω τώρα, γιατί πήραμε φάουλ, ε. Ωραία. Τώρα μπορεί να σκολλήσουμε το δεύτερο. Το πήραμε ή δεν μας το έδωσε? Γιατί διαμαρτύρει το Ιβάν? Α, το έδωσε στους... Τι είναι αυτό, ελεύθερο εδώ στην... Τι βλακίες. The Voice. Άλλη κόμματα, άραγε voice, για φωνές, out, voice και τέτοια. Βάλαμε όλα τα φωναχτερά σήμερα. Λοιπόν, 69-47-989-989. Μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός και στην γενική διεύθυνση η Πόπη Μαντζίκα. Το παραλίγο να βάλουμε δεύτερο. Κουκαρέτσας, κόρνερ πήραμε. Καλά, ε. Τι είναι αυτό, ρε. Κοίτα, τι έχασε. Τι έπιασε, ρε, ως κάτω όλα. Αυτός ο Ολλανδός. Τόσο σε τελευταία στιγμή ο πράσινο Ολλανδός ο τερματοφύσουλας. Και χτυπάμε κόρνερ. Έλα ένας να το καρφώσει. Έλα, πάρε. Όχι, τρεις. Καλά, δεν ξέρω.

Για να τον ανοίξω ένα φάκελο εδώ. Έχω παραλάβει ένα φάκελο. Μάλλον είναι διάφοροι ακροατές που είναι πάρα πολύ φανατικοί, δηλαδή είναι πολύ ένθερμοι οπαδοί της ραδιοφωνικής, της υπέροχης αυτής ραδιοφωνικής υπερπαραγωγής, οι οποίοι μου στέλνουν λεφτά. Και καλά κάνουν. Δηλαδή 69 47 989 989, το τηλεφωνάκι μας το τέτοιο, στο Viber, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά να στέλνετε και κανένα φράγκο, εντάξει. Θα σας δώσω το IBAN να στέλνετε. Μην μου στέλνετε φακέλους τώρα εδώ με τα λεφτά, να πούμε μετρητά και τέτοια. Θα σας δώσω ένα IBAN να τα βάζετε εκεί που ξέρετε, δηλαδή στο IBAN. Κάνανε μια ευκαιριούλα τώρα οι Ολλανδέζες. Και έχουμε ένα. Τι είναι, κόρνερ? Όχι. Εντάξει, out ήταν. Ελεύθερο Τζολάκης. Είμαστε στο 30. Τι λέει ρε Ποπή? 38-39 δηλαδή. Άρα θέλουμε. Γεια σου ρε Ιωαννίδη. Είδες, μόλις έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στην Πορτογαλία, έχει γίνει παιχτούρα ο Ιωαννίδης. Πρέπει να ξαναπούμε ότι εκτός από τον Καρέτσα, που είναι ο μικρός θεός της εθνικής μας, έχουμε κι άλλους. Καλά, ο Παυλίδης που είναι ας πούμε το βαρύ πυροβολικό της Μπενφίκα και παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Αλλά το μεγάλο αστέρι μας είναι ο Καρέτσας, ο οποίος έπαιζε στην Πρίζ και τώρα έχει πάει και παίζει στη Γερμανία. Και δεν παίζει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που είναι στην Ντόρτμουντ. Ναι, ο Καρέτσας έχει πάει στην Ντόρτμουντ. Μπράβο, το θυμήθηκα. Μαζί με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, άμα έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, θα τους σαρώναμε όλους στα σίγου. Κάτσε τώρα, γιατί είναι κάτι. Μίμη. Διώξε, ρε. Ωραία, διώξε. Ωραία. Μπράβο. Απομάκρυνε ο Παυλίδης. Λοιπόν, το αστέρι της εθνικής μας είναι ο Καρέτσας και είναι εξαιρετική και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης και ο Κουρμπέλης που έβαλε την κολάρα στη Γερμανία, ο Δουβίκας που έβαλε την κεφαλιά την καρφωτή στην υπέροχη σέντρα του υπέροχου Τσιμίκα που μόλις έφυγε από τους γάβρους έχει γίνει παιχτούρα κι αυτός. Γρήμα ρε γαμότο. Έπρεπε να έχουμε βάλει κάνα δυο γκολ ακόμα. My girl, το χαρίζω στα κορίτσια μου αυτό, έτσι. Είναι η Madness. Ένα από τα ωραιότερα εγγλέζικα συγκροτήματα του νέου κύματος, της νέας ροκ εποχής, από το 80 κάτι και μετά. Είναι αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα που είναι πραγματικά. Δηλαδή, Stranglers, Madness. Πολύ τώρα μην αρχίσουν να ανοίξουν τον κατάλογο, Talking Heads κλπ. Class και τα αρέσει.

Ο διαιτητής είναι αρκετά καλός. Εντάξει, είναι ισορροπημένο το παιχνίδι και με διώχτερε, διώξε, μπράβο. Α, μπράβο. Είμαστε στο 42, μάλιστα. Άντε, σφύρα το, κύριε Κοράκη, σφύρα. Και όχι ημίχρονο, σφύρα τη λήξη, να τελειώνουμε. Μ' αρέσει αυτό που στέλνετε λεφτά. Αλλά μη στέλνετε μετρητά, ρε γαμό το μου. Αν δεν γίνει καμία στραβή, δεν θα βρει κανένα άλλο και με τον πελά μα το ένα μέρα. Χρηματιζόμαστε από του ακροατέ. Αλλά βέβαια τι, σάμπο δικά μου είναι εγώ μετά αυτά που μου στέλνουν κάποιοι ακροατέ, τα δίνω σε κάτι άλλο για να γράφουν μπράβο, μεγάλη επέσταση, χαρητήρια για την εκπομπή σου και τέτοια. Αυτά τα ενθαρρυντικά που μου στέλνουν και μου ανεβάζουν το ηθικό. Κυρίως το ηθικό. Δεν μ' αρέσει που μας πιέζουν οι Ολλανδοί. Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, γραμμή πίσω έτσι, να τους βγάζει το offside. Έλα εσύ. Μπράβο, διώχτηνε. Μπράβο, out. Τέλεια, ωραία. Κοράκι out είναι, δεν είναι corner. Ωραία, out. Μπράβο. Πολύ ωραία, μόνος σου την έβγαλε. Ο Ολλανδέζος. Τι κάνει ρε ο Ολλανδέζος, καιρό έχω να τον ακούσω να μιλήσω. Φιλιά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Ολλανδέζο. Ολλανδέζο, την πίνουμε σήμερα. Παλιά μου έστελνε κανένα μήνυμα ο Ολλανδέζος, ο συνάδελφος, ραδιοτηλεοπτικός παράγοντας. Τώρα τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Ούτε ένα μήνυμα δεν έχει στείλει. Τι έγινε Ολλανδέζο, την πίνουμε. Ήθελα να σας πω και κάτι αηδίες που έλεγε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα. Αν δεν βάριεσαι. Έχουν πει αηδίες. Τα πιο ωραία τελευταία τα έχει πει ο Βενιαμίν Νετανιάου, ο οποίος νιαουρίζει συνέχεια και γκριλίζει στο Ρετζέπ Ταγίπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ και του ταχώνει συνέχεια κάθε μέρα. Τη μία του λέει για την Κύπρο, την άλλη του λέει για τις γενοκτονίες που έχουν κάνει οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί γενικώς. Την άλλη του λέει ότι κατέχει το μισό νησί στην Κύπρο παράνομα. Την άλλη του λέει ότι παρενοχλεί την Ελλάδα και απειλεί με κάζους μπέλη και τέτοια και όλα αυτά θα τα πληρώσει και θα... Και ο Ερντοάν, ο Μπιραλάχ, έχει χεστεί έτσι και είναι πολύ ζωρισμένος. Είναι και η ασπίδα του Αχιλέα, είναι και το δόρυ του Πάτροκλου, είναι και ο δούριος ύπος του Οδυσσέα, είναι, έχουμε πράγμα πολύ να πούμε. Με τον Ταλαβέρι αυτά, με τον Νετανιάου. Πάμε. Όχι ρε. Πολύ μακρινή μπαλιά. 40. Έχουμε καθυστερήσει. 2 λεπτά καθυστερήσει. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. Μακάρι να σφύραγε το κοράκι, να σφύραγε τη λήξη. Αντί για ημίχρονο. Αν και δεν ανησυχώ, γιατί θα φάνει και άλλο στο δεύτερο ημίχρονο. Να μην τους βάλουμε και ένα από την άλλη μεριά. Στο άλλο

0: Αυτά τώρα. Μου έρχεται να σου αποχαιρετήσω γιατί τελειώνει το ημίχρονο και μήπως τελειώσουμε κι εμείς τώρα εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε όλοι μαζί, αλλά όποιος τελειώσει, καλό είναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γεια σου Νέστορα. Γράφει ο Νέστορας. Εγώ είμαι εδώ, Ζουνάκι Γουργό. Εδώ είμαι, εδώ, λέει. Γεια σου Νέστορα. Άρε, τα Ολλανδάκια. Νέστορα, τα Ολλανδάκια την πίνουνε. Χαιρετίσματα στη Χάγη.

Λέει, τέλειο. Λέει ο, πώς το λένε, ο Γιάννης. Λέει, άντε ρε Γρηγόρη, λέει, τώρα σιγά, στημένο είναι. Αφού δεν παίζουν, λέει, ούτε ο Φαν Μπάστεν, ούτε ο Κούμαν, ούτε ο Ράικαρντ, ούτε ο Γκούλιτ.

0: Mountains.
1: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Τι χοροπηδάει ο Μασούρας. Έλα ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. 2-0 φίλε. Στις καθυστερήσεις. Ελλάδα Ολλανδία 2-0 ρε. Είχανε την μπάλα οι Ολλανδέζες και εκεί που μας απειλούσαν και μας είχαν κλείσει, έγινε μια μπαλιά μακρινή, τώρα κάτσε να την περιγράψω ακριβώς, έκανε μια σέντρα, την έδιωξε ο Ρέτσος πάλι και έφυγε η μπάλα από τις Ολλανδέζες και στην αντεπίθεση, για κάτσε να δω πώς, ωρε φίλε, και τους κολλήσαμε το δεύτερο. Άρα κράτα το ρε κοράκι. Α, και άλλα δύο στο δεύτερο θα κερδίσουμε 4-0. Καλά είναι. Δεν είμαστε και πλεονέκτες. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες και όλοι οι υπόλοιποι και αγαπητά φίλα, Ελλάδα Ολλανδία 2-0 έληξε το ημίχρονο μαζί με τις καθυστερήσεις, στις οποίες καθυστερήσεις, στο τέλος του δίλεπτου των καθυστερήσεων, τους κολλήσαμε το δεύτερο. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Δεν ξαναμιλάω. Όχι, δεν ξαναμιλάω, σηκώνομαι και φεύγω κανονικά. Αυτό το τραγούδι, ξέρετε έτσι τι λέει αυτό το τραγούδι. Είναι η Nietzsche, είναι το συγκρότημα. Και ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού, In the Dutch Mountains, δηλαδή στα βουνά της Ολλανδίας, παρακαλώ. Πώς λέμε, Flying Dutchman. Dutch είναι η Ολλανδία. Εντάξει, In the Dutch Mountain, δηλαδή στα βουνά της Ολλανδίας. Όποιος έχει πάει στην Ολλανδία θα ξέρει βέβαια ότι είναι γεμάτο βουνά, έτσι. Είναι μια πολύ ορεινή περιοχή. Έχει πολύ πλάκα η Ολλανδία με τα βουνά της, γιατί το πιο ψηλό βουνό στην Ολλανδία θα ήταν ο Λυκαβιτός, αν ήταν στην Ολλανδία. Δηλαδή το πιο ψηλό βουνό της Ολλανδίας είναι, πρέπει να είναι 50 μέτρα υψόμετρο, 60, άντε 70-80. Γι' αυτό είναι ένα πολύ αστείο τραγούδι αυτό, το In the Dutch Mountains, δηλαδή στα βουνά της Ολλανδίας. Τώρα η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο έχει ένα βουνό να ανέβει, εντάξει, και δεν παίζει ο Κρόιφ, ούτε ο Νέσκενς, ούτε ο Ράικαρντ, ούτε ο Γκούλιτ, κανένας. Θα μου πεις άλλοι ζουνε και άλλοι δεν ζουνε. Τέλος πάντων, τώρα δεν κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Να σας εξομολογηθώ πριν προχωρήσουμε παρακάτω ότι εγώ την αγαπάω την Ολλανδία. Πολλοί τους βρίζουν στους Ολλανδούς. Ακόμα και κάτι δική μου που έχουν πάει εκεί πέρα στο Ρότερνταμ και στη Χάγη και στο Άμστερνταμ και μπούρου μπούρου και με τράβαγαν και εμένα και πηγαίναμε Ουτρέχτη και από εδώ και από εκεί στα διάφορα Λάιντεν και τέτοια, και γκρινιάζουν ότι είναι ξενέρωτοι και μπούρου μπούρου και τα λοιπά και ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Μπούρδες. Εγώ τους αγαπάω τους Ολλανδούς, και επίσης τους συμπαθώ πάρα πολύ. Και τον Γιώχαν Κρόιφ, θεός χωρέστον, τον θεωρώ έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουμε δει στα γήπεδα αυτού του πλανήτη. Εντάξει. Και ο Πελέ και ο Μαραντόνα και ο Ριβάλντο και ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο και εντάξει και ο... Έχουμε δει παιχταράδες πολλούς. Όμως ο Τζορτζ Μπεστ, Ιρλανδούς, Άγγλους, Βραζιλιάνους, Πορτογάλους, έχουμε δει πολύ πράγμα. Άγγλους, Γάλλους, πολλούς Γάλλους έχουμε δει παιχταράδες. Όμως ο Γιώχαν Κρόιφ ήταν, ρε παιδί μου, μια ζωγραφιά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τώρα. Ήταν μια ομορφιά. Και μου λείπει που δεν υπάρχει ο Γιώχαν Κρόιφ, ούτε κανείς άλλος που μπορεί να είναι σαν τον Γιώχαν Κρόιφ. Όπως μου λείπει και ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Γιώργος Κούδας, ο Γιώργος Δέδες, ο Μίμης Δωμάζος, ο Τάκης Λουκανίδης, ο Κώστας Νεστορίδης, ο Θωμάς Μαύρος, μου λείπουν αυτοί οι παίχτες, όλοι. Ναι, μου λείπουν. Ο Γιώργος Δελικάρης, μπορεί να μην είχε πολλούς παιχταράδες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα Αναστόπουλος και Μητρόπουλος και το Ρωσίδης και κάτι, το Χουρούκα, εντάξει τώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε για παιχταράδες, δεν μιλάμε τώρα για δευτεράτζες. Είχε όμως τον Νίκο Γιούτσο που είχε έρθει από την Ουγγαρία, μεγάλη παιχτούρα, και είχε ο Ολυμπιακός και τον Γιώργο Δελικάρη. Τελεία και παύλα, α, εκεί είσαι. Στις 8 του μηνός θα πάμε Αγγλία να παίξουμε με τους εκτός έδρας με τους Ουκρανούς, αλλά παίζουμε στην Αγγλία, στο Λονδίνο νομίζω, στο γήπεδο της Chelsea, μάλιστα. Να κάνουμε και εκεί ένα διπλό ως χανούμιδες και θα είμαστε μια χαρά. Μετά έχουμε εδώ τη Ρεάλ και τη Ρώμα. Η Ρεάλ δεν μας έχει κερδίσει ποτέ. Η ΑΕΚ είναι μία από τις τρεις ομάδες στον κόσμο που δεν τις έχει κερδίσει ποτέ η Ρεάλ. Οι άλλες είναι η Λίλ και η Άρσεναλ. Άρσεναλ, μάλλον με αλφαβητική σειρά, ΑΕΚ, Άρσεναλ και Λίλ. Είναι τρεις ομάδες, μία ελληνική, μία αγγλική και μία γαλλική, που δεν τις έχει κερδίσει ποτέ η Ρεάλ Μαδρίτης, η αρχιβασίλισσα. Την έχουμε πάλι εδώ τη Ρεάλ και έχουμε και τη Ρώμα εδώ. Νομίζω θα περάσουν δύσκολα αυτοί και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί εδώ θα περάσουν πολύ δύσκολες ώρες. Θα τους πατήσουμε από καταΐς, που λέγει η γιαγιά μου.

Εδώ είναι αυτοί οι τσοπεράδες με τα μακριά μαλλιά και τα μουσια. Εσύ με μαλλιά μέχρι τον κόλο, ας πούμε, κάτι μουσια και τέτοια να πούμε. Που στρίβουνε τσιγάρα συνέχεια και τα λοιπά και εγκαζώνουνε κάτι τσοπεριές. Παναπή δηλαδή ή ZZ Top. Give all your loving. Λοιπόν, ωραία φίλε. Ακόμα ημίχρονο δεν είναι. Όταν αρχίσει το δεύτερο θα σας πω. 69-47-989-989.

0: Έχει, λέει ο Γιάννης, Ολλανδός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σιγά ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις, τι να έρθει να αγωνιστεί εδώ. Ήρθανε τώρα εδώ όλοι και αγωνίζονται. Και οι 16. Αλλά σε ελληνική ομάδα δεν έχει παίξει ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή μπορεί καμιά τριτάτζα, κανένας άγνωστος. Το πιο κοντινό σε Ολλανδό που έχει παίξει είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα, που ήταν από το Πράσινο Ακροτήρι και τον λέγανε ο μικρός Γκούλιτ, έτσι, γιατί έμοιαζε πολύ με τον Γκούλιτ. Το πιο κοντινό που έχουμε δηλαδή σε σπουδαίο Ολλανδό ποδοσφαιριστή είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα. Μαρία, τον Ροναλντίνιο τον είπαμε. Μεγάλη παιχτούρα και πολύ φαντεζή παίκτης και μάγος της μπάλας. Εντάξει, ήταν λίγο ατομιστής και λίγο φιγουρατζής, αλλά ήταν έως. Παναγιά μου, Παναγιά μου, Θεός να με φυλάει. Να είμαι αμυντικός και να έχω απέναντί μου τον Ροναλντίνιο. Γράμματα με μεγάλα γράμματα. Να, έχεις, να είσαι αμυντικός και να έχεις απέναντί σου να μπαίνει με την μπάλα ο Ροναλντίνιο, ε. Μιλάμε ρεζίλ των σκυλιών κανονικά. Α, να θυμηθούμε να το ξαναβάλουμε αυτό στο δεύτερο μέρος, γιατί μου αρέσει πολύ το ρεζίλ των σκυλιών. Με τα υπέροχα βιολιά, κιθάρες και όλες αυτές τις ενορχιστρώσεις καταπληκτικές, ένα, τα δύο ωραιότερα ιρλανδέζικα συγκροτήματα είναι οι Waterboys και οι YouTube. Το Fisherman Blues είναι αυτό, είναι το blues του ψαρά. Γιατί είναι ψαράδες εκεί οι Ιρλανδοί, μπακαλιάρους μαζεύουν, ψαρεύουν και τέτοια. Τώρα για τους Ιρλανδούς που είμαστε συγγενείς, μακρινοί συγγενείς, πρέπει να είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων οι Ιρλανδοί. Γιατί μοιάζουμε πάρα πολύ. Και τους συμπαθούσα πάντα τους Ιρλανδούς. Τώρα τελευταία τους έχω στην μπούκα. Δεν τους πολύ συμπαθώ. Γιατί είναι αυτό το free plastelline και τέτοια, να πούμε. Με τη Χαμάς και είναι αντισημίτες του κερατά. Είναι με το Ιράν, με την Χεσμπολάχ, με τέτοια, ας πούμε. Και κάνουν συνέχεια φασαρίες και κουνάνε κάτι κουρελόπανα. Σημαίες και καλά της Παλαιστινιακής και έτσι, ας πούμε, που είναι η σημαία της Ιορδανίας βασικά. Αλλά είναι λίγο βλαμμένοι. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαστε συγγενείς. Είμαστε πρώτα ξαδέρφια με τους Ιρλανδούς. Βλαμμένοι αυτοί, βλαμμένοι εμείς, εννοείται ότι έχουμε κοινούς παππούδες, ποιος ξέρει. Και εμείς τι είμαστε? Είμαστε χαματζίδες, Χεσμπολάχ, σιχέν, αντισημιτισμός τρομερός στην Ελλάδα, 80% αντισημίτες, όλη η αντιπολίτευση εκτός από μερικούς πασόκους και η μισή Νέα Δημοκρατία. Είναι όλοι φουλ αντισημίτες. Δηλαδή μιλάμε τώρα για βλάβη, είμαστε οπαδοί του Αραφάτ, ξέρω εγώ, και κάτι λουλούδια μάντολες, για να μην πω τίποτα άλλο. Γιατί αυτό? Γιατί είμαστε ρωσόφιλοι που μας έχουν οι Ρώσοι, δεν μας έχουν αγαπήσει ποτέ, μας έχουν κάνει άλλα πράγματα, δεν μας έχουν βοηθήσει ποτέ στην ιστορία και είμαστε ρωσόφιλοι. Είναι το ξανθό γένος, τα αδέρφια μας και λουλούδια μάντωνες. Γιατί είμαστε ρωσόφιλοι? Πού να ξέρω. Γιατί είμαστε αντισημίτες? Δηλαδή από τα μικράτα μας, από τους προπαπούδες μας, θυμάμαι όλοι βρίζαν τους Εβραίους. Κανονικά τους Εβραίους θα πρέπει να τους θαυμάζουμε. Είναι μερικά πράγματα που είναι ακατανόητα. Δυστυχώς, σύντροφοι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Το ξέρω ότι έχετε και εσείς απορίες τέτοιες, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δηλαδή, άσε μην πούμε τώρα τι έγινε με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, έτσι, και με όσους Εβραίους σώθηκαν από το Auschwitz, από το Dachau, από το Mauthausen, από όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. έτσι, που όσοι σώθηκαν και γύρισαν πίσω τους είχαν πάρει τις περιουσίες και τέτοια, τους είχαν το κλότσου και του μπάτσου. Ας μην τα θυμηθώ αυτά. Γιατί είμαστε αντισημίτες στην πλειοψηφία μας? Γιατί είμαστε ρωσόφιλοι? Όποιος μπορέσει να μου απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, τι να πω, ξέρω, θα περιμένω απαντήσεις, σοβαρές απαντήσεις, να μου εξηγήσει κάποιος. Το μόνο που μας έχουν βοηθήσει οι Ρώσοι είναι που συμμετείχαν στην αμαχία του Ναβαρίνου. Αλλά συμμετείχανε επειδή ήταν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Σου λέει, μην πάνε αυτοί μόνοι τους εκεί και ιδρύσουν ελληνικό κράτος, ας πούμε, γκρεμίζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία εντός ελληνικού εδάφους, ας πούμε, θεωρητικά τότε. Και σου λέει, πάνε μόνοι τους οι Γάλλοι και οι Άγγλοι στο Ναβαρίνο, πάμε κι εμείς. Και έτσι πήγανε παρέα εκεί ο Κόδρικτον, ο Χέιδεν και ο Δεριγνή. Λοιπόν, τι είμαι, ναι, η ώρα είναι 11 παρά 10. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το παιχνιδάκι. Αυτά, μήπως κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί κουράστηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι κερδάμε και τα λοιπά. 2-0 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Okay. Σας ενημέρωσα, μην λέτε ότι είσαστε ανημέρωτοι, έτσι, γιατί έχω ακούσει που διάφοροι που λένε στις ειδήσεις ότι είναι κάποιοι από αυτοί είναι ανημέρωτοι. Το, βέβαια, το σωστό είναι ανενημέρωτοι, αλλά τώρα στην Ελλάδα ποιος μιλάει κανονικά ελληνικά. Τίποτα, κάτι αγγλικούρες λέμε, κάτι γκρίγκλις, κάτι τέτοια. Φιλιά και χαιρετίσματα λοιπόν στη Χάγη και στον Έστορα και στην Έλλη, στην Μπαγκόγκ και στα άλλα τα παιδιά που είναι στη Wellington, στη Νέα Ζηλανδία, είναι στο Μοντεβιδέο, είναι κάτι στην Οτάβα, στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Έλα, πα, παιδιά, παραλίγο να βάλουμε τρίτο. Λοιπόν, όχι, παραλίγο να βάλουν αυτοί. Γιατί βλέπω τον Τζιμίκα που απέκρουσε και τέτοια. Ζεσταίνονται το μεταξύ ο Τετέι και όλοι αυτοί οι άλλοι. Τώρα έχουν κόρνερ οι Ολλανδοί. Όχι, πλάγιο είναι. Δεν ανησυχώ καθόλου.

Υπέροχο κομματάκι. Το συγκρότημα είναι μόνο 10 κυβικά. Δηλαδή άλλος είναι. Πόσα κυβικά είναι τα μάξου? 1500, 1800, 2000 κυβικά. Αυτή είναι, ούτε παπάκι δεν είναι. Το παπάκι είναι 50 κυβικά ή 80, αν είναι φτιαγμένο κλπ. Αυτή είναι 10 κυβικά είναι όλα και όλα. Είναι η 10cc. Και το κομμάτι έχει τίτλο Dreadlock Holiday. Holiday είναι διακοπές, dreadlock είναι τα κοτσιδάκια που έχουν στη Τζαμάικα, έτσι. Είναι ναι, είναι διακοπές με κοτσιδάκια. Τέτοια κοτσιδάκια είχαν και ο Γκούλιτ, έτσι. Σε Ολλανδούς τώρα μιλάμε. Και ο... και ο Μπατίστα είχε κατά καιρούς τέτοια κοτσιδάκια. Dreadlock. Διώχτηνε. Όξο. Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα σε όλη την Ολλανδία, έτσι. Είπαμε. Στο Χάρλεμ, στο Λέντεν, στο... στην Ουτρέχτη, στο αυτό, το άλλο, πώς το... στο Μάστριχτ. Το Μάστριχτ είναι... οι κνήτες το συχαίνονται. Είναι σαν βρισιά, είναι σαν να λες το... αυτό της... δηλαδή, είναι πολύ χοντρή βρισιά να λες, κομμουνιστές, να λες Μάστριχτ. Γιατί το λένε και... σαν να λένε το διάολο, ας πούμε. Επειδή είχαμε υπογράψει τη συνθήκη του Μάστριχτ και μπήκαμε στη Λύκο Συμμαχία, δηλαδή. Που ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής πολιτικής εν γέννη, η ένταξη ύπουλα και πώς να σου πω, δηλαδή με κόλπα και πολύ ύπουλα τα καταφέραμε, ο Σιμίτης δηλαδή, και μπήκαμε στην Ευρωζώνη, στο Μάστριχτ, και το είναι που το συχαίνονται οι κομμουνιστές του Μάστριχτ. Είναι για κάτι τύπου σαν εμένα το Μάστριχτ, που είμαι ευρωλιγούρης και μέγας οπαδός της Λυκοσυμμαχίας, που ελπίζω να αγριέψει λίγο η Λυκοσυμμαχία, γιατί είναι πολύ κότα. Κανονικά δεν θα πρέπει να τη λέμε Λυκοσυμμαχία, θα πρέπει να τη λέμε Κουνελοσυμμαχία, Λαγοσυμμαχία, τέτοια πράγματα. Είναι λίγο για κότες, αλλά κοτοσυμμαχία δεν είναι ωραία. Πάντως Λυκοσυμμαχία δεν είναι με τίποτα η Ευρώπη. Ελπίζουμε να γίνει στο μέλλον.

Δεν μ' αρέσει η ρέγγε, λέει το τραγούδι. Το βασικό στίχος είναι «Δεν μ' αρέσει η ρέγγε, τη λατρεύω». Καταλάβες, κάνει αυτό το κόλπο, ας πούμε. Τι... ποια ρέγγε μου τη χαίρομαι, δεν μ' αρέσει καθόλου η ρέγγε. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γιατί τη λατρεύω. Εντάξει. Ρέγγες και σαρδέλες και τα λοιπά. Εντάξει. Γούστα είναι αυτό. Και εμένα μ' αρέσει η ρέγγε. Εντάξει, Bob Marley τώρα ψιλοβαριέμαι συνέχεια να ακούς Marley και τους άλλους που σου λένε, γιατί Bobby, πώς τον λένε τον άλλο, δύο, τρεις, τέσσερις τέτοιοι κοσιδάκηδες από την Τζαμάικα και τέτοια. Εδώ είναι ο βασιλιάς, έτσι. Που είχε γίνει στο ΆΚΑ κόλαση όταν έπαιξε, όταν έγινε η συναυλία του Bruce Springsteen. Ήταν από τα μεγάλα αυτά που γίνανε στο ΆΚΑ, τα μεγάλα κόλπα δηλαδή, μεγάλες βραδιές υπέροχες. Λοιπόν, είμαστε, μας έχουν κλείσει τώρα εδώ και 10 λεπτά είναι μέσα στην περιοχή συνέχεια. Ευτυχώς είναι ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος οι οποίοι δίνουν ρέστα, και ο Τζολάκης επίσης. Αλλά είμαστε λίγο, έχουμε κάτσει τώρα λίγο. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ζηχορεύοντας το σκοτάδι. Η μετάφραση στα ισπανικά.

Θέλω να σας διαβάσω ένα ωραίο κειμενάκι που βρήκα, που αλίευσα, του Ανδρέα Δρυμιώτη, που είναι εξαιρετικός αυτά που γράφει και αυτά που λέει. Οι ψεκασμένοι

κόντραρε η μπάλα και πέρασε από το δοκάρι. Κοίτα, Πόπη, κοίτα, κοίτα που πέρασε. Κόντραρε στο δοκάρι και πέρασε με ένα μέτρο από το δοκάρι, δηλαδή σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν κουκουέ, α πούμε. Ψάχνω να βρω το κομμάτι του Δρυμιώτη, να σας το διαβάσω εδώ. Μπορεί να σας διαβάσω το Μιχάλη Τσιντσίνη που λέει «Μοντέλα». Μπορεί να σας διαβάσω τα δίκαια των Ζυζανίων του Τάκη Θεοδωρόπουλου. Μπορεί να σας διαβάσω Ηλία Κανέλη από τα Νέα ή Pretender ή ξέρω εγώ, θα δούμε τώρα. Ή τίποτα.

0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Καλό μήνα και πάλι. Η ώρα είναι 11. Θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα μέχρι να μπούμε στις 2 Οκτωβρίου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Έπαιξε μια ψιλοανατροπή Ολλανδού μέσα στην περιοχή. Λέω χέστηκα, λέω πω πέναλτι. Αλλά δεν το δώσει. Θα μπορούσε να το δώσει.

ένα υπέροχο τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου, του φίλου και γείτονα, το Χουλαργό, τον Τζακό δηλαδή. Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ που λέγαμε.

0: τον άλλη μου.
1: Γεια σου Μαργαριτάκη.
0: Ίσως μονάχα στον ήρω.
1: Η Μαρία Νίνα Κριεζή, η αγαπημένη μου επίσης, έχει γράψει αυτά τα υπέροχα λόγια. Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή, Μαργαρίτα Ζαρμπαλά. Είναι χάος η πόλη αυτή.

0: κάποτε κάπου σε έχω ξαναδεί. Πού σε έχω ξαναδεί, μωρό μου? Πού να θυμάμαι τώρα. Έλα, έλα, μη σουτάρει αυτός. Οκ. Okay. Η αγαπημένη μας Μαργαρίτα Ζορμπαλά ήταν και είναι μια υπέροχη τουρκάλα που τραγουδάει το παλιό μου παλτό. Πάλι Λάκης Παπαδόπουλος, η Σάνι Μπαλτζή έχει γράψει τα υπέροχα λόγια τα ελληνικά, αλλά εδώ τα τουρκικά δεν ξέρω ποιος θα έχει γράψει.
1: Ο εσκί παλτόμα μόδασε γεçmiş άμα ικιμίσταν καλμα βακτούν.
0: Όχι ρε γαμό του κερατό μου μέσα. Όχι ρε γαμό του. Κοντά στο 60 είμαστε και το πνίξαμε. Το φάγαμε τον κολάκι. Του σου. Κεφαλιά καρφωτή. Δεν την κατάφερε ο Τσιμί. Ο Τζολάκης. Στο 60 είμαστε. 2-1. Πουλάκια μου.
1: Gece kabul hatalıydım terk etme.
0: Mipos grususya pou akume turkika.
1: Aklından geçenleri söyleyen.
0: İperoki tragudistria ke para poli oreo tragudi.
1: Sonumda kururum. Küskünüm.

0: 6, 9, 47, 9, 89, 9, 89, στο Viber, τα μηνυματάκια σας, φιλιά και χαιρετίσματα. Τι λέει? Α, σήμερα λέει 2 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, είχε κάνει ένα τρομερό έγκλημα για τον κύριο Φόγκ. Ναι ρε Γιάννη. Τώρα αυτό το 2 Οκτωβρίου μη μου το πολύ... Εντάξει, μη με φτώνετε. Εξήνεστε στην κλίτσα του Σοπάνη. Αλλά δεν έπιασε. Δύο Οκτωβρίου είχε γενέθλια ένας φίλος μου. Τέλος πάντων τώρα, άνευ σημασίας. Άνευ ουσίας, άνευ σημασίας. Το θέμα είναι... Θα τους κολλήσουμε τώρα το τρίτο να σκοπούν τα πόδια. Κώστας Τουρνάς. Μην τη το πεις.
1: Στο

0: Είχαμε μια φάση τώρα ωραία, ένα κόρνερ, πήρε την κεφαλιά ο Παυλίδης, αλλά η μπάλα βγήκε έξω.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και έρθει.
0: Έλα ρε Παυλίδη, βάλε ένα γκολ να πούμε, αγόρι μου. 2-2 και 3-3 τα βάζεις στην Μπενφίκα.
1: Να με σώσεις, μη της μιλήσεις για μένα, μην πεις. Μην προδώσεις, μην της το πεις.
0: Βάζουν γκολ ο Δουβίκας, ο Κουρμπέλης, ο αυτός. Δεν έχει βάλει ο Παυλίδης ένα γκολ. Άντε.

αυτή η ιστορία με την παραλίγο αεροπειρατεία στο αεροπλάνο που γύριζαν οι Ισραηλοί 180 άτομα μαζί με 30 παιδάκια από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ και τη γλιτώσαν τελευταία στιγμή επειδή μπουκάρανε. Ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτήρι του κόκπιτ και μπήκανε μέσα κάτι Ισραηλοί εκεί που ήταν, μιλάμε τώρα για Ράμπο και αηδίες. Και την πέσανε στον τύπο, το συγκυβερνήτη που μαχαίρωνε τον τύπο. Ωρε φίλε, όχι ρε φίλε τώρα. Όχι ρε φίλε. Δύο-δύο, πουλάκια μου.

0: χτύπησε η μπάλα πάνω στο Ρέτσο, πήγε σε έναν Ολλανδό, ήταν ένας Ολλανδός offside, αλλά άλλος έβαλε τον γκολ. Πάντως ο offside Ολλανδός εμπόδιζε την οπτική για τον Τζολάκη. Κανονικά πάει να το δει. Πάει να το δει, δεν μπορεί να το... Γιατί, ναι, γίνεται τσεκάρια offside. Γιατί υπήρχε Ολλανδός που εμπόδιζε τον Τζολάκη και του έκρυβε την... Βέβαια, εννοείται. Και ήταν και offside και αυτός που πήρε την μπάλα από το πλάι ο Ολλανδός, που σέντραρε. Για να δούμε.
1: Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς.
0: Offside. Offside. 2-1 παραμένουμε. Ουφ. Ναι, κρουαζιέρες, όλο στο νου σας τις κρουαζιέρες τον έχετε να πούμε. Άντε, μην τους αφήνετε τώρα εκεί πέρα, σας έχουν κλείσει και... Άντε. Ολλανδία να πούμε, σιγά την ομαδούλα να πούμε. Δηλαδή, ο Λεβαδιακός είναι καλύτερος. Λοιπόν, 2-1, έτσι παραμένει. Είναι στο 67. Άντε, κοράκι! Άντε, σφύρα! Έληξε!

Είναι και ένας Ολλανδός εκεί μου στα καλής, ο οποίος πανηγύριζε και τώρα ξεναχωρηθεί. Έλα, έλα, κάδινε, κάρφωσε το κάποιος. Έλα, τους. Ολλανδός, ξανθομπάμπουρας Ολλανδός με μουστάκα. Δηλαδή, ξέρεις, το μουστάκι είναι ο Φερετζές του... Ουφ, Παναγία. Τώρα τους έχω τους παίζουμε τώρα, δώστε μας το. Γεια σου Βαγγέλη, ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, έτσι. Σε μια κρουαζιέρα που μας έχει πάρει όλους μαζί από τότε που το έγραψε το κομμάτι. Ο σύντροφος Χρήστος Τιβαίος εδώ, μέρες αδέσποτες. Στα πρώτα του ο Χρήστος Τιβαίος, όταν ήταν συνήθις ύποπτη το συγκροτηματάκι. Ωραίο συγκρότημα.

Ωραίο τραγουδάκι. Έρχεται και ο Μάρκος ο Ρούμπιο, έτσι. Έρχεται μεθαύριο. Διήμερη επίσκεψη. Εντάξει, με βαριά ατζέντα στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκος ο Ρούμπος. Να δούμε τι θα πει για αυτές τις που κάνουν οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι μαγκές, να τους πιάσει λίγο το γόλο. Αυτά με τα Κάζους Μπέλι, τα Χαμπέας Κόρπους και κάθισε.

0: Γεια σου καταναμένε Σταθή. Γεια σου αγόρι μου. Στέλνουμε μαζί χαιρετίσματα στο Λουκιανάκο μας. Βγαίνει ο Ιωαννίδης, ο σκόρερ μπαίνει ο Ζαφύρης. Δύο αλλαγές και μπαίνει και ο Τετέι και βγαίνει ο Παυλίδης. Θα σας κρατώ ενημέρους. Ο Χρήστος Διβαίος, όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν από 40 χρόνια, έμενε σε μια γκαρσονιέρα στα Εξάρχεια, εκεί με Θόνης, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί κάτω, και κάναμε παρέα και ήταν Ιταλοβλαβής, γούσταρε πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια και ήταν ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που ήξερε τα τραγούδια του Φαμπρίτζιο Ντεανδρέ, όλα απ' έξω, και ό,τι του έλεγα τα ήξερε ο κερατάς. Και κάναμε πολύ παρέα, με μόνο κοινό είχαμε το Φαμπρίτζιο Ντεανδρέ και τα υπέροχα ιταλικά τραγούδια και τους άλλους Ιταλούς, τον Φραντζέσκο τον Γκρεγκόρη, τον Άντζελο Μπραντουάρδη κλπ. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερε το Φαμπρίτζιο Ντεανδρέ και ήξερε όλα τα τραγούδια. Και είχαμε πει να κάνουμε διασκευές, να φτιάξουμε λόγια στους ιταλικούς στίχους των τραγουδιών του Φαμπρίτζιο Ντεανδρέ, το οποίο δεν το κάναμε ποτέ, δυστυχώς. Μετά τα έφτιαξε με την κόρη του Θάνου και έγινε γαμπρός του Θάνου Μικρούτσικου και μετά χαθήκαμε. Imam Baildi. Όχι στα τουρκικά, στα ελληνικά. Ένα υπέροχο τραγούδι του Τόνι Μαρούδα, παρακαλώ, που τραγούδισε η Μαρή Κανίνου. Υπέροχο τραγούδι, κορυφαίο, με καταπληκτική διασκευή από τα φαλιράκια τους Imam Baildi. Όχι ρε γαμότο μου. Όχι ρε, offside. Φάγαμε και άλλο γκολ, αλλά ήταν offside. Λοιπόν, εσύ το διάλογο να πούμε. Τελειώνεται. Σφύρα τη λήξη ρε. Βέβαια. Να, βέβαια είναι offside, ορίστε. Παίρνει την κεφαλιά ο άλλος στο πέναλτι, αλλά μπροστά είναι δύο είναι offside. Αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Και νομίζω τα λόγια είναι της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Η μουσική βέβαια, το τραγούδι είναι του Τόνι Μαρούδα, παρακαλώ, που ήταν του Ελαφρού. Αλλά είναι ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι, λαϊκό ρεμπέτικο, με τη Μαρή Κανίνου, με εξαιρετική διασκευή από τους Imam Baildi, όπως είπαμε. Παραμένει το 2-1. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε τρίτο γκολ για να ησυχάσουμε, δηλαδή να πάει η καρδιά μας θέσεις. Δηλαδή τώρα θα μας συνέχεια στο το φάγαμε, δεν το φάγαμε. Φιλιά και χαιρετίσματα στο Γιάννη, στη Μαρία, στο Στάθη, στον Κώστα, στον Νέστορα, στον Αλέξανδρο, στον 324087 ΚΑΠΑΑΛΦΑ, στον Δημήτρη, στη Στέλλα, στον άλλο τον Γιώργο. Ναι, πως ένα Δημήτρη Ζαρουδάκη τώρα, πως βρούμε ένα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά, σε 50 λεπτά περνάμε από την πρώτη. 40 λεπτά, συγγνώμη. Περνάμε από την 1η Οκτωβρίου στις 2 Οκτωβρίου. Α, ήθελα να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου, το Στέλιο Μάινα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Στέλιο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Ένας υπέροχος ηθοποιός και πολύ καλός φίλος. Χρόνια πολλά και στην Κύπρο μας, που σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και έχουμε κερδίσει ένα κόρνερ. Ο Καρέτσας το χτυπάει. Ναι, από δεξιά. Έλα. Έλα μια κεφαλιά για να τελειώνουμε. Κόφτε τους, μη φύγουνε μπροστά. Λοιπόν, εντάξει. Οκ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια γελία Ολλανδέζα κάνει τσαμπουκά, να πούμε, το κεφάλι στο Ρέτσο και κάτι τέτοια, κάτι τσαμπουκάδες. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Ντροπή. Ρε, διώχατε. Φύγαμε. Όχι ρε, κοράκι, φάουλ. Τα δίκαια των ζυζανίων. Σε ένα κόσμο διαφορετικό από το δικό μας, όχι απαραίτητος χειρότερο ή καλύτερο, η δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού του δημόσιου σχολείου λεγόταν κυρία Διονυσία, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Μια πληθωρική κυρία που δεν σήκωνε πολλά και όταν εμείς αποθρασινόμασταν και μιλούσαμε όλοι μαζί, επειδή δεν ξέραμε τι μας γίνεται, εκείνη χτυπούσε το χάρακα στην έδρα και φώναζε «Βγάλτε το σκασμό, διαολάκια, θα σας βγάλω τα αυτιά». Αυτό έφτανε για να μας συνετίσει, διότι ξέραμε ότι αν δεν προσγειωνόμασταν θα έπρεπε να τεντώσουμε την παλάμη μας, το χεράκι μας και να φάμε 2-3 ξυλιές με το χάρακα, που είναι η αλήθεια ότι έτσουζε. Παρ' όλα αυτά δεν θυμάμαι κανένα γονέα να διαμαρτύρεται για την κακοποίηση του τέκνου του, του πρίγκιπά του ή της πριγκίπισσας, ούτε να έχει γίνει θέμα επειδή μας αποκαλούσε διαολάκια με κίνδυνο να τραυματίσει την αθώα παιδική μας ψυχούλα. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θεωρείτε ότι τα τραύματα είναι εμφανής αυτά που γράφω, όμως εγώ δεν νιώθω τραύματα. Τίποτα από αυτά δεν με πονάνε και αισθάνομαι μια χαρά. Την κυρία Διονυσία τη θυμήθηκα από το βίντεο με τα όσα διαδραματίστηκαν στον υπηαγωγείο Στάνο Λιώσα, όπου η νηπιαγωγός εν εξάλλου καταστάση φώναζε στο κοπάδι της, το οποίο προφανώς είχε κάνει κάποια σοβαρή ζημιά, ότι αν θα το ξανακάνουν θα τους φάει τα χέρια. Δεν ξέρω τι είχαν κάνει, πάντως η ζημιά που έκαναν τα παιδάκια κόστιζε 5.000 ευρώ και η νηπιαγωγός αναρωτιόταν ποιος θα την πληρώσει αυτή τη ζημιά. Εν τέλει τη συνέτησαν μητέρα και πατέρας κάποιου μαθητή, στέλνοντάς την στο νοσοκομείο. Ρεπόρτερ, για να πείσουν για την αντικειμενικότητά τους, μας λένε ότι η νηπιαγωγός δεν έπρεπε να χάσει την ψυχραιμία της, χωρίς να μας λένε γιατί την έχασε και τι είχε γίνει πριν με τα πριγκιπάκια της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας που είχαν κάνει την τάξη μπάχαλο. Καταδικάζουν τη χειροδικία, διότι η αυτοδικία δεν είναι σωστό πράγμα, αλλά δεν μας εξηγούν πώς είναι δυνατόν να βρέθηκαν τόσοι αγανακτισμένοι γονείς συγκεντρωμένοι στον υπηαγωγείο της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας. Βέβαια, πού είναι το Υπουργείο, αναρωτιούνται οι ρεπόρτερ, χωρίς να διευκρινίζουν το ζήτημα, είναι πως το Υπουργείο αφήνει απροστάτευτη την υπηαγωγό, τους δασκάλους, τους καθηγητές και κουμάντα στα σχολεία κάνουνε οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και όχι οι καθηγητές. Και για το παραμικρό που θα μαλώσει ένας δάσκαλος ένα παιδάκι, θα μπουκάρουνε οι πατερομανάδες μέσα και θα λένε «Το παιδί μας! Κάτω τα χέρια» και αυτό και τέτοια και τα ευαίσθητα δεδομένα και... Πού είναι το Υπουργείο, αναρωτιούνται, χωρίς να διευκρινίζουν ότι το ζήτημα είναι πως το Υπουργείο αφήνει απροστάτευτη την υπηαγωγό. Και τέλος, οι ρεπόρτερ μεταδίδουν ασχολίαστη τη δήλωση «Μπαμπάκα», ο οποίος μας διαβεβαιώνει ότι αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο θα κάψει το σχολείο. Υποψιάζομαι ότι οι γονείς δεν έγιναν έξαλλοι επειδή η νηπιαγωγός έβαλε τις φωνές και τρόμαξε τα μπουμπούκια τους, αλλά επειδή τους απείλησε ότι θα πληρώσουν τη ζημιά των 5.000 ευρώ. Οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι Ρωμά. Κοινώς άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το σχολείο ως μια ποινή που επιβάλλει το κράτος στα παιδάκια τους και μάλιστα τους αποζημιώνει με τα διαφυγόντα κέρδη με κάποιο ποσό. Είναι η μόνη κοινωνική ομάδα που παίρνει επιδόματα από την πολιτεία για να δέχεται να στέλνει τα παιδιά της αυτή η κοινωνική ομάδα ή η υπερευαίσθητη στο σχολείο. Ξέρετε καμιά άλλη κοινωνική ομάδα, συμπληρώνουμε εμείς, που να παίρνει επιδόματα για να στέλνει τα παιδιά της στο σχολείο? Ξέρετε τίποτα οικογένειες στη γειτονιά σας, σε άλλες γειτονιές, φίλους, φίλες, που παίρνουν επιδόματα για να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο? Όχι. Οι Ρωμά παίρνουν επίδομα για να στέλνουν, για να δέχονται, για να ανεχθούν το σχολείο και να δεχτούν να στείλουν τα μπουμπούκια τους στο σχολείο, αντί να τα στείλουν στο φανάρι, να καθαρίζουν τζάμια ή να πουλάνε ξέρω εγώ τι, ή να ληστεύουνε, να κλέβουνε τίποτα καλώδια. Αυτά τα λέμε εμείς, δεν τα λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος λέει: οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι Ρωμά, κοινώς άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το σχολείο ως μια ποινή που επιβάλλει το κράτος στα παιδιά τους και μάλιστα τους αποζημιώνει αυτούς τους Ρωμά, όλους τους Ρωμά, για τα διαφυγόντα κέρδη με κάποιο ποσό. Άρα, καταρχάς, αντιμετωπίζουν με εχθρότητα το σχολείο και τους δασκάλους και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, το επεισόδιο δεν αφορά μόνο τις κοινότητες των Ρωμά. Αφορά τους γονείς, οι οποίοι, όλους τους γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τέκνα τους ως απόλυτους άρχοντες, ως πρίγκιπες και βασιλόπουλα, και τους δασκάλους τους ως υποτελείς, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ανεχθούν και να υπηρετήσουν την οποιαδήποτε ιδιοτροπία οποιοδήποτε πρίγκιπα, πριγκίπισσας, βασιλόπουλου ή βασιλοπούλας. Ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, ο παιδαγωγός είναι ο μπάτλερ τους, είναι ο υπηρέτης των πριγκίπων τους. Τα δίκαια των ζυζανίων, στη στήλη διαγωνίας του Τάκη Θεοδωρόπουλου. Συνυπογράφουμε κάθε λέξη, αφού προσθέσαμε και άλλες μάλιστα, και πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα εδώ και τώρα ότι είμαστε με την υπηαγωγό και είμαστε με την διατήρηση της αυστηρότητας, με την επιστροφή της αυστηρότητας και της πειθαρχίας στα σχολεία, για να σταματήσουν να είναι κολοχανία και να είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και κυρίως οι δάσκαλοι και η νηπιαγωγή να είναι του κλώτσου και του μπάτσου από κάθε βλαμμένο γονέα που καλύπτει, στηρίζει και υποστηρίζει τα πριγκιπόπουλά του. Εμένα τη δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού τη λέγανε Μαρίκα. Η κυρία Μαρίκα μας είχε μουδιάσει τα χέρια με τις ξυλιές με το χάρακα. Καλή της ώρα εκεί που είναι. Την κυρία Μαρίκα, την καθηγήτρια, τη δασκάλα μας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αλλά στους Αμπελοκήπους, στη Σεβαστοπόλεως, αλλά μετά και τους δασκάλους στο Χολαργό, τον Δασκαλόπουλο, όλους τους δασκάλους που είχαμε, τους ευγνωμονώ και εγώ και όλοι οι συμμαθητές μου. Γιατί ήταν σχολείο, δεν ήταν κολοχανείο. Και γιατί το Υπουργείο Παιδείας έκανε προγράμματα παιδείας και εκπαίδευσης, πειθαρχίας και μάθησης στα σχολεία. Δεν έξινε τα αυτά του με την τζουγκράνα. Το Υπουργείο, οι Υπουργοί Παιδείας και οι συνδικαλιστές, τα συνδικάτα της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ή της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Κάποτε τα σχολεία ήταν σχολεία. Είτε ήταν δεξιά, είτε ήταν χούντα, είτε ήταν πλαστήρας, παπάγος, ξέρω, Βενιζέλος, Γιώργος, Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς, και νεότεροι, και στις αρχές του Ανδρέα και επί Ράλη και επί Καραμανλή, και ήταν σχολεία. Και επί Πασόκ την πρώτη πενταετία, την πρώτη τετραετία 81 με 85 ήταν ακόμα σχολεία. Δεν ήταν κολοχανία. Υπήρχαν δάσκαλοι και καθηγητές, υπήρχε αξιολόγηση σε δασκάλους και καθηγητές, και υπήρχαν και επιθεωρητές στα σχολεία που επιθεωρούσαν πώς κάνει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής το μάθημα και τους βαθμολογούσαν και τους αξιολογούσαν. Αυτά όλα καταργήθηκαν και τα σχολεία έγιναν κολοχανία.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τα σχολεία κάποτε ήταν σχολεία. Δεν ήταν κολοχανία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες γονέων και κηδεμόνων, τους Ρωμά, Ρωμαίους, Τσιγκάνους, Γύφτους, Gypsy Kings. Δεν αφορά μόνο αυτούς. Αφορά όλους μας. Μπαμπάδες και μαμάδες. Μας αφορά όλους. Γιατί οι μπαμπάδες και οι μαμάδες με τους δασκάλους και τις δασκάλες έπρεπε να είναι αδέρφια και να προσέχουν τα παιδιά, να τα συνετίζουν, να τα βάζουν σε μια σειρά, σε μια πειθαρχία, να τους διδάσκουν σεβασμό και όχι όταν μαλώσει η δασκάλα το παιδάκι μου να πάω στο σχολείο και να πω σας κάνω και θα κάψω το σχολείο και θα... Κατανοηθήκαμε, καταλαβεθήκαμε, κατανοηθούμε, καταλαβαινόμαστε. Ελπίζουμε να επανέλθει το σχολείο στην πρώτερη κατάστασή του, να ξαναγίνει σχολείο. Κυρία Ζαχαράκη και λοιποί υπουργοί.

Όχι ρε φίλε τώρα. Θα γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια, κάθε λίγο και λιγάκι θα έχουμε. Ισοφάρισαν. Ισοφάρισαν. Και τι είναι, 80 είναι, πόσο είναι. Ε, 89. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Πάλι ο ψάιτη είναι από ό,τι βλέπω εγώ. Όχι. Όχι. Ναι, τι είναι ο ψάιτη. Όχι. Πούσου. Πούσου. 2-2 πουλάκια μου. Πούσου. Μου το χάλασε τώρα.

σκάσει τώρα ο Ιβάν Γιώγα, Γιωβάνοβιτς και όλοι οι παίχτες και δεν σου έχουν τα πόδια τώρα, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους. Εδώ έχουμε σκάσει εμείς. Πολύ άδικο ρε φίλε. Λοιπόν, 4-5 λεπτά καθυστέρηση δείχνει. Ναι, 5 λεπτά καθυστέρηση. Είμαστε στο 90 κάτι. Και 2-2.

τα θυμάμαι. Δεν ξέρω πώς σας αγαπώ, ένα υπέροχο τραγούδι από τη Βίκη μου σχολείου. Και το πρώτο φθινόπωρο, Βαγγέλης Κορακάκης. Και εδώ με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, που σε 20 λεπτά έχει

0: ευκαιρία, μια κεφαλιά, Ιολανδή, αλλά τόσο σε τζολάκι στο πιέσε. Δεν ήταν και δύσκολη, παπά να πήγε μπάλα. Άντε, έχουν μείνει 1,5 λεπτό, 2, άντε να τελειώνουμε.
1: Ένα σκοτεινιασμά που με βαρέει.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο αποτέλεσμα και το 2-2 μια χαρά είναι, αλλά το 2-0 ήταν καλύτερο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.

20 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, και γράμμα σε ένα ποιητή, στον Νίκο Καβαδία. Είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, από Θεσσαλονίκη, ο Καρντάσης.

0: suoi campini. Tanker. Από τότε μέχρι τότε. Ωραία, φίλε. Τι Σιθρού, τι Κύτταρο, τι Republic, τι.
1: Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ.
0: Λέει ο άλλος, έχω ένα τούλα μου. Δεν πίνουμε Ιρλανδέζικα, φίλε.
1: Και σαν να μας πάρει ένα καράβι που πολύ μακριά θα το δικό.
0: Ούτε τα άλλα τα καπνί.

Λοιπόν, πώς θα λένε ρε, τα wish και τα καπνιστά. Έχεις πάει στο κεφάλι μου, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, 2-2 Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2. Έπρεπε να έχουμε κερδίσει. Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει κιόλας. 2-2. Άρα είμαστε πρώτοι. 3 βαθμούς πήραμε στο Βελιγράδι, 3 βαθμούς στο Αύγουσμπουργκ, πως το λένε στη Γερμανία, και έναν στη Ντούμπα. 7 βαθμούς έχουμε και είμαστε πρώτοι.

0: Κυριακή έχουμε εδώ, στην Τούμπα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, τους Γερμανούς. Εντάξει, στη ρεβάνς του 0-1. Αν δεν χάσουμε και τους Γερμανούς και έστω και η ισοπαλία να πάρουμε, δεν νομίζω να ξανακερδίσουμε, αλλά μια ισοπαλία μπορεί, άμα κοιμηθεί ο μεγαλοδύναμος, ρίξει κανένα υπνάκο, μια χαρά θα είμαστε. Με άλλον ένα βαθμό να πάμε στους 8 δηλαδή και να είμαστε μόνοι πρώτοι με 8 βαθμούς, ούτε στον ύπνο μας, πουλάκια μου, ούτε στον ύπνο μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Λοιπόν, δεν κλείνουμε ακόμα, θα κλείσουμε σε ένα τέταρτο. Τα μεσάνυχτα δηλαδή, που βγαίνουν τα φαντάσματα και οι βουρκόλεκες. Μόλτ τα λένε τα καπνιστά, τα ουίσκι, μπράβο Γιάννη. Άλλοι τα λένε μάλτ, άλλοι μόλτ. Μάλτ είναι ας πούμε ενδιάμεσο, εντάξει, το κρατάμε αυτό. Και δεν θέλουμε ούτε μόλτ, ούτε σκότς, ούτε σκάτς, ούτε τένεσι, ούτε μπέρμπον, ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τίποτα. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, τσίπς, σαμαλί κόκ. Αυτά μόνο. Άντε και κανένα popcorn, άντε και κανένα... τι άλλο να πούμε. Α, κάναμε ζεδάκι, άμα έχει καμιά παστουρμαδόπιτα. Με... άντε και δύο τσιπουράκια μικρά, έτσι φινάκια, έτσι για την πλάκα μας. Ζεϊρέ, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, παρακαλώ, αδερφός και φίλος, Θεός χωρέστον, μας ακούει από εκεί μακριά. Ευτυχία Παπαγενοπούλου τα λόγια.
2: Στην όμορφη Βαγδάτη ζούσε σε χρυσό παλάτι η μικρούλα.
1: Με στην όμορφη Βαγδάτη ζούσε σε χρυσό παλάτι η μικρούλα η Ζεϊρέ. Του Χακίμ Πασά η σκλάβα. Νετσαρέ, αχ, Νετσαρέ. Μιχάλης Δημητριάδης, υπέροχο.

Αχ, πουλί του παραδείσου, φιλιά και χαιρετίσματα στείλε στο Γιώργο Ζήκα, το Γκαρντά.

0: Ζήκας ήταν το μισό χρόνο, 6 μήνες στη Θεσσαλονίκη, και όσο πέρναγαν τα χρόνια λιγόστευε ο χρόνος της Θεσσαλονίκης και αυξανόταν ο χρόνος της Πάρου. Το μισό χρόνο ήταν στην Πάρου, στο μισό λιβάδι.
1: Μακρινά μυρί μικρούλα, την προδίνει κάποια δούλα στον Πασά της Έιρε.
0: Και είχε ένα μαγαζάκι με φόμπι ζού στην Άουσα.
1: Το σκοτώνουν δυο τσαρέ, κι βρουρί τον ακυκλώνουν, το σκοτώνουν δυο τσαρέ.
0: Και μέρα νύχτα τραγούδαγε, έπαιζε γρατζούνα για τα μπουζουκάκια του.

0: τσαρές.
1: Σε όλους τους κοινούς μας φίλους και σε όλους τους φίλους και τους κολλητούς του Γιώργου Ζήκα, φιλιά και χαιρετίσματα, καλό μήνα, να είμαστε καλά.
0: Θα σε πάρω και να φύγω σε ηρέ.
1: Και να ακούει και η του παπάγου.
0: Να σε πάρω και να φύγω σε ηρέ.
1: Ο Κώστας δεν ακούει, αλλά ακούν οι άλλοι φίλοι και οι φίλες. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο το έχουμε πει, καλό μήνα το έχουμε πει. Ο ουρανός κάθε μέρα τώρα είναι βαρύς και φεύγει βαρύς. Και σήμερα ήταν πολύ βαρύς και σκοτεινός. Και στην Κρήτη ρίχνει τουλούμια.

0: Λοιπόν, είναι ένα στεναχωρημένο φθινοπωρινό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουντζή. Τραγουδάρα δεν το συζητάμε, έτσι. Από τα πρώτα τραγούδια που είπε ο Γιώργος Νταλάρας. Φιλιά και χαιρετίσματα και πάμε προς την έξοδο, έτσι. Εδώ είναι ο Διονύσης Θεοδόσης, ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Τον χάσαμε. Και δεν είχε κλείσει ούτε τα 40 νομίζω.
1: Έτσι σ' αγάπησα σαν όνειρο γλυκό που δεν τελειώνει.
0: Υπέροχος τραγουδιστής. Α, σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους. Έτσι είναι η μέρα των ηλικιωμένων. Αλλά εμάς τι μας νοιάζει, εμείς είμαστε 45 χρονών 46. Αύριο θα είμαστε 49.
1: Είδα καινούργια.
0: Δηλαδή απόψε σε 7 λεπτά.
1: Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα.
0: Λοιπόν, δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Α, αρκετά είπαμε.
1: Έτσι σ' αγάπησα.
0: Δεν ξαναμιλάω.

Καλή συνέχεια. Καλές βροχούλες να έχουμε. Καλό μήνα τα πάμε. Φιλιά και χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα. Χαιρετισμού στην κυρία σας. Και χαιρετισμού στο σπίτι, στα παιδιά μου.

ναι, και να προσέχετε, έτσι, γιατί τα πέλαγα είναι βαθιά. Λοιπόν, φυλάκια. Δεν ξαναμιλάω, τα πάμε αυτά, νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό. Να σας το υπενθυμίσω, δεν ξαναμιλάω. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δεν το

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Τέρμα τα θαύματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκαλιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί